0: λίγο μπερδεμένο. Τέλος πάντων, μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
1: Μακάρι.
0: Να υπογραφεί, να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7. Στη Γαλλία, είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει οι τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτό το, αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι, μακάρι.
1: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο. Drill, baby,
0: drill. Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε, και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει, αλλά πώς, δηλαδή, να
1: ρε. Αλλά πώς θα ρεύσει.
0: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι, θα επέλθει κανονικότητα στην αγορά ενέργειας, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω της πολεμικής σύραξης.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του Ορμούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει. Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο για να επανέλθει η κανονικότητα.
0: Πάντως, τι λέει το Ιράν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
0: Βεβαίως.
1: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία. Ναι, ναι. Δεν τη θέλει, όπως καταλαβαίνετε, και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, okay, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά. Αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν?
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν δια των αντιπροσώπων του.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
1: Ο στρατάρχης.
0: Ο στρατάρχης, ήταν καλά.
1: Ο Ασίμ.
0: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μία καλή έτσι, για να ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν, έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε, γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία, θα γίνει μια άλλη συμφωνία, θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
1: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
0: συμφωνώ
1: τίποτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και λέει ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης και λέει Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι.
0: Εντάξει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και
1: δικαιολογημένος.
0: Και δικαιολογημένος, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια. Είναι κάποια χρόνια. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει στην Αγγλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να δει να πέφτει η τιμή στην Αγγλία. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι όχι τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
1: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο, και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των τροφίμων. Και βέβαια και στα επιτόκια, τα οποία ανέβηκαν, για να μην ξεχνιόμαστε, προχθές, και έρχεται και μία δεύτερη άνοδος στο Σεπτέμβριο.
0: Ελπίζω να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως στην Παρασκευή. Μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχάρης στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επίτευξης συμφωνίας, εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: και
0: κατά τα άλλα.
1: Μου έρχεται να πω και ένα ποίημα, έτσι, για να το γιορτάσουμε σήμερα το πρωί.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μπάμιες».
0: Όχι, τι μπάμιες, πάλι μπάμιες.
1: Μπάμιες.
0: Με μαγιονέζα και σκόρδο, τι είναι αυτό. Φτάνει με την μπάμια.
1: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργιο να το ακούσουμε.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
1: Ναι,
0: στο φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για τα φαγητά. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
1: Και εμπνέεται.
0: Και εμπνέεται και έγραφε ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
1: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανιταρόπιτα. Σα αρέσει η μανιταρόπιτα.
0: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιταρόπιτα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο. Και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ψητά. Μπαλσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραία, αρχίσαμε. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
0: Έχεις κάτι.
1: Πάντα είχα.
0: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, σαν έχεις κάποια ενόχληση.
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα «Μανιταρόπιτα». Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
0: Δεν ήτανε, το κορίτσι.
1: Τι σούλαχη και σένα.
0: Τι σούλαχη. Λέω Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ο Σύφο Βολάνιος θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
1: Ναι,
0: οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει.
1: Ναι,
0: Τασούλη μου! Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Χριστάκο μου.
1: Έρε λύσα κακιά. Η Χρύσα είναι.
0: Η Χρύσα είναι. Εντάξει, δεν έκανα, την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Νταβαρή τον είπα Μαρία.
1: Παναγία μου. Χριστός
0: έλα,
1: και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.

0: Εντάξει, φτάνει, το ακούσαμε.
1: Τι το ακούσαμε, βάλε λίγο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Μα πήραν και πρωτάθλημα Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Πρώτη φορά είναι τέταρτη φορά. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Μπράβο στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι,
1: πάμε μία.
0: Ολυμπιακάρα του, εντάξει, οκ. Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Δεν είναι οι μπάμιες, λέει, και η μανιταρόπιτα που δεν μπορεί να χωνέψει ο Καλαμαράκης. Άλλο δεν μπορεί να χωνέψει. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μα βρε παιδί μου, κοιτάξτε τώρα. Έχει τον καημό του εδώ και καιρό. Έρχεται και αυτός με τις μπάμιες που δεν τις τρώει και έχουν και μέσα μαγιονέζα και σκόρδο. Τι έχουν, του λέει. Δεν ξέρω η μανιταρόπιτα τι έχει, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έμπνευση ο συγκεκριμένος ποιητής. Και ανακατεύεται το στομάχι του και μετά λέμε το πιάνει τα κοιλιακά του. Δεν είναι λογικό. Έχει τον πόνο του, έχει και τον ποιητή με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα.
0: Έχω και την Κάτσου, η οποία είναι γαβρογαλιάντρα, όπως τη λέει εδώ ο Νίκος ο Σάνσης. Γαβρογαλιάντρα.
1: Εγώ θα πω ότι είμαι χαρούμενη.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει, το ακούσαμε,
1: πέρα από το ότι πειραζόμαστε και δεν τσακωνόμαστε, ειλικρινά, να σου πω. Θέλω να πω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, μπράβο του, χαιρόμαστε εμείς Ολυμπιακοί, αλλά κάποια πράγματα που έγιναν, εμένα δεν μου άρεσαν. Τέλος, και το λέω και εδώ να τα ακούσει ο κόσμος. Δεν μου άρεσε. Και
0: εμένα πολλά δεν μου άρεσαν, σε όλους τους τελικούς.
1: Πώς το λένε τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι και τον
0: Αμερικανό. Ο Τάιρικ Τζον.
1: Μπράβο στον Ναν. Δεν είναι.
0: Κοιτάξτε,
1: πράγματα αυτά. Είναι
0: ανεπίθετο. Και ο άλλος δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Δεν σου λέω εγώ αυτό.
0: Και είναι και ο άλλος προκλητικός.
1: Είναι.
0: Αλλά ο Τάιρικ Τζόουνς έχει δώσει κάποια σημάδια από την εποχή που αγωνιζόταν και στην Παρτιζάν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά και τώρα κάτι δεν πάει καλά.
1: Να μην την είναι στα γήπεδα τότε.
0: Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά όχι ότι και ο άλλος είναι το καλύτερο παιδί. Έτσι είναι και ο άλλος προκλητικός. Τώρα με συγχωρείς κιόλας για τύπους οι οποίοι παίρνουν 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια το χρόνο και παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν θα κάτσω. Να σκοτιστώ.
1: Θα συμφωνήσω. Εγώ ξέρεις. Σου είπα κάτι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σε πήρα, μιλήσαμε για αυτό το θέμα καθόλου. Ούτε καν τον πείραξα, που συνήθως τον πειράζω στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Δεν ασχολούμαι με αυτή την τοξικότητα. Πραγματικά έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Αλλά ο συγκεκριμένος πρέπει να το δουν. Η ομάδα στην οποία ανήκει, είναι ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να το απογορευτεί ίσως στα γήπεδα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πας στον άλλο, αρχίζεις και τον μονοχτυπάς. Ας είναι προκλητικός, λέει ο Ιωσήφ.
0: Βέβαια, ο άλλος τον προκάλεσε.
1: Τον προκάλεσε.
0: Στα αποδυτήρια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τον προκάλεσε.
1: Ναι, λέει,
0: πέρα
1: ωραίο.
0: Από τον αγώνα μέσα, τον προκάλεσε και στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ωραία, εγώ μαζί σου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, φαίνεται πολύ καιρό τώρα.
1: Έτσι, είστε τέτοιοι παίκτες τώρα, τέτοιου βεληνικούς. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά πράγματα. Και οι δύο, και από τους δύο, και από τους τρεις και από τους τέσσερις.
0: Απαράδεκτο. Συγχαρητήρια τέλος πάντων στον Ολυμπιακό.
1: Τέλος πάντων.
0: Οκ, ήταν καλύτερος φέτος. Συνολικά, αυτό το δείχνει το γεγονός ότι πήρε και την Ευρωλίγκα. Ήταν καλύτερος και στους τελικούς του πρωταθλήματος. Έστω και λίγο με μικρή διαφορά πήρε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Τώρα η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Έχω χάρη πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Χθες είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, όπου πήγανε στο αεροδρόμιο χιλιάδες.
1: Λογικό δεν είναι, βρε, λογικό δεν είναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Αγαπήσαμε ξανά τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Εγώ
0: μέσα
1: από τον Άρη.
0: Από τον Άρη τη δεκαετία του 80.
1: Έτσι.
0: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Θυμάστε και το τραγούδι που τραγούδωσε τότε η Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Στο κέντρο που πήγαιναν, το Γιάννη Ιωαννίδη, τον αείμνηστο, τον προπονητή. Έρχεται λοιπόν η ώρα για να δυναμώσει και ο Άρης, η υποδοχή χθες για το Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς της ομάδας του Άρη. Καλή αρχή λοιπόν στο Βασίλη Σπανούλη, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δυναμώνει επίσης πάρα πολύ.
1: Επιτέλους, να δούμε κι άλλες ομάδες.
0: Ένα ενδιαφέρον. Πρωτάθλημα με 5 δυνατές ομάδες τουλάχιστον.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζω και την ΑΕΚ μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω λοιπόν έτσι, μακριά από την τοξικότητα, έτσι θα αρχίσει ένα ωραίο πρωτάθλημα να το παρακολουθούμε. Όχι, λες.
0: Αυτό που είπες, Αμαλία.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Θα είναι μακριά από την τοξικότητα σίγουρα.
1: Λέει ο Στέλιος, αν δείτε το δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ναν ξεκίνησε όλο αυτό με το ξύλο. Τώρα τι να σου πω. Το
0: είπα εγώ.
1: Το είπε ο Ιωσήφ. Εγώ λέω ότι δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές.
0: Τώρα με συγχωρείς, Αμαλία, γιατί νευριάζω.
1: Όχι,
0: με συγχωρείς γιατί νευριάζω. Σπέβδει ο ένας τώρα να δικαιολογεί τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτίζεστε λοιπόν με αυτούς τους τύπους.
1: Συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Θέλετε να δικαιολογήσετε δηλαδή αυτούς τους τύπους, αυτό που βλέπετε. είτε τον έναν είτε τον άλλον.
1: Κανέναν δεν δικαιολογώ. Κανέναν.
0: Τι να σας πω ρε παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν θέλετε
1: εσύ
0: να το κάνετε αυτό, χάρισμά σας. Είχαμε και Μουντιάλ και έχουμε και Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα, η Σουηδία με την Τινησία. 5 γκολ έριξε η Σουηδία. Mm. Πολύ ωραίο παιχνίδι χθες το βράδυ, η Ολλανδία με την Ιαπωνία.
1: Ολλανδία δεν είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι, αλλά και οι Ιάπωνες είναι πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: 2-2 ισοφάρισαν οι Ιάπωνες το 89.
1: Α, τόσο καλή ομάδα έχουν εδώ.
0: Και ήταν εξαιρετικό
1: παιχνίδι. Εγώ για
0: παιχνίδι
1: την Αυστραλία άκουσα που κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι, 2-0 και ναι, πολύ το χάρηκα.
1: Κι εγώ, γι' αυτό
0: αλλά
1: το είπα.
0: Αλλά Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2
1: ναι.
0: Και το σημαντικό ποιο είναι, δεν είναι η είδηση γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά είναι καλό να το αναφέρουμε κάθε φορά που συμβαίνει. Όταν τελείωσε το παιχνίδι λοιπόν, ναι, Ολλανδία-Ιαπωνία, οι Ιάπωνες φιλάθλοι που ήταν στις εξέδρες δεν έφυγαν. Παρέμειναν, καθάρισαν εκεί όλο το κομμάτι της εξέδρας τους από τα ποτηράκια τους.
1: Οι Ιαπωνές.
0: Ναι.
1: Πάντα το κάνουν αυτό.
0: Από τα πλαστικά τους, από τις σημαίες κτλ. Και το παρέδωσαν ακριβώς όπως το πήραν. Mm. Ναι. Για να το τονίζουμε
1: καλά
0: αυτό.
1: Καλά το κάνει, το λες.
0: Μην το παρακάμπτουμε, είναι μια ωραία κίνηση που κάνουν πάντα οι Ιάπωνες φίλαθλοι αλλά και οι αθλητές στα αποδυτήρια.
1: Μπράβο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
0: Όχι, μη μας διαβάσεις τώρα τη «Μανιταρόπιτα» γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά η «Μανιταρόπιτα» μπορεί να περιμένει. Έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά».

0: Ιαπωνία έχουν μια μεγάλη έκπληξη. Είναι ίσως η πιο όμορφη εκτέλεση μαζί με εκείνη που έκαμε η Λάλε Άντερσεν και πήρε το χρυσό δίσκο.
1: Σαν σήμερα, φεύγει τώρα. Αυτό σηκώνει μεγάλη σύνδεση.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ.
1: Φεύγει από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης. Oh. 15 Ιουνίου του 1994 και τους λέω: πρέπει, παιδιά, να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον στο Μάνο Χατζηδάκη και μου βάλανε τα παιδιά του χέρια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή.
2: Καημένο, δηλαδή σήμερα είναι παρατά τα χτυπήματα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από πουθενά. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο ένας από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους σπουδαίους συνθέτες. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες αναφορές στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτή ήταν η πρώτη, τυχαία, με τα παιδιά του Πειραιά.
2: Επειδή είπε ο Ιωσήφ για την Ιαπωνία, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη: καλημέρα, παιδιά. Ασχολείται ο γιος μου με το καράτε και σε αγώνες εξωτερικού έχουμε δει την ομάδα της Ιαπωνίας φεύγοντας από το χώρο που βρίσκεται να καθαρίζει. Και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος εκεί. Τόσο καθαρά αφήνουν το χώρο σε αντίθεση με εμάς. Πραγματικά, ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι. Και μου λέει τέτοια καθαριότητα και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν μου λέει, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
1: Είναι η νοοτροπία τους.
2: Αυτό.
1: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυριούχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
2: Μπράβο, Αλέξη μου.
1: Ούτε εγώ θα πάρω.
2: Μαζί
1: καλημέρα.
2: Ο Κώστας έχει εμπνευστεί από τον τύπο που με τα πείματα, με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσούκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του Λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλί μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο ζαμπόν και λύπη, δώσ' μου. Να μου φύγει λύπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
1: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
2: Θα βάλεις και την διπλό το χτύπημα.
1: Ναι.
2: Ωραία,
1: αφιέρωμα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Σιφ λέει ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσσασμένο γαυρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση? Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ότι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Ναν και τον Tyreek Jones, φταίνε και οι δύο. Εγώ αυτό θα σου πω. Και ο Ναν είναι προκλητικός. Γίνεται ότι γίνεται μέσα στον αγώνα, τον πιάνει ο Tyreek Jones από το λαιμό. Φάουλ του Tyreek Jones, δεν το συζητάω, και γι' αυτό αποβλήθηκε.
2: Και καλώς αποβλήθηκε.
1: Εκείνος, λοιπόν, ξεκίνησε τον καύγα. Αλλά μετά στα αποδυτήρια τον περιμένει και με το που περνάει πάει και τον προκαλεί.
2: Ο Ναν.
1: Ναι, τον σπρώχνει, τον χτυπάει. Πάντως ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Και μετά παίρνει φορά ο άλλος, πάει να ρίξει το δεξί κροσέ. Δεν ξέρω αν βρήκε και το στόχο του τώρα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι την έφαγε πιο γεμάτη από τον Ναν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είναι και οι δύο για μένα το ίδιο. Τέλος. Και δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Καλημέρα και στην Ροζαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλά,
1: Ροζαλία,
2: μου.
1: Την αγάπη μας. Και στη Δανάη. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Ευχαριστούμε.
2: Να βρε κουμπάρι.
1: Τώρα ξέρεις πως είναι. Μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Τελευταία στιγμή. Αν σκέφτεσαι, λοιπόν, και αναβάθμιση, στα Public και Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν

0: για να πάρεις κλιματιστικά νέας γενιάς και με δώρο την εγκατάσταση και με άτοχες δόσεις. Τι άλλο θέλεις, Αμαλία Κάντζου?
1: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
0: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και τη δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
1: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι, καλός ο Ιούνιος. Θερμοκρασιακά εννοώ.
0: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
1: σήμερα
0: μετά.
1: Σήμερα ξεκινά.
0: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν,
1: ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Δεν με προάνηγγειλε, δεν το περίμενα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία, εσύ κάνε τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας.
0: Α, εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
2: Εδώ είμαστε.
0: Έλα παιδί μου, πες τα, μην κομπιάζεις.
2: Ωραία, ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσκέρια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πληρέστατη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
1: Μπορώ να αλλάξω λίγο την. Γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά της εκπομπής, θα μου το επιτρέψεις?
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά, αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένο στα μηνύματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει. Η δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα, Ιωσήφ, δεν κάνω πλάκα, υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδια, παπούτσια, ρούχα, ξέρεις τώρα, αντί να τα πετάς ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το

0: οικόπεδό μας για να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε. Για τους Δήμους τι υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια. Βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια. Βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα με στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτό πράγμα ποιος θα μαζέψει. Πραγματικά. Ο κύριος Στουρνάς τα είδε, αυτό τον πήγανε εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκης γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Οροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι
1: γίνεται. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
0: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια, 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
1: Όχι.
0: Δεν φταίμε. Εμείς φταίμε για αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
1: Δήμαρχος είναι εκεί.
0: Ή δήμαρχος.
1: Είναι η δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπω χθες το βράδυ.
0: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν: αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Τι να στοχοποιηθείς, δεν μένεις στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Όχι, γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
1: Εντάξει, τα πες.
0: Συγγνώμη, τα είπα.
1: Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, λοιπόν, μετά το ξέσπασμα της Αμαλίας νωρίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το Δήμο και σε άλλους Δήμους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι υποχρέωσή μας πλέον και να κάνουμε τη δήλωση, αλλά να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους. Να την κάνουν και οι Δήμοι.
1: Είδες πόσα.
0: Γιατί άμα είναι να το κάνουν οι πολίτες και οι Δήμοι να μην κάνουν τίποτα, είναι δωροάδωρο. Δεν κατάλαβα. Και το πρόστιμο γιατί πρέπει να μπαίνει μόνο στον πολίτη στην περίπτωση που δεν κάνει τον καθαρισμό ή που δεν κάνει τη δήλωση. Και λέει και προβοκάτορας, καλημέρα προβοκάτορα. Ο Θεός με φύλαξε και μένω στα μαγευτικά κάτω πατήσια. Και όχι στο μαρτυρικό Διόνυσο.
1: Ε, στη μαρτυρική δροσιά θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Και δεν κάνω, Αριστοτέλη μου, το διαβάζω το μήνυμά σου, εντάξει. Απλώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά τον κόσμο που μένει σε όλη αυτή την περιοχή.
0: Από την άλλη, όπως σας λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
2: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαίωσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
1: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό
2: πρώτη,
1: είναι, έτσι είναι. Πρώτη.
2: Ναι, πρώτη. Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μια χαρά. Ναι, αλλήμον.
2: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρος το 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου. Αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέρα από το τετραγωνικό που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μετεγενέστερη του 31 12 του 1990.
0: Οπότε αυτό μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένει.
2: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες τα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα. Ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% σε 18.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι βεβαίως η επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση. Ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες. Ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Δύο πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης προσοχή για τις κλειστές κατοικίες. Απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, η επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
0: Για πάμε στον κύριο Χρυσοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
2: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
0: Δεν βοηθάει.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Προσπαθούμε.
0: Με προβλήματα.
2: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεγκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από Γ να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα Β. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Επίσης, λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ, κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης του 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για κίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% των σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60%, προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή, θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγουν η πλατφόρμα
1: Αυγούστου
0: για τις βεβαιώσεις
1: επιλεξιμότητας.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν σημαίνει πάντοτε εγκρίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά, από 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγουν οι αιτήσεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8 σε εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα εδώ με την Αμαλία Κάτζου. Γιορτάζουμε την συμφωνία που υπάρχει πλέον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ας κρατήσουμε και μία πισινή μέχρι την Παρασκευή που είναι να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά όπως φαίνεται μέχρι τώρα οδηγούμαστε σε οριστική συμφωνία. Βέβαια, άκουγα πληροφορίες, Αμαλία, τώρα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ. Πάει να βάλει το χεράκι του πάλι για να ανατρέψει τη συμφωνία.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι το κλίμα.
0: Ναι. Πάντως προς το παρόν, παιδιά, έχουμε συμφωνία. Χαρείτε το. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα τους επόμενους πολλούς μήνες. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα αθλητικά δρόμενα τα παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είπαμε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών. Έχει τίποτα άλλο να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό?
1: Όχι,
0: όχι, τα είπαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, τα πάμε, ναι.
0: Λέω μήπως μου ξεφεύγει κάτι. Και για το Μουντιάλ τα είπαμε. Και για τον Άρη φυσικά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Και βέβαια σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη η Αμαλία μας παρουσίασε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάνε οι αιτήσεις από σήμερα, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα, και μετά θα έρθουν οι κανονικές αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι είναι κυρίως αφορά κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που θα είναι για ιδιοκατοίκηση ή για το ενίκιο σταθερό, να το νοικιάσεις σταθερό για 3 χρόνια. Είπαμε ότι για να πάρεις την προκαταβολή του 60% πρέπει να έχεις βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το 40% σε προμηθευτές και όχι προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ότι δεν μπαίνουν και θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα έτσι ό,τι να είναι. Μπαίνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εργασίες.
0: Για τα καθαριστά οικόπεδα, ακούσατε, έχει δοθεί παράταση για μία εβδομάδα ακόμη. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς δήμους, όχι μόνο από πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά κυρίως από δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, ώστε να μαζέψουν τα καθαρισμένα και να τα πάνε σε χώρους όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουν αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε, αν τυχόν χτύπα ξύλο, έχουμε καμία πυρκαγιά, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά η κυρία Κάτζου στην προηγούμενη ώρα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Βέβαια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση η οποία έγινε γνωστή από την περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το κοντέινερ που διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα ξημερώματα. Την είδηση μετέδωσε εδώ νωρίς το πρωί ο Θοδόσης Πάνους στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. 4 ηλικιωμένα λοιπόν αδέλφια, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Είναι ένας οικίσκος λοιπόν για σεισμόπληκτους. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και δεν είχαν ηλεκτρικό.
0: Εγκαταστάθηκαν σε αυτό το σπίτι... Και τώρα γίνονται οι έρευνες φυσικά από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διαπιστωθεί η αιτία που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάντως είναι όχι απλά τραγική η είδηση, είναι απίστευτη. Έτσι. Τέσσερις άνθρωποι ηλικιωμένοι απανθρακώθηκαν σε ένα κοντέινερ στο οποίο ζούσαν 30 χρόνια μετά το σεισμό της Κόνιτσας. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεται να το συλλάβει ο νους.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν το δεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν οι ηλικιωμένοι για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα λέει, με πληροφορίες που διαβάζουμε στο real.gr, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Τώρα, ό,τι και αν διαπιστωθεί, είναι αργά. Δυστυχώς, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Έτσι ξεκίνησε η ημέρα σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα έχουμε σταχυλογήσει εδώ με την Αμαλία. Προεκλογική περίοδος.
1: Χαμός γίνεται.
0: Και επίσημα πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει για εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές τελευταία.
0: Αλλά τον βλέπω όλο περιοδίες, ομιλίες. Πήγε στη Ρόδο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί όποτε και να γίνουν εκλογές, ο τελευταίος χρόνος είναι χρόνος.
1: Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Πρωθυπουργό, βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ναι, ναι, ναι, όλοι.
1: Στο Ήλιο σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Νίκαια το βράδυ, το τώρα μιλάμε, είναι αυτό τώρα μιλάμε του Αλέξη Τσίπρα, με τους νέους και όχι μόνο, με τους δημότες, τους πολίτες. Όλοι γυρίζουν τις γειτονιές της Αττικής.
0: Στο Περιστέρι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Το ξέχασα τον κύριο Κουτσούμπα, βέβαια. Χόρεψε ένα ζεμπέκικο. Τον είδα.
0: Το φεγγάρι μάγια μου κάνει.
1: Το φανταστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζεμπέκικο, παραδικό. Πραγματικά. Μπράβο στο γραμματέα.
0: Όντως. Και η κυρία Καριστιανού έχει κάποια εκδήλωση πολιτική.
1: Είχε μια εκδήλωση την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε στο.
0: Αυτή ήταν στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Ναι, ναι, δεν έγινε.
0: Αυτή δεν έγινε, αλλά σήμερα έχει πολιτική εκδήλωση και η κυρία Καριστιανού. Γενικά πυκνώνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί όπως είπαμε έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον Αντένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική του εμφάνιση είχε πει: βάλτε και φουτεράκι, γιατί θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές το 2027. Εκεί στη Ρόδο έστειλε και το μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Λέει ότι χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και εσείς εδώ στα σύνορα θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Και επανέλαβε λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως ακούσαμε την άνοιξη του 27.
2: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Ποιοι έχουν λαχανιάσει? Ποιοι δεν αντέχουν το μαραθώνιο?
1: Ναι.
0: Ποιοι δεν αντρέχουν τους δρόμους αντοχής?
1: Μα όλοι πάνε, γιατί δεν αντέχουν?
0: Δεν ξέρω, έτσι κανείς. Λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να σου πω. Εμείς λέει είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι λέει λαχανιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να πω ότι την Τρίτη θα πάει στη Δυτική Αττική ο Κυριάκος, αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια περιοχή έτσι και λαϊκή περιοχή θα βρεθεί εκεί.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τα μπάνια του λαού.
1: Κάτσε
0: δηλαδή,
1: να δούμε, γιατί λέει ότι θα είναι στο Μαξίμου τον Αύγουστο.
0: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές.
1: Μην έχουμε τα μπάνια του λαού και περιοδίες δίπλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εκεί. Καλά, για να δούμε.
0: Θα πρέπει και λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε,
0: πάλι.
1: Έτσι.
0: Αυτό βλέπουμε, τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο πλέον, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Μα έχεις φαγωθεί από ήρθε.
0: Μ' αρέσει ο θεριστής, μ' αρέσει.
1: Μα ήρθε ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Ήρθε. Λοιπόν, εκεί είπε πάρα πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα απάντησε σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι ναι, του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ότι κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με ανάλογο παράδειγμα.
4: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει.
3: Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια.
0: Έχουμε πει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, παίρνουμε διπλώματα, ποιος θα οδηγήσει αυτοκίνητο, ποιος θα οδηγήσει μηχανή.
1: Μπήκα και τα πατίνια,
0: ποιος
1: στην κουβέντα.
0: Και τα παιδιά, με τα πατίνια προσοχή, γιατί είχαμε και τα τελευταία προβλήματα. Θα πρέπει να φοράμε και κράνος, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά γενικώς, επειδή ακούω και διαβάζω και παρακολουθώ, κυρίως όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ δίνουν, ρε παιδί μου. Ο ένας θα δώσει μέχρι 24 δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος σε όλους δωρεάν.
0: Έχει αρχίσει μια πλειοδοσία, είναι η αλήθεια.
1: Να το προσέξουμε αυτό. Επειδή αυτό τώρα θέλει λίγο προσοχή. Απλώς το λέω.
0: Δίνεις πάσα.
1: Γιατί το έχουμε βρει μπροστά μας αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως τι λένε κάποιοι, πώς το κοστολογείς το μέτρο και πού θα τα βρεις. Γιατί κάπως έτσι θα πάει η συζήτηση. Ναι, μαζί, πού θα τα βρεις τα χρήματα. Και δεν λέω, μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικότερα. Πού θα τα βρεις να κάνεις αυτό. Από πού, γιατί κάτι πρέπει να αυξήσεις. Φόρο, δεν μπορεί. 4 δισάκια είναι αυτά. Δεν είναι λίγο, 4 δις.
0: Ποια είναι τα 4 δις.
1: Δεν είναι 4 δις τα δρομολόγια, τα δωρεάν στα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Ακούω, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι άκουσα. Και δεν είναι 4, είναι 2,5. Είναι 3. Έτσι άκουσα.
0: Δεν ξέρω, κάτσε, περίμενα να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος που έκανε πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ως 24 ετών.
0: Ναι.
1: 24 ετών.
0: Και θα ακούσουμε και την κοστολόγηση. Ναι. Πάμε λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, η δική του πρόταση.
5: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε, η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εμείς το έχουμε κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια για νέους έως 24 ετών, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για δωρεάν μετακινήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
4: Να κάνουμε την δημόσια μετακίνηση δημόσιο δικαίωμα. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει σε όλους. Όχι τώρα νέος 24 ετών, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όλους πλην των τουριστών, και έχει λέει ένα κόστος γύρω 200 με 250 εκατομμύρια. Εκεί κοντά. Πάνω κάτω, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έρχεται και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και πρώην Υπουργός Μεταφορών.
0: Και πρώην Υπουργός Μεταφορών και απαντάει.
6: Σε ιδεολογικό επίπεδο, εγώ θέλω να σας απαντήσω το εξής. Δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική. Κάποιος το πληρώνει. Εδώ λοιπόν η πρόταση και των δύο κομμάτων, η μία όπως είπατε πιο σεμνή, η άλλη πιο μαξιμαλιστική, στην πραγματικότητα λέει μετακυλίστε το κόστος σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο στη μία περίπτωση ή σε αυτούς που πληρώνουν γενικά φόρους στη δεύτερη περίπτωση. Άρα το δωρεάν, να προσέχουμε λίγο εμείς οι πολιτικοί πώς το λέμε, διότι δωρεάν σημαίνει κάποιος πληρώνει. Και προκειμένου το κόστος πάει σε φορολογούμενους.
0: Αρχίσαμε λοιπόν, μπήκαμε προεκλογική περίοδο και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι όλα τα προγράμματα των κομμάτων θα πρέπει να κατατεθούν και να κοστολογηθούν από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχει αποφασιστεί.
1: Έτσι έχει αποφασιστεί.
0: Άκουσα όμως μία επισήμανση που πιστεύω ότι είναι σωστή, γιατί την άκουσα από τον Γιώργο τον Βουλγαράκη.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι αυτή την υποχρέωση έχουν τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: κόμματα τα οποία έχουν ή βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Ευρωβουλευτές.
1: Άρα,
0: άλλα κόμματα δεν έχουν, λέει, αυτήν την υποχρέωση. Οπότε, όσα κόμματα έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το πρόγραμμά τους
1: και να κοστολογηθεί από το Ελληνικό Συνέδριο.
0: Ακριβώς. Οπότε, τουλάχιστον αυτά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, καλό είναι να καταθέσουν τα προγράμματά τους όταν θα έρθει η ώρα, για να δούμε ποιο είναι πραγματικά το κόστος. Αν κάποια λοιπόν θα γλιτώσουν αυτή τη βάσανο, είναι άλλο θέμα. Γιατί για παράδειγμα η Ελλάς δεν έχει βουλευτές, ούτε θέλει να έχει βουλευτές. Έτσι, όπως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τι σου λέω τώρα εδώ, έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος, κάθεται δίπλα μου, περιμένει να πει πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: έλα Παναγιώτη Βολάνιο, πρόσεξε τι θα πεις, δεν σε βλέπω καλά αυτό το καλοκαίρι.
7: Καλημέρα και πάρει καλή εβδομάδα. Την κίνηση θα πω για τον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
7: Παραλιακά θα ξεκινήσω ο δικαίος και αυτή την ώρα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Από Σάββατο απόγευμα δεν μειώνεται εκεί η κίνηση. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε εσείς το λόγο.
0: Μπα.
7: Okay. Προχωράμε. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην Άνδο της Αρδιτούς, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις.
0: Ο παδερφάκι μου δεν είναι αυτός μικρόφωνο.
1: Πέθανε σήμερα.
0: Μας πέθανε στους κόμβους πάλι.
7: Από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τα πες.
7: Τάπα.
0: Μπράβο.

0: che vai a ballare, mescolando bolerio, ciacciacchi, buon brugliato, torero.
1: Και μπορεί το τραγούδι να λέει Τορέρο και να παραπέμπει σε Ισπανία. Ο ερμηνευτής όμως είναι ο Ρενάτο Καροζόνε, ο σπουδαίος αυτός Ιταλός. Και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση το οποίο θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, είναι 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας. Και βέβαια, τα σπουδαία δεν τελειώνουν, καθώς τρίτο δώρο του διαγωνισμού, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2:20 το μεσημέρι, για να ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Τσα-τσα-τσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε και το δώρο εκεί τις 6 ημέρες στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
1: Έχει φαγωθεί ο άλλος, θέλει να πει τη «Μανιταρόπιτα». Να τελειώνουμε. Μετά τις μπάμιες λοιπόν έχουμε και τη «Μανιταρόπιτα», είναι ο ποιητής αυτός που έχει αγαπήσει τούτη εδώ η εκπομπή.
3: Την τελευταία φορά που σε είδα μιλούσες στο τηλέφωνο. Μιλούσες για μια «Μανιταρόπιτα». Ένιωσα τότε την ανάγκη να σου ρουφήξω το λαιμό, αλλά με νίκησε στα σημεία η μανιταρόπιτα.
1: Το νίκησε στα σημεία.
2: Δεν μπορώ.
1: Η μανιταρόπιτα δηλαδή... το νίκησε. Τι να κάνουμε, τον κέρδισε η μανιταρόπιτα, ρε παιδί μου. Άμα σ' αρέσει η μανιταρόπιτα,
2: ναι.
1: Δηλαδή και έχεις να διαλέξεις απέναντι σε ένα λαιμουδάκι ωραίο. Έτσι,
2: θα πας στη μανιταρόπιτα.
1: Θα πας στη μανιταρόπιτα.
2: Μάλιστα.
1: Η γούστα είναι αυτά.
2: Τι να πω, εγώ περιορέξω στους κολοκυθόπιτα. Δηλαδή μανιταρόπιτα.
1: Εσύ που είσαι στη μανιταρόπιτα σίγουρα, εσύ δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Εγώ. Ναι, φυσικά, γιατί εγώ δεν κρύβω, μου αρέσει το φαγητό.
1: Εκεί θέλει να είναι χορτάτη η κάτσου, δεν μπορεί ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίς μανιταρόπιτα, χωρίς το κρεατάκι της και τα λοιπά. Τώρα θα μου πείτε εσείς δεν είστε χορτάτη. Μην ανησυχείτε, θα χορτάσετε μετά τις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν θα μείνει πεινασμένος.
2: Όλοι
1: θα είναι χορτάτη. Ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Λοιπόν, ξεβουλώστε τα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε. Φάε κόσμε, χόρτασε.
4: Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
6: Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
5: Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
6: Μπορεί να πεινάω.
1: Χορτάτη.
2: Όλοι χορτάτη.
1: Την επόμενη μέρα των εκλογών
2: όλοι.
1: Δεν θα πεινάει κανείς. Τέλος.
2: Μανταρόπιτες, μπάμιες και ζαμπονιτυρόπιτες θέλει ο αγαπητός και ζαμπονιτυρόπιτες λοιπόν.
1: Μπάμιες θα πάμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Πανάκριβες οι μπάμιες, μην το δένεις. Πανάκριβες.
1: Ναι,
2: και οι φρέσκες ακόμα πιο ακριβές, αλλά και οι καταψυγμένες έχουν πάρει.
1: Όχι, 8 ευρώ το κιλό που το έλεγε ο Παντέλης. Ούτε μπάμιες. Αφήστε το παιδί.
2: Με μηνύματα ότι υπάρχει καπνό στα δυτικά προάστια.
1: Δεν είναι δυτικά ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει, βλέπω τον
1: λοιπόν,
2: Γιώργο.
1: Όπως μας ενημέρωσε η Ελισάβετ Σαλαμάρα και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ.
1: Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα σε Γιώταχή στη Νέα Ιωνία.
2: Α, και ίσως από εκεί, ναι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από δύο λεπτά, ακόμη δεν έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν φωτιά σε Γιώταχη στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Γι' αυτό μας στείλαν και από την περιοχή εκεί στη μεταμόρφωση.
2: Ναι, α, γι' αυτό λέει κάποιος δυτικά προάστια και τα λοιπά. Ναι.
1: Ελπίζουμε να είναι
2: ναι,
1: όλα
2: γιατί
1: καλά.
2: Γιατί σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα.
1: Και μόνο υλικές ζημιές, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ελπίζουμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που θέλει να κεράσω μία μπανάνα το φίλο μας στο Βολάνιο. Να το κάνω, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα σχετικά με την πρόταση που άκουσε νωρίτερα για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει 200 με 250 εκατομμύρια είναι 25% διαφορά. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Αφού το έχουν κοστολογήσει, λέει 25%, απόκληση είναι εκτός προδιαγραφών. Αφού αυτό είναι το 1 τέταρτο από τα ΠΑΣ της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι τα ΠΑΣ έχουν υπερκαλύψει τη δωρεάν μετακίνηση 4 φορές. Συνεπώς, λέει, τα ΠΑΣ θα προτιμήσει ο κόσμος. Έκανε κάποιους υπολογισμούς ο Δημήτρης. Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Καλημέρα, Νίκο. Το ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με τον αριθμό των πρωταθλημάτων και των δύο ομάδων στο μπάσκετ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Ο Αλέξης Τσίπρας εκεί λοιπόν στην παρουσία του στον οικονομικό ταχυδρόμο, πέρα από την πρόταση αυτή για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην τουριστών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε γενικότερα και για το κόμμα, φυσικά το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και λέει ότι αν δεν υπήρχε κενό στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι, λέει, σήμερα εδώ γιατί οι δημοσκοπικές βελόνες ήταν κολλημένες.
2: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ.
1: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ, ξεκάθαρη. Για τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις business class.
2: Ωραία, το έχει ξαναπεί. Εγώ, επειδή ακούω ότι γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι όταν τελειώσει το δεκαήμερο που έχει δώσει η μειοψηφία, η πλευρά δηλαδή Πολάκη Παπαδούρου, στον κύριο Φάμελο, μπορεί να τον αμφισβητήσουν και να πάνε σε κράτος συνέδριο. Του θέλει όλους ο Αλέξης Τσίπρας εκεί.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
2: Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Κάποιοι λένε, φυσικά από την Αμαλία, λένε ότι δεν υπάρχει καμία σε

0: λέγεται εσείς. Και έκανε και μία αναφορά σχετικά με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή στην ίδια κυβέρνηση δηλαδή, λέγοντας ότι έχω αλλάξει. Τώρα πλέον έχω συσσωρευμένη εμπειρία. Το 2015 λέει ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα λέει γνωρίζω και τι θέλω να κάνω και γνωρίζω και πώς θέλω να το κάνω. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπαμε και η δική του πρόταση σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση. Εκείνος έως 24 ετών για όλους τους νέους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τον Κυριάκο Βελόπουλο τον ακούσατε. Χορτάτε όλοι οι Έλληνες χορτάτε, από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πεινάει κανείς.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη πήγε στη Ρόδο, τον ακούσαμε. Έτσι. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Αττική. Σήμερα το πρωί, 10.30 νομίζω, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Αρχίσαμε, σου λέω. Έχουμε μπει γερά, δυνατά.
0: Α, ο Ηλίας βάζει ένα άλλο.
1: Στην Νίκαια το βράδυ, γι' αυτό να μεταπίσουμε. Και ο κύριο Τσίπρα στην Νίκαια το βράδυ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. 7.30.
1: Τώρα πάμε.
0: Ναι. Εκεί θα έχει συζήτηση με πολίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Ηλία. Ως προς τη δωρεάν μετακίνηση, λέει, εγώ θα προτιμήσω όποιον υποσχεθεί δωρεάν μετακίνηση και εκδοτικά κουπόνια για καφέ μαζί. Δηλαδή το θέλει συνδυαστικό το πακέτο. Κατάλαβες, δεν θέλει ο Ηλίας μόνο τη δωρεάν μετακίνηση. Θέλει και το καφεδάκι του και έχει και το δίκαιο του τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έχει εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
0: Παιδιά, όπου έχει υποσχεθεί καφέ, τώρα βάλτε το τώρα που γυρίζει. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία όλα αυτά, Αμαλία μου, και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε καθημερινά, γιατί όπως είπαμε έχει ξεκινήσει επί της ουσίας επίσημα η προεκλογική περίοδος.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, ξεκάθαρα.
0: Είδα όμως μία είδηση, η οποία είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ναι. Έρχεται από την Αύπακτο. Ένας Έλληνας, ο οποίος έζησε και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στην Αύπακτο για να κατοικήσει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, είναι και συνταξιούχος, έχει μια βαρκούλα, ξυπνάει το πρωί, πάει και κάνει το ψαρεματάκι του. Μια μέρα λοιπόν είδε ένα ασθενοφόρο και έπιασε κουβέντα με τους διασώστες. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή και το ασθενοφόρο αυτό ήταν από το νοσοκομείο Πατρών.
1: Μάλιστα.
0: Δανεικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το δώρησε.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Στην τοπική μονάδα υγείας. Και επειδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε τα καλά και να λέμε για κανένα μπράβο, να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Μετανάστες χρόνια στην Αυστραλία, πλέον κατοικεί στη Αύπακτο.
2: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη. Λέω, από πού είστε, βέβαια από την Αύπακτο. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο, πόσα έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Αύπακτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
3: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γύρεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμης.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πολλά
0: είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Κύριε Μαχαίρα, πολλά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Δηλαδή πραγματικά
1: μεγάλη
0: εξαιρετική
1: ψυχής.
0: Κίνηση. Θες να μας κόψεις εσύ τώρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρά 4 και θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι πει η Μαρία Ψαλτή.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό Θανάση, ο οποίος μου λέει πολύ ωραίο ο ύμνος του Ολυμπιακού που βάλατε νωρίτερα. Μήπως λέει να κλείνατε την εκπομπή και με τη θάλασσα του Πειραιά, με τον Γιάννη Πάριο. Όχι, αγαπητέ φίλε, βάλαμε και τα παιδιά του Πειραιά σήμερα. Για τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει, πόσο Πειραιά να αντέξω πια, φτάνει. Σχετικά με τις πυρκαγιές, έχουμε λοιπόν μία φωτιά στη Νέα Ιωνία σε αυτοκίνητο και μία φωτιά στην περιοχή των Αχαρνών.
1: Γι' αυτό όπως κατεβαίνουν τον Κηφισό βλέπουν καπνό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Και γι' αυτό στέλνατε και εσείς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.

0: Κάποια εξέλιξη από τον Τραμπ, δεν είχαμε κάτι νεότερο, κάποια ανάρτηση.
1: Το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και μπήκε στη μέση ο Τραμπ, τώρα βγήκε η είδηση και έτσι ουσιαστικά δεν έγινε το χτύπημα και προχώρησε η συμφωνία. Η οποία, να πούμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή, έτσι.
0: Την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λέει ότι ήταν δώρο γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία
1: ναι,
0: αυτή,
1: γιατί
0: η γενέθλια.
1: Ναι, και έκανε και ολόκληρο σόου στους κήπους του.
0: Εκεί, βέβαια.
1: Ναι, είδα λίγα πλάνα.
0: Έκλεισε τα 80 ναι. Και ήταν το δώρο γενεθλίων του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συμφωνία είπε και στον Νιατανιάχου ότι τι θέλεις και το τραβάς στο σκηνή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα σας είχε εξαφανίσει το Ιράν μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ταυτόχρονα αρπάχτηκε μαζί του για το γεγονός ότι χτύπησε ο Νιατανιάχου στο Λίβανο, απειλώντας να τεινάξει στον αέρα αυτή την συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
1: Να σας πω, το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία. 4,5% κάτω περίπου στα 83,2 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει πάρα πολύ. Καθίστε να λένε οι αναλυτές ότι μόλις ανοίξει και ο Wall Street, το 4,5 ώρα Ελλάδος ανοίγει, τότε θα έχουμε πιο ραγδαία πτώση. Μακάρι, για να τη δούμε τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
0: Και να πούμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση. Καθώς νωρίτερα η κυρία Μεσαροπούλου.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε στο σύζυγό της, τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Επέστρεψε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο βρισκόταν την Κυριακή, χθες νομίζω, και είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και γρήγορα, πραστικά και γρήγορα επιστροφή για το να ευχηθούμε στον Γιώργο Μιλωνάκη.
0: Κάθε καλό. Σιδερένιος και γρήγορα. Όπως καταλαβαίνεις, Αμαλία μου, και αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα έχει.
0: Έτσι, και μετά τις σημερινές συγκεντρώσεις όπου θα κάνουν πολιτική αρχηγή. Οπότε έχουμε χρόνο για αυτά αύριο.
1: Έχουμε.
0: Σήμερα, τώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από το Μάνο Χατζηδάκη. Έφυγε σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, και αυτός που βρέθηκε δίπλα του την τελευταία στιγμή και του έκλεισε τα μάτια ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Ο Μάρτη είχε ησυχάσει και άρχισε να ομορφαίνει. Ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και έτσι κατά προτεραιά το μάτι καθόμουν εγώ εδώ και τα μάτια του ήταν ζωντανά και με κοίταζαν και το κοίταζα και χάσαμε μισή ώρα έτσι. Τότε του κλείσα εγώ τα μάτια. Τη λέω, καλή αντάμωση, λέω, μάνα μου, και φύγα.
3: Εδώ τελειώνει η μουσική για την οδό ονείρου. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και να θέλω να ξαποστάσω κανένα δίλεπτο παραπάνω. Δεν μπορώ, δεν με αφήνει ο νυφλής. Έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε μετά από 24 περίπου ώρες, με πάρα πολλές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Ελάτε να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά τα πράγματα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ, του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε τώρα το κόλπο, αν δεν θέλετε να ακουστείτε, στέλνετε mail. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ότι στέλνετε στο studio papakirialfm.gr και βεβαίως, αν βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει όλα τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, τρεις ωρίτσες. 5 με 6 χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Μαζί θα το καρτογραφήσουμε όλο αυτό. 6 με 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Σήμερα, δεν ξέρω, αλλά μου ήρθε την ώρα που ήμουν στο δρόμο. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η μεγάλη είδηση ασφαλώς είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κρατήσει την ίδια γραμμή εδώ και 24 ώρες. Μεγάλο επίτευγμα για τον Σέριφμαν, ο οποίος επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο Εβιάν, εκεί που βρίσκονται οι G7. Έχουν να συζητήσουν πολλά πράγματα και ασφαλώς να συζητήσουν και αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Θα μας τα πει αναλυτικά ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Συνεχίζεται μη παρατεταμένη αυτή η προεκλογική περίοδος. Δεν ξέρω τι να πω. Περιοδίες πάντως βλέπω παντού. Σήμερα στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλαξε την τελευταία στιγμή, ήταν να πάει στη Δυτική Αττική, αλλά μου σφύριξε ένα πουλάκι από το Μέγαρο Μαξίμου, λέει έχει πολύ συνοστισμό γενικότερα στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, οπότε εμείς θα πάμε κάποια άλλη στιγμή. Χθες ο Ανδρουλάκης ήταν στο Ήλιον, ο Τσίπρας στη Νίκαια. Νέα δημοσκόπηση της Σάλκο που αυτή τη φορά δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Τσίπρα να είναι κάτω των 10 μονάδων. Κρατήστε το αυτό. Άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στη Δράμα αυτή τη φορά. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε κάπως έτσι.

Ο ήλιος θα ανατείλει 6 λεπτά μετά, όχι 6 ώρα ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Και θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, τα είπαμε αυτά. Διανύουμε ήδη την 167η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Να πούμε, να μας στείλουν κανένα έμβασμα.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές στο ημερολόγιο, στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σαν σήμερα το 1816, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και εναντίον της χώρας μας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Σαν σήμερα το 1998, τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας έξι μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Όχι, δεν αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν. Στο 1998 μας έχει γυρίσει το ημερολόγιο. Και γιατί συνεχίζουμε κάπως έτσι, θα σας εξηγήσω.

Άλλη μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στη Δράμα, με τρεις μαχαιριές ο αστυνομικός σύζυγός της και η ίδια αστυνομικός δολοφόνησε τη 44χρονη και μετά αυτοκτόνησε. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού ειδοποίησε τις αρχές. Ο 50χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός έχοντας αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του όπλο. Διαβάζω πολύ προσεκτικά και το αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Έχει προκαλέσει σοκ αυτή η νέα είδηση. Έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ενικός.gr, ο άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του και οι δύο υπηρετούσαν στην ελληνική αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο της Δράμας σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Το τραγικό, το επαναλαμβάνω γιατί δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου, το ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού πήρε τηλέφωνο στις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Η γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

Οι έρευνες συνεχίζονται και για τα αίτια γενικότερα να κάνουν μια χαρτογράφηση του τι ακριβώς συνέβη και με ποιο τρόπο. Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ξέρετε όμως, τώρα σε λίγο θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν να ανοίγουν στόματα εκεί, στην πόλη, στη γειτονιά, στον περίγυρο, στην αυλή, που όλοι τώρα θα θυμηθούν ότι ναι, κάτι βλέπανε, κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι έπρεπε να κάνουν, αλλά τελικά δεν πρόλαβαν. Δεν έχω πληροφορία, απλά είναι η αίσθησή μου. Τέτοιου είδους επιθετικές καταστάσεις δεν ξημερώνουν από τη μία στιγμή στην άλλη, θα πω εγώ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Το Ιράν επιβεβαίωσε, το Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Σε εκεί γύρω στα 6 με 7 λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει αρκετά πραγματάκια, να μας δώσει το περίγραμμα και τον οδικό χάρτη, να δούμε αν ξεμπλέξαμε από αυτή την ιστορία, τουλάχιστον προς το παρόν. Και γιατί λέω προς το παρόν? Η υπογραφή, η συμφωνία έχει να κάνει για μια εκεχηρία η οποία θα διαρκέσει 60 ημέρες. Μετά τις 60 ημέρες ουδής γνωρίζει τι θα συμβεί. Ας φτάσουμε βεβαίως στη συμφωνία και να ηρεμήσουμε στο για 60 μέρες. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα και βλέπουμε.

Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Να προσέχει το δρόμο, να προσέχει και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα εκεί στο Open, εκπομπάρα. Με πολλές ειδήσεις και υπέροχες συνεντεύξεις. Να τους βλέπετε. Να ακούτε Real FM και να βλέπετε ασφαλώς Open και τα παιδιά μας. Το Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλημέρα και στην κυρία Λινάρδου. Το άσμα το ξέρετε. Πάμε στο αρχείο μας, γνωμικό παρακαλώ.

σήμερα θα μιλήσουμε για την αρετή. Όχι τη μούσα, για την αρετή, ξέρετε, την, αυτή που πρέπει να έχουμε όλοι μέσα μας. Ένα από τα πιο διάσημα και διαχρονικά αρχαία γνωμικά για την αρετή ανήκει στον ποιητή Ησίωδο. «Αρετής προπάρηθε υδρότα θεοί αθάνατοι έθηκαν». Μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έχουν βάλει τον υδρότα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Το απόφθεγμα αυτό υπογραμμίζει πως η κατάκτηση της αρετής δεν είναι κάτι το δεδομένο ή το εύκολο, αλλά απαιτεί επίπονη προσπάθεια, κόπο και αγώνα. Άλλες χαρακτηριστικές αναφορές είναι αυτή του Σωκράτη. «Δουλοπρεπές, άρα η κακία. Ελευθεροπρεπές, δε η αρετή». Η κακία ταιριάζει σε δούλους, ενώ η αρετή στους ελεύθερους ανθρώπους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και θα κλείσουμε με Πλάτωνα. Θεωρούσε ότι η τέλεια αρετή αποτελείται από 4 πυλώνες: φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και σοφροσύνη. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για τα υπόλοιπα, κύριε Καραγευρέκη.

Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνετε καθημερινά, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και θέλετε να αλλάξει Άρδιν. Να μας πείτε πώς ακριβώς πηγαίνει η δουλίτσα σας, η εργασία σας, για όλους και για όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στο Σπύρο, γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματος, ο ταξιτζής, την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και σε σένα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Γεια σου Θανάση, να είσαι καλά. Καλά να περνάμε πάνω απ' όλα, καλά να περνάμε. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου, εντάξει δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις. Εμείς εδώ πέρα δίνουμε μπόλικη τροφή για σκέψη, όπως μας δίνετε άλλωστε και εσείς. Πόσες μέρες κυρία Βουγιουκλιώτη μέχρι τα Χριστούγεννα? Με κνευρίζει λέει το καλοκαίρι, θέλω να έρθει ο χειμώνας. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει θα πέσουν λίγο. Νομίζω ότι από Πέμπτη έχει πάλι βροχούλες. Πέφτει η θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.

0: Λοιπόν, πάμε, θα μεταφερθούμε στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μας περιμένει ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες.
1: Ναι, εδώ προσπαθούν και οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, να πουλήσουν επικοινωνιακά στο κοινό τους ότι ουσιαστικά έχουν πάρει αυτά που ήθελαν. Οι λεπτομέρειες όμως συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ας το τονίσουμε αυτό. Μάλλον θα δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες μετά την υπογραφή που θα γίνει στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Και το πυρηνικό ζήτημα παραμένει απολύτως ασαφές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί η πλήρης κληρονομιά μιας σύγκρουσης που δήρξε 5,5 εβδομάδες έντονων μαχών και ακολούθησε μια έφραστη εκκυρία άνω των 2 μηνών. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα, καθώς ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν έχουν δημοσιοποιήσει το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν πρόκειται για ειρηνευτική συμφωνία. Μία ανακοχή είναι που πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις. Παραμένει ασαφές πότε θα τεθεί σε εφαρμογή και πώς ακριβώς θα οδηγήσει σε πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμουζού. Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηριχτές του παρουσιάζουν τη σύγκρουση με το Ιράν ως σημαντική επιτυχία. Ωστόσο, αναλυτές και διπλωμάτες αμφισβητούν αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση, αν και είναι μια συμφωνία που τερματίζει τις εχθροπαξίες και διασφαλίζει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Φυσικά είναι προτιμότερη από τη συνέχιση ενός πολέμου. Προειδοποιούν ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να διατηρήσει βασικά εργαλεία ισχύως, όπως τους βαλιστικούς πυράνους, τα ντρόνς και τα δίκτυα των συμμάχων στην περιοχή. Έχουν γίνει δηλώσεις και από τον Τραμπ και από τον αντιπρόεδρό του, τον J.D. Vance, σήμερα από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνδρομο των 7, είπε ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά και χωρίς τέλη διέλευσης, βασικό σημείο, γιατί η Τεχεράνη κάνει λόγο για ακριβώς το αντίθετο. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance υποστήριξε ότι η συμφωνία θα συνοδεύεται με μηχανισμό επαλήθευσης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι με διαρροές τους αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να προσφέρει άρση κυρώσεων και οικονομικά κίνητρα εφόσον το Ιράν ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Μιλάμε για 300 δισεκατομμύρια από ένα ταμείο το οποίο θα προέλθει από τις χώρες του Περσικού. Παράλληλα, στο τραπέζι μπαίνουν και οι απειλές ότι ο Τραμπ δεν θα διστάσει να επανέλθει στις στρατιωτικά πλήγματα αν το Ιράν επιχειρήσει να καθυστερήσει ή να παρακάμψει τις δεσμεύσεις του. Παρά τη θετική εικόνα που προβάλλει η αμερικανική πλευρά, οι δύο χώρες εμφανίζονται να διαφωνούν σε κρίσιμες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι την αυσιπλοεία στα στενά θα είναι ελεύθερη και χωρίς χρεώσεις, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΣ μετέδωσε ότι προβλέπεται δωρεάν διέλευση μόνο για 60 μέρες και συνέχεια θα επιβληθούν τέλη. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
0: Πάντως όλα δείχνουν, μακάρι να υπάρξει τελική συμφωνία, αλλά όπως το είπες και εσύ, δεν είναι ο τερματισμός του πολέμου, είναι ουσιαστικά είναι μια γέφυρα ακριβώς, για 60 ημέρες και μακάρι να μπορέσουν να διατηρήσουν, να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις 60 ημέρες.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει και παράταση αυτή των 60 ημερών και αν το βάλεις έτσι χρονολογικά και υπάρξει αυτή η παράταση, μπορεί να πέσει και πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου. Επικοινωνιακά καταλαβαίνεις αυτό, ναι, πόσο μπορεί να απαντάρει ή να στοιχήσει σε αντίθετη περίπτωση. Την ώρα που υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από το Κογκρέσο, ότι μια τέτοια συμφωνία, όποια και να έρθει, πρέπει να περάσει από την έγκριση. Εάν γίνει αυτή η συμφωνία, είναι πολύ πιο πιθανό να την περάσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά μετά, που ουσιαστικά θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, σίγουρα θα έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις, αναμένεται μια ήττα των Ρεπουμπλικάνων, εκτός και αν στον χρόνο που απομένει καλύψει ένα σοβαρό χάντικα που έχει και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στη δυσαρέσκεια του κόσμου από το κόστος ακρίβειας, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των Αμερικάνων.
0: Πάντως τελείωσε ξαφνικά. Ναι, πες την τελευταία είδηση. Ναι, Θανάση.
1: Μια τελευταία είδηση που έρχεται από τον ιστότοπο Άξιος. Ο διευθυντής CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ιράν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει στις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τελική συμφωνία. Και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας. Σε αυτές τις σκέψεις που έγιναν πριν την ανακοίνωση της Κυριακής, ο Τραμπ ενημερώθηκε για πληροφορίες που έδειξαν ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούσαν διαφορετικά τη συμφωνία στο εσωτερικό τους από ό,τι παρουσίαζαν στους διαδημοσιολαβητές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, μια διγλωσία στο εσωτερικό λόγω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης απέναντι στους πραγματιστές που θέλουν να δουν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνο που ο Βάνς έχει βγει τις τελευταίες ώρες και δίνει μια σειρά συναντεύξεων, όλοι συμφωνούν σαν ένα που λέει ότι τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκτήσει απευθείας επαφή για πρώτη φορά από το 1979 με την Ιρανική ηγεσία, με το καθεστώς της Τεχεράνης, κάτι το οποίο γινόταν μέσω διαμεσολαβητών όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάντως φαίνεται πλέον επισπεύδων ο Ντόναλντ Τραμπ και no matter what, για να το πούμε έτσι αμερικάνικα, θέλει να υπάρξει, θέλει να πέσουν οι υπογραφές σε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω αυτό από πού πηγάζει και πώς το εξηγείς.
1: Είναι επισφεύδον, διότι προτιμά στην προκειμένη σύγκρουση, η συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαπραγμάτευση από τη σύγκρουση και την κλιμάκωση. Σε στρατιωτικό επίπεδο είδε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαλέγει το δρόμο της διαπραγμάτευσης, η οποία είναι θολή. Είναι θολή, δεν ξέρεις πού θα καταλήξει, αν θα καταλήξει, γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μάλλον χώρες που είναι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, όπως είναι η Ισραηλινή. Σε όλες τις δηλώσεις του, η Ισραηλινή ηγεσία θεωρεί ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να κινδυνεύει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι σε καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν ωφελεί το Τελ Αβίβ. Και επειδή βρισκόμαστε εν ώψη και εκλογών στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου θα δοκιμαστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα γίνει ένας απολογισμός με μια σύγκρουση που ξεκίνησε.
0: Του χαλάει το αφήγημα.
1: Από τη Γάζα και φτάνει μέχρι το Ιράν. Δεν νομίζω να νιώθηκε πάρα πολύ άνετα στη θέση του, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος το δήλωσε και στη συνέντευξη του ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων και όντως έτσι είναι. Αν στο παρελθόν καλυπτόταν αυτό επικοινωνιακά, υπάρχει μια σοβαρή διάσταση απόψεων με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πολλές φορές τον έχει συχτηρήσει για πολλές ενέργειες που έχει κάνει στα μέτωπα του Λιβάνου αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές όπως είναι η Γάζα.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Για το αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως πάντα. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.

Πάντως, για να δείτε πόσο διφορούμενα είναι τα πράγματα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο BBC ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, προσθέτοντας ωστόσο ότι διεξάγονται άμεσες συζητήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Χθες από τις Ισραηλινές επιθέσεις 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο, πάντα για το Λίβανο μιλάμε αυτή τη στιγμή, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο 3.798 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 11.780 οι τραυματίες. Ένας πόλεμος έχει μόνο δυσάρεστη οσμή, έχει μόνο μαύρη εικόνα, θολή εικόνα και θύματα. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης πάντα στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε ασφαλώς να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό εκεί που βρίσκεστε, που αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτό το τεραστίο διαστάσιο ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM για να μας έχετε μονίμως στο αυτάκι σας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου, η τεχνολογία μας βοηθά, διότι αν πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο το realplayer.gr, αυτό είναι realplayer.gr, και πατάτε ένα enter, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, τι κάνεις. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Σχετικά λέει με τη μισθοδοσία των Μητροπολιτών και γενικά των ιερωμένων, οποιοδήποτε δόγματος δεν πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτους. Η μισθοδοσία τους πρέπει να προέρχεται από τους πιστούς, από τις δωρεές, τις φορές τους. Εδώ δεν χρηματοδοτούνται παγόδες, εκκλησίες, τεμένοι και υπηρετούντες σε αυτά από το κράτος. Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή το άρθρο του Ιερώνυμου, του Μητροπολίτη, ο οποίος έγραψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πληρώνομαι, λέει, από τους φορολογούμενους. Πληρώνομαι, λέει, από την περιουσία την εκκλησιαστική, την οποία την έχει και την διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος. Απλά το κρατάμε και αυτό. Ντερμπάρα, Ντερμπάρα. Βλέπουμε εδώ, έχουμε και το Ιράν Νέα Ζηλανδία στο 63-2-2. Ισοφάρισε το Ιράν. Έχουμε και το Μουντιάλ, να το παρακολουθούμε με το... Εντάξει, είπαμε κιόλας. Στο μεταξύ, έτσι όπως διεξάγονται οι αγώνες, σχεδόν 24 ώρες, 24 ώρες, μπορείς να πετύχεις και έναν αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν... Νικόλα μου, το έχουμε δώσει το ρεπορτάζ, έχουμε δώσει και την εκδοχή της κυβέρνησης για ποιο λόγο το έκανε τώρα και με ποιο σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Ας είχαν λυθεί, όπως μου είπε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσα εχθές, ας είχαν, μου λέει, ρε Σπύρο, λυθεί τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό, και αυτά δεν θα ενοχλούσαν την ελληνική κοινωνία. Δεν έχει καθόλου άδικο. Το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι, ποια είναι η λεπτομέρεια? Ότι αυτά δεν έχουν λυθεί.

Και κλείνοντας τα φώτα των μεγάλων πόλεων, ακόμα εδώ δεν τα έχουμε κλείσει, δεν τα έχουμε σβήσει τα φώτα ασφαλώς, διότι ακόμα είναι σκοτάδι έξω. Τα έχουμε πει. Και πολλές καλημέρες. Δεν βλέπω κινητικότητα και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη αυτών των οχημάτων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Πολλές και πολλές καλημέρες σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες. Ασφαλώς σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Ήγει και η ώρα για να πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά. Δεν θα πλήξουμε, πιστέψτε με, και όσοι δεν είσαστε γενικότερα του πολιτικού, θα αρχίσει να σας λείπει το πολιτικό κομμάτι. Είχαμε νέα δημοσκόπηση της Σάλκο. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,2%. Το Πασόκ 10,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1%. Η Ελληνική Λύση 6,6%. Το ΚΚΕ 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Όσο πάει και εξαϊλώνεται αυτό το κόμμα. Η ατάκα του 24ωρου νομίζω ότι ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Σε 24 ώρες λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά πάντα. Πάμε τώρα για να γίνουμε κυβέρνηση. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού και ανοίγω εισαγωγικά, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι η πλήρης έκφραση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, δρυμία κριτική για την ακρίβεια από το Ήλιον. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Μαθαίνω τώρα, θα σας δώσω όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Ο σχεδιασμός ήταν σήμερα Τρίτη ο κύριος Μητσοτάκης να πάει μια βόλτα από τη Δυτική Αττική, από τη Δυτική Αθήνα για να είμαι πιο ακριβής. Τελικά όμως, όπως μου σφύριξαν, είχε πολυκοσμία ρε παιδί μου, συνοστισμός πολιτικών αρχηγών, οπότε προτίμησε να αλλάξει το σχεδιασμό. Σήμερα λοιπόν όσοι βρεθείτε στη βάρη βούλα βουλιαγμένη,

Οικοδεσπότης, ο Δήμαρχος και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κωνσταντέλος. Στις 6.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα. Θα συνομιλήσει μαζί τους και θα απαντήσει και στις ερωτήσεις τους. Έλα, τα φάγαμε τα σίγμα, τα βάλαμε μετά. Δεν είναι προαιρετικά, επιβάλλονται.

Στα χρηστικά μας να ξέρετε ότι κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 έως και την Πέμπτη. Θα σας το υπενθυμίζουμε. Λόγω εργασιών, η σταθμή του μετρό Πανόρμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί αυτοί κλείνουν. Δεν θα μπορείτε να μπείτε, δεν θα μπορείτε να βγείτε. Θα περνάνε βεβαίως οι σειρμοί, ναι. Οπότε να κάνετε τα κουμάντα σας με την ώρα για να μην καθυστερήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο εκνευριστικό. Πώς το λέγανε παλιά, το λέγανε ως εξής. Η ταλαιπωρία είναι για λίγο, το έργο μένει για πάντα. Ναι, στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα και ανάποδα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ηρεμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα από τη Στουτγκάρδη, μας στέλνει ο Κωνσταντίνος. Οι Αμερικάνοι λέει κάνανε ένα πόλεμο ανώτερο, σκότωσαν τόσο κόσμο, κάνανε τις χώρες ανωκάτω για να επιστρέψουμε στη συμφωνία του 2015. Δεν έχεις καθόλου άδικο, καθόλου άδικο πραγματικά. Καλή σου μέρα και σε σένα Νίκο, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Καλημέρα αγαπητέ Σπύρο και καλή εκπομπή από το φούρνο. Εκεί από το Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Να εξακολουθείτε να φτιάχνετε ψωμάκια μοσχομυριστά, να μοσχοβολά μωρέ η γειτονιά. Γεια σου Δημήτρη μου ο ταξιτζής. Καλημέρα Σπύρο μου, παρατηρώ διαβαίνοντας στις γειτονιές της Αθήνας ότι τα σκουπίδια στους κάδους μυρίζουν άσχημα. Και πολλή τροφή για ρεπορτάζ λοιπόν, κάθε πότε πλένονται οι κάδοι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις περιοχή. Θέλω να μου πεις περιοχή, να μου γράψεις την περιοχή. Ακριβώς το σημείο στο οποίο βρέθηκες Δημήτρη μου και είδες αυτή την εικόνα. Σε παρακαλώ πολύ, έτσι για να τα βάζουμε σε μία σειρά τα πράγματα, για να δούμε ποιος δήμαρχος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ. Όλα τα λεφτά λέει είναι η Σεζάρια. Υπάρχει ομάδα στο Μουντιάλ Σεζάρια. Μήπως εννοείς την Κουρασάο. Το πράσινο ακροτήρι. Ο Ντάνιελ Μπατίστα και μπράβο, καλή σας ημέρα. Οκ, λίγο μπερδεμένα μας τα γράψεις ρε Δανιήλ. Ρε Δανιήλ, στις 6 παρά 20 το πρωί μας και στον εγκέφαλο ρε αδερφούλη. Τι σου έχουμε κάνει να πούμε, και είναι και μια δύσκολη ημέρα γιατί έχω κοιμηθεί και ελάχιστες ώρες γιατί είχα πάρα πολύ τρέξιμο. Γιατί μου το κάνεις αυτό δηλαδή, λίγο έλεος. Μη βαράτε κι εσείς είστε η παρεΐτσα μας εδώ πέρα. Εάν θέλεις, δεν ξέρω τώρα πώς έγραψες αυτό το μήνυμα και τι σκεφτόσουν ειλικρινά. Αν θες, κάνε μια ορθή επανάληψη, έτσι για το καλό όλων μας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Ακούστε λοιπόν τώρα, μετά τα πάρκινγκ, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια, τα φανοποιία και τις αντιπροσωπείες ενοικίασης γιοταχή και μοτοσυκλετών που υποχρεούνται από πέρυσι τον Ιούλιο να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο. Σειρά παίρνουν λέει σύντομα και οι διοργανωτές δεξιώσεων, γάμων και βαφτίσεων. Πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Όσοι είναι να παντρευτείτε, σπεύσατε, να σπεύσετε. Μπας και γλιτώσετε, ξέρετε τώρα, αστειεύομαι. Πρέπει να κόβουμε αποδείξεις, θα πω εγώ. Δημόσια στον αέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η πολιτεία πρέπει να πράξει τα ανάλογα για όλα τα υπόλοιπα κακώς κείμενα σε αυτή την άμυρη κοινωνία που παιδεύεται με πολλά πράγματα. Για να συνεχίσουμε κάπως έτσι κύριε Καραγευρέκη.

Λοιπόν, στη διεθνή, ας το πούμε έτσι, επικαιρότητα, και η γειτονιά μας είναι τώρα, τη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε και το ρωσο-ουκρανικό. Μην νομίζετε,

Αυτό δεν έχει φύγει ούτε μία μέρα από πάνω μας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, τι θα προκύψει ο Ζελένσκι. Αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση. Έχουμε λοιπόν ανοιχτό και αυτό το μέτωπο. Είχαμε και ένα δυστύχημα αεροπορικό στρατιωτικό. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Τώρα για να σας δώσουμε και τους τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων, παρακολουθούμε εμείς εδώ με το ένα μάτι τον αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έχει ενδιαφέρον τελικά. Αν παρακολουθήσει κάποιος, όποιος παρακολουθεί μάλλον το Μουντιάλ, νομίζω ότι έχει ήδη εντοπίσει πολύ ωραία δυνατά ματσάκια και ωραίο ποδόσφαιρο. Εδώ τώρα είναι 2-2 στο 74 το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Αίγυπτος-Βέλγιο νωρίτερα 1-1. Είδατε εκπληξούλες. Ισόπαλη με σκόρ 1-1 αναδείχθηκε και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Μην κοιτάτε, εντάξει, η Γερμανία έριξε μια εφτάρα τώρα σε αυτή την μικρή χώρα που είναι ευτυχισμένη ασφαλώς μόνο που βρέθηκε σε τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμάστε τι χαρά είχαμε κάνει εμείς το 1994, την ίδια χαρά δεν είχαμε κάνει και εμείς Καραγευρέκη. Τι ώρα, wow, θα πάμε επιτέλους σε Μουντιάλ. Ερχόταν η μία τεσσάρα πίσω από την άλλη. Εκείνος ο Μαραντόνα δεύτερη εφηβεία περνούσε. Βέβαια, εντάξει, καταλάβαμε μετά τι ακριβώς γινόταν, αλλά εκείνο το γκολ το οποίο έβαλε, το νομίζω μας έβαλε δύο γκολ ο Μαραντόνα. Το ένα από τα δύο ήταν, εντάξει, ήταν Μαραντονίσιο γκολ. Για μένα ο κορυφαίος, γιατί είναι και μπαλαδόφατσα και γενικότερα το attitude, η συμπεριφορά που είχε μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ, δεν ξέρω, μου άρεσε, ρε παιδί μου, μου άρεσε. Δεν μου άρεσε η εξωγηπαιδική του έτσι, ζωή και όλα τα σχετικά, αλλά τι να κάνουμε, κανένας δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο, έφυγε και αυτός άδικα. Ο Κερούλης σήμερα σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις. Τώρα τι να σας πω, νεφώσεις λέει θα έχει. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να πάρεις ομπρέλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει το νου σου να είσαι κοντά σε κανένα υπόστεγο για να μην την πατήσεις, γιατί ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση από την Πέμπτη λέει και μετά θα αρχίσει να έχει και βροχούλα εδώ στην Αττική. Να δούμε αν θα επαληθευθούν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό πια που περιμένουμε πώς και πώς να είναι το Σαββατοκύριακο, για το Σαββατοκύριακο βρέχει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλός ο καιρός και δεν μπορούμε να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα, και αρχίσει και με ξεπερνά. Νομίζω ότι γίνεται επίτηδες. Είναι μάλλον παιχνιδάκια του. Παιχνιδάκια του. Πώς το λένε, του σύμπαντος αυτά. Ναι, ο Δανιήλ, τώρα θεωρείς ότι με αυτό που μου στείλες το έφτιαξες. Σενάρια λέει η Εβόρα, η ξυπόλυτη τραγουδίστρια από το πράσινο ακροτήρι. Για την ισοπαλία με την Ισπανία. Δεν ξέρω, μάνα μου, εγώ το διάβασα το μήνυμά σου. Λοιπόν, μη με μπλέκεις με αυτά, εγώ του πολιτικού είμαι. Άντε μέχρι μέση να πάω σε αυτό το Μουντιάλ. Στο μεταξύ είδα τη Βραζιλία, δεν βλεπότανε. Ένα πράγμα. Ο Νεϊμάρ δεν τον είδα να παίζει. Κάποια στιγμή βαρέθηκε, γύρισε κανάλι. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε, οι πρώτοι αγώνες είναι. Γεια σου, ρε Λευτέρη, καλημέρα, λέει Σπύρο. Όπως ξέρεις, δυστυχώς η ακρίβεια, ο πληθωρισμός επίσης θα συνεχίσουν προς τα επάνω. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις θέλουν μεγαλύτερα έσοδα. Α, έχουμε διαφημισούλα. Α, μάλιστα. Θέλουν μεγαλύτερα έσοδα να πληρώνουν τα ομόλογα, τα δάνειά τους, τους τόκους και το σπάταλο δημόσιο. Αν και υπάρχει λύση για την ακρίβεια. Υπάρχει λύση.
Αν την έχεις τη λύση, ρε Λευτέρη, πες τη μας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να σου δώσω χρόνο να μου γράψεις τη λύση, να την πω στον αέρα. Μπας και την ακούσουν, ξέρεις, τα αρμόδια υπουργεία. Δικό σας, κύριε Καραγευρέκη.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Στα θετικά του τελευταίου 24ωρου είχαμε την, είδαμε και το χάρτη τον τελικό. Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της νέας κυριοπραξίας Chevron Hellenic Energy για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής στο λεγόμενο Farm In, όσον αφορά στα ενεργειακά. Είχαμε και σύσκεψη για τον Block 10 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μάλιστα ο χάρτης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εκτός από την κοινοπραξία αυτή που ουσιαστικά είναι εκεί στον κόλπο της Κυπαρισίας θα γίνουν οι έρευνες, θα ξεκινήσουν. Έχουμε και, όπως σας είπα, αυτό είναι το Block 10, αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα σημεία κάτω από την Κρήτη, νότια της Κρήτης, εκεί που λένε ότι σε εκείνο το βαθούλωμα, το περίεργο, νότια της Κρήτης, γίνεται, λέει, ένας πανικός. Για να δούμε. Για να δούμε, περιμένουμε πώς και πώς. Βεβαίως όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, αλλά επιτέλους έχει γίνει η αρχή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε η αρχή. Στη σύσκεψη αυτή λοιπόν, στην οποία συμμετείχαν ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η κυρία Παλιαρούτα, η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής εδώ στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και ασφαλώς μετά όλοι οι CEO των εταιριών. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κύριοι Παπασταύρου και Στεφάτος ενημέρωσαν τις δύο εταιρείες για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών βημάτων εγκρίσεων για τη μεταβίβαση του ποσοστού της συμμετοχής στη σύμβαση μίσθωσης και την ανάληψη του ρόλου του εντολοδόχου στο Block 10 από τη Chevron. Ξέρετε, αυτό φαίνεται σαν να είναι μια ενεργειακή συμφωνία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολιτική, είναι και διπλωματική. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Διότι έχουμε την εμπλοκή μιας αμερικανικής εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως, όσο και αν έχει το χαβά του ο Ερντογάν, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει από την πλευρά των Ιωνίων και θα συμβεί στα νότια της Κρήτης. Να μην ξεχνάμε και πάνω ψηλά τη Σαμοθράκη, γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη ότι και σε εκείνο το σημείο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω έρευνα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Ερντογάν θα κουνηθεί έχοντας απέναντί του αμερικανικές εταιρείες, έναν αμερικανικό κολοσσό σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα τα αυτά, ο εκνευρισμός στην Άγκυρα εξακολουθεί να υπάρχει έκδηλος. Για να δούμε, γιατί ο Ερντογάν έχει αρχίσει και χάνει τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα εδώ στην περιοχή. Βεβαίως αυτό δεν είναι τόσο καλό, από την άποψη δεν είναι τόσο καλό ότι ο Ερντογάν όταν αρχίζει να αισθάνεται αδύναμος κάνει διάφορες σπασμωδικές κινήσεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, λέει, καλή μας ακρόαση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέιτσα. Γεια σου, Λευτέρη. Σου είχα στείλει, λέει, με τιμές να απαγορεύεται ένα μήνα να κατεβαίνει η τιμή κάθε είδος. Δεν μπορώ να καταλάβω γρήγορα από αυτό το οποίο μου έχεις γράψει, Λευτέρη. Αυτό το οποίο βλέπω πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, όπως όλοι μας, από καρδιωτική εικόνα, όλα τα προϊόντα τσιμπάνε προς τα πάνω, έστω και λίγο, έστω και ελάχιστα. Κάποια στιγμή σε κάποια προϊόντα από αυτά βλέπεις κάτι πολύ έτσι γενναίες προσφορές, αλλά όταν προσέχεις λίγο περισσότερο την ημερομηνία λήξεως καταλαβαίνεις για ποιο λόγο σου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Μάλιστα.
Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, αγαπητέ μου Σπύρο, λέει, οι δύο δήμοι που μυρίζουν πολύ όσον αφορά η Κάδη είναι άπλητη, είναι απεριποίητη, η Γλυφάδα και η Αγία Παρασκευή. Κάνε ρεπορτάζ. Μα υπάρχει καλύτερο ρεπορτάζ από αυτό το οποίο μας δίνεις εσύ, ρε Δημήτρη? Πότε πλένονται οι Κάδοι, λοιπόν, αναρωτιέται ο Δημήτρης, και εμείς θέτουμε το ερώτημα στον αέρα. Για τα σκουπίδια της Αττικής, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Χιτά Φιλής και τι ακριβώς γίνεται και με τους Χιτί και όλα τα σχετικά. Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Μας δίνεις έτσι την ευκαιρία να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις κάνει, μου γράφει ο Λεωνάρδος, την πρωινή εκπομπή σου πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχάριστο ξύπνημα, μια ολοκληρωμένη. Ευχάριστο ξύπνημα. Ναι, το με το βάλες κατά λάθος. Ολοκληρωμένη ενημερωτική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μαζί με τη Στεφανία προσπαθούμε καθημερινά να βρίσκουμε και θέματα. Βρε, παιδί μου, ξέρετε, μας στέλνετε πάρα πολλά θέματα. Μερικές φορές κάποιοι στεναχωριέστε που τα αφήνουμε λίγο πιο πίσω. Μας καταπίνει μερικές φορές η επικαιρότητα. Τώρα, ξέρετε τι, είχαμε με τη Στεφανία στη φαρέτρα μας 2-3 πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια. Τα υπόλοιπα, τα οποία όμως. Έχουμε την αίσθηση ότι αν τα βγάλουμε τώρα στον αέρα, που ο κόσμος, υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα, η πολιτική, ρε παιδί μου. Υπάρχει κινητικότητα, πώς να το κάνουμε. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο συμβαίνει στην κυβερνόσα παράταξη, στην κυβερνόσα παράταξη, να βγαίνει ο αρχηγός της, να βγαίνει ο πρόεδρός της και να λέει εκλογές στην άνοιξη του 2027 και όλοι να λένε μπα, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού τα πάντα είναι σε ετοιμότητα. Ναι. Τα πάντα είναι σε ετοιμότητα, θα πω εγώ ρεπορταζιακά, για το μη σου τύχει ένα πράγμα. Τον θεωρώ το Μητσοτάκη σε αυτό το κομμάτι απόλυτα θεσμικό. Απόλυτα θεσμικό. Είναι υπέρ των τετραετιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ολοκληρώνει μια κυβέρνηση την τετραετία. Τώρα βέβαια θα μου πεις, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Εδώ δεν είναι ο ίδιος σίγουρος, διότι θέλει να δει πώς θα πάει και το καλοκαίρι. Να χτυπήσουμε ξύλο, να είναι όλα ήρεμα. Όλα ήρεμα, όχι προς όφελος της κυβέρνησης, του κόμματος του συγκεκριμένου. Εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ και προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και θέματα της καθημερινότητας. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τι πρέπει να κλείσουμε. Τώρα που πήρα μπροστά. Ποιο? Έχω άλλες δύο ώρες, αλλά είναι η Στεφανία. Δεν με αφήνει να βάλω. Κίχ δεν με αφήνει. Δεν προλαβαίνω με τη Στεφανία. Κίχ να πω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσω αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση ότι θα δει πώς θα πάει το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο και βεβαίως πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ. Και όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Καραγευρέκης, έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας. Με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία την Κασίμη, όλα αυτά θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε. Να μην έχετε καμία απολύτως. Δηλαδή δεν έχω ούτε καν την ευκαιρία να στείλω. Όχι, Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αντοχές σας. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά. Συνεχίζουμε. Δρυμύτερη. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, κοίτα γρήγορα, ρε παιδάκι μου, σου έχω πει.
1: Μα δεν, αφού έχει συνεννοηθεί, κάνω νοήματα τον Ατάλο, πας και προλάβω να πω καμιά κουβέντα, αλλά τίποτα. Τίποτα. Είναι να ξέρετε ότι εδώ και 5 λεπτάκια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, ο ήλιος ανατέλει από τις 6 ώρα το πρωί. Κάνει παιχνιδάκια σε μας εδώ βέβαια, πίσω από την Πεντέλη, δεν τον βλέπουμε ακόμα, αλλά μπορούμε νομίζω να αντικρίσουμε. Καλημέρα σας κυρία Κασίμη, τι κάνετε? Έναν απίστευτο καταγάλανο Αττικό ουρανό. Γιατί το είπες έτσι το καλά?
0: Τι, γιατί, τίποτα, γιατί καλά.
1: Γιατί τίποτα.
0: Ένα
1: γιατί
0: καταγάλανο καλά. Ουρανό, ωραίο, ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι χειρότερο από το τι έχεις τίποτα. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Είναι αυτό, με ρωτάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάμε,
1: τι έχεις? Χάσιμα τα πράγματα. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Αδέρφια, βοηθάτε. Βοηθάτε, γιατί όπως βλέπετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Η Στεφανία έχει τίποτα.
0: Έχει τίποτα.
1: Έχει
0: okay. Τίποτα.
1: Έχει. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα και όλα καλά. Οκ.
0: Okay.
1: Ή το άλλο. Έγινε.
0: Εντάξει, τι θες.
1: Το έγινε είναι αφήνει κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Έγινε.
1: Όχι, το έγινε αφήνει. Έχει και μία εσάνς έτσι απειλής. Έγινε, ρε παπά.
0: Δεν το
1: έχω. Έγινε. Ναι.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν. Εγώ δεν το έχω. Το έχω βρει.
0: Δεν το έχω, δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Τι έλεγες για τον ήλιο?
1: Έλεγα για τον ήλιο ότι στις 6 ώρα το πρωί. Τώρα τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
0: Τώρα η ώρα είναι 6:06. Είναι μέρα πια που ερχόμαστε, εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ακριβής.
1: Εγώ δεν έχω καμία σωτηρία, πρέπει να σου
0: ναι,
1: πω,
0: εσύ
1: Στεφανία.
0: Δεν ξέρω.
1: Βράδυ φεύγω
0: μόνο
1: από το σπίτι.
0: Μόνο στο διάστημα. Βράδυ γυρίζω κι εγώ, μην
1: βράδυ
0: νομίζεις.
1: Γυρίζω.
0: Αυτό το κάνω κι εγώ για ναι. Το βράδυ, αλλά τώρα που ξημέρωσε τουλάχιστον βλέπω λίγο φως.
1: Ναι, ναι. Το φως της ημέρας το απολαμβάνω κατά τη διάρκεια του 6 με 8, γιατί 5 με 6 είναι ακόμα σκοτάδι. Και βεβαίως μετά στην, πώς το λένε, στη διαδρομή μου προς το κανάλι.
0: Ωραία.
1: Μετά μέσα στο κανάλι δεν.
0: Δεν έχεις εμένα δίπλα σου για να έχεις φως γι' αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό. Είδες
0: που στο είπα.
1: Σκέφτεσαι?
0: Όχι. Πόσες ώρες. Καλά είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου μπορείς
0: να... Παναγία μου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τέτοια αντίδραση? Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτό? Γιατί
0: λοιπόν,
1: έχω απορίες. Γιατί
0: σήμερα...
1: με γεμίζετε με απορίες.
0: Παπαδάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Έγινε.
1: Ποιος?
0: Κανένα. Λοιπόν. Μου πες ότι κατάλαβες τι είναι το έγινε.
1: Το λοιπόν. Έγινε. Έγινε. Ναι. Όχι. Δεν το λες σωστά.
0: Γι' αυτό δεν το ξέρω γι' αυτό. Δεν...
1: Έγινε.
0: Δεν
1: πρέπει
0: το
1: να το τραβήξεις κιόλας.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος Επισκόπων.
1: Μνημονίου.
0: Των
1: γιορτάζουν τα μνημόνια.
0: Ο Μνημόνιος και ο.
1: Και η, δημιουργική ασάφεια.
0: Όχι, σου είπα ποιοι γιορτάζουν. Σου είπα ποιοι γιορτάζουν.
1: Ο Μνημόνιος.
0: Ναι.
1: Ο Μνημόνιος. Μνημόνια δεν είχαμε. Τι έπεσε, γιατί πέφτουν πράγματα? Ο νόμος της βαρύτητας.
0: Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι έχει πάντως όχι. Για να δω πότε έχει γενέθλια. Έχω την αίσθηση. Ψέμα είναι.
1: Ποιος
0: όχι, σωστό είναι. Ναι. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Γιατί θυμάμαι ότι είχε διαμέρα με τον αδερφό μου. Γίνεται αδερφός μου καταρχάς.
1: Ω, να ναι. Τον χαίρεστε, να τον γλεντήσετε κιόλας σήμερα που είναι τα γενεθλιά του. Πόσο γίνεται? Προσδιορίστου.
0: 40.
1: Α, 40. Καλά και το, τι, το κρύβει?
0: Όχι, δεν... απλώς, ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν κάποιος έχει γενέθλια, πάντα πηγαίνει και η δική σου ηλικία, έτσι, όταν είναι στον αδερφό σου, μαζί.
1: Μην το λες. Ανακαλύψαμε με την κυρία Βουγιουκλιώτη σε μια έτσι συγκεκριμένη συνθήκη ότι μεγαλώνω μόνο εγώ.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, επειδή στα μνημόνια γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμόμουν γιατί είχε διαμέρει με τον αδερφό μου.
1: Κοίτα ρε παιδιά από πού το ξεκίνησε και πού το έφτασε.
0: Όχι, εγώ το ερωτολόγιο θέλω να πω, επειδή με ρώτησες.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: στον
0: επειδή με ρώτησες, εγώ δεν θα στο έλεγα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν είχα κάποιο σκοπό. Για τον αδερφό μου ήθελα να σου πω.
1: Ναι, για, ναι.
0: Τίποτα εννοώ, γι' αυτό πολλά. Ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να σου πω για τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Θέλεις να του βάλουμε για το happy birthday?
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι ξύπνιο αυτή τη στιγμή.
1: Να το κόψεις μετά.
0: Το στείλω, δεν. Λοιπόν, Κερούλη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ρέες νεφώς κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως τα βόρεια υπηρετικά που θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους ο καιρός. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα βροχών, φανταστείτε τώρα, μεσημέρι απόγευμα στα γυρωρινά.
1: Μάλιστα. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα ομπρελίτσα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: όχι.
1: Μόνο για άλλους λόγους.
0: Γιατί?
1: Τι είναι γιατί?
0: Μη βρέξει λεφτά και τα χάσουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, άμα βρέξει λεφτά και, ανοίξει την ομπρέλα, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό, όπως λέγαμε πιο παλιά στο σχολείο, την ώρα λέει που έβρεχε μυαλά ο Θεός, εσύ κρατούσες ομπρέλα.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος λέει: εγώ δεν κρατούσα ομπρέλα, ήμουν κάτω από υπόστεγο. Καλό. Λοιπόν, πετυχημένο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Έβαλες βενζίνη?
1: Όχι, αυτό είμαι αναγκασμένος να το κάνω κάθε μέρα.
0: Γιατί είσαι συγκινημένος? Γιατί ναι, αλλά δεν θα βάζεις με την ίδια τιμή.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, λέω.
1: Μέχρι πρώτην σε βάζαμε 2,00 κάτι και τώρα βάζουμε 1,999.
0: Ναι,
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Όχι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να πέσει, γιατί υποτίθεται έσπασε αυτό το φράγμα το, που έπεσε κάτω, 1,99-1,95.
1: Αυτό λέω, ναι, έπεσε κάτω από το φράγμα, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
0: Η τελευταία φορά που η αμόλυβδη το είχε πάθει αυτό, το κακό, αυτό το κακό. Και είχε μέση πανελλαδική τιμή κάτω από 2 ευρώ, ήταν στις 19 Μαρτίου.
1: Ναι, φοβερό.
0: Πώς καιρός πέρασε από τότε?
1: Από τις 19 Μαρτίου, τώρα θες να κάνω τις προστασφαίρες?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, θέλω να πέρασε 3 μήνες. Εντάξει, αλλά σου λέω. Σκέψου.
1: Έχει πλάκα όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο, έρχεται ο υπάλληλος και του λες φουλαρισέ το. Να δεις πώς σε κοιτάει με. Τι είπατε?
0: Πολύ καλός πελάτης αυτός.
1: Λέω φουλαρισέ το. Α, λέω έγινε κάτι. Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα μετά τι εννοούσε, διότι ήρθε ένα αυτοκίνητο και του λέει βάλε μου 10 ευρώ απλή αμόλυβη. Δηλαδή κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά okay. Είμαι συγκινημένος για το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες,
0: ναι,
1: και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αλλάξει άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλει υπογραφή.
0: Ωραία.
1: Το είπε και στο Evian. Λέει signature.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι θα πλέον είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή. Αλλά θεωρώ
1: για 60 μέρες, λέει ο Θανάσης, είναι τέτοιο. Δεν είναι, δεν τελειώνει, λέει, ο πόλεμος. Είναι μία και 1060 ημερών.
0: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο με λίγους παραπάνω όρους ειρηνευτικούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν τους έχω καταλάβει εγώ ακόμα.
0: Ίδιοι είναι, δεν έχει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν
1: πράγμα.
0: Έχει κάτι. Απλώς κάποια στιγμή έπρεπε.
1: 300 δισεκατομμυριάκια.
0: Εν τω μεταξύ, sorry λίγο. Για το, θυμάσαι που συζητούσαμε χθες για τα στενά του ορμούς, για το πόσες μέρες θα ανοίξουν. Σε πόσες μέρες θα ανοίξουν.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε την Παρασκευή.
0: Ο Τραμπ. Κάποιοι ο Τραμπ ναι,
1: λένε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να βγάλουν τις νάρκες.
0: Αυτό, βασικά, επειδή το ψάξα λίγο, νομίζω ότι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ένας το λέει άνοιγμα, ο άλλος είναι το σταδιακό μέχρι να. Καταλαβες, λένε ένα πράγμα από δύο διαφορετικές
1: σπουδές. Μα για να βγάλουν τις νάρκες, θα έχει ξεπεραστεί το. Θα φτάνουμε.
0: Είναι
1: δεν ξέρω.
0: Το άνοιγμα σε τόσες μέρες, 30, 40, 50, έχω ακούσει διάφορους αριθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ότι με τη λογική ότι θα ανοίξει σταδιακά. Ο Τραμπ δεν σου λέει θα ανοίξει. Λέει θα ανοίξουν.
1: Θα ανοίξουν, ναι.
0: Ανοίγουν, άνοιξαν, ανοίγουν. Εντάξει, τέλος.
1: Ναι, και στις ενδιάμεσες εκλογές θα τον καταψηφίσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε. Απλά ο Τραμπ λέει Παρασκευή πέφτουν υπογραφές, άνοιγμα του ορμούς. Και σου λένε οι άλλοι που, ότι ναι, άνοιγμα του ορμούς σταδιακά. Όμως γιατί έχει νάρκες, δεν είπε κανείς ότι. Ότι η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση να συμπλοείς στην περιοχή.
1: Συγγνώμη, αλλά ο Τριντό τα έχει με την Katy Perry.
0: Ναι, παιδί μου. Θα. Okay. Τι έχει πάθει σοκ τώρα, ε?
1: Ναι.
0: Όχι, τα έχουν, είναι τα από πέρυσι.
1: Μπορείτε να μην με βάζετε σε τέτοιες περίεργες και άγνωστες ατραπούς της ενημέρωσης.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε με στο πολιτικό μου ρεπορτάζ, αυτό το βαρετό πολιτικό ρεπορτάζ, δηλαδή που είναι τόσο ωραία, παραδείγματος χάρη σου λένε.
0: Και αυτό πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικός είναι ο Τριντό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η υπογραφή θα γίνει στην Ελβετία την Παρασκευή και μετά θα δημοσιοποιηθεί το κείμενο. Τραμπ λέει, το Ιράν, ναι, συμφώνησε, λέει ο Τραμπ, ότι δεν θα έχει πυρηνικά.
1: Αφήστε με να λέω, ας πούμε, πόσο οργανωμένα είναι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πόσο οργανωμένα είναι.
1: Εχθές το πρωί, είχε και μία σύσκεψη χθες το πρωί για το θέμα της ακρίβειας.
0: Μπράβο, την κάνουμε συχνά. Είναι συχνές συσκέψεις. Όχι, είναι σειρά συσκέψεων αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι προγραμματισμένες, θέλω να πω.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στην ατζέντα, βάζουν πάνω ακρίβεια.
0: Όχι, το λέω ότι δεν έγινε κάτι με τον ίδιο κόσμο. Είναι στο πλαίσιο σειράς συσκέψεων που πραγματοποιούνται.
1: Αλλά για να δουν.
0: Θα τρομάξει μια φορά και ρώτησα γι' αυτό.
1: Σκιάχτηκε, ε.
0: Σκιάχτηκα.
1: Παιδιά, σύσκεψη για την ακρίβεια. Μήπως δούμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: και σου είπανε, όχι, ηρέμησε. Δεν πρόκειται να δει κανένα αποτέλεσμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έλεγε στο προγραμματισμένο, δεν θα ανακοινωθεί κάτι, ναι.
1: Μάλιστα προσπαθούσαν να δουν στην περίπτωση που δεν κλείσει τελικά αυτή η συμφωνία ποια θα είναι τα αποτελέσματα, πόσο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά και ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των πρατηρίων, η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα όταν πήγα, με ρωτάει υπάλληλος, μια συμπαθέστατη εκεί στη γειτονιά στο Βενζινάδικο, μου λέει να σας βάλω την κατοστάρα. Λέω να σου πω, πολύ το πιέζεις, λέω, ε. Για κάτσε, λέω, για θα χαλάσουμε τις σχέσεις μας.
0: Έτσι.
1: Βάλε τώρα αυτά που και μην... και μην οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι είναι φοβερά μα φοβερά οργανωμένοι. Κάνανε λοιπόν τη σύσκεψη και μεταξύ άλλων που προσπαθούσα να μάθω το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά μου λένε, λέω παιδιά, τι θα γίνει με περιοδίες και όλα τα σχετικά, μου λένε αύριο, για σήμερα δηλαδή, Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Αττική. Δυτική Αθήνα γενικότερα, εκεί στις λαϊκές γειτονιές. Λέω, okay, λέω πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο το ένα άλλο. Μέχρι το απόγευμα είχαν αλλάξει γνώμη.
0: Να.
1: Ναι, σου λέει συνωστισμός. Μετά μου λένε, συνωστισμός ρε παιδί μου. Ήτανε ο Ανδρουλάκης στο Ήλιον, ο Τσίπρας θα πήγαινε στην Νίκαια, σε λαϊκές γειτονίες. Σου λέει, κάτσε τώρα, περίμενε, θα πάμε εμείς σε ένα άλλο, πώς το λένε, σε ένα άλλο momentum. Και θα πάει στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη.
0: Ωραία.
1: Θα πάει στο ρέμα εκεί για να δει τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται. Θυμάσαι που μας τα έλεγε ο Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος.
0: Για τα έργα.
1: Για τα έργα στο ρέμα, για τα έργα. Ναι. Πες το ρε, παιδί μου, αντιμετώπισης των πλημμυρών. Περίμενε.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ωραία, θα πάει εκεί, ναι.
1: Κάτσε για να το. Θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Και στη συνέχεια θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης.
0: Ωραία. Α, και άλλα γένεια.
1: Ναι,
0: το κέντρο υγείας της Βάρης μου έχουν πει τι πάει να κάνει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι πάει να κάνει.
0: Θέλω να πω ότι έχω μια φίλη η οποία είναι και την περιοχή και μου είχε πει ότι είναι όντως πολύ ανακαινισμένο και αυτό.
1: Αυτό πάει να δει την ανακαίνιση.
0: Ενώ είναι
1: προφανώς.
0: Καιρό.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπει στην περίοδο της κορδέλας, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Α, γιατί είναι, μου το λέει καιρό αυτό, τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι,
1: το φτιάχνουμε, το αφήνουμε να λειτουργήσει.
0: Γιατρούς να έχει απλά.
1: Το αφήνουμε να λειτουργήσει, να δούμε πώς έχει πάει όλη η ιστορία και μετά πηγαίνουμε και λέμε, να εδώ το φτιάξαμε, παιδί μου.
0: Πάντως το θυμάμαι ότι αυτό το κέντρο υγείας είναι καινούριο.
1: Και μετά το απογευματάκι θα μιλήσει με πολίτες.
0: Ωραία.
1: Γύρω στις 6:30 εκεί θα συναντηθεί με πολίτες, θα του κάνουν ερωτήσεις, θα απαντήσει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβει, φαντάζομαι, ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Την άνοιξη, γιατί πρέπει να φοράμε φούτερ, όπως είπε.
1: Ναι, εντάξει. Την άνοιξη, παιδιά, εγώ άμα φορέσω φούτερ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εξαρτάται από ποιο απευθύνεται. Δεν φοράστε, ναι, γι' αυτό το λέω. Στον περισσότερο κόσμο, παπαδάκι, εσένα δεν θα σου λέγαμε αυτό το πράγμα. Ούτω ή άλλω. Να σου πω, είδε και τον Ανδρουλάκη χθες που έκανε βόλτα και μία οδηγός τον ρώτησε, για σας γίνεται όλο αυτό, χαλάλι? Μία άλλη κυρία του είπε, πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει τηλεόραση. Το είδες αυτό?
1: Κάτι μου θυμίζει μένα αυτό.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Πω από τι κούκλωσες εσύ.
0: Ναι, αυτό ήταν ακριβώς.
1: Α. Μάλιστα.
0: Πιο ωραίος φαίνεσαι, έτσι χαλάει τηλεόραση. Καλά έκανες και το θύμισε. Στο Ήλιον είναι, στη Λαϊκή στο Ήλιον.
1: Στη Λαϊκή στο Ήλιον. Παιδιά, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ευρηματικοί, πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και ξεκινήσαμε τα πολιτικά.
0: Καλά, στην κυρία λες πως θα μιλήσει στον πρόεδρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Λέω, ρε,
0: τι
1: παιδί,
0: θέλεις να του πει,
1: στους
0: δηλαδή.
1: Πολίτες, λέω, στους αυθόρμητους πολίτες, όταν βλέπετε τους πολιτικούς μπροστά σας, να είσαστε πιο ευρηματικοί.
0: Σε είδα να τα λες αυτά στην Κυψέλη.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ότι δεν κάναμε εκπομπή. Είχε πει δηλαδή να, είσαι πιο, να είναι πιο ευεργετική.
1: Όχι ευεργετική, δεν είχα πει.
0: Ευρηματική.
1: Ευρηματική και αυθόρμητη. Παιδιά, λέω, μπορείτε να γίνετε, το έχω πει στον αέρα, μπορείτε να γίνετε πιο αυθόρμητη.
0: Ωραία.
1: Πολύ πιο αυθόρμητη. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυρία Στεφανία Κασίμ.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
1: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μήνυμα.
0: Θα κάνω ένα διάλειμμα από την
1: παρακαλώ.
0: Σκληρή επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Το είδες αυτό στην Ξάνθη με το γαμπρό που κλείστηκε στο
1: ασανσέρ.
0: Εντάξει, έχει γίνει viral αυτό το TikTok.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, περιμένουν. Προφανώς θα περίμενε η νύφη τώρα στην εκκλησία.
1: Ναι, αλλά η νύφη δεν μπήκε σε ασανσέρ.
0: Ναι, γι' αυτό θα περίμενε.
1: Μήπως το σύμπαν στέλνει μηνύματα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι.
0: Ο παγιδευμένος γαμπρός.
1: Φοβερό.
0: Ναι, γιατί αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη το γαμπρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω τώρα, γιατί πρέπει να περιμένει κάποιος δεν και καλά σε ένα γάμο, αλλά τέλος πάντων. Μαζί με τους φίλους του εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ, με τα πόδια, παιδιά.
1: Σε ένα από τα κανάλια που έχω εργαστεί κατά το παρελθόν, μας έλεγε ο διευθυντής. Προσέξτε, βρε μπιπ. Πριν το δελτίο ειδήσεων, δεν θα πηγαίνετε στο στούντιο με το ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Διότι μπορεί να κλειστείτε μέσα και να πεταχτεί, να πούμε, όλο το δελτίο ειδήσεων εκτός καλέτας.
0: Τον καημό που είχε κι αυτός.
1: Ναι. Συνέβη με παρουσιάστρια.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Κλείστηκε η γυναίκα.
1: Η οποία, να πούμε, φορούσε το 17 από
0: και τι να κάνει, θέλει και 17 από εδώ διευθυντή. Θέλει και να μην παίρνει σαν σερ.
1: Μα ο διευθυντή δεν τη είπε να βάλει το 17 από εδώ.
0: Ψέμα τώρα αυτό. Δεν θα έβγαινε με φλάτ η παρουσιάστρια. Ψέμα.
1: Καλά, εντάξει, από το φλάτ μέχρι το 17 από εδώ υπάρχει το 12 από εδώ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, χωρίς να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, πιστεύεις ότι η κοπέλα φορούσε μόνη της 18 πόντο η παρουσιάστρια για να
1: 18
0: πει...
1: πόντο είναι, δεν είναι 17.
0: 17, 16, 15, 12. Όχι. Προφανώς της το...
1: Τώρα προσπαθήσω εγώ να βγάλω άκρη ανάμεσα σε δύο, σε τρεις.
0: Αλλά ο διευθυντής θέλει παρουσιάστρια και να μην φοράει 12 πόντο και να μην πηγαίνει με τα σανσέρ.
1: Τι θεωρείτε, κυρία Βουγιουκλή,
0: και να φοράει μάλλον.
1: Το 17 πόντο η παρουσιάστρια το φορούσε από μόνη της ή της το επέβαλε ο διευθυντής της?
0: Ναι, όχι.
1: Πριν βγει στο δελτίο ειδήσεων.
0: Μα έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε. Ναι, έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπα. Γιατί το πας στο άλλο άκρο?
0: Γιατί εντάξει τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα σας από Λεμεσό Κύπρου, στέλνει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί στο πρωινό μου περπάτημα.
0: 622 θέμα έχει εκνευρίσει.
1: Στο πρωινό μου περπάτημα, λέει ο Γιώργος. Έχεις πάει Λεμεσό?
0: Ναι.
1: Υπέροχη πόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τώρα, λέει, έχει ξεφύγει. Είναι γενικότερα η Κύπρος. Το ξέρεις ότι μου είναι αλληλικάριος,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την έχεις πει πολλές φορές. Την ιστορία έχει πάλι με το στρατό, θέ μου, δεν θα αντέξω. Λοιπόν.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που με φημώνεις.
0: Όχι, πες τη, δεν είναι
1: κάθε
0: θέμα.
1: Φορά που...
0: Πες τη, απλά να πάω έξω, να συνεχίσω τον καφέ μου, να τον πίνω με την Εύη. Δεν θα ακούσω πάντα για την Κύπρο και δεν αντέχω. Όχι για την Κύπρο, γενικά για σένα στην Κύπρο.
1: Ελδικάριος, πολύ περήφανος που είμαι.
0: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Και πάρα πολύ καλά κάνεις, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
0: Και
1: πρόσεξε κιόλας για να δεις τι άνθρωπο έχεις δίπλα σου σε επαγγελματικό. Γιατί στην ζωή σου έχεις το Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη. Πού είναι ο Σοκράτης, είναι εδώ.
0: Άκου τώρα τι κάνει ο κόσμος 6 και 20.
1: Τι κάνεις 6 και 20, για πες.
0: Κοιμάται.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Για πες.
1: Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Από αλλού το ξεκίνησα, αλλού. Ναι. Κάλυπτα το Υπουργείο Άμυνας ρεπορταζιακά όταν μου ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έβαλα μέσο.
0: Μπράβο σου.
1: Για το παραμικρό.
0: Μπράβο σου.
1: Πήγα στην Κύπρο κανονικότατα, Τρίπολη και ΒΟΠ και μετά Κύπρο.
0: Μπράβο σου.
1: Και όταν άρχιζαν να με ψάχνουν από το Πεντάγωνο, καλά που είναι ο Παπαδάκης, που είναι ο Παπαδάκης, και μάθανε ότι είμαι φαντάρος. Πήραν τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, για να το καταλάβεις δηλαδή. Όχι για κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο που τώρα κάνουν 9 μήνες και σου λένε μήπως μπορείς να βάλεις μια σκοπιά έξω από το σπίτι.
0: Όχι, ναι, για να το σπίτι και με πάνω από το κρεβάτι, μου σου πω. Ναι. Να σου πω, έλεγες για. Επειδή είχαμε αφήσει το θέμα της Μεσανατολής στη μέση. Mm. Στη μέση, έλεγες για αυτό το επενδυτικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Και το, γιατί είναι σημαντικό, γιατί το αφήσαμε στη
1: για
0: μέση.
1: Για τα 300 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Θέλεις να πω εγώ, να πεις εσύ. Λοιπόν. 300 δισεκατομμύρια δολάρια λοιπόν. Αυτό το ποσό έχει πέσει και βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η δημιουργία αυτού του επενδυτικού ταμείου που θα μπορούσε να συμβάλλει, λέει, στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Είναι δημοσίευμα του Financial Times, δεν έχει διαψευτεί από καμία από τις πλευρές. Πολλά τα λεφτά, πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά. Και βλέπουμε ότι
0: να πω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ αλλά όσο πλησιάζουμε.
0: Απλώς φαίνεται ότι μπήκε προφανώς στη συμφωνία.
1: Και όσο πλησιάζουμε σε αυτή την περιβόητη υπογραφή, το γεγονός ότι αυτό το ποσό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, νομίζω ότι δείχνει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δείχνει και το μέγεθος της ήττας του Τραμπ τώρα. Μην γελιόμαστε.
0: Να πω σε σχέση τώρα που λες με την ήττα του. Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή και θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ετοιμένος ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Θα το ξέρουν αυτοί που το ξέρουν καλύτερα από μένα. Πάντως, ακόμα και με τα στενά του ορμούς, για να το κλείσουμε και αυτό, δεν είναι ακριβώς. Δεν έχουν εκεί οι δύο πλευρές. Δεν παρουσιάζουν την ίδια άποψη για κάποια ζητήματα. Δηλαδή, το Ιράν, για παράδειγμα, λέει ότι σκοπεύει να εισπράξει κάποια τέλη από την.
1: Μετά το μετά τις 60 μέρες.
0: Από τη διέλευση του πλοίου. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει όχι όμως.
1: Οι 60 μέρες, λέει, θα είναι καθαρά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο
0: ο Τραμπ
1: σήμερα.
0: Δεν λέει αυτό.
1: Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ανοιχτά.
0: Αυτό σου λέω. Είναι μια.
1: Οι Ιρανοί λένε.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι θα μείνουν ανοιχτά αυτές τις 60 μέρες και μετά. Θα βάλουμε διόδια. Αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
0: Λέει, να σου πω πώς το. Λέει ακριβώς, θα εισπράξει το Ιράν, γιατί το διαβάζω τώρα στο CNN.
1: Ναι, ναι.
0: Θα εισπράξει, σκοπεύει να εισπράξει τέλη για διάφορες θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται παράλληλα με το Manchester Nile του Ορμούζ. Μόλις
1: δηλαδή,
0: ανοίξει η πλωτή οδός.
1: Σημειώνοντας ότι δεν έχει.
0: Σημειώνοντας πάντως, λέει το ΤΑΣΝΙΜ. Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm. Λέει όμως ότι δεν επιδιώκει να εισπράττει για δύο διαδιέλευσης. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πάντα λέει, λέγαμε ότι δεν επιδιώκαμε να εισπράττουμε δύο διαδιέλευσης. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προλογής, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλισης πλοίων και άλλων υπηρεσιών προσφέρουν το Ιράν και το Ομάν. Τα απαραίτητα έξοδα θα καλυφθούν και τα αντίστοιχα τέλη θα εισπραχθούν. Λέει, είναι ξεκάθαρο το Ιράν, έτσι λένε, ξεκάθαρο το θέμα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα τέλη.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας στέλνει μια καλημέρα από την ΚΟ. Μπορούμε να μάθουμε, λέει, από πότε ισχύει το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ.
0: Χατζησαλάτας
1: 7 και 4. Υπομονή, be patient που λένε και στους Μολάους και θα απαντηθούν όλες σου οι απορίες. Κυρία Βουτσάδικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Απίστευτη τραγουδάρα. Πολύ. Queen, εξωγήινη. Και ο Freddie Mercury κάπου εκεί πάνω είναι, κάπου στην Ανδρομέδα κάπου πρέπει να βρίσκεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, δώσ' το λίγο ακόμα, κυρία Βουτσά.

0: Και πάνω στο σολάρισμα αυτού του απίθανου τύπου που λέγεται Brian May, να ξέρεις ότι ο Brian May δεν χρησιμοποιεί πένα, κλασική πένα. Έχει λιμάρει μία βρετανική λίρα και κάνει αυτά τα σολαρίσματα. Ε, είναι. Μία εσάνς, κυρία Βουτσά. Στην ενέργεια λοιπόν δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαελλαδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Και επειδή είμαι τώρα στη διαδικασία για να αλλάξω πάροχο.
1: Άρα ευκαιρία.
0: Α, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες. Με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Που αν μη τι άλλο είμαστε και συνεπείς.

0: Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τι ψάχνουν, Στεφανία?
1: Ψάχνω τη μεσαία τάξη.
0: Somebody to love. Somebody to love από τη μεσαία τάξη.
1: Έχω καιρό να την ακούσω πάλι τη μεσαία τάξη. Τι συμβαίνει?
0: Ναι, αρχίζει να ακούγεται πάρα πολύ.
1: Πάλι με το, με το που πλησιάζει τις εκλογές, ναι, η μεσαία τάξη γίνεται πρωταγωνίστρια πάλι.
0: Ναι. Η ατάκα πάντως του 24ωρου για μένα έχει έρθει από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Συμφωνώ. Τώρα πάμε να γίνουμε
1: έχει
0: κυβέρνηση.
1: Έχει άδικο.
0: Πάντως στα ευρήματα της ΣΑΛΚΟ. Ναι, τα ευρήματα.
1: Έχει άδικο.
0: Πρόσεξε, τα ευρήματα της ΣΑΛΚΟ,
1: ναι,
0: δείχνουν για πρώτη φορά την εξής εικόνα. Το δεύτερο κόμμα σε σχέση με το πρώτο, mm-hmm, δημοσκοπικά μιλάμε πάντα, έχει μια διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Ναι. Ενδιαφέρον εύρημα. Η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία.

0: την περίμενα να. Ναι. Δεν εννοούσα ότι την περίμενα με 25%.
1: Ναι.
0: Την περίμενα έτσι κάνα δύο μονάδες λίγο πιο ψηλά.
1: Τώρα κάνα δύο εβδομάδες. Κάνα δύο εβδομάδες.
0: Κάνα
1: δύο μονάδες είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πάντως φαίνεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι. Νομίζω πλέον σε όλες είναι.
1: Ναι.
0: Τις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω το στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Το ξέρω, είναι κάτω από τις 10 μονάδες διαφορά. Αλλά νομίζω ότι πλέον είναι και σε όλες και δεύτερο κόμμα.
1: Είναι παγιωμένο. Αυτό είναι παγιωμένο.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι παγιωμένο. Άρα το Πασόκ είναι, να πούμε λίγο τα ποσοστά, είναι Δημοκρατία είναι 23,3.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει άνοδο, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
1: Είναι αυτό που επίσης λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι συμβαίνει κάτι και αυτομάτως βλέπουμε να χάνει, να έχει φθορά, να είναι ορατή η δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά για να πάρει αυτό το οποίο έχει χάσει, πραγματικά περνάνε αρκετές μέρες, ματώνει όπως λέμε στην καθημερινότητα. Εδώ έχει πάρει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, 14,2.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ 10,3.
1: Ναι, ναι, 10,3.
0: Και έχει απώλεια δύο μονάδων.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη απώλεια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, 8,1. Είναι η πρώτη καταγραφή από την εταιρεία, ναι. Νομίζω, ναι, δεν έχει προηγούμενο.
1: Η Ελληνική Λύση στο 6,6%, το ΚΚΕ στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%.
0: Και το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πεσμένο.
1: Ναι.
0: 0,7. Είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτές οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα υπόλοιπα πολιτικά σχήματα του χώρου με την, εμφάνιση της συμπαράταξης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Οι αναποφάσεις επίσης βλέπω έχουν μειωθεί από 19% ναι, σωστά, τρεις μονάδες είναι η μείωση των αναποφάσιστων. Άρα υπάρχει, σταδιακά βρίσκουν, γιατί δεν είναι ότι όλοι ξαφνικά σταμάτησαν να αποφάσουν, σταδιακά βρίσκουν πολιτική έκφραση κάποια νέα σχήματα που διαμορφώνονται.
1: Είναι μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, χρονική συγκυρία, διότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών.
0: Ναι.
1: Και για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι μα καλά δεν βλέπετε ότι θα πάει τον Οκτώβριο. Όχι, εμείς δεν το βλέπουμε. Διότι έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης γνωρίζει τι θα κάνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Και τι εννοώ. Πρέπει να δούμε με ποιες συνθήκες θα φτάσουμε ή θα πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβρη. Θα πάει καλά ο τουρισμός? Θα έχει λήξει ο πόλεμος? Οι 60 μέρες αυτές που υποτίθεται ότι θα υπογραφούν η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα τηρηθούν? Θα έχουμε πτώση του πετρελαίου γενικότερα στα ενεργειακά? Όλα αυτά είναι παράμετροι, εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, ο στόχος, μας λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, είναι οι εκλογές, αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, ότι την άνοιξη του 2027. Εάν θα αλλάξει το αφήγημα, το διακύβευμα, όπως θέλετε πείτε το, ή όχι, κάτσε καλά, αυτό θα το δουν, θα το δει ο κύριος Μητσοτάκης προς το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας όλα τα...
0: Ναι.
1: Και το καλάθι της ΔΕΘ είναι άμεσα συνυφασμένο από τα έσοδα του τουρισμού.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Απλώς φαντάζομαι ότι θα συνυπολογίσει και τις δημοσκοπήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή, το έχουμε πει αρκετές φορές, λίγο να κάτσει μπίλια σε σχέση και με τα νέα κόμματα.
1: Να δούμε και Σαμαρά.
0: Να δούμε αν θα υπάρχει ίδρυση κόμματος Σαμαρά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί προφανώς το ρεπορτάζ λέει ότι όλα είναι έτοιμα. Δεν θα κουραστώ να το λέω, εγώ αφήνω μία έτσι...
1: Το κόμμα, πρόσεξε, θεωρώ δεδομένο ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς. Δεν ξέρω όμως
0: αν θα κατέβει σε εκλογές.
1: Αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι, ναι, το είπαμε. Εγώ κρατάω και μια επιφύλαξη, με επιτρέψει, για το αν θα το ανακοινώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι έτοιμα.

0: Νομίζω ότι και ο ίδιος από τη δική του πλευρά θα συνυπολογίσει άλλα πράγματα όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει την ανακοίνωση. Προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της ανακοίνωσης, προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της καθόδου στις εκλογές.
1: Υπάρχει ένα ακόμα θεματάκι το οποίο πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεσμεύει άτομα.
0: Τι σημαίνει με δεσμεύει άτομα?
1: Δεσμεύει άτομα, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη Στεφανία την Κασίμη και λέει, λοιπόν, θα σε έχω υποψήφια στην τάδε περιφέρεια. Mm-hmm. Τα συμφωνήσαμε, τα κλειδώσαμε, δώσαμε τα χέρια.
0: Ντάξει.
1: Είναι το όνομα εκεί. Άρα εσένα δεν σου δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτείς ή να πας υποψήφια σε ένα άλλο κόμμα. Μαθαίνω επίσης.
0: Αυτό αφορά τους επαγγελματίες πολιτικούς, το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδί μου, επαγγελματίες πολιτικούς.
0: Μα τι θα σου πω τώρα, δεν μου δίνει, με δεσμεύει τώρα, λες και είμαι, έχω συμβόλαιο.
1: Μα έτσι δεν πάει το πράγμα τώρα.
0: Στου επαγγελματίες πολιτικούς έτσι
1: τώρα,
0: πάει.
1: Τώρα θέλεις να το.
0: Όχι, γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε,
1: ναι,
0: έτσι. Ναι.
1: Να το πάμε σε το πώς είναι το ρεαλιστικό του πράγματος. Εδώ πέρα άκουσα το εξής. Άκουσα για συγκεκριμένο βουλευτή που έφυγε από το κόμμα Α.
0: Ναι.
1: Πήγε στο κόμμα Β,
0: ναι.
1: Μετά πέρασε από το κόμμα Γ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει κατασταλάξει τώρα στο κόμμα, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, στο κόμμα Γ.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνω από τέτοιο ότι δεν είχε υπομονή. Άμα είχε λίγη υπομονή, θα του κάναμε πρόταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Πολύ
1: η όλη
0: κρίμα,
1: ιστορία.
0: Στεναχωριέμαι γι' αυτόν.
1: Εντάξει.
0: Στη ζωή του δουλεύει.
1: Θέλω να σου απαντήσω. Εδώ το έχω, αλλά δεν θέλω να το...
0: μου, αφού δεν μου λες όνομα, πες μου αν δουλεύει.
1: Είναι ενεργεία.
0: Τι είναι ενεργεία, βουλευτής?
1: Είναι ενεργεία πολιτικός. Είναι ενεργεία πολιτικός.
0: Α, γιατί μου είπες ότι δεν είναι βουλευτής, κατάλαβα.
1: Δεν σου είπα ότι δεν είναι.
0: Είπα
1: ότι είναι ενεργεία και δεν είπα τη λέξη βουλευτής.
0: Α, δεν είπες, ναι, ναι.
1: Είπα ότι είναι ενεργεία.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κρίμα, κρίμα. Αυτό. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάτρες. Εντάξει. Συμπάσχουν, ένα δάκρυ κύλησε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, να μου απαξιώνετε το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν απαξίωσα το ρεπορτάζ εγώ.
1: Εντάξει,
0: λάθος.
1: Τι θα γίνουμε εμείς?
0: Αυτό κατάλαβες τώρα.
1: Πλάκα κάνω. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σας, παιδάκια.
0: Ο κ. Τσίπρας πάντως είπε ότι εκτός ότι θα γίνουμε, ότι γίναμε σε λίγες ώρες τέλος πάντων η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν είδες βουλευτές?
1: Τι εννοείς?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν πρόσεξα. Είδες εσύ?
0: Δεν πρόσεξα.
1: Ούτε εσύ πρόσεξες. Γενικότερα δεν προσέξαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι.
1: Έχουν αρχίσει και μάλλον απέχουν το αθλήματος. Σου λέει, άσε με, μας βάλει πάλι στον εξώστη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και επειδή είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω, όντως εγώ δεν είδα κανέναν.
0: Όχι, δεν το είπα κι εγώ ότι.
1: Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάτι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν
1: επειδή
0: είδα.
1: Παρακολούθησα έτσι την. Γιατί ήθελα να δω γενικότερα το κλίμα της εκδήλωσης και όλα τα σχετικά. Δεν είδα κάτι.
0: Δεν
1: είναι πάντως.
0: Μιλάμε
1: σε μια...
0: για ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τον κύριο Βασιλιάδη, ας πούμε, τον κύριο Τεμπονέρα που είναι συνεργάτες του. Πια δεν μιλάω. Που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ του ή άλλου. Μιλάω για βουλευτές εγώ.
1: Αυτοί οι δύο θα
0: είναι. Η κυρία Θηναλινού που είναι ανεξάρτητη. Που εντάξει, μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βουλευτές.
1: Όχι, όχι, δεν. Είσαι σαφής. Σου λέω, δεν είδα κανέναν. Αυτούς που ανέφερες πρώτα απ' όλα τον κύριο Τεμπονέρα θα είναι και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, το ανακοίνωσε ή όχι ακόμα? Όχι. Λοιπόν, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ χθεσινό της εφημερίδας των Συντακτών, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο αυτά τα ονόματα. Ο Λεωνάρδος λέει, καλημέρα κυρία Κασίμη, ενημέρωση με ενδιαφέρον πνεύμα. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: χωρίς ανταπάντα εδώ πέρα. Το μάτι το κακό.
1: Από το μάτι το κακό. Το κακό το μάτι φταίει. Ναι. Γενικότερα, πώς να το πω, πώς να το θέσω, ρε παιδί μου, χωρίς να παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Α, ο Αταμάν έφυγε.
0: Καλέ, ναι, πώς να ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Ναι. Breaking news. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
0: Τα κατάφερες πάλι. Ναι.
1: στο Final Four που θέλω να καταλήξω.
0: Τα κατάφερες πάλι.
1: Τι κατάφερα, να φύγει ο Αταμάν.
0: Όχι, όχι. Ναι.
1: Γενικότερα στο. Το Final Four το είδατε από τον καναπέ.
0: Έφυγε Αταμάν. Φαίνεται, λέει, ότι υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει στην Αθήνα. Καλά, έρχεται και συχνά στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς, γιατί το είναι έτσι.
1: Απλά είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός.
0: Φαινότανε πάντως το διαζύγιο, φαινότανε πολύ βελούδινο χθες στο βίντεο μεταξύ του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου. Πολύ χαρούμενοι ήτανε.
1: Γιατί να μην είναι ο Αταμάν?
0: Και οι δύο πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Αταμάν δεν παραιτήθηκε, απολύθηκε.
0: Και ο ίδιος όμως έλεγε ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει.
1: Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκε, ξαναλέω, απολύθηκε.
0: Δεν το διευκρίνησε κανείς αυτό.
1: Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι θα φύγει με άδειες τσέπες?
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Καλημέρα από Γερμανία. Με υγεία μας στέλνει ο Βασίλης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Πάντως φαινόταν γενικά ότι ήταν έτσι σε πολύ καλό κλίμα. Να δούμε. Τι θα συμβεί με τον Ομπράντοβιτς, που όπως είπαμε αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Αθήνα. Αν θα υπάρχει λογικά ραντεβού με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα επιτευχθεί δεν ξέρω, εμείς τον θέλουμε. Αυτός δεν ξέρω αν μας θέλει.
1: Ναι, σοβαρός προπονητής και σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν μας θέλει. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα δείξει. Τι να πω.
1: Καλημέρα παιδάκια, από τον Ασπρόπυργο μας στέλνει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σπύρο, εσύ μάλλον κατάλαβες από πού είναι η φωτογραφία. Εάν όχι, είναι η παύση που έκανα το φορτηγό από εχθές στις 6 που πιάσαμε δουλειά και κλειδώσαμε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάδα 2.0. Ό,τι και
0: μάλιστα,
1: να πούμε είναι
0: εξαιρετικό. Λοιπόν, ναι.

0: Όσο κλισέ και αν είναι η φράση ότι στο άκουσμα της είδησης του τι συνέβη στη Δράμα, το διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε κάνει στο ενικός.gr, είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Να διαπιστώνεις ότι έχουμε άλλη μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, τραγωδία πραγματικά. Και χθες, επειδή ξέρεις, στην αρχή όταν γίνει γνωστή είδηση, προσπαθούσα να μάθω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορούσα να πιστέψω πραγματικά. Αστυνομική και οι δύο. Γυναίκα 44 ετών, ο σύζυγός της, ο γυναικοκτόνος, 50. Φαίνεται να δέχθηκε τρεις μαχαιριές πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος με όπλο.
0: Ναι, με το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Και το φοβερό επίσης είναι ότι ειδοποίησε τις αρχές
0: ένα από τα παιδιά.
1: 12 ετών το παιδί, μου έλεγαν. Όταν μιλήσα, που πήρε τηλέφωνο τις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη.
0: Στο υπόγειο του σπιτιού.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερες από τρεις, υπάρχουν πληροφορίες και για 8 μαχαιριές. Λοιπόν, την εντόπισαν δυστυχώς τραυματισμένη σε υπόγειο χώρο η συνάδελφή της, η αστυνομική, την γυναίκα. Δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Δυστυχώς, παρότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη συνέχεια, ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του σύζυγου, αυτό λέει τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες, ένας πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και χωρίς να παρουσιάζει, ας πούμε, σημεία ζωής, και κάποια στιγμή οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν εκεί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ήταν ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Λοιπόν,
0: παιδιά, υπάρχει και ο χωρισμός μέσα στη ζωή. Υπάρχει και το διαζύγιο.
1: Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Ότι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο το παιδί, το δεύτερο. Λοιπόν, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμές αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Αλλά
0: να δούμε τι θα υποθεί. Εκ των υστέρων. Γιατί συνήθως τα στόματα ανοίγουν σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Δυστυχώς.
0: Εκ των υστέρων.
1: Δυστυχώς.
0: Τι ακριβώς, τι γινόταν στη γειτονιά, τι γινόταν στην αυλή.
1: Δυστυχώς.
0: Και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει και το διαζύγιο, υπάρχει και ο χωρισμός σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτές οι δολοφονίες.
1: Προφανώς.
0: Οι γυναικοκτονίες. Η ενδοοικογενειακή βία. Και όλα τα σχετικά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή της φυλακής Κορυδαλλού
0: σήμερα,
1: μετά την ανατροπή της απόφασης που οδηγεί στην αποφυλάκησή του. Θα μιλήσουμε με την Άννα Καντήλη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πέρασε τη νύχτα ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών Πειραιά και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Θα διαγωνιστούν στα αγγλικά.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέλεις να πεις την ώρα?
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Κατερίνα Μπουτσά στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Nothing's gonna... Έλα, μ' αρέσει που θέλω να το παίξω και έξυπνος. Nothing's gonna stop us now, λέει το τραγούδι. Αλλά τον άγνωστο οδηγό τον σταματά το ποτηλιάρισμα στον Κηφισό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και η σημερινή ημέρα. Στην άνοδο λοιπόν του Κηφισού το ποτηλιάρισμα ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε εδώ και φτάνει λίγο μετά το ύψος της Σαχαρνών. Όσον αφορά στην κάθοδο, από την έξοδο μετά την Αττική Οδό έχει ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα που φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψιλοανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και την Στρατηγού Καλάρη έχει ένα επίσης πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, υπομονή και προσοχή. Από την πλευρά της Λεωφόρου Αθηνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος το φανάρι, το οποίο είναι μετά το κολυμβητήριο, έχει μποτιλιαρισματάκι, το οποίο φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού γίνεται το αδιαχώρητο, ένα τεράστιο πάρκινγκ ολόκληρη η Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μην νομίζετε για πάρα πολύ, για μεγάλο μήκος, και από την Ριζάρη μέχρι το ύψος του φαναριού του Χίλτον έχει επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Σχετικά καλά τα πράγματα στην Κατεχάκη. Διαδοχικά βεβαίως η κινησούλα φτάνει μέχρι το Γκαρέα από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Στον Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι κατακόκκινη. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία, άγνωστε οδηγέ, θα φτάσεις στον προορισμό σου σε κανένα δύο τέρμινα.
1: Θα πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.
0: Ασφαλώς, και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλους δρόμους, πολύ πιο γρήγορους, χωρίς κίνηση, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες όλης της χώρας τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάθε μέρα, από την Κόντρα Νιούς. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Καμπανάκι Πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος σε έτερο χτύπημα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Γράφει η Απογευματινή, τα στενά του Ορμούζ, η κυρώση, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Ακόμη, γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, συνάντηση Μητσοτάκη Χαφτάρ. Ακόμη, στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρισε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Αυτό για το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, που μας έχει σοκάρει όλους. Άριος Πάγος, πίσω ξανά στη φυλακή από χθες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε, έγινε κάρπα για 45 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Θανάσης Πλεύρης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Οδηγίες, άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με πέντε αγκάθια μετά από 108 μέρες πολέμου. Είπα και η Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ακόμη 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Από τον Ελεύθερο Τύπο, από την πρώτη σελίδα, επίσης, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το νόμισμα.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Και στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια σε Σέρβια Κοζάνης για μόνιμους κατοίκους οι όσοι μετακομίζουν. Α, ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Για τα κίνητρα που δίνουν εκεί στα Σέρβια Κοζάνης.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δίνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλεί στον deal του ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Ακόμη 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πράγματι, αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, με στόχο την προστασία των ταξιδιωτών ουσιαστικά και... Μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων, άρες επιβίβασης και αποζημιώσεις και όλα αυτά. Στο ενικό είναι και αναλυτικά.
0: Μπράβο, να διαβάσετε στο ενικός.gr για να ξέρετε τα δικαιώματά σας.
1: Πανελλαδικές πτώσεις, πτωτικές τάσεις της βάσης εισαγωγής. Περιμένουμε και τις βαθμολογίες.
0: Ναι.
1: Νομίζω είπε η κυρία Ζαχαράκη 26, θυμάμαι καλά την ημερομηνία.
0: 26 έχω την εντύπωση.
1: 26 με 20, μεταξύ 26 και 29 οι βαθμολογίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος και ασφαλώς, ναι, όντως. Ναι, κρίμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χρόνια, 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι
1: ναι,
0: υπάρχει
1: και
0: πολύ γκρίνια. Ναι, γιατί υπάρχει γκρίνια από τους πολίτες.
1: Ναι, ναι,
0: δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Είπα Ιράν, συμφωνία με Νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Άριος Πάγος. Αρχιτομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, η Λαύρα των Σπηλαίων. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τώρα να δούμε κατά πόσο έχει υπογραφεί αυτό Είναι σημαντική η πληροφορία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζος Πάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, είπα, η Ιράν προσέφερε αυτή τη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Και κατασκευή στρόφιμα ποτά τουρισμός με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η γυναίκα που έφερε, λέει, στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής εργάζεται θελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Στα πράσα δικαστήναμε όργανο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Και ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής, αξιωματικός στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Η οργομασία, λέει, παρουσία ιερέα, εισαγωγικά όλα αυτά, φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών σε εσωτερικών των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται εθνική μας κυριαρχία. Και political, φάκελος political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα.
0: Κυριακή του Θωμά. Λοιπόν, όχι Κυριακή του Θωμά, Κυριακή των Βαΐων.
1: Των Βαΐων, πάντα.
0: Των Βαΐων, των Βαΐων, ναι.
1: Πάντα.
0: Γιατί άκουσα και μία ανάλυση με βάση την Κυριακή των Βαΐων.
1: Πάντα, η Κυριακή των Βαΐων παίζει πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Όποτε έχουμε εκλογές.
0: Η πρώτη ημερομηνία είναι
1: πάντα
0: αυτή, η Κυριακή των Βαΐων.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που βεβαίως τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος θέλει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα από τα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας. Καλημέρα, λέει, στο όμορφο δίδυμο και σε όλους τους συνακροατές. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, η ώρα είναι 5:30 και έχει ήδη ξημερώσει εκεί στα σύνορα. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Και τι ωραία ηλεκτρονικά συστήματα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι μου θύμισες, λέει, ρε σειρά. 126 Τρίπολη και Βόπ, Κομωτινή, Λουτράκη, Κύπρο, Ελδίκ, ένα χρόνο και μετά στην Ιδωμένη. Σύνολο 28 μήνες. Γιατί μάνα μου έκανες 28 μήνες εσύ, εγώ 18 έκανα. Ναι, είσαι πιο παλιός εσύ, μάλιστα. Αυτά.
1: Σπύρο, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο πάλι.
0: Και έχω και μία κέρια ερώτηση για τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Πες.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσείς?
0: Την παλεύουμε όσο μπορούμε. Και εμείς δόξα τω Θεώ λέμε μια χαρά. Αλλά ναι. Να ρωτήσω, κύριε Χατζησαλάτα. Ρωτάει ο Νίκος, ήσασταν φαντάρος στη Βιρώνη Ασερών?
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι. Άρα, λοιπόν,
2: υπηρέτησα στην αεροπορία.
0: Μάλιστα.
2: Και ήμουν μόνο στην Ατραπίδα, δεν είχα πάρει καμία μετάθεση.
0: Άρα, αγαπητέ Νίκο, με άλλο Χατζησαλάτα ήσουν φαντάρος.
2: Και φανταστείτε να ήμασταν και Παπαδόπουλοι.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Μπορούμε να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την ανακαίνιση κατοικίας? Άνοιξη πλατφόρμα, δεν άνοιξε? Τι έγινε, ένα μπέρδεμα χθες το μεσημέρι?
2: Όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως υπάρχει και μπέρδεμα και σύγχυση στον κόσμο. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Γιατί πολλοί το λένε ανακαινίζω, νοικιάζω. Δεν είναι απόλυτα έτσι, γιατί μπορεί να κινήσουμε και μια ιδιοκατοικούμενη κατοικία, αλλά και μια που θα είναι προς εκμετάλλευση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που διανύουμε τώρα έως το τέλος του Αυγούστου, που θα μπούμε σε μια διαδικασία για να γίνουμε επιλέξιμοι τόσο εμείς, όσο και το ακίνητο το οποίο θέλουμε πλέον να ανακαινήσουμε. Στην πλατφόρμα ανακαινήσεις.apps.gov.gr με τους κωδικούς τάξης μπαίνουμε μέσα και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν έχουμε εμείς τα κριτήρια που θα πούμε πιο κάτω και το ακίνητο τα αντίστοιχα κριτήρια, τότε πλέον έχουμε βεβαίως επιλεξιμότητα. Σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο έχει επιλεγεί και μπορεί να ανακαινηθεί. Εκεί πλέον μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και τμηματικά, κατά πάσα πιθανότητα, όσοι έχουν αυτή τη βεβαίωση θα μπορούν πλέον να πάρουν την επιδότηση και να ξεκινήσουν τις εργασίες. Τα επιλέξιμα ακίνητα, για να πούμε δηλαδή πώς ένα ακίνητο μπορεί να είναι επιλέξιμο ή αν δεν έχει κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλεγεί, είναι να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, άρα από 1η-1η του 1991 και μετά αποκλείεται στο ακτήριο. να είναι κλειστή για τα έτη 24-25 ή να είναι ιδιοκατοικούμενη, να είναι επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά. Αυτό φυσικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αφού είναι συγκεκριμένα το ποσό το οποίο φέρουν. Δηλαδή, αν είναι 122, γιατί είναι αποκλειστή. Να είναι ενεργειακή κλάση και κατηγορία έως την Τρίτη. Να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα από 1η Ιανουαρίου του 20 και να μην είναι καταχωρημένο στα μητρώα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, να μην το αποφέρει εισοδήματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση την οποία θα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα επιλεγούν είναι έως 36.000 ευρώ το σύνολο, με πλαφόν τα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να πάρω σε καμία περίπτωση πάνω από 36.000 ευρώ, ή αν το ακίνητό μου είναι 100 τετραγωνικά, επί 300 ευρώ δεν μπορώ να πάρω κάτι πάνω από 30.000 ευρώ. Επίσης, στο πρόγραμμα δίνονται και 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών, ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, άδειες και έλεγχο της ολοκλήρωσης. Και η επιδότηση είναι από 70 έως 95%. 70% είναι για τις ιδιοκατοικούμενες, για αυτές δηλαδή τις οποίες θα μείνουμε μέσα, και 80% για τις κλειστές που θα τις πάμε σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό φυσικά το ποσοστό, το 70 και το 80, προσαυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεχνες πολύτεχνες οικογένειες, επίσης 5 μονάδες για οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες και επίσης 5 μονάδες για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε 85 έως και 95% επιδότηση. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επιδοτούνται και οι εργασίες, ό,τι και να κάνουμε στο σπίτι. Οτιδήποτε εργασία κάνουμε, από βαψίματα, αντικατάσταση τυποποιίας, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα πάντα. Ό,τι κάνουμε στο σπίτι, όπως επίσης επιδοτείται και οι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, θερμομονώσεις, συστήματα ψύχησης θέρμανσης κτλ. Τα εισοδηματικά κριτήρια που είπαμε προηγουμένως για να έχει κάποιο δικαίωμα στο πρόγραμμα, έως 18.000 ευρώ το εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι με προσάφηση συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, προσάφηξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό που πρέπει κλείνοντας το πρόγραμμα να πούμε, ότι από τη στιγμή πλέον που μπούμε στο πρόγραμμα, ανακαινήσουμε το σπίτι, τότε αυτά τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινηθούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, μένουμε εμείς δηλαδή μέσα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τα επόμενα 5 χρόνια, και αν είναι κλειστό και το ανακαινήσουμε για να το νοικιάσουμε, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθεί ή να μισθωθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν μπορεί να φτιάξω δηλαδή ένα ακίνητο και να το πάω σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
0: Τα είπατε όλα με μία ανάσα. Δεν μας αφήσατε περιθώριο να κάνουμε την παραμικρή ερώτηση.
2: Αποκλείεται. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό κάτι θα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό πάντα ανακαλύπτει ερωτήσεις. Αλλά το δαιμόνιο τη συγκολήπτριά μας εδώ, τη κυρία Βουτσά, μας κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Τόσο γρήγορα. Εντάξει.
0: Πουλάτε, κυρία Κασίμη, πουλάτε, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την επόμενη φορά
1: θα
0: πούμε περισσότερο
1: χρόνο, γιατί είχαμε λίγο χρόνο σήμερα.
0: Ναι, γνωρίζετε, κάνουμε φοβερή διαχείριση χρόνου, και εγώ και η Στεφανία. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ούκεν το πολλό το έχω.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να
0: είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά,
19: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
22: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου ο 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο, όπως πάντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και Στεφανία μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
0: Να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr, το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ, για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.
0: Λοιπόν, πάμε στην καθηγητή μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα, Άννα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να μας πει τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρώτον, να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ με την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση που ασκήσει ο εισαγγελέας και ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο, και γιατί τελικά πέρασε τη νύχτα στη Γαδά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανέρεση. Το βούλευμα αναιρέθηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και για τους δύο λόγους αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση, ο κύριος λογοθέτης, δηλαδή τι είπαν οι αρεοπαγίτες, νομικό σφάλμα. Νομικό σφάλμα σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά στην περίπτωσή του ο νόμος που είναι ο νόμος, ο προηγούμενος, ο επμενέστερος του 19, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μάλλον διάταξη του 2021, που προβλέπει ότι οι πολυεισοβήτες πρέπει να μείνουν 25 σκαστά χρόνια στη φυλακή, και όταν λέμε σκαστά εννοούμε μέσα χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, όπου ευεργετικός υπολογισμός είναι η εργασία, είναι οι σπουδές, είναι η ηλικία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και επίσης ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Μάλιστα. Δεν μπαίνει στην ουσία ο Άριος Πάγος, αλλά η αιτιολογία εν προκειμένου είναι αυτό που είπαν οι εφέτες, ότι πια εκτός από την τυπική προϋπόθεση του νόμου που πληρεί, πληρεί και τις ουσιαστικές, δηλαδή ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, ότι έχει πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό, διδακτορικό με στη φυλακή, ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων δεν αποτελεί κίνδυνο αν γίνει στην

0: τώρα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, βεβαίως, Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όσο να πεις, μας γεμίζει μια μικρή ανασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη.
0: Ανασφάλεια δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν αρκετοί που το λένε αυτό, ότι τέλος πάντων αυτός όταν φυλακίστηκε ήταν με ένα καθεστώς Α, μετά θεωρούσε ότι πήγαινε με ένα καθεστώς Β και τελικά βρέθηκε με ένα καθεστώς Γ. Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι με τους πολλοί σοβίτες δεν μπορείς να τους βγάζεις από τη φυλακή στα 20 χρόνια και ότι τέλος πάντων αυτή η διάταξη που πέρασε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να εφαρμοστεί ακόμα και σε αυτούς που έχουν τελέσει εγκλήματα πρώτης ψήφισής της. Γιατί πάντα λέμε ότι για τον καταδικασμένο, τον κατηγορούμενο, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Εδώ όμως είναι αλαμίσως μπλέξαμε τα νομικά, είναι μια ειδική διάταξη και πάμε με την ειδική διάταξη. Τώρα, γιατί πήγε στη Γαβά, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιωτόπουλος πήρε το ταξί για να πάει στον Κορυδαλό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα γυρίσει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα. Και το ένταλμα το εκτελεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το στέλνει στη φυλακή. Δεν το στέλνουν οι αεροπαγγελίες.
2: Ναι. Μάλιστα. Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό, έτσι.
0: Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έχει δικαίωμα. Προσέξτε, τι λέω. Δικαίωμα. Ναι. Για να ετηθεί φόρον απόλυση το 2027.
2: Το του δικαίωμα, γιατί εποχή. Το τονίζεις.
0: Το τονίζω το δικαίωμα.
2: Δεν θα έχει λήξει, θέλω να πω το. Δεν
0: είναι
2: έτσι νομίζαμε, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι δεδομένο, γιατί επίσης με τις αλλαγές που γίνανε το 2021, ναι, ο νόμος δεν λέει ρητά. Η πρόβλεψη δεν λέει ρητά στα 25 βγαίνουν οι πολλοί σοβίτες. Λέει στα 25 εξετάζεται. Και προσέξτε τώρα τι μου λέγανε νομικοί, έτσι, ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος δεν ανέρεσε μόνο για το τυπικό λόγο, δηλαδή για τον νόμο, αλλά είπε ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία, αυτό ενδεχομένως να το βρει μπροστά του. Δηλαδή, όποιο συμβούλιο το εξετάσει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, όποιο συμβούλιο το εξετάσει του χρόνου, θα πρέπει να πάει με διαφορετική αιτιολογία για να του ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν μπορεί να πάει με αυτήν που πήγε το συγκεκριμένο συμβούλιο.
2: Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι στα 25 χρόνια θα βγει από τη φυλακή.
2: Άρα του χρόνου, που είναι 25 χρόνια, ναι, θα αποφασίσει με βάση τον νόμο αυτό, τον τελευταίο για τις πόλεις Σεβίδη. Ναι, θα έχει την τυπική προϋπόθεση.
1: Αλλά
2: θα εξεταστεί. Μπορεί να παραμείνει κρατούμπερος, μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει κρατούμενος.
0: Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Δηλαδή αν κρίνουν οι δικαστές που θα το εξετάσουν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να βγει.
2: Ναι, ναι.
0: Για τους χύψη λόγου. Δεν πρέπει να βγει. Μάλιστα. Πρέπει να το αιτιολογήσουν βεβαίως, έτσι.
2: Προφανώς, ναι. Μάλιστα.
0: Παραμείνει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο.

0: σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπε στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: No new. Λοιπόν, ο Σάββας θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το Ρότερνταμ. Είμαι σε ένα τέρμιναλ, λέει, περιμένω να παραλάβω κοντέινερ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλή δουλειά, να προσέχεις.
14: Καλή δουλειά.
13: Έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε Real FM και Στεφανία Κασίμη.
14: Σπύρο Παπαδάκη.
13: Λοιπόν, από τον πανέμορφο Πλαταμόνα στέλνει μήνυμα η Στέλλα. Ένα όνειρο είναι ο Ολυμπιακός όταν το βλέπεις από αυτό το χωριό να είναι ο Όλυμπος, μωρέ, εννοείς. Και το auto correct έγραφε σε Ολυμπιακός να είναι, λέει, χιονισμένος ακόμα και μέσα Ιουνίου. Προφανώς εννοεί τον Όλυμπο. Αποκρίνεται να είναι χιονισμένος Ολυμπιακός. Από τον Πλαταμόνα φαίνεται όλυμπος.
14: Σίγουρα.
13: Δεν με προσέχεις για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, Στεφανία Κασίμη, τι ακριβώς συμβαίνει.
14: Συμβαίνει ότι κάτι ψάχνω για την ανακαίνιση κατοικίας.
13: Α, εντάξει. Δεν μας τα είπε όλα αναλυτικά ο άνθρωπος.
14: Ναι, αλλά προσπαθώ κάτι να δω με την πλατφόρμα.
13: Με την πλατφόρμα, μάλιστα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Πάνο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε λίγο αργότερα με τη Στεφανία, διότι όπως πάντα είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν τρεξίματος. Και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούς.
14: Εγώ θέλω να δω τι έχει γίνει με την πλατφόρμα. Πλάκα σου.
13: Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή.
14: Όχι, καλά όταν αύριο μου λες ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, αλλά να σου πω μετά. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προχωρήσουμε. Ναι. Και να σου πω, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
13: Λοιπόν, εμείς με τη Στεφανία είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες.
14: Διότι
13: άπειρες, ναι, ακριβώς. Τελικά θα μπορεί να ανοίξει, παραδείγματος χάρη, αν επιτευχθεί συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή. Ναι. Άμεσα που λέει ο Ντόναλντ.
14: Ναι.
13: Ή χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγουν και κάποιες νάρκες που έχουν τοποθετήσει.
14: Ή όλο αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
13: Δεν ξέρω. Ο κύριος Ξηραδάκης όμως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει. Ναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Τι κάνετε?
15: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Νάπολη, την Ιταλία.
14: Αποκλείεται τώρα, αυτό είναι άδικο.
15: Γιατί είναι άδικο?
14: Που δεν είμαι κι εγώ.
15: Δηλαδή το άδικο θα ήταν να ήμουν εδώ και να μην σας έλεγα καλημέρα.
14: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το άδικο είναι που δεν είμαι κι εγώ εκεί. Είναι ότι λατρεύω την Νάπολη γι' αυτό.
15: Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε για την επόμενη φορά.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φανταστική πόλη.
13: Ναι, όντως.
14: Λοιπόν, ας περάσουμε στα πεζά.
13: Λοιπόν,
15: πάντως για... να ξέρετε ότι υπάρχει μια απόλυτη αισιοδοξία στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά. Ότι αναφυσβήτητα ότι θα ανοίξουν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο μέγεθος στο να μπορέσουμε να περνάνε τόσο πολλά πλοία όσο περνούσαν πριν από την κρίση, αλλά σίγουρα αυτά που είναι να περάσουν σταδιακά θα περνούν με μεγάλη προσοχή. Θα αρχίσει άμεσα η αποναρκοθέτηση των σημείων όπου έχουν πέσει οι νάρκες ή τουλάχιστον που μπορούν να ξέρουν που είναι οι νάρκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ προστατευμένη η περιοχή και η διέλευση, όπως έχει συμβεί πάντα, ακόμη και το τελευταίο διάστημα, αυτά τα πλοία που βγαίνουν. Βλέπουμε ότι βγαίνουν με μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία στο να μπορέσουμε να έχουμε και μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Και παράλληλα σας υπενθυμίσω, δεν έχουμε μόνο ένα θέμα με τις ενέργειες, έχουμε και το θέμα με τις μεταφορές ξηρού φορτίου, κυρίως λιπασμάτων και άλλων, αλλά έχουμε και θέμα και μεταφορές ξηρού φορτίου που αφορούν τον επισκεπτισμό όλων των κρατών μέσα στον κόλπο, δηλαδή να μπουν και τα σιτηρά, να μπορέσει να μπουν και τα κοντέινερ, να αρχίσει να γυρνάει κανονικά η τροφοδοσία όλων αυτών των μεγάλων κρατών και των πλουσίων κρατών. Mm. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα το μεγάλο ερώτημα είναι όλα αυτά σε πόσο γρήγορα θα συμβούν.
13: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι εφικτός? Εσείς που γνωρίζετε, κύριε Ξηραδάκη, και πόσα πλοία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Είναι εφικτό να ξεκινήσουν πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν πέσει υπογραφές, έχει επιτευχθεί συμφωνία? Ναι. Θα μπορέσουν μέσα στις 60 μέρες να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα?
14: Στις 60, ο Τραμπ λέει μετά που γίνει η συμφωνία.
13: Όχι βρε παιδί μου, λέω άλλο, λέω αν ξεκινήσουμε την Παρασκευή μέσα στις 60 ημέρες, αν θα έχουμε αποσυμφόρηση.
14: Okay, ναι.
15: Θα έχουμε αναμφισβήτητα αποσυμφόρηση και θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τις 60. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν φοβάται κανένας να περάσει για να μην χτυπήσει, μήπως το χτυπήσει κάποιος.
13: Ενδιαφέρον αυτό.
15: Είναι κάτι πολύ, ακραίο το να δούμε σήμερα ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο γιατί πέρασε τα στενά του Ορμούς.
13: Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηρή, ας το πούμε έτσι, παύση δραστηριοτήτων από την πλευρά των Ιρανών, ναι, και των Αμερικανών?
15: Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει εντολή ξεκάθαρη άρσης οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας στα στενά του Ορμού.
13: Ενδιαφέρον.
15: Βεβαίως πάντων μέσα στην τρέλα του καθενός δεν ξέρεις ποτέ τι θα ξεφύγει, έτσι.
13: Ποιος θα πατήσει κατά λάθος εξεπίτηδες στο κουμπί, δηλαδή.
15: Αυτό είναι, δεν νομίζω πάντως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιθυμία από όλους και θα έλεγα μια γενικευμένη αισιοδοξία ότι όλοι θα το καταφέρουν. Και το επίπεδο προετοιμασίας υπάρχει, δηλαδή δύσκολα θα χτυπηθεί κάτι. Συνεπώς έχουμε μια κίνηση της εντός εισαγωγικών της ομαλοποίησης, της πορείας προς την ομαλοποίηση των στενών, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και για τις αγορές και για τους ανθρώπους. Και δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους, οι οποίοι οι ναυτικοί όλου του πλανήτη έδειξαν μια τεράστια υπομονή όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πλοία που σίγουρα είναι μέσα εκεί εγκλωβισμένα 3 μήνες. Έτσι, από την αρχή, από την αρχή της σύραξης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε μια συνεχή ανασφάλεια. Τώρα βέβαια οι μεγάλες παζαροκεφαλιές βρίσκονται στα γραφεία όλων των μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με την τροφοδότηση της αγοράς με την ενέργεια, αρχής γενομένης από τα ναυτιλιακά γραφεία και συνεχίζοντας βεβαίως και στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν την ενέργεια είτε σε φυσικό αέριο είτε σε πετρέλαιο, αλλά όπως είπα και βεβαίως και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν που ουσιαστικά εισάγουν και εξάγουν και δημιουργούν το εμπόριο και για τα λιπάσματα αλλά και για όλα τα πετροχημικά προϊόντα που παράγει που παράγει η περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρετε πάντα εικάζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σε μια απόλυτη αποκλιμάκωση και ομολοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει χτυπηθεί από το θέμα της, από των περιοχών που παράγουν, ξέρετε, τις πετρελοπηγές,
13: τις τραγωγούς,
15: τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει επακριβώς. Λέγεται ότι το 20% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει χτυπηθεί. Λέγεται ότι...
13: Ναι, μας δίνετε την εικόνα ότι ούτως ή άλλως δηλαδή πρέπει να δούμε, να γίνει ένας απολογισμός για να δούμε πότε θα καταφέρουμε να μπούμε σε σωστή, σε κανονικότητα, όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
15: Ακριβώς θα περάσει ένα διάστημα, θα περάσει αρκετά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πριν από τον πόλεμο. Εδώ που έχουμε ακόμα μία ανησυχία και βλέπετε τον πόλεμο των
13: ανακοινώσεων. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ξηραδάκη.
15: Και κλείνουμε με αυτό. Η μεγάλη ανησυχία είναι να μην υποχωρήσει η διεθνή κοινότητα ή να μην επιμείνει η ιρανική μεριά στο να μπορέσουν να μπουν χρεώσεις όσον αφορά το κόστος διέλευσης των πλοίων, το οποίο αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα για το μέλλον, για οποιοδήποτε άλλη διέλευση, θαλάσσια διέλευση. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα και πολύ φοβάμαι ότι μέσα στην πίεση αυτή τη στιγμή της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας ειρήνευσης, ίσως δεν τα καταφέρουμε και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πού θα ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
13: Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Εγώ σας
14: να περάσετε όμορφα.
15: Να είσαστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
13: καλημέρα,
15: καλά.
13: Καλημέρα. Εάν πάντως καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι χειρότερα τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε και τη σφραγίδα approved by Donald ένα πράγμα.
14: Πόσο πια, δεν νομίζω.
13: Τι πόσο. Εάν τελικά μείνει ως κουσούρι, μείνουν τα διόδια διέλευσης.
14: Ή τα τέλη, αυτό σου λέω.
13: Τα τέλη, οτιδήποτε, όπως και να το κάνουμε. Αν μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να σου πω. Θέλεις να πάμε κάπου που εκεί δεν περνάμε από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ βασικό.
14: Ναι.
13: Και είναι σαφώς πολύ πιο όμορφα. Διότι ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, παρακαλώ.
14: Σίγουρα.
13: Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη. Για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Πόρε, τι λες, μάνα μου. Εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχουμε και τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο τη Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας.
14: Τα πες όλα.
13: Ουφ, τα πα. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
14: Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο.
13: Γεια χαρά.
16: Real FM. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
23: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
26: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
30: Real FM. Η ώρα είναι 8.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
0: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστερήσει σημειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ennikos.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζικη.
1: Και εκεί εδώ είναι γαλάζι στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι όλα υπέροχα. Καλά.
1: Μοναδικά είναι, μοναδικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά.
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Μια χαρά είναι δυτικά, ναι.
0: Εντάξει και τον Donald Trump προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή. Τι υπερ...
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Donald Trump, το show που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμο. Συγγνώμη, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Ναι, καρακιτσαριό τέτοια, δηλαδή, πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, καλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πει τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν
1: τα παιδιά κάτω, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει
1: ξέρω.
0: Καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου καλά.
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και
1: δηλαδή...
0: αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Εβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι, σε 60 μέρες θα υπογραφή. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται στο μυαλό.
1: Γιατί εγώ όταν πω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά και άλλα θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές. Εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο. Γιατί τη μνημόνια έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια. Τα φάγαμε τρία στο κεφάλι, όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
0: Τώρα που το λες ρε Αμαλία και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
1: Δεν θα το πω.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
1: Μεγάλη του χάρη.
0: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινόταν με το όνομά
0: του. Ακριβώς. Άγιος Μνημόνιος, του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη η χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, ότι υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει
0: γενέθλια σήμερα που είναι
1: πες μας, του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, χρόνια σας πολλά.
3: Να μου ζήσεις Γιώργα.
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. του Αγίου Μνημονίου είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο.
1: Θυμάσαι εκείνος το ανακοίνωσε.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό, εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στοματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
2: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπ, αλήθεια, και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε, ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είναι
0: από το πρώτο μνημόνιο.
1: Πρόωρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, απόψεις και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόωρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω, γλιτώνουμε. Τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς ζητοκραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Πήραμε δάνειο μαμούθ, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα, αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί μπαίνουμε έχουμε μπει σε προκλητική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι, εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι, των Ελλήνων πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στο κατώτατο. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 12ος μισθός να επανέλθει και 14ος και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παραγωγολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη. Ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμινη. Ναι. Αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του αυτής σταδιοδρομίας, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία, δηλαδή έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό. Στη Σουηδία, όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία, εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
3: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά. Ήμουνα καθαριστής εκεί. Ήμουν σε ένα εργοστάσιο. Καθάριζα και ήρθα αργά πίσω. Κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά. Και όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας. Μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
1: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
0: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί στη Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
1: Ταλαιπώρια, μαύρη. Ταλαιπώρια.
0: Γλυκλήκανε, γλυκλήκανε.
1: Τι να γλυκάνω, τώρα μου θύμιζε στο, εκείνη την εποχή το Καστελόριζο και αυτά και το Βάνε το Μαμούθ που λες και εσύ και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα. Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει. Που έχουμε περάσει και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η Μπλόφα. Τα θυμάσαι?
0: Ποιο δημοψήφισμα?
1: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιος.
0: Α, τότε με το Σαρκοζή που είχε
1: σκοθεί. Θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τη λεφτά βγήκανε και τα βγάλανε.
0: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
1: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
0: Τι θες και τα θυμάσαι τώρα σήμερα που είναι
1: με τον Άγιο Μνημόνιο.
0: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
1: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο, πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο, και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
1: Εμάς εσύ φταίς τώρα, εγώ
0: ακούσατε,
1: φταίω.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο
1: εσύ,
0: μικρόφωνο.
1: Εσύ, εσύ.
4: El seremos hasta la victoria siempre.
1: Έλα, γραμματέας.
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Αφαιριστής.
0: Αυτό δεν είναι από την νίκη. Αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
1: Όχι, όχι. Είχε άλλα χθες.
0: Είχε άλλα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
1: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
0: Εγώ είπα ίσα ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα στα χέρια του.
1: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Δύο καραμαλίστε ήταν, τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε. Λέω, όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή.
0: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
1: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο καραμαλής πάνω και λέει: ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: λεφτά υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
1: Γίνανε λάθη πάρα πολλά και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά. Κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκαν και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
0: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη? Αυτός που δεν είχε κυβερνήσει? Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
1: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα, είναι τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από που προήλθαν. Είναι τα από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη, τσοβόλα δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, που είσαι ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά, μία μέρα όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις, τα αίματα ανάβουν κατευθείαν.
1: Ναι, με το που είναι,
0: πηγαίνουμε, ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα, ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι, ρε παιδιά, ο κουρέτας? Έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
4: Ρε κουρέτα!
0: Ωπ, να τον, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση. Ναι. Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις πώς γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή, βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
1: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες.
0: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
0: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
5: Real FM.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα.
13: ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
16: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
15: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
17: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
15: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
20: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει την πιο ραγδαία ζήτηση σε θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και επιχειρήσεων στη χώρα.
21: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
22: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πριν από λίγο διήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ηράκλειο.
28: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και ψυχικό στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: Άρη.
1: Πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν σε είδα να αντιδράσει.
1: Τι είναι να αντιδράσω.
0: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσεις. Τέλος πάντων.
1: Έλα μωρέ προχώρα τώρα, θες να σχολιάζω με αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. No. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει, πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε βλέπουμε και μετά θα δούμε, ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, υδροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως λέει επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
1: Και η γυναίκα δεν άντεξε, μάλλον.
0: Και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της, πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της, την ώρα της εργασίας της, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
1: Και στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
1: Μπορεί και να τη έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις,

0: άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί, δεν
0: γιατί
1: υπάρχει,
0: για ποιο λόγο.
1: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά.
0: Προφανώς.
1: Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
0: Όριστε, μια γυναίκα
1: και
0: λοιπόν
1: έχασε
0: τώρα.
1: Τη ζωή της.
0: Έχασε τη ζωή της, έτσι. Την ώρα της εργασίας της.
1: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος, ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγο και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με τον περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο. Το διαζύγιο όταν το παιδί, το δεύτερο παιδί, τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω, κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
1: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώσει τα σφαίρα ένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις και δύο παιδιά, αλλά και να μην έχεις παιδιά, αλλά έχεις δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του άνθρωπου πώς μπορεί να γυρίσει.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μια τραγική είδηση, άλλη μια τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
1: Και στο λόγο Αγίου, δεν είδαμε, σκότωσε και την μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Και τον γιο της.
0: Βέβαια.
1: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
1: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Αταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
2: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από

0: το ύψος του νέου κόσμου, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τα εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βυρώνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίτης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
2: Οπότε και αμετανόητος.
1: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
2: πάει νόμο.
1: Με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο το 2019.
2: Και ο Ρέος Πάγος πάτησε πάνω στο νόμο το 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά,
0: περαστικά. Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά γάμοι και βαπτίσεις, αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, τα μέσα, και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις ένα... Είναι το, οι εταιρείες catering, είναι η μουσική, είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα και όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί λέει υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλίσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ? Ότι τα έσοδα από τους ελέγχους, τους συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο που δεν, το, πριν το Πάσχα που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει, τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
1: Εφούσε να με βάλει ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις? Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη?
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει? Κοίτα, μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα? Εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τη λεωφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Θα ήθελα να μάθω ποιος Φωτεινός Νιούς, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις δύο ρορίδες σε μία. Και το ποτηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράση της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει ακόμα, αγαπητέ φίλε.
1: Ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει εγώ. Εγώ δεν έχω δει πάντως ακόμα.
0: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα.
7: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Real FM.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξτάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
25: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση.
0: Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Gasoline. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, πίτηση προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Α, είπα τώρα το
0: που πω. Ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι. Και ανεβάζει, λέει, σαν ρουκέτα θα φύγουν, λέει, τα χρηματιστήρια, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας, από 1,955, η πιο χαμηλή που είδα, μέχρι 1,975, η πιο υψηλή τιμή αμόλυβδης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα 80 δολάρια. Εντάξει, περιμένοντα και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου, μεγάλη η χάρη του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire. Και τα δαίμονι. Πώς θα το πω? Τα
1: αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το έχετε βρει κάτι στην έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα, μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Οι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες,
1: ναι. Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τους δαίμονες.
1: Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας, λέει, περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι.
1: Κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14 έως 25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί έτσι τη λένε, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός, ναι, ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή
1: να μην,
0: δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών, ναι, επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος είναι 5 φορές.
0: Να ξέρουμε, να μάθουμε και τίποτα.
1: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα.
0: Εντάξει.
1: Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν έχει φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης, όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερο, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά,
1: λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριους δαίμονες δεν τους είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγιν.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, και βγαίνει κάτι. Με συγχωρείτε, έχω κάποιου αέριους δαίμονες, κατάλαβε.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και
0: την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και την κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, το τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες με τις νάρκες, δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά, πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε τραγικό, η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών. Υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και στα χρηστικά νέα της ημέρας,
1: είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενιν κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και του ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέω, Μιχάλης, από την Εθέλ. Να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Όλυστε.
1: Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες.
0: Ναι,
1: λυσάξατε.
0: Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτηδες.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε, παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Αλφα. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες. Βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο,
1: θα
0: νομίζω.
1: Θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας. Θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δασοπυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φυλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20, κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου του τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι
3: έχουμε
0: αυτή.
3: Άλλους δύο έχουμε.
0: Και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Mm. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα με την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξέρω,
1: καλά κάνεις, γιατί μου και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας, ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακή Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριες Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Για πάμε λοιπόν, Αμαλία μου, και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από τη χθεσινή του επίσκεψη στο Γαλάτσι. Σήμερα είπαμε θα βρεθεί σε Βούλα Βουλιαγμένη. Χθες λοιπόν το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Εκεί επισκέφθηκε Λαϊκή Αγορά και αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα θέματα της ακρίβειας.
1: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ποντάρει στην καθημερινότητα πλέον του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στη Λαϊκή Αγορά. Θα συνεχίσει τις περιοδίες στις γειτονιές της Αττικής, που είναι και, το βάζω εισαγωγικά, η αχίλλειος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Στις περιφέρειες πάει πιο καλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέει την ακρίβεια. Θα συνεχίσει να μιλάει για την ακρίβεια. Όπως είπε και ο ίδιος, θα μειώσει, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αυτό είναι ένα ποσό βέβαια. Πάντως ποντάρει πάρα πολύ στα θέματα της καθημερινότητας.
0: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
3: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, θα τα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στη Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
3: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν, σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
2: Ναι.
0: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
2: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Ελλάς στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
0: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση, το There is no alternative. Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε There is alternative. Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το There is no alternative. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Νίκαια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα αυτό που
2: τώρα μου έκανε... μιλάμε είναι το σύνθημα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου έκανε κλικ,
2: ναι,
0: ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
2: Α.
0: Ο γνωστός ηθοποιός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι, τη βραδιά στο Θησίο
2: τη
0: παρουσίαση του κόμματος.
2: Είχε κάνει και κάτι με τον voice-over.
0: Ναι, για το audiobook, ναι, της Ιθάκης. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι.
2: Α.
0: Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει, τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα. Ναι, ναι. Βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας στη Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: Εντάξει.
1: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μοναλίζα.
0: Θες, δεν θες.
1: Θες, δεν θες.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σαν τον πίνακα.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
0: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι.
0: Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας και στον αποκλεισμό ο οποίος υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non está sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
1: Λε.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι, το λέει, συγγνώμη, είναι ισπανικό.
0: Αυτό... Καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
1: Ναι, ναι, αυτό μου πεις.
0: Ναι, ισπανικά μιλάω.
1: Ισπανόφωνοι, ναι.
0: Είμαστε στο Βενσερέμος, εκεί είμαστε στα φορά.
1: Εντάξει, μια χαρά.
4: Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre.
0: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσερέμος αυτό, για να μην μπερδευόμαστε. Για να τα ξεχωρίζουμε.
1: Έτσι,
0: κατάλαβες.
1: Μην τα βάλεις όλα σε κουμπά.
0: Άλλο Βικτόρια.
1: Γιατί πάμε και σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Hasta la Victoria.
1: Hasta la vista baby, το ξέρεις αυτό?
0: Εγώ
1: το hasta la vista, γελάει ο Αντώνης έτσι.
0: Το hasta να πάνε, ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
1: Hasta να πάνε, hasta.
0: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
0: Θες να έρθεις μαζί μου?
1: Πού?
0: Ε?
1: Στο γραφείο.
5: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Indra Beach.
0: Θα πάω στο Indra Beach.
1: Στο Indra Beach έρχομαι.
0: Ε?
1: Τι χαζί είμαι.
0: Δεν θα έρθεις εσύ.
1: Τότε γιατί μου το λες?
0: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Indra Beach.
1: Oh, oh, oh.
0: Πέντε ημέρες λοιπόν στο Indra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Indra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Indra Beach.
5: Έλα, πού, εκεί που θα πάω? Στο Indra Beach.
1: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Εύη Γιώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί, είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και η αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
0: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει.

0: σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
2: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Παράδειγμα, νέοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
0: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
1: Έχουμε Φαντάσου
0: τι έχουμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
1: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό, έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Άφπλιο. Γιατί έχει βγει ο κύριος Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή, τις επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί, κάποιοι να τους σταματήσουν.
0: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
1: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: about. Τώρα που σε βλέπω.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, πάνω θεμά σε.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Σαν πίνακα στην Νταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
1: Βλέπω τη Μούρης πώς την κάνει.
0: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά.
1: Όαση.
0: Όαση. Οπτασία.
1: Οπτασία σκέτη.
0: Τα κατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
1: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ, έχει κάνει καταγγελία ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
1: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα πέσουν οι τιμές στους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς. Στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
0: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα Μαρία, ναι, είναι μια τραγική είδηση πραγματικά. Ο θάνατος μιας γυναίκας που εργάζεται στο νοσοκομείο, μια νοσηλεύτρια και οποιοδήποτε ανθρώπου
1: και οποιοδήποτε.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μια τραγική είδηση και δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
1: Επειδή ρωτάτε και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα παιδιού, το εφάπαξ, επειδή αυτά τα 150 ευρώ που αυξάνεται αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Περί τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί κατευθείαν, δεν χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση πιο αυξημένα αρκετά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το Α21, το επίδομα παιδιού. Ξαναλέω, η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως. Οι επαγγελματίες λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72, πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των όσων των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας,
1: ναι.
0: Που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας και μετά, δεν σημαίνει όταν επιλεγείς ότι θα μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό.
0: 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλήσεως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδάλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας, που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 2027. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας κοινικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει: «Χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι». Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας. Αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβίτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Ναν, Νικόλα. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Ναν, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Ναν. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Το ότι κακινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 82 δολάρια το βαρελί. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δεσμεύεται ο Τραμπ. Έντος της ημέρας αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλεία έπειτα από έφοδο στο σπίτι του. Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
22: Midea.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ, αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών.

μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη Κερίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα, πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος, οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη με προξενήτρα την Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που

ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και, πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Μπλοκ 10. Η Ελεύθερη Ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρφώδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα την τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρουμε στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών. Και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν και την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και πηγαίνει πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
0: τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Χαραμαλή.
0: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 η Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άσο του Ολυμπιακού να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Πασχετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Real FM. Η ώρα
9: είναι 11.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 37.000 ευρώ. Μεθυσμένος οδηγός στην Πειλαία Θεσσαλονίκης
18: Ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στο

0: Fitness Meeting Στίβου που γίνεται στην Οστράβα της Τσεχίας στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο. Έτσι, κάνα συναυλίες. Κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούγουμε.
0: Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο. Ναι. Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν δεν
0: θα βγαίνει το AI.
1: Σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: για
1: πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός.
0: Ένας αμυντικός, ναι. Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ναι. Ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ η Φαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ όπλες τον Τραχανά γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι,
0: ναι.
1: Ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κούρα.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή, ότι ναι. Έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λακορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πάντως,
0: εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα χρόνια έχει να πάρει. Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος,
1: διακριτά
0: σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη είτε γίνουν την Άνοιξη. Τώρα για τον Οκτώβρη είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν έφυγε,
1: ναι, το
0: στο 17,8.
1: Σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, mm-hmm. ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη, για το προξενιό.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα, ναι, και εγώ όταν το πρωτοδιάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκι, δεν το έδωσα σημασία, γιατί λέω τώρα τι τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί με τον
0: Στέφανο. Ναι, αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα... Άκου την κακία που διάβασα. Τι? Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, εάν... λες να τον κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο,
0: εγώ
1: για
0: τη συμφωνία. Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω και στην ξένη δημοσιογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, για εκλογές το Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ό,τι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Ένα κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: εκπαιδευτικά. Δεν μπορεί να μην το πει. Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Προτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Δεν λοιπόν, το λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ερντογάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη
0: τώρα αυτό, πολιτική. Δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε...
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή? Και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσες για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο
0: όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως.
3: Υπήρξε
0: απόφαση, υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Σαφέστατα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την
3: κερδίσαμε.
0: Εγώ σας
3: μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν
1: Νίκο.
0: Θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο. Ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, στους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή. Τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά. Έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα,
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικείς.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε,
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη, δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει ίσως με, με το βλέμμα της Τσοκόντα, αλλά να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά η Νέα Δημοκρατία εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει σε εκλογές και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας να πούμε χθες με τον Νίκο ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κύριου Τσίπρα όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε. Άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό. Θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Shall not pass!
16: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Επιχειρούσε να τα πουλήσει διαδικτυακά.
28: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κυφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: Στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, ο κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω? Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως εδώ είναι για
2: την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο.
1: Έχουν
2: και το COV κλπ.
1: Να
2: μην το σοπεδώνεται, γιατί η ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε, που επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζονται στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε ότι φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, δεν έχω καμία όρεξη εγώ.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και μόνο.
2: Κάνω τώρα υπερασπιστή. Όρεξη έχω, μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως, στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Θέλω να θυμίσω, όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, τη της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια αυτή.
0: Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο.

0: πλαδερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
1: 5,5 ήταν τα χρόνια, 5,5.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
2: Με την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες, γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής, όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι, αλλά μπαίνει επιτέλους μια τάξη.
2: Τώρα που έσκασε έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη, γιατί μιλάτε.
0: Η πρόταση δεν είναι τώρα, είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι. Δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
2: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
0: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό, σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τα 7 χρόνια μας βαραίνουν.
2: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
0: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
2: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
0: Παραέχετε, ναι.
1: Τώρα, Αντώνη, βάζεις ναι. Το επόμενο θέμα. Έλα.
3: Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει, με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
0: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει τις δημοσκοπήσεις, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε, και εν τέλει ο λαός τα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του τη Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα. Και εκεί, δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι, δηλαδή που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
3: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε θα είχε πάει 30%.
0: Θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
3: Αν δεν έπαιρνε 5 τότε.
0: Ακούστε.
3: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
0: Ωραία.
3: Κύριε Κερίδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
3: Ισχύει αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Αν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης, δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
2: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι. Πολύ καθαρή στάση.
0: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα το ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
2: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχη

0: ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να,
1: να αυτοκαταργήσει.
0: Ναι, λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
1: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε ειλικρινά. Ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει
0: όπως
1: το
0: είπε,
1: επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Σας, μπορείτε να
1: Μέρα
0: το κάνετε.
1: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
0: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
1: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται δεν για να πάρει ποσοστό αναλογική. Χαμηλότερο
0: δεν
1: από
0: δεν
1: αυτό
0: μιλώ
1: με το
0: για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
1: Μα το ποσοστό τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
0: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα. Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
1: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
0: Όχι ελεύθερα.
1: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως, αυτός τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
1: Γιατί αυτό μπορεί προς να το παρόν όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
0: Φαντάζομαι
1: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
0: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε υπερασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
0: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
1: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ γύρω. Σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι. Ωραία. Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
0: Για τα προβλήματα του κόσμου.
3: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
1: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
3: Κύριε Γιαννούλη.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά νευτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείται φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
3: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Υπάρχει μια αντίφαση.
3: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
1: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό που λέει.
3: Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Υπό ΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
16: Να σας ζήσει! Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι.
13: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
20: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
21: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
19: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
22: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Real FM. Η ώρα είναι 12.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου μέχρι Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 81 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη συμφωνία με την Αμερική, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς παραβίασαν ψυγείο περιπτέρου και έκλεψαν παγωτά. Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους.
32: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
33: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
34: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Αμερικανός φόρουαρντ Άλεκ Πίτερς, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
34: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
35: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Ανεμιμεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια. Τι έγινε?
1: Διαβάζω εδώ σενικός, δεν είχα κοιτάξει. Βλέπω τώρα αυτό το έγκλημα. Έγκλημα πάλι συνέχεια. Κάθε μέρα εγκλήματα. Κάθε μέρα σκοτώνεται μια γυναίκα. Δεν είναι έλεος δηλαδή.
0: Γιατί δράμα λες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχε ζητήσει να χωρίσουνε, ο άλλος δεν ήθελε να χωρίσουνε, δεν τα σκεφτόταν με ποιον τα έχει, λες και του πέφτει λόγος, πήγε τη σκότωσε, δεν βγάζει άκρη. Τα παιδιά στη μέση βλέπουνε τους γονείς τους εμόφυλτους, εδώ το παιδί κάλεσε την αστυνομία.
0: Το παιδί κάλεσε την αστυνομία γιατί ο δράστης είχε φύγει αφού την μαχαίρωσε. Τη γυναίκα του έφυγε και αυτοπυροβολήθηκε στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα, ειδοποίησε κάποιος περαστικός έτσι, αλλά όπως πολύ σωστά λες, το δεύτερο χτύπημα της τραγωδίας είναι ότι το 12χρονο παιδί είδε τη μητέρα του εμόφυρτη με τις μαχαιριές στο υπόγειο του σπιτιού και κάλεσε βοήθεια. Έτσι, αυτή είναι
1: την είδε εμόφυρτη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά την είδε εμόφυρτη και μετά πέθανε η μητέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να τη δεις να είναι εμόφυρτη και να σωθεί και άλλο πράγμα να πεθάνει.
0: Έχουν γεμίσει, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει όλες οι δομές από παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν ζήσει τέτοιες τραγωδίες ή παρόμοιες, δηλαδή σε σχέση με βία ή με θάνατο. Σε πόσες περιπτώσεις, εδώ την τελευταία φορά, σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά του. Είναι καθημερινή πλέον αυτή η επικαιρότητα, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, η φιλενάδα σου το Brent είναι σε διαρκή πτώση.
1: Ναι, πόσο είναι?
0: Αυτή τη στιγμή το βλέπω εδώ σε αυτό 81.
1: Ναι.
0: Θα πάει κάτω από 80.
1: Εδώ υπάρχει το ζήτημα αυτό που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή θυμίζω ότι λέγαμε ακόμα και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, πότε θα ισχυώσουν τα πράγματα. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα στοίχημα. Το στοίχημα του πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στην προπολέμου εποχή.
0: Τον καυσίμων λες?
1: Γενικότερα, όχι μόνο τον καυσίμων. Τον καυσίμων, ναι, θα ακολουθήσουν τη ροή, αν και ακούω πάλι τις αναλύσεις για το κόστος διήλυσης και οτιδήποτε άλλο. Okay, αλλά είναι και τα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, θυμάμαι να μιλάμε για επιστολές που έστελναν οι χονδρέμποροι στους πελάτες τους, στους λιανεμπόρους, που έλεγαν σας αυξάνουμε λόγω της αύξησης των μεταφορικών τα προϊόντα.
0: Πώς το λέγαμε, είχαν βρει, κάτσε, το...
1: Λόγω της αύξησης των μεταφορικών.
0: Ναι, κάτι έλεγαν.
1: Δεν το θυμάμαι τον όρο.
0: Βάζανε μια λέξη ότι ήταν ένα από παραπάνω. Πώς το λένε?
1: Τον επίναυλο λες. Τον επίναυλο. Έστελναν επιστολές στους λιανέμπορους πελάτες τους και τους έλεγαν να αυξάνουμε κατά 10% γιατί έχουν αυξηθεί τα μεταφορικά. Τώρα το θέμα είναι το πότε αυτό το 10% θα το πάρουν πίσω. Γιατί δυστυχώς αυτό που φαίνεται, η απάντηση που δίνεται, η κλασική ελληνική απάντηση από τους περισσότερους είναι: μα εμείς δεν τα είχαμε ανεβάσει γιατί είχαμε απορροφήσει τις αυξήσεις.
0: Είχαμε απορροφήσει τις αυξήσεις.
1: Οπότε όλοι έχουν απορροφήσει. Για κάποιο λόγο υπάρχει ακρίβεια ή για κάποιο ακατανόητο λόγο υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση απαντά σήμερα συνομιλώντας με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε χαρακτηριστικά: την έχουμε στημένη στη γωνία. Τους την έχουμε στημένη στη γωνία. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την έχει στημένη στη γωνία αν δεν λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης είναι να με κάποιο τρόπο να εποπτεύσει, να παρατηρήσει, έστω να παρατηρήσει την επιστροφή των τιμών σε προηγούμενα επίπεδα. Είναι ζήτημα αυτό. Όταν λέω όχι γιατί θα ανοίξουν πάλι την ίδια κουβέντα και την ελεύθερη αγορά, αλλά για να έστω να παρατηρήσει εάν επιστρέφουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση.
0: Λοιπόν, στα καύσιμα η πτώση, η μείωση των τιμών δηλαδή, θα έρθει μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή που ψάχνουν να βρουν πετρέλαιο για να έχουν ποσότητα να διηλίζουν και να δίνουν στην αγορά καύσιμα, είχαν πληρώσει όσο για να βρίσκουν. Γιατί έχεις δύο προβλήματα. Το ένα είναι η τιμή, το άλλο είναι η ποσότητα.
1: Ναι.
0: Να έχεις δηλαδή καύσιμο να δώσεις στην αγορά. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι μέχρι και οι εταιρείες είχαν αρχίσει να κόβουν δρομολόγια και γενικώς υπήρχε ένα ζήτημα αν θα υπάρχουν καύσιμα. Εδώ δεν είχαμε τέτοιο ζήτημα στην Ελλάδα. Έχουν αγοράσει. Και αυτό τα έχουν αγοράσει πιο ακριβά, βεβαίως, αυτά είναι. Τώρα, αν πέσουν τα καινούργια καύσιμα, πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους, ακόμη και με μια κάποια χασούρα. Έτσι είναι, κερδίζεις όταν έχεις αγοράσει φθηνά και ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου που έχεις αποθηκευμένο μέχρι ότου το διηλύσεις, παρόλο που δεν περνάνε και πάρα πολλές μέρες. Πάντως, νομίζω ότι αν μέχρι την Παρασκευή ο Νετανιάχου δεν κάνει το θαύμα του και δεν διαλύσει τη συμφωνία, διότι μια συμφωνία υπάρχει, επειδή είναι και λίγο. Αυτή είναι συμφωνία ακορντεών, δηλαδή είναι συμφωνία ότι θα συμφωνήσουμε. Άρα, πάντως, οι αγορές γενικότερα είναι σε μια κατάσταση ενθουσιασμού. Τρελή. Δηλαδή, οι αγορές εννοώ, οι αγορές μετοχών, που αυτές μετρούν το που βρίσκεται η οικονομία, πώς πιστεύει ότι θα πάει. Και γενικώς υπάρχει αισιοδοξία. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Ότι η οικονομία θα στρίψει προς το καλύτερο πολύ γρήγορα, διότι βαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την αναμονή, τα expectation, τι προβλέπω ότι θα συμβεί, όχι με το τι συνέβη πριν.
1: Ναι.
0: Άρα νομίζω ότι η στροφή θα είναι αρκετά γρηγορότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να διορθώσεις ένα δηληστήριο το οποίο έχει βομβαρδιστεί.
1: Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέγεται και λες για τις υποδομές, ωστόσο υπάρχουν πολλά προϊόντα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία περιμένουμε να επιστρέψουν. στην προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτελέσει, δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί. Αυτό λένε και οι κυβερνητικοί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί δικαιολογία ότι αυξήθηκαν λόγω του πολέμου οι τιμές και να μην επιστρέψουν ποτέ. Δεν γίνεται. Με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάποτε πρέπει να επιστρέψουν. Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Το μεταφορικό κόστος όταν η τιμή των πετρελαίων κατέβηκε πάλι, που επιδοτήθηκε και ευτυχώς. Αν κατέβει πάλι εκεί που ήταν, πού ήταν εσύ, ξέρεις, που βάζεις πετρελό. Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί Νετανιάχου Τραμπ στο Ιράν,
1: είχα βάλει σούπερ πετρέλαιο στο 1,60-1,65. Δηλαδή λογικά ήταν γύρω στο 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το απλό πετρέλαιο κίνησης. Γύρω στο 1,60-1,65. Τώρα
0: που...
1: με επιδότηση προχθές έβαλα με 1,80. Με την επιδότηση. Έτσι,
0: δεν μου λες, έχει επιδότηση και το σούπερ πετρέλαιο και
1: νομίζω
0: το απλό.
1: Πως ναι, είναι γενικότερο. Νομίζω.
0: Λοιπόν. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι εκτιμώ ότι θα γίνει είναι ότι θα γίνει πράγματι συμφωνία μεταξύ των βιομηχανιών στα τρόφιμα, δηλαδή οι οργανωμένες επιχειρήσεις, όχι ο άλλος που πουλάει στη λαϊκή ή ο Μανάβης ή γενικώς τα φρούτα και τα λαχανικά, αυτά δεν μπορούν να μπουν μέσα, αλλά ότι είναι τυποποιημένο, που το λέμε αλλιώς, τρόφιμο, οι ελληνικές βιομηχανίες πιθανότατα να προσέλθουν και ορισμένες από τις πολυεθνικές. Αλλά οι ελληνικές νομίζω ότι είναι έτοιμες να έρθουν σε μια συμφωνία σταθερότητας και μείωση των τιμών. Κάποιες έχουν ήδη μειώσει.
1: Μακάρι.
0: Αλλά να υπάρξει συμφωνία ότι για τους επόμενους δεν ξέρω πόσους, αλλά αρκετούς μήνες, οι τιμές μας θα είναι παγωμένες.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε στο ελληνικό μοντέλο. Δεν μιλώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πάμε στο ελληνικό μοντέλο. Που όπως είπα πριν, θα παίρνουμε διαρκώς την απάντηση: μα εμείς δεν είχαμε κάνει αυξήσεις γιατί τις απορροφήσαμε. Οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να τις ρίξουμε. Τόσο ήταν, τόσο είμαστε. Έτσι, αυτό είναι το, νομίζω. Κάνω μια μικρή πρόβλεψη. Όχι πρόγνωση,
0: πάντως,
1: πρόβλεψη.
0: Αυτό θα γίνει και γενικότερα, γιατί το λέω αυτό, διότι αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως τα σκέφτομαι εγώ τώρα, δηλαδή η βελτίωση του κλίματος, το τι πιστεύουν ότι θα συμβεί στην αγορά. Και το γεγονός ότι πλέον πιέζονται οι καταναλωτές. Στην εστίαση υπάρχει μεγάλο κλάμα.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση.
1: Μας το λέει ο κ. Καβαθάς.
0: Μας το είχε πει πριν από μέρες. Και από παντού έρχονται μηνύματα ότι δεν τραβάει. Γιατί οι άνθρωποι έχουν υψηλά κόστη οι ίδιοι, γιατί οι τιμές είναι ψηλά, ο καταναλωτής πρέπει κάτι να κόψει, κόβει αυτά. Κάτι θα κόψει. Ένα γεύμα έξω, ένα ποτό που δεν θα πάει να το πιει, τέτοια πράγματα. Αν όλα αυτά συμβούν, τότε στους επόμενους μερικούς μήνες, που είναι 4, που είναι 6, που είναι 7 μήνες, τα οικονομικά στοιχεία θα αρχίσουν να χαλαρώνουν προς το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω, γιατί αυτό θα μετρήσει για το Μητσοτάκη. Δεν θα έχει πλέον λόγους να κάνει πιο γρήγορα τις εκλογές. Θα το κρατήσει ελπίζοντας ότι τα πράγματα σταδιακά θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν αυτή την δύσκολη, με κάθε τρόπο, περίοδο.
1: Μάλιστα.

0: Λέει για παράδειγμα εδώ ο Κώστας, ο Τσιαλίκης λέει πρέπει να κάνουν χειρουργικούς ελέγχους στην αγορά έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή να ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα ελέγχει την εσωκέρδη, π.χ. στο ελαιόλαδο ενός λίτρου. Έτσι θα μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει το λάδι του μήνα πριν τον εκμεταλλευτούν. Και στη συνέχεια σε άλλα προϊόντα, σε ορισμένες ημέρες κτλ., στα απορρυπαντικά ή στο γάλα ευαπορέ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό ή κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα παρατήρησης. Είναι να βλέπουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα. Είναι και τα προϊόντα πετρελαίου. Συσκευασίες και οτιδήποτε άλλο. Το άλλο κομμάτι είναι το ενεργειακό. Όπου εμείς είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ενέργεια. Έτσι, στο ρεύμα και τα υπόλοιπα. Είναι πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, αν συνεχίσει να διατηρείται πολύ ψηλά η κατάσταση, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωρινή ή μη προσωρινή αποκλιμάκωση, δεν είναι κανονικό.
1: Καλά, αυτό που λες με τις τιμές ενέργειας, δεν είχαμε, πότε ήταν, είχαμε το τσάφο τις προάλλες, που μας έλεγε ότι είμαστε περίπου στη μέση της Ευρώπης.
0: Ναι, έβλεπα κάποια στοιχεία χθες που είδαν, τώρα τα ψάχνω να τα βρω, ότι τελικώς είμαστε σε αυτούς που έχουμε τις υψηλότερες αυξήσεις στην ενέργεια.
1: Στην ηλεκτρική.
0: Ναι, στην ηλεκτρική ενέργεια. Θα δούμε.
1: Ναι, εντύπωση μου κάνει, ναι. Γιατί αυτός είπε ότι, δεν ξέρω το αν είχαμε αύξηση από τον προηγούμενο μήνα, αλλά έλεγε ότι είμαστε περίπου στη μέση. Από άψη τιμής δηλαδή, ποσού, όχι μεταβολής. Δεν το έχω κοιτάξει εγώ τελευταία, δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, okay, αυτά. Πάντως, overall, τώρα το θέμα είναι η προσαρμογή των αμοιβών. Εκεί είναι όλη η βάση, η προσαρμογή των αμοιβών. Αν οι επιχειρήσεις που θα δώσουν προσαρμογές, που δώσαν, θα δώσουν ή θα υποσχεθούν ότι θα δώσουν καινούργιες, και αν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι με αυτόν τον τρόπο κάπως θα μειώσει την επίπτωση της ακρίβειας στο πορτοφόλι του. Αυτό. Τώρα έχουμε και καλοκαίρι μπροστά. Υπομονή. Why don't you come on? Come on. Δόθηκε παράταση για τα. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με την κυρία Φραγκάκη για τα ελβετικά. Ναι. Με τις ρυθμίσεις. Θα μας τα πει, γιατί έχουμε και αυτό και το άλλο, την απόβαση του Ριουπάγου για όσους έχουν ενταχθεί στο σχήμα Κατσέλη. Έχουμε διάφορα. Δεν μου λένε με τα πολιτικά, για πες τίποτα.
0: Για τα πολιτικά δεν έχω τίποτα το ενδιαφέρον να σου πω. Η τελευταία επαφή που είχα ήταν, όπως σου είπα νωρίτερα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπου συνεχίζουν να τσακώνονται για αυτό τις έρμες της δωρεάν μετακινήσεις στα λεωφορεία. Οι μεν λένε τους άλλους λαϊκιστές, οι άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα σωστό μέτρο. Είχαμε μια κουβέντα. Ωστόσο, στην έρευνα αυτή για να αντιμετωπίσω το επιχείρημα λαϊκισμός και ο Τσάμπας πέθανε, μια και διάβασα και το άρθρο σου περί Τσάμπα, μου έχει κάνει εντύπωση, αρχίζω και συλλέγω, αυτά τα λεφτά που πετάμε και τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογουμένοι, αλλά μου φαίνεται ότι εκεί δεν ρωτάμε πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έβλεπα το κόστος της ρευματοκοπής για τους πολίτες. Μου κάνει το επιχείρημα πού θα βρούμε τα λεφτά να πληρώσουμε τη Τσάμπα με τα κινήσεις, με τα λεωφορεία, αλλά δεν βλέπω κανένα να προβληματίζεται ότι η ρευματοκοπή που πληρώνουμε εμείς για τους κλέφτες και τη μοιραζόμαστε όλοι οι πολίτες είναι πόσο, ξέρεις. Ετησίως 450 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου γίνεται, το ανακοίνωσε το Υπουργείο, ναι.
0: Ναι, αυτό, τα χθεσινά στοιχεία χρησιμοποιώ. 450 εκατομμύρια ευρώ η ρευματοκλοπή. Και είναι φοβερό. Δηλαδή, μπορεί να τσακώνονται για οτιδήποτε και να χρησιμοποιούν και όλους αυτούς τους όρους, το πώς, ποιος είναι λαϊκιστής και ποιος όχι. Την ίδια ώρα, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, που πληρώνουμε τη διαχρονική, γιατί η ρευματοκλοπή δεν είναι κάτι που ανέκυψε τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι προσπαθώ να κάνω αντιπολίτευση. Την διαχρονική ανεπάρκεια του κράτους να ελέγξει τη ρευματοκλοπή, την πληρώνουμε ετησίως κατά 400-450, άλλοτε 50 πάνω, άλλοτε 50 κάτω, πάντως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι τα 450 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο που φάγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσο δεν ήταν, γύρω στο 400 και τόσο.
1: Μόνο.
0: Κάπου τόσο το αρχικό το πρόστιμο που φάγαμε,
1: ναι.
0: Το πρώτο. Όσο είναι η ρευματοκλοπή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή, με λίγα λόγια, τις αθλειότητες λειτουργίας, την ανικανότητα, εγώ θα το επαναλάβω, την διαχρονική ανικανότητα του κράτους να ελέγξει κάποια πράγματα, την πληρώνουμε με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σκέψου αν από τα 450 εκατομμύρια ευρώ είχες τα 300 να διαθέσεις, που δεν διατίθενται έτσι, απλά λες τα παίρνω από εκεί, τα βάζω εκεί, αλλά με λίγα λόγια τα είχες διαθέσιμα για κάποιους άλλους σκοπούς. Θα ήταν ίσως και πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν τα παίρνει το κράτος, είναι ότι.
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν θα τα πληρώσουν οι καταναλωτές.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τα πληρώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό με τη. Χθες είχαμε μια συζήτηση με έναν συνδικαλιστή που είναι σε αυτό το χώρο και παρακολουθεί πολύ. Και λέει ότι γίνονται προσπάθειες, όλα αυτά, αλλά στο μεταξύ τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει το ποσό.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή η κατανάλωση των κλεπτών, πολλαπλασιαζόμενη με την ακρίβεια της ενέργειας, κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.
0: Σωστό.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Το βασικό φαινόμενο είναι ότι είναι τελικά πολύ πιο εύκολο να κλέψει ρεύμα από όσο νομίζουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μα αυτή η επιχείρηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα, το ξαναείπαμε, σε ένα καταβλισμό της Παλίνης που ξύλωσαν 500 μέτρα καλωδίου, είναι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Δηλαδή, αν περάσει από το σημείο αυτό, είναι από το νεκροταφείο κλέβουν ρεύμα.
1: Από τα Καντήλια.
0: Βέβαια. Από το νεκροταφείο, από τα ρεύματα, τις εγκαταστάσεις του νεκροταφείου που είναι απέναντι, κλέβουν ρεύμα.
1: Ας το καλό.
0: Βέβαια. Το ίδιο με το νερό, το ίδιο με το νεκροταφείο.
1: Αυτό είναι χρόνια. Εσύ, Μάνο. Αυτό, ναι. Το μίλαγα και χθες με τον άνθρωπο, με συγχωρείτε τώρα που δεν θυμάμαι το όνομα όπως συνήθως. Λοιπόν, αλλά εσύ πληρώνεις ένα λογαριασμό. Ο Δήμος πληρώνει ένα λογαριασμό. Υπάρχει ένα ρολόι. Δύο ρολόγια. Το νεκροταφείο κάτι τι έχει. Δεν βλέπουν ότι είναι πολύ υψηλό. Δεν σου λένε όταν πάνε να κάνουν τη μέτρηση. Το ρώτησα και χθες. Δεν βλέπουν ότι είναι μεγάλος ο λογαριασμός.
0: Ποιος το πληρώνει, ο Δήμος δεν το πληρώνει.
1: Ναι.
0: Ωραία, αφού το πληρώνει ο Δήμος, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο συνδικαλιστής που μιλάγαμε χθες, που είναι και είναι των καταμετρητών συνδικαλιστής. Δηλαδή των ανθρώπων που κάνουν τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΙΕ. Υπαλλοί επαγγελματίες, όχι αυτοί που παίρνουν εργολαβικά τις δουλειές. Και λέει, εμείς δεν το βλέπουμε από το λογαριασμό, γιατί αυτό δεν ξέρουμε πόσο ήταν ο προηγούμενος. Το βλέπουμε οπτικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, άρα κάπου ύποπτα πηγαίνει. Και κυρίως από αυτό το βλέπουμε και με αυτόν τον τρόπο ειδομοιούμε.
0: Υπάρχει ένας άλλος τρόπος όταν το βλέπει ο Δήμος. Όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει σε καταβλισμούς, δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, ο Δήμος ξέρει ότι πληρώνει και το ρεύμα του καταβλισμού. Ή τέλος πάντων,
1: ο Δήμος βλέπει και το λογαριασμό.
0: Τον βλέπει το λογαριασμό.
1: Και το λογιστήριο του Δήμου βλέπει το λογαριασμό.
0: Προφανώς, αλλά στο τέλος της πενταετίας, τετραετίας, πριν πενταετίας τώρα, είναι ψήφοι.
1: Ψηφίζουν στους ίδιους Δήμους. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
16: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει την πιο ραγδαία ζήτηση σε θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και επιχειρήσεων στη χώρα.
17: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
18: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου μέχρι Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 81 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Αγρίνιο, 26 στα Ιωάννινα.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους.

0: στους 97,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στα πολιτικά είχαμε μείνει, Μάνο. Βγήκε μία ακόμη μέτρηση και μάλιστα από την ΑΛΚΟ, η οποία δεν δίνει εκτίμηση.
1: Όχι, δίνει πρόθεση.
0: Σταματάει στην πρόθεση, που είναι και η άποψή μου ότι εκεί πρέπει
1: και
0: να σταματάνε.
1: Είναι το σωστό, νομίζω.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα για ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι ότου εξαγγελθούν οι εκλογές να μένουν στην πρόθεση.
1: Ναι. Πάμε να το σχολιάσουμε. Θες να το σχολιάσουμε μετά για να πάμε να μιλήσουμε για το κλιματολόγιο. Γιατί είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δεμερτζόπουλος, ο κύριος Χρήστος Δεμερτζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Το κλιματολόγιο είναι στο αντικείμενο της κουβέντας μας. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, κύριε Παπαδημητρίου. Χαίρετε, κύριε Νιφλή.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε στο επίπεδο της κλιματογράφησης?
2: Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ένα πολύ μεγάλο ορόσημο, το οποίο καταφέραμε. Το 99% πλέον της κλιματογράφησης, δηλαδή τι γίνεται, κάθε ακίνητο, το 99% των ακινήτων της χώρας πλέον έχει μια ταυτότητα, έχει μια σαφή θεσμική υπόσταση. Είναι το τέλος μιας πολύ μεγάλης εκκρεμότητας δεκαετιών. Να γνωρίζει δηλαδή ο καθένας τι έχει, που προφανώς δεν φτάσαμε στο τέλος. Το τέλος είναι όταν θα φτάσουμε στο 100% της μετάβασης στο λειτουργούν κτηματολόγιο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ορόσημο το οποίο πιάσαμε, γιατί πλέον υπάρχει μια ταυτότητα. Γνωρίζουν πλέον ο καθένας ποια είναι η περιουσία του, αν έχει καταγραφεί, αν υπάρχουν λάθη, να μπορεί να ζητήσει διορθώσεις. Μόνο να σας πω ότι το 2019 ήμασταν στο 35%, το 2023 ήμασταν στο 78-80%, επομένως είναι πολύ σημαντικό το ορόσημο το οποίο πιάσαμε, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι καταφέραμε και από πολλά χρόνια έγινε η μετάπτωση όλων των δικαιωμάτων των ακινήτων στο κυβερνητικό νέφο, στο G-Cloud, κάτι το οποίο προσφέρει επίσης ασφάλεια και ταχύτητα στις συναλλαγές, και εξυπηρετούνται όλοι οι άνθρωποι γύρω από το οικοσύστημα του κτηματολογίου, μηχανικοί, συμβολιογράφοι, δικηγόροι. Επομένως, είναι μια μεταρρύθμιση στην οποία, όπως είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός, τρέχουμε και νομίζω ότι έχουμε προλάβει.
1: Ποια είναι η εκτίμηση, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το ρωτάμε, γιατί προφανέστατα είναι μια τομή, είναι κάτι που έπρεπε να μπει σε τάξη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, γίνεται για πρώτη φορά, δεν το συζητάμε, είναι τεράστιο project, αλλά έχουν περάσει και 7 χρόνια. Δηλαδή, πότε θα το έχουμε ως λειτουργικό εργαλείο, απόλυτα λειτουργικό εργαλείο, θα έχουμε τελειώσει με όλο αυτό, γιατί τα παράλληλα. Έχουμε, φαντάζομαι, και πολλές εκκρεμότητες με ενστάσεις ή με προβλήματα, με διορθώσεις.
2: Σίγουρα, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει φτιαχτεί αυτό το υπόβαθρο, έτσι ώστε και έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές τέτοιου είδους διαδικασίες, ώστε ο κόσμος να μπορεί πολύ εύκολα να μπορεί να προβεί σε διορθώσεις, σε ενστάσεις. Στο τέλος της χρονιάς όμως, ήδη μπορούν να το κάνουν αυτό, ήδη το έχουν κάνει για πολλές περιοχές. Στο τέλος της χρονιάς, ουσιαστικά θα έχουμε το λειτουργούν κτηματολόγιο, ήδη το έχουμε στο 75% της επικράτειας, και όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ταχύτερα, ψηφιακά, με προστασία στην ακίνητη περιουσία και στην ασφάλεια ουσιαστικά της περιουσίας όλων των Ελλήνων. Επομένως, μετά από χρόνια, η χώρα μας πάβει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κτηματολόγιο, και νομίζω ότι είναι και μια μεταρρύθμιση, όπως πολύ σωστά το είπε και ο Πρωθυπουργός. Είναι σιωπηλή, αλλά είναι η βαθιά μεταρρύθμιση που αγγίζει την καθημερινότητα.
0: Κύριε Δερμετζόπουλε, εγώ λοιπόν τώρα θέλω να πάω να κανονίσω, να τακτοποιήσω, να μεταφέρω στις κόρες μου λοιπόν 2 ακίνητα που έχω. Και
2: σωστά,
0: παίρνω τηλέφωνο της συμβολογράφου που έχει τα σχετικά συμβόλαια και τα λοιπά, που τις τα έχω εμπιστευτεί, και μου λέει: μην φοβάσαι εμένα, βρες ένα μηχανικό

0: τις συναλλαγές και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι χαρτογραφημένη όλη η χώρα, να ξέρουμε ο καθένας σε ποιον ανήκει τι, να γίνονται αυτές οι μεταβιβάσεις με ταχύτητα και με ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα όχι απλά ένας επενδυτής να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να επενδύσει, όχι μόνο ένας άνθρωπος όπως και εσείς να ξέρει ότι θα μεταβιβάσει με ασφάλεια και με ταχύτητα ακριβώς το ακίνητο το οποίο έχει, αλλά μπορεί και η ίδια η πολιτεία να χαράξει πολιτικές ή
1: ναι,
0: να
1: κάνει εξέταση που είναι τώρα στη ζωή. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτά τα δύο τα δήλωσα την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε το κτηματολόγιο. Πάνε πόσα χρόνια είχα, 30? Πόσα πάνε, εσύ μάλλον θυμάστε, κύριε Δεμετζόπουλε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
0: Πότε... Έφτασα 30 χρόνια.
1: Α, ναι, 30 χρόνια πριν λοιπόν τα δήλωσα. Πήγα εκεί κατευθείαν όλο χαρά και τα δήλωσα. Όμως τώρα δεν μπορώ να κάνω γρήγορα τη διαδικασία, γιατί άλλα κομμάτια της πολιτείας, όχι ενδεχομένως το δικό σας κομμάτι του κτηματολογίου, σου λέει πρέπει να δεις μήπως εκείνος ο χώρος, μήπως ο άλλος χώρος, αν υπάρχει το πιστοποιητικό, το ενεργειακό, αν υπάρχει το άλλο. Άρα το κτηματολόγιο καλό είναι, αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα, τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Αυτό φοβάμαι.
0: Κοιτάξτε όμως, σωστή είναι αυτή η αναφορά, αλλά το κτηματολόγιο είναι η βάση η οποία μπορεί να ανακύψει και να αναδείξει κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει το ακίνητο και να μην τα ξέρετε εσείς παρά μόνο τη μέρα την οποία θα έπρεπε να μεταβιβάσετε συγκεκριμένα ακίνητα. Εσείς πριν 30 χρόνια μπορεί πολύ σωστά και ορθά να πήγατε και να δηλώσετε την ακίνητή σας περιουσία. Από εκεί και μετά ολοκληρώθηκαν κατά τόπους, γιατί δεν έγινε αυτό ενιαία, συγκεκριμένες μελέτες κτηματογράφησης, είτε έχει να κάνει με την Κρήτη, είτε έχει να κάνει με τον Έδρο, είτε έχει να κάνει με τα νησιά. Με το που ολοκληρώθηκαν αυτά, προφανώς γίνανε οι απαραίτητοι έλεγχοι, έτσι ώστε να μεταφερθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύστημα κτηματολογίου για να μπορεί να έχει εικόνα, μια ολοκληρωμένη Μάλιστα. εικόνα. Αυτό έγινε με το 99% της ανάρτησης. Πλέον έχουμε μια συνολική εικόνα που μπορεί ο κόσμος να πάει, να κάνει τις διορθώσεις, τις τάσεις του, ή να δει ότι όλα είναι εντάξει και μετά να μεταφερθεί όλο αυτό σε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Και η επόμενη φυσικά μέρα, γιατί θέλω να το πω αυτό,
2: ναι.
0: το οποίο το παρουσιάσαμε πριν 10 μέρες στον Πρωθυπουργό, μία από τις επόμενες μέρες είναι να μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση μέσα από τον ΚΑΕΚ, αυτόν τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου, να έχει πρόσβαση και μοναδική πρόσβαση ο ίδιος σε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το ακινητό του. Είτε έχει να κάνει τα παλαιοδομικά, τα φορολογικά, τα ενεργειακά, τα ασφαλιστικές πληροφορίες.
1: Αυτό όλο που λέγαμε πριν. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Για να μπορεί να διαχέει την πληροφορία και να γλιτώνει χρόνο, γραφειοκρατία, έντυπα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να έχουν μεταβληθεί, έξοδα. Ναι. Όλα αυτά.
2: Κύριε Υπουργέ, εδώ όση ώρα μιλάμε, ήρθε ένα μήνυμα από τη ζωή, η οποία είναι, λέει, πολιτικός μηχανικός. Παρακαλώ, ενημερώστε τον Υπουργό. Λέει πως το ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου δεν λειτουργεί εδώ και 2 εβδομάδες. Έχετε τέτοια εικόνα?
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι ίσα ίσα, επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια ζητήματα, είτε καθυστερούσε η πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές, είτε επειδή κολούσε πάρα πολλές φορές, το γεγονός ότι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η μετάβαση στο G-Cloud, πλέον υπάρχει, όπως σας είπα πριν, μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα, αν είναι κάτι πιο, αν είναι κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, να τη δω, προφανώς να τη διευθετήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι μεταφερθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, ήταν μια υποχρέωσή μας το 2009, σε καινούργια συστήματα, πιο τεχνολογικά επαρκή, με μεγαλύτερη ασφάλεια, πιστέψτε με, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Είμαστε από τις λίγες υπηρεσίες του δημοσίου οργανισμού που έχουμε μεταφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών στο G-Cloud.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε και μια τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα την μεταφορά της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτός είναι ένας μεγάλος μπελάς. Γίνεται όμως γιατί διαπιστώνεται ότι τελικά παραμένει άνδρο έτσι, καταστάσεων οι οποίες τις ανακαλύπτουμε μετά και διαφθοράς. Αυτός είναι ο σκοπός, να μειωθεί η διαφθορά την οποία περνά τα χρόνια και εκεί βασιλεύει.
0: Είναι και αυτός, κύριε Παπαδημητρίου, είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την έκθεση, το γνωρίζετε, γιατί πρώτον πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Ήταν ένα κατακαιρματισμένο υπηρεσίες δόμησης σύστημα και αργό και εμείς θέλουμε να το περάσουμε σε ένα νέο ψηφιακό και ελεγχόμενο μηχανισμό. Οι Δήμοι, μόνο το 56% των Δήμων είχαν υπηρεσίες δόμησης, το 23% νομίζω τα 100, οι άδειες υπερέβαιναν 3 μήνες για να βγούνε και φυσικά συνδέονται και με φαινόμενα διαφθοράς, γιατί πώς γίνεται η διαφθορά εκεί που υπάρχει καθυστέρηση, εκεί που υπάρχει προσωπική συναλλαγή, διαφορετικές ερμηνείες ενώ ο κανόνας είναι ο ίδιος. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτό το οποίο κάνουμε και στο κτηματολόγιο, είναι η διαδικασία πλέον να γίνεται ψηφιακή, να γίνεται ενιαία, να μπορεί να η ψηφιακή καταγραφή μπορεί να δημιουργήσει ένα ίχνος ευθύνης, δηλαδή ποιος υπέβαλε, ποιος έλεγξε, πότε απάντησε, τι εκκρεμεί. Επομένως, ναι, είναι και μια μεταφράση.

0: ρύθμιση όχι μόνο διοικητική, είναι και μεταρρύθμιση εμπιστοσύνη.
1: Ως κτηματολόγιο πέσατε επάνω καθόλου σε πολεοδομικά παραπτώματα ή τέτοια κρούσματα όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτά τα κυκλώματα των πολεοδομιών?
0: Κοιτάξτε, ως κτηματολόγιο και ο προκάτοχο, ο προηγούμενος του προκατόχου, ο κ. Κυρανάκης, είχε αναδείξει κάποιες δυνατές διαφθορές και έχουν βρει τον νόμο της δικαιοσύνης. Ναι. Αλλά είναι αυτό το οποίο σας το είπα. Είναι μια βαθιά μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, μπορεί το γεγονός ότι ψηφιοποιούνται πλέον διαδικασίες να περιορίσει, να μειώσει δραστικά το περιθώριο αυθαιρεσίας. Επομένως, νομίζω ότι η μεταφορά όλων των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο, που προφανώς θα κρατήσουν και οι Δήμοι κάποιες αρμοδιότητες, δημιουργεί το γεγονός να μην υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι φύλακες διαφθοράς, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η καταγραφή, μια και το ρώτησε πριν ο Μπάμπης, η καταγραφή στο εξής θα αποτελεί και δεδομένο για να αποφεύγονται κρούσματα διαφθοράς, δηλαδή μπορεί να ελέγχεται online ή κάποια πράγματα δεδομένα για να βλέπετε να κάνετε διασταυρώσεις?
0: Ναι, σαφέστατα. Η ψηφιακή καταγραφή θα δείχνει ποιος υπέβαλε, ποιος έλεγξε, πότε απάντησε, τι εκκρεμεί. Και όλα αυτά θα είναι κάτω από έναν ενιαίο κανόνα. Γιατί όταν σε κάθε περιοχή, σε κάθε διαφορετική υπηρεσία δόμησης είχε διαφορετικούς κανόνες, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα έπεται στην τι θα αποφασίσει ο κάθε υπάλληλος, που μπορεί να ήταν και μια υποστελεχωμένη υπηρεσία και να έβρισκε δικαιολογίες κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, γι' αυτό σας είπα ότι ένα κατακαιρματισμένο και αργό σύστημα οφείλει να μετατραπεί σε ένα ενιαίο ψηφιακό και ελεγχόμενο μηχανισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλώ σα μα χαίρετε.
0: Γεια σα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε!
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες!
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
22: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αντώνη, είσαι έτοιμος να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο? Δώσε. Έλα Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Πειραιώς Σταδίου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στις Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Μουτσοπούλου στον Πειραιά από το ύψος της οδού Σερίφου μέχρι την οδό Νάξου λόγω της στράφης αγωγού.
0: Στην ακτή Μουτσοπούλου, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Να
0: σε
1: παρακαλώ. Ναι.
0: Τώρα το είπαμε στον Υπουργό, βέβαια έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για την πλατφόρμα στο κτηματολόγιο και δεν ξέρω, ήθελε διευκρίνηση ο Υπουργός για ποια πλατφόρμα λένε, αλλά έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
2: Πολλές, μία,
0: δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βοηθήσω δυστυχώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φύγουμε για πολύ λίγο, θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ παρέα να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη διαβεβαίωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επιτεύχθη και έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $81 το βαρέλι. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδης ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποτροπιασμό προκαλεί νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία τον έστειλε ξανά πίσω στη φυλακή. Εντείνονται οι έλεγχοι του λιμενικού στα πλοία της ακτοπλοείας με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών τη θερινή περίοδο. Στο λιμάνι του Πειραιά συνελήφθη 20χρονη που είχε στην κατοχή της 52 γραμμάρια κοκαίνης. Κλειστή παραμένει η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου έως Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν με SMS για τη βαθμολογία τους.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό Αμερικανός forward Alec Peters, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε μαζί με τον Μάνο Νιφλή και προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Μάνο, τώρα πρόσεξα, δεν το είχα προσέξει, παρόλο που τα προσέχω υποτίθεται αμέσως, αλλά έγινε πριν από λίγο. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε αύξηση των επιτοκίων. Okay. Ναι. Έχουμε πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια. Είναι όμως το επίπεδο στο οποίο το πήγε, που είναι 1%. 1%. Είναι το υψηλότερο, λέει, από το 1995.
1: Ναι.
0: Που δείχνει το μέγεθος της αναταραχής που έγινε αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες. Και τώρα βγαίνει ο J.D. Vance, πώς να τον πω τώρα, να μην τον πω όπως το σκέφτομαι, τέλος πάντων, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και λέει: μπορεί ο πρόεδρος να δώσει τα στοιχεία της συμφωνίας και πριν την Παρασκευή.
1: Ναι, και μόλις είχαμε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις τώρα μου ήρθε η ειδοποίηση από το nikos.gr, από τον δήλωση Τραμπ από τους G7, θα γίνει κόλαση το Ιράν αν προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά. Μάλιστα.
0: Ναι. Μη χολοσκάς, παιδί μου.
1: Ο, δεν χολοσκάω. Απλώς το θέμα είναι ότι όχι, με την αστειότητα του πράγματος ασχολούμαι και περισσότερο με το τι θα γίνει με τον Νετανιάχου. Ούτως ή άλλως ο Τραμπ, ακόμη και αν όλο αυτό πάει καλά με κάποιο τρόπο, αν έχει καλή έκβαση, θα πάει στο επόμενο πράγμα για να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Κούβα.
0: Κούβα.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Κούβα.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε δελτίο πολέμου καθημερινά. Δεν ξέρω πότε είναι να φύγει, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί αυτό το ανθρώπου, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Έχει 2 χρόνια και κάτι. Τώρα το Νοέμβριο έχουμε τις εκλογές, οι οποίες γίνονται στη μέση της προεδρικής θητείας, και από εκεί και πέρα έχει άλλα 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Βάλε 1 χρόνο γεμάτο, μετά το υπόλοιπο θα είναι, το θέμα είναι και ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν έχουμε...
1: Όποιος και να είναι πάντως, δεν ξέρω αν θα έχει αυτή τη μενταλιτέ ή αν θα έχει τέλος πάντων αυτή την παρουσία, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι περιμένει, πώς περιμένει να τον καταγράψει η ιστορία, να καταγράψει τα έργα και τις ημέρες του έπειτα από δεκαετίες, όταν εμείς τα έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή και εκείνος τα έχει φύγει από αυτή τη ζωή, πώς θα καταγράφουν τα βιβλία την ιστορία του. Είναι φοβερό πάντως. Ένας τύπος που γιόρτασε προχθές τα 80 του και έβαλε σε κλουβιά ανθρώπους να δώσουν σοου, δηλαδή ούτε σε δικτατορίες δεκαετίες 60-70 δεν γίνονται.
0: Είναι πολύ δημοφιλές αυτό, οι υπάλληλες που.
1: Ναι,
0: τα ντουέτα με την πάλη.
1: Ναι, δημοφιλές όταν πας να παρακολουθείς έναν αγώνα. Όχι ότι είναι όταν είσαι πλανητάρχης ή πρόεδρος μιας χώρας και για να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου, αλλά ρωμαϊκή
0: και τα
1: 200
0: της Δημοκρατίας.
1: Και τα 200 τόσα της Δημοκρατίας. Βάζει κλουβιά ανθρώπους να τσακώνονται και με έναν βλάκα που εμφανίζεται να πάρει το μικρόφωνο για να παίξει σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχάσω να σου πω: η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα.
0: Έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναεμφανιστεί στην ανθρωπότητα αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, τόσης συσσωρευμένης, συμπυκνωμένης βλακείας και αθλειότητας.
0: Ναι, και είναι κρίμα, διότι αυτό που λέει ότι θέλει να κάνει είναι σωστό, έτσι, το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο είναι σωστό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κανείς αναρωτιέται αν, εντάξει, okay, είναι όσο σωστό και να είναι αυτό, πώς πας να το πετύχεις, διότι τελικά δεν πετυχαίνεις ούτε καν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη ο πόλεμος που θα τον έλυγε σε πόσες μέρες μέσα του,
1: ναι, καλά,
0: του
1: εντάξει,
0: Πούτιν,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: την Ουκρανία, ο Πούτιν βάρεσε... από ό,τι όλα δείχνουν, παρόλο που το αρνείται η κυρία Ζαχάροβα, βάρεσε ένα πράγμα το οποίο είναι μεγάλο σύμβολο, όχι απλώς της Ορθοδοξίας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και της Ευρώπης και τα λοιπά. Φαντάσου, το λέγανε οι Γάλλοι, γιατί είχαν πρόσφατα την πυρκαγιά, σχετικά πρόσφατα την πυρκαγιά της Νοτρεντάμ με το Παρί, και λέγανε ότι ο ναός αυτός, η Αγία Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, είναι παλαιότερος στην Νοτρεντάμ.
1: Ναι,
0: και ως βάρος κοιμηλίων και σημασίας τεράστιος. Και είναι και εντελώς τρελό τώρα, γιατί και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι είναι τώρα. Ναι, γίνονται προφανώς, απίθανα πράγματα στους πολέμους. Απίθανα. Ναι. Απίθανα. Και από την άλλη, ο Τραμπ εγκατέλειψε όλη αυτή την προσπάθεια να μπει ένα τέλος. Προφανώς, διότι κάποια συνεννόηση έκανε με τον Πούτιν. Δηλαδή είναι τόσο προφανές που δεν χρειαζόταν να πάνε στην Αλάσκα για να την κάνουν τη συνεννόηση. Την είχαν μάλλον από προηγουμένως. Και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και που αλλάζουν τα δεδομένα πολύ πολύ συχνά, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, άλλα.
1: Άλλα, τι άλλα. Είχαμε αυτή τη στιγμή τα εγχώρια πολιτικά. Α, όπου ναι, το μόνο καινούριο.
0: Την παράσταση Τσίπρα
1: που εισάγεται. Την παράσταση Τσίπρα. Παράσταση. Τέλος πάντων.
0: Επίτες το λέω, διότι προφανώς.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Το ξέρω ότι δεν σε αρέσει, γι' αυτό το λέω. Διότι εντάξει, είναι καλή ιδέα να πεις ελάτε να διατυπωθούν ερωτήσεις σε όλα αυτά κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό που είναι ένα ερωτηματικό, ότι γιατί δεν ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις τους με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο είχαν εδώ και συζητάγανε στον Real FM. Δεν ξεκαθαρίζει αυτή η ιστορία, αφού Τσίπρας είναι τελείως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει. Όπως δεν υπάρχει και Νέα Αριστερά. Τουλάχιστον τα παιδιά της Νέας Αριστεράς είπαν: OK, εμείς θα μείνουμε εδώ κάποιοι όσοι μείνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε σωστό εμείς. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιδιώκουν.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει οι ίδιοι τι επιδιώκουν. Δεν ξέρω τι επιδιώκουν. Πάντως, όπως και να έχει, μένοντας το κομμάτι Τσίπρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το στοίχημά του, νομίζω. Γιατί κάποια στιγμή, εδώ με τις μετρήσεις που γίνονται, λέγαμε και χαριτολογώντας ότι θα χαροπαλεύουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε λίγο, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα χαροπαλεύουν να μπουν στη Βουλή. Γιατί θα είναι ο Τσίπρας τόσο ψηλά. Δηλαδή, λογικά το λέγαμε το πρωί, σε επόμενες δημοσκοπήσεις με αυτή την πορεία που έχουν, με αυτή την πρόοδο. Σε δύο μήνες θα είναι πλανητάρχης, πραγματικά, με όλο αυτό που συμβαίνει. Βρίσκω λίγο αστείο όλο αυτό το κομμάτι με τις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση που γίνεται. Στην ουσία των ζητημάτων είναι ότι με αυτά και με αυτά, αν πάμε σε εκλογές τον Μάρτιο και είμαστε σε τέτοια ένταση συζήτησης για πόσο καιρό, νομίζω τελικά αντί να κερδίσει κάποιο κόμμα το στοίχημα να σηκώσει κόσμο τον καναπέ, δεν θα πάνε, θα έχουν κουραστεί και αυτοί που πάνε σταθερά να ψηφίσουν. Δηλαδή,
0: που δεν θα θέλουν πλέον. Επίτηδες θα καθίσουν. Θα αλυσοδεθούν στους καναπέδες. Δηλαδή,
1: αν είμαστε από τώρα σε τέτοια ένταση και τσακωνόμαστε για διάφορα πράγματα και μικροαϊδίες από τώρα με αυτή την ένταση, φαντάζομαι το Μάρτιο θα βαρεθεί πολύ κόσμο να πάει. Από την άλλη, μια και έφερε το θέμα της εκδήλωσης αυτής που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας η Ελλάς, εντάξει, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, το αν θα μπορέσει να πείσει τον κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι μία από τα ίδια. Εδώ φλερτάρει με το οποίο είναι μία από τα ίδια, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, για να τα λέμε όλα. Φλερτάρει γιατί όταν φεύγεις από ένα κόμμα το οποίο έχει καταδικαστεί, ενώ έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία, και δεν παίρνεις το όνομα αλλά παίρνεις τα πρόσωπα, φλερτάρεις με το ίδιο.
0: Εντάξει, εδώ να του πιστώσουμε όμως. Μας περιμένει βεβαίως η καλεσμένη μας και θα πάμε
1: και θα αμέσως.
0: Ναι. Αλλά να του πιστώσουμε ότι λέει ότι εγώ δεν θέλω παιδιά να μπλέξω.
1: Συμφωνούμε.
0: Άρα όσοι είσαστε ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά έλεγα ότι δεν φλερτάρει με το παλαιό όταν δίνω ένα παράδειγμα χωρίς να υπάρχει τίποτα προσωπικό. Αντιθέτως, όταν η κυρία Χτσιόγλου παρατήθηκε από τη ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά, φεύγει τη Νέα Αριστερά και φαντάζομαι ότι θα πάει στην Ελλάς και είναι πρώην υπουργός του Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέω, δεν το καταδικάζω, λέω ότι φλερτάρεις.
0: Εντάξει,
1: με το να γίνεις
0: πάλι. Το ίδιο λέμε, διότι και εγώ πριν που είπα για παράσταση το ίδιο εννοούσα. Ναι, λοιπόν, ναι. Να μην περιμένει η καλεσμένη μας, η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στη νομική σχολή του Θεσσαλονίκης. Και το ερώτημα, κυρία Γεωργάκη, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κυρία Γεωργάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Νησλή.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Εδώ τώρα υπάρχει μια συζήτηση. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στη φυλακή και υπάρχει μια συζήτηση. Γιατί τον βγάλανε αρχικώς και τώρα τον ξαναβάλανε μέσα? Και τι είναι αυτό που παίρνει τελικά βαραίνει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης?
2: Εν προκειμένου φαίνεται να υπάρχει μια νομική διχογνωμία μεταξύ του Συμβουλίου Εφετών και του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία έγκυται στο αμιγώς το νομοθετικό καθεστώς. Το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από το 2019 έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους να ζητήσουν την απόλυσή τους από τις φυλακές εφόσον έχουν εκτίσει 19 χρόνια πραγματική ποινή, δηλαδή είναι πραγματική έκτιση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τους αναγνωρίζονταν και κάποια πλασματική έκπληση που αφορούσε σε εργασία που πιθανώς να έκαναν, σε κάποια προβλήματα υγείας κτλ. Το καθεστώς αυτό άλλαξε με τον νέο ποινικό κώδικα, το 4619 του 2019, και σήμερα ορίζεται ότι η πραγματική έκπληση σε περιπτώσεις πολλαπλήσης φόβιας κάθερξης θα είναι τίθεται στα 25 έτη.
1: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει μια διπογνωμία ενδοκειμένου για το ποιος νόμος εφαρμόζεται στην περίπτωση του κ. Γιωτόπουλου. Ναι. Αν εφαρμόζεται το παλιό καθεστώς ως ευνοϊκότερο ή αν εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Και η λογική και η αντίστοιχη διπογνωμία έχει να κάνει με το εξής, ότι το καθεστώς που είχε πριν από το 2019 δεν αναφερόταν ρητά σε περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθερξης. Μίλαγε συγκεκριμένα για μία ισόβια κάθερξη. Αυτό είχε ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους από τα αντίστοιχα συμβούλια. Κάποια έλεγαν ότι στο βαθμό που ο νομοθέτης μιλάει για μία ισόβια κάθερξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές. Άλλα έλεγαν ότι η γραμματική ερμηνεία εμπροκειμένου θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την τελεολογική και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και σε περιπτώσεις πολλαπλών ισόβιων καθήρξεων. Η λογική του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο διέταξε την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, φαίνεται πως ήταν αυτή, ότι εφαρμόζεται εν προκειμένου ο προϊσχύον νόμος ως ευνοϊκότερος, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα σε 19 χρόνια να ετηθεί κανείς στην αποφυλάκησή του. Ο κ. Γιωτόπουλος είχε ετηθεί και άλλες φορές στην αποφυλάκησή του, απλά τώρα έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών. Είχε απορρευθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, έγινε δεκτή από το Συμβούλιο των Εφετών και έρχεται ο Άρης Πάγος να διαψεύσει την ερμηνεία του Συμβουλίου Εφετών και να πει ότι εμπροκειμένου ο νόμος του 2019 εισήγαγε για πρώτη φορά το δικαίωμα για πολυεισοδίτες να απολυθούν. Και προφανώς θα ισχύει το συγκεκριμένο καθεστώς, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προγενέστερο ευνοϊκότερο καθεστώς, στο βαθμό που δεν καλύπτονταν αυτές τις περιπτώσεις από το προγενέστερο. Mm-hmm. Εκεί φαίνεται πως υπάρχει αυτή η δικογραφία.
1: Άρα δεν μιλάμε για λάθος, μιλάμε για διαφορετική ερμηνεία.
2: Είναι διαφορετική ερμηνεία. Ναι, είναι διαφορετική ερμηνεία. Είναι και οι δύο υποστηρίξιμες, αν με ρωτάτε. Τώρα μένει να δούμε ποια θα.
1: Δεν ξέρω πόσο υποστηρίξιμη είναι το ερώτημα. Το λαϊκό ερώτημα, το ερώτημα κοινής λογικής που λέει, ρε αδελφέ, 17 φορές ισόβια και βγαίνεις έξω.
2: Και 25 χρόνια επιπλέον.
1: Ναι, ακριβώς. 17 φορές ισόβια είναι 25 χρόνια και βγαίνεις έξω. Απλοϊκό, το γνωρίζουμε, μας το λέτε όλοι οι νομικοί, αλλά καλό είναι να σας ακούμε να ερμηνεύετε, να λέμε γιατί συμβαίνει αυτό και να μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Εν προκειμένου να σας πω ότι ακριβώς επ' αυτού υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
1: ναι,
2: το οποίο έχει καταδικάσει κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λέγοντας ότι η ισόβια κάθερξη καθαρά είναι μια ποινή την οποία μπορεί να δεχθεί το δικαστήριο και μπορεί να είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό που λέει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το εξής, ότι θα πρέπει ο φυλακισμένος να έχει το λεγόμενο δικαίωμα στην ελπίδα. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, η ποινή του να είναι σε κάθε περίπτωση μειώσιμη.
1: Ναι.
2: Να μπορεί να μειωθεί, δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί σε κάθε περίπτωση, αλλά να μπορεί αυτός να ελπίζει ότι υπάρχει πράγματι μια προοπτική αποφυλάκησης και ένας μηχανισμός επανεξέτασης της ποινής του. Γι' αυτό ακριβώς και προβλέπεται ως μηχανισμός το να υπάρχει ισόβια κάθερξη και να λέμε σε έναν φυλακισμένο ότι είναι για όλη σου τη ζωή θα είσαι στη φυλακή, ακόμη και αν ισχύει. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτός να έχει μία ελπίδα ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, διότι το σύστημα σοφρονισμού επιτελεί ένα διπλό σκοπό. Ο ένας είναι προφανώς η ικανοποίηση του θύματος, η ικανοποίηση της κοινωνίας, η προστασία της κοινωνίας από ένα πρόσωπο το οποίο χρήζει σοφρονισμού, αλλά από την άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και ο σκοπός του ίδιου του σοφρονισμού, ότι να λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη μας ότι ένας άνθρωπος μπορεί και να αλλάξει.
3: Κυρία Γεωργάκη, εδώ τώρα υπάρχει άλλο στάδιο στο οποίο μπορεί να κριθεί η απόφαση του Ριουπάγου ή τέλειωσε η ιστορία, τώρα θα βγει όταν είναι να βγει, που είναι πότε, σε κανένα χρόνο?
2: Η απόφαση του Συμβουλίου έχει ήδη βγει. Επομένως, γι' αυτό και ο κύριος Γιωτόπουλος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για τις φυλακές του Κορδελού.
3: Δεν υπάρχει άλλη κρίση, δεν μπορεί να προσφύγει κάπου αλλού.
2: η κρίση που υπάρχει είναι ότι παραπέμπεται από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου εκ νέου σε Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει με διαφορετική σύνθεση. Ωστόσο, το Συμβούλιο των Εφετών δεσμεύεται από την κρίση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα νομικά ζητήματα που επέλυσε. Και εδώ φαίνεται ότι η κρίση του Αρείου Πάγου βασίστηκε σε δύο ζητήματα. Το ένα ήταν η εσφαλμένη ερμηνεία μιας ουσιαστικής διάταξης νόμου, που είναι η διάταξη του άρθρου 105Β του ποινικού κώδικα, που αφορά στους όρους απόλυσης, και μιλάνε επίσης και για μια πλημελή αιτιολογία, η οποία πλημελή αιτιολογία βέβαια θα μπορούσε να μην υπάρχει σε αντίστοιχη εκ νέου απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών. Ωστόσο, φαίνεται ότι ως προς το ουσιαστικό ζήτημα της ερμηνείας της διάταξης δεσμεύεται από την κρίση του Αρείου Πάγου. Επομένως, φαίνεται ότι η εκ νέου δυνατότητα, μάλλον όχι εκ νέου, δυνατότητα υποβολής αίτησης απόλυσης, ο κ. Διωτόπουλος θα έχει μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής έκτησης, επομένως ένα χρόνο από τώρα.
1: 27, ναι.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια, εδώ στην απάντηση, γιατί το αίτημα δεν σημαίνει ταυτόχρονα για αποφυλάκηση.
2: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι, όχι ως ερώτημα το θέτω περισσότερο, γιατί το ζήτημα εδώ είναι αν έχει επιτευχθεί και ο σοφρονισμός. Δηλαδή, αν ο καταδικαστής έχει μετανοήσει οτιδήποτε άλλο. Εδώ τι έχουμε. Φαντάζομαι ότι είναι κριτήριο, κυρία Γεωργάκη, δεν ξέρω, το ρωτώ. Αλλά εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες, αν και έχει καταδικαστεί για αυτές. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Υπάρχουν κριτήρια με βάση τον νόμο για το πώς ακριβώς θα κριθεί εμπροκειμένου, αν υπάρχει πράγματι σοφρονισμό στην περίπτωση ενός πολλαπλός καταδικαστέντος, ενός καταδικαστέντος εν γέννη.
1: Το ρωτώ γιατί.
2: Να με τον...
1: ναι. Μα, γιατί εγώ έχω καταδικαστεί, για παράδειγμα, για τρομοκρατική ενέργεια και λέω στο τέλος, πηγαίνω στο συμβούλιο και λέω: γεια σας, το έχω μετανιώσει.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
3: Δεν έχει αναγνωρίσει ευθύνες.
1: Πάω να ρωτήσω το διατυπώσω απλώς. Έχω μια πολύ καλή διαγωγή μέσα στις φυλακές. Έρχομαι και λέω: το μετάνιωσα. Δεν γίνεται, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός καταδικασμένου, ο οποίος δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες.
3: Γιατί να μετανιώσει, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά βάσει τις κατηγορίες φαντάζομαι ότι κρίνεται μετανόητος. Δεν λαμβάνετε υπόψη αυτό?
2: Αυτά τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η διαγωγή που επιδεικνύει στη φυλακή, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος εκ νέου τέλεσης εγκλήματος του ίδιου ή άλλου εγκλήματος, τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος προφανώς επίσης παίζουν μεγάλο ρόλο. Οπότε το γεγονός, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι δικαιούται να αιτηθεί την απόλυσή του σε ένα χρόνο τυπικά, δεν σημαίνει ότι αυτή θα εγκριθεί κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Και ξαναλέω ότι και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν προβλέπει δικαίωμα έγκρισης της διαδικασίας, δικαίωμα υποβολής αίτησης προβλέπει.
1: Ναι, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, αλλά εγώ κολλάω λίγο σε αυτό. Δηλαδή, αν έρθουν στη Γεωργάκη, είναι επικεφαλής του Συμβουλίου και έχει να αντιμετωπίσει απέναντι στη Γεωργάκη έναν άνθρωπο που προφανώς θα το ρωτήσει: έχετε μετανοήσει? Και απαντήσει: δεν έχω κάνει τίποτα. Το λαμβάνει υπόψη του ως υπόψη της η Γεωργάκη ως περίπτωση, μα δεν αποδέχεται κάτι για να μετανοήσει, ή αμετανόητος, αφού έχει καταδικαστεί, σημαίνει ότι το έχει κάνει και δεν μετανοεί?
2: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι και μια κρίση η οποία τουλάχιστον από τον Άρειο Πάγο είναι ανέλεγκτη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κατ' ουσίαν ανέλεγκτη.
1: Okay.
2: Εκτός αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει, ότι υπάγεται σε μία από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπάρχει νομικό σφάλμα στην υπαγωγή. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Επομένως, μένει να το δούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Γεια σας.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ορζέ μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
21: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τη διαβεβαίωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Στα 81 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης την Παρασκευή στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Κλειστή παραμένει η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου έως Νάξου, λόγω θράψης αγωγού.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία και στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρια-Μπελόκηπη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορίστη στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Να πούμε ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.

Εάν αυτό με τον Γιωτόπουλο γινόταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα λέγατε όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει ο Αντώνης. Ό,τι λέμε και τώρα, ρε εσύ, Αντώνη. Τι ακριβώς να λέγαμε, ποιο ότι βγήκε, ότι μπήκε, ποιο ακριβώς. Τώρα μιλάμε για τον δολοφόνο, μας λες τι θα λέγαμε επί άλλης κυβέρνησης. Το αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι άλλα λένε για αποφάσεις, για τέτοιες ποινικές αποφάσεις με τη μία κυβέρνηση και άλλα με την άλλη, συγγνώμη, αλλά δεν μας αφορά.

Λέει ο Γιώργος εδώ, αφού μιλάτε για τον Γιωτόπουλο και την επιστροφή του στη φυλακή, για τη δίκη των Ντεμπών και για τη δίκη Λιγερίδη, γιατί δεν λέτε τίποτα, φοβάστε? Όχι, γιατί είναι ακόλυτο όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Κατάλαβες? Δηλαδή, όταν μιλάς για ένα τροχείο, δεν μπορεί να μιλάς και παράλληλα για ένα άλλο τροχείο που έχει γίνει πριν από 10 χρόνια. Να σοβαρευτούμε, εγώ θα έλεγα.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι λέει, ρε μάγκες, η χώρα είναι σε εκποίηση, ο Λουδοβίκος τα έχει κάνει, ναι, τέλος πάντων. Και μας πρίζεται αν ο 90χρονος Γιωτόπουλος θα κάτσει έναν ή δύο μήνες ακόμα και μέσα ή σπίτι του, δημοσιογραφία για Πούλιτζερ. Δεν είναι ρεπορτάζ, είναι άποψη. Οφείλω να σου πω ότι για μένα δεν θα έπρεπε να βγει, αλλά το νομικό μας και αξιακό μας σύστημα αυτό επιτάσσει και έτσι θα ακολουθήσουμε. Δεν πάνε 120 ετών, δεν με αφορά. Έτσι, όταν μπροστά στα 17 δολοφονίες. Το λέω γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ να συνταχθώ με αυτήν την ιστορία της αγιοποίησης μερικών εγκληματιών ή δολοφόνων, όπως αυτό ή του Φοντίνα.
1: Ή της αδιαφορίας που εκπαίδεται επίσης σαν...
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα τι έγινε πριν από χρόνια.
0: Κάτι, ναι.
1: Κατερίνα Φραγκάκη, η γνωστή σε όλους μας δικηγόρος, είναι κοντά μας. Κυρία Φραγκάκη, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία Φραγκάκη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαστε, προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε καλά.
1: Τι πάθατε πάλι?
2: Με αυτά που γίνονται, πώς να είμαι κι εγώ. Καλά, προσπαθώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εμείς τα θέματά μας σχέση με τα... και είπες και την παράταση για το ελβετικό φράγκο.
1: Υπάρχει μια παράταση. Καλά, το πρόλαβα να το δω, κύριε Φραγκάκη, για τις ρυθμίσεις του ελβετικού φράγκου που είχαμε συζητήσει και μαζί πρόσφατα.
2: Καλά, ναι, δόθηκε παράταση. Βέβαια, είναι μια ρύθμιση. Εγώ έτσι που τη βλέπω δεν πάει καθόλου καλά. Είναι απογοητευτική η κατάσταση.
1: Μα λένε ότι οι μισοί πήγανε. Οι μισοί πήγανε.
2: Αν
1: πει, μένουν οι άλλοι μισοί.
2: Δεν βγάζει όμως προτάσεις. Τους περισσότερους τους πετάει έξω για εισοδήματα, για διάφορους λόγους, άρα δεν βλέπω να προχωράει αυτή η ρύθμιση. Γι' αυτό δεν εντάσσεται και ο κόσμος. Λίγες καλές προτάσεις μου έχουν τύχει μέχρι στιγμής που να βοηθούν ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι θα λυθεί έτσι το πρόβλημα που υπάρχει και με το ελβετικό φράγκο και γενικά. Δηλαδή, όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε μέχρι στιγμής είναι μόνο για πολύ λίγα άτομα. Δηλαδή, θέλει κάτι το οποίο να είναι πιο ολιστικό, να βοηθηθεί περισσότερο ο κόσμος. Γιατί βλέπουμε ότι μόνιμα θα συζητάμε για τα κόκκινα δάνεια, για τα χρέη. Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι παλιά χρέη τα οποία παραμένουν και γεννιόνται όλο και νέα χρέη. Mm-hmm. Άρα σε όλο αυτό πρέπει να βρεθεί μία άλλη λύση η οποία να βοηθήσει ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Ναι. Αυτό λέτε... είναι σημαντικό που λέτε, γιατί είναι η εφαρμογή ενός πράγματος. Δηλαδή εξαγγέλνουμε μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, που όλα στο τέλος κρίνονται από την εφαρμογή τους, το πόσο κόσμο αφορούν.
2: Έτσι. Μπορεί να ακούγεται πολύ ωραία η λύση, έτσι λέμε κάθε φορά, ναι, πολύ καλό, τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι η εφαρμογή. Ναι. Αν βλέπουμε ότι στην εφαρμογή δεν βοηθάει τον κόσμο που το έχει ανάγκη, τότε είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα βγει το αποτέλεσμα.
1: Δεν βοηθάει, γιατί αυτό που βγάζει είναι μεγάλες δόσεις και δεν τις αντέχουν οι άνθρωποι να τις δώσουν.
2: Ή τους πετάει τελείως εκτός ρύθμισης.
1: Δηλαδή, ότι δεν δικαιούσε εσύ να μπεις.
2: Ναι, τους πετάει εκτός ρύθμισης. Δεν πρέπει να μπαίνουν τόσο πολλά κριτήρια, τόσο αυστηρά κριτήρια. Και τώρα μιλάμε για το ελβετικό, για ανθρώπους που είναι συνεπείς. Δηλαδή είναι μια ρύθμιση η οποία αφορά μόνο τους συνεπείς. Όσους έχουν όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσει να πληρώνουν τη ρύθμιση.
1: Που κάτι πληρώναν τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλη αυτή την προσπάθειά τους, να δουν κάποια διαγραφή, να αποπληρώσουν πιο γρήγορα. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή και η παράταση που δόθηκε, καλή είναι, σίγουρα χρειάζεται παράταση, αλλά δεν βλέπω να λύνεται το πρόβλημα.
1: Ωραία, να έρθουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο εγώ ομολογώ από την αρχή ότι δεν έχω καταλάβει. Κοίταξα την απόφαση του Ιερίου Πάγου. Όταν δημοσιεύθηκε.
2: Δεν έβγαλα.
1: Ναι, οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς για να καταλάβω τι θέλουν να πούν οι δικαστές.
2: Δικαστές, να σας πω κάτι. Μια χαρά τα είπανε. Το θέμα είναι ότι οι σέρβισερ συνεχίζουν να κάνουν το δικό τους. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια που γίνεται, που έχουν τόσο αμήλικτη στάση έναντι των πολιτών, βλέπουμε ότι τώρα με τον ίδιο τρόπο προσπαθούν να εφαρμόσουν μια απόφαση η οποία είναι ξεκάθαρη, σου λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί τη δόση και όχι το άλλο κεφάλαιο, και τώρα ξαφνικά έχουν δει μια δική τους ερμηνεία η οποία είναι ακόμα χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή θα έρθει ο κόσμος να πληρώσει διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που θα πλήρωνε αν υπολογιζόταν με βάση το άλλο κεφάλαιο. Γιατί τώρα τι λένε αυτοί? Ότι θα πρέπει να υπολογίζεται κάθε δόση με τον

0: ή αυτό που κατάλαβα δεν μου κάνει έννοια. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή, όχι, τι λέει, σας δανείζω εγώ 1000 ευρώ και συμφωνούμε να μου το επιστρέψετε σε 10 δόσεις. Άρα 100 ευρώ κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πού θα βάλουμε τον τόκο? Συμφωνούμε και ένα τόκο 5%. Πού θα τον βάλουμε, στα 1000 ή στα 100?
1: Όχι, όχι, στη δόση που βγάλει ο δικαστής. Ο δικαστής σε όλες τις αποφάσεις.
0: Άρα στα 100.
1: Σου λέει, έχω βγάλει μία δόση 100 ευρώ. Mm-hmm. Σε αυτό είναι ο τόκος. Δηλαδή στα 100 ευρώ, 101 ευρώ πόσο βγαίνει ο τόκος στα 100 ευρώ. Όχι ούτε στο άλικτο κεφάλαιο, ούτε στον αριθμό των δόσεων, όπως τώρα θέλουν να το ερμηνεύσουν για τους δικούς τους λόγους, για να δώσει ο κόσμος διπλάσια ποσά ή για να τους αναγκάσουν. Υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι με αυτόν τον τρόπο ελάτε πληρώστε το κεφάλαιό σας, όσο υπολείπετε αυτή τη στιγμή, για να βγείτε εκτός νόμου Κατσέλη και να αποπληρώσετε. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι προτάσεις αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρουμε, οι servicers έχουν έρθει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θέλουν να βγάλουν άμεσα γρήγορο κέρδος, άρα ο στόχος τους είναι να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα γίνονται σε άμεσο χρονικό διάστημα.
0: Πάντως, δηλαδή, ναι, πάντως κυρία Φραγκάκη, ειλικρινά, εσείς λέτε λοιπόν ότι σε κάθε κατοστάρικο που μειώνεται βεβαίως, γιατί άμα πληρώσει το 100, μετά γίνονται 900 τα υπόλοιπα. Θα εφαρμόσουμε σε κάθε κατοστάρικο, όχι όμως το χιλιάρικο ή στο ένα επομήναν. Αυτό λέτε.
1: Ναι, μα.
0: Αυτό δεν εφαρμόζεται όμως σε κανένα δάνειο.
1: Μα δεν μιλάμε τώρα για δάνειο.
0: Μπράβο, εκείνη η διαφορά.
1: Ναι. Που έχουν πτωχεύσει. Mm-hmm. Ο νόμος Κατσέλη ήταν κάτι σαν πτώχευση.
2: Που έχει κλείσει το μαγαζί.
1: Σώζεις, έχεις κλείσει το μαγαζί. Που, εντάξει, μιλάγαμε για ιδιώτες.
2: Ναι.
1: Αλλά δίνουμε ένα παράδειγμα τώρα απλό να το καταλάβει ο κόσμος. Σώζεις το σπίτι σου, αν καταβάλεις ουσιαστικά ένα που έχει υπολογίσει ο δικαστής, σε κάποιες μηνιαίες δόσεις. Η δόση όμως κάποιοι δικαστές, σκεφτείτε ότι επειδή τα είχαν προβλέψει, γράφανε σαφώς ποιο θα είναι το ποσό της δόσης μαζί με το επιτόκιο.
2: Ναι.
1: Και εκεί πέρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια και εκεί το ερμήνευαν κατά το δοκούν για να πάρουν αυτούς τους τρελούς τόκους που έβαζαν τον κόσμο και πολλοί δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν και τους έστελναν καταγγελίες συμβάσεων. Έπρεπε να κάνουμε δικαστήρια ξανά και ξανά. Τώρα που φτάνουμε να ξανακάνουμε δικαστήρια, να ξαναγίνουν προσφυγές, να μην συζητάνε να επιστρέψουν τα χρήματα που έχει καταβάλει ο κόσμος. Και ακόμα να μην δίνουν σωστά δοσολόγια.
2: Ναι.
1: Έχει αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, που όλοι πρέπει να το σεβόμαστε, και αυτοί συνεχίζουν. Γι' αυτό σας λέω.
0: Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε. Καθίστε, κύριε Φραγκάκη, σιγά-σιγά. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να ξαναστείλει και να πει ότι η ερμηνεία που θα δώσουμε στην απόφαση, στο ερώτημα που μας έδωσε το δικαστήριο Ιωαννίνων, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Αυτή πρέπει να είναι. Άρα έχεις ένα ποσό να αποπληρώσεις και θα αποπληρώνεις αυτό το ποσό, τίποτα άλλο. Ούτε δραχμή παραπάνω. Εκεί είναι η διχογνωμία.
1: Εκεί είναι η διχογνωμία στον υπολογισμό του επιτοκίου. Εκεί γινόταν. Και σας λέω, ζητάγανε διπλάσια δόση σε πολλούς πολίτες.
2: Όλα συνδέονται
1: με μπορούσαν να τα πληρώσουν.
2: Όλα συνδέονται με τη λειτουργία των fund και των servicers. Και το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουν. Δεν μπαίνουν χαμπάρι σε όλη αυτή τη συζήτηση που, όπως το περιγράφετε, κυρία Φραγκάκη, είναι, έχουν έρθει να κάνουν πολύ συγκεκριμένη δουλειά και δεν πρόκειται να σταματήσουν να το κάνουν. Εγώ απλώς θα πω ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Απλώς νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση στις αποφάσεις που λαμβάνουμε, στα μέτρα, για να λειτουργήσουμε με γνώμονα το τι θέλουν οι servicers και πού θέλουμε να καταλήξουμε εμείς εν τέλει.
0: Πόσα είναι αυτά, κυρία Φραγκάκη, ένα πράγμα που επίσης δεν θυμάμαι.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενταχθεί περίπου 350.000 άνθρωποι στο νόμο Κατσέλη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεγάλα ποσά.
0: Ναι.
1: Προφανώς το κέρδος που έχουν υπολογίσει ότι θα βγάλουν είναι πάρα πολύ υψηλό και γι' αυτό συνεχίζουν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν συμμορφώνονται.
2: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα ο κόσμος, αυτό που θα συμβουλεύουν και οι δικηγόροι, είναι να κρατήσει και ο κόσμος μια πιο επιθετική στάση. Δηλαδή θα δημιουργηθεί νέα δικαστική ύλη που, εντάξει, τους δικηγόρους σίγουρα τους συμφέρει. Τον απλό κόσμο όμως δεν το συμφέρει να πηγαίνει στα δικαστήρια, να πληρώνει ξανά και ξανά, να έχει όλο αυτό το άγχος που έχει κάποιος όταν πάει στα δικαστήρια για να αποδείξει ουσιαστικά κάτι το οποίο το έβγαλε ο δικαστής πριν από 10 χρόνια περίπου.
2: Mm-hmm.
0: Πάντως η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι τα fans δεν θα χάσουν, διότι τα fans είναι καλυμμένα.
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουν να χάσουν τα fans. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την προστασία των υπολείπων.
0: Σύμφωνοι, αλλά λέω ότι
1: πρέπει να υπάρξει προστασία από την πολιτεία, από το Υπουργείο, να ξεκινήσουν βαριά πρόστιμα, τα οποία να μην ακυρώνονται. όπως έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις.

0: και να έχουν ένα φόβο.
1: Μα, να σας πω, κυρία Φραγκάκη, η δική μου γνώμη είναι ότι τα φαντς θα εμφανίσουν τη ζημία που προκαλείται από την απόφαση αυτή, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που μόλις εξηγήσατε κι εσείς. Θα πούνε έχουμε ζημία τόση και θα πέσουν τα ομόλογα του Ηρακλή. Με το που θα πέσουν θα δημιουργηθεί πανικός. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτό, αλλά δεν θα χάσουν γιατί έχουν αυτή την κάλυψη.
0: Έχουν αυτή την κάλυψη, ωραία, έχουν αυτή την κάλυψη.
1: Και θα πάει το χρέος στους πολίτες, όλους εμάς.
0: Όταν κάποιος επιχειρεί ή ρισκάρει, αναλαμβάνει και το βάρος της επιχείρησης που έχει αναλάβει.
1: Δεν είναι έτσι, κυρία Φραγκάκη, αν μου επιτρέψετε.
0: Αν πάτε και μπείτε σε μια επιχείρηση και δεν πάει καλά,
1: δεν είναι έτσι στην περίπτωση αυτή.
0: Δεν αναλαμβάνετε το ρίσκο.
1: Δεν είναι έτσι στην περίπτωση
0: αυτή. Και έχουν βγάλει υπερκέρδη. Έχουν πάρει στον πληθυσμό ένα σωρό στοιχεία τα οποία τα έχουν κλειστά και κλειδωμένα αυτή τη στιγμή και περιμένουν να βγάλουν ακόμα.
1: Κυρία Φραγκάκη, στην περίπτωση αυτή.
0: Δεν λαϊκίζω ποτέ, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
1: Πάντως, εγώ θέλω να σας το πω τώρα για να το θυμόμαστε εδώ, μιας που μιλάμε. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι σε περίπτωση που έχουν ζημιά, έχει προβλεφθεί τι θα συμβεί. Δεν είναι ότι θα ζημιώσουν. Είναι η ζημιά, θα πάει σε εμάς και θα πάει μέσα από αυτό τον μηχανισμό.
2: Να σας ρωτήσω κάτι πάντως. Ποια είναι η θεσμικότητα
0: αυτό,
2: του ρόλου των φαντ?
0: Συγγνώμη,
2: κυρία Φραγκάκη, επειδή είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει ζημιά. Okay,
2: επειδή μίλαμε. Αν μου επιτρέπετε, επειδή αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες με τις ζημιές τους ως θεσμικούς.
1: Αυτά δεν είναι τράπεζες, είναι φαντ.
2: Άρα λοιπόν λέω, μπορούμε να πούμε ποια είναι η θεσμικότητα του φαντ που δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει προβλεφθεί. Και αυτή η ανάλυση. Είναι, τα φαντ είναι 10, δηλαδή για να πάρει τα κόκκινα δάνεια μέσα τράπεζας, μαζεύεται ο Μπάμπης, ο Μάνος, η Φραγκάκη, ο Αντώνης ο Μορτάκης, βάζουν κάποια χρήματα, αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει η Φραγκάκη, ότι πρέπει να υπολογίσει το ρίσκο? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το υπολόγισαν και είπανε ότι επειδή εμείς το υπολογίζουμε έτσι...
2: Ναι.
1: Και αν ο υπολογισμός που κάνουμε τότε που έγινε ο σχετικός υπολογισμός δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, δεν γινόταν να εφαρμοστεί. Οπότε μπήκε στη μέση το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, και έδωσε εγγύησεις. Και τους είπε ότι εσείς το υπολογίζετε έτσι, εμείς το υπολογίζουμε διαφορετικά, θα βάλουμε μια εγγύηση ανάμεσα. Αυτά είναι τα λεγόμενα δάνεια Ηρακλής. Η εγγύηση είναι ότι αν χάσετε κάποια χρήματα πέραν κάποιου επίπεδου, θα τα χρεωθούμε εμείς οι υπόλοιποι.
2: Το κράτος
1: δηλαδή.
2: Το κράτος.
1: Αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ θέλετε να πιστέψω ότι τα φαντς αυτή τη στιγμή κάνουν όλον αυτό τον αγώνα για να μην τα χρεωθεί το ελληνικό κράτος επειδή τους ενδιαφέρει να μην χρεωθούν οι πολίτες. Εδώ σε πολίτες.
1: Να δε, είναι νόμος. Είναι νόμος.
0: Ωραία. Ας τα πάρουν λοιπόν από το κράτος. Αν είναι όλο αυτό που τους ενδιαφέρει, ο πόνος τους, ο μεγάλος, μην τα χρεωθεί το ελληνικό κράτος. Θέλω λοιπόν εγώ, ας φέρουν τα νούμερα να δούμε τι έχουν χάσει. Ναι. Εγώ σας λέω από την εμπειρία μου, κάθε μέρα προσπαθώ να σώζω σπίτια του κόσμου. Έτσι. Όχι απλά χασούρα δεν έχουν, υπερκέρδος έχουν.
1: Αυτό δυστυχώς, αυτό που είπατε είναι.
2: Δεν έχουμε.
1: Δυστυχώς. Αυτό που είπατε είναι το διαφυγόν κέρδος.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να το πω έτσι όπως το στόμα. Ρε Κατερίνα, να γιάσει το στόμα σου. Καλώς μεσημερινές, πάντα καλά.
1: Αυτό είναι αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη. Είναι ότι αυτό που κάνουν τώρα είναι το πολεμούν για το διαφυγόν κέρδος. Αλλά είναι σίγουρο ότι πρέπει να χάσουν στο τέλος λεφτά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Υποεδήν καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, χρειάζονται και ευκαιρίες. Γι' αυτό υπάρχει το Actor for the Future, που φέτος μπαίνει στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφίες που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία είναι που αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, το 4 με 4 παρακαλώ. Τι άλλο έχουμε, βρε παιδί?
2: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε τίποτα, χρόνο. Τελειώσαμε. Όχι. Αυτό ήταν.
2: Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12. Γεια σας.
1: Γεια, να προσέχετε. Hey.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, με τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα και με την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε τις αρχές, βλέποντας τη μητέρα του εμόφυρτη. Το θύμα είχε κάνει προφητική ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες για τις δολοφονίες γυναικών.
0: Στον Κορυδαλό επέστρεψε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Πέρασε τη νύχτα στην Γαδά, γιατί χθες δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο. Ποιο ήταν το σκεπτικό των δικαστών?
1: Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών. Τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Μιχάλης Γιαννάκος?
0: Υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
0: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Πρωταθλητισμός στην ταχύτητα αύξησης των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
0: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
1: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
0: Στο μπάσκετ, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες. Και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν, για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος. Καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι. Αλλά όπως προείπα, διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους, για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια τις κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί του, έφυγε από το σπίτι. Το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο, στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί, που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής.
0: Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
4: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία, λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος, ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά, και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα, φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν, μα τα ψυχομετρικά τεστ Δεν έχουν. Οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ούτε υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο διβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους έξι μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Ότι κάτι τον απασχολούσε. Γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχα να κάνουμε έναν άνθρωπο που γυμνάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. Έξι μήνες όμως, τελευταίους έξι μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του, με τους φίλους του και συναδέλφους του, δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία. Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό. Φαίνεται το τι έχει γίνει. Θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα, όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε έξι μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα.
5: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό, το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτή η σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
6: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθερτης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούρια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες.
1: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκησης.
6: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2021. 27.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027 από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυσοβίτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
1: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
7: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
0: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
8: Ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στο ναύτη. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του ΑΡΟ, γιατί αυτό εφημερίδε και όχι του ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά τριανταριά Ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του ναυπλίου που δεν εφημερίδε. Παρότι δεν εφημερίδε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ που τους υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, σταθεροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργος εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια των επιγόντων, έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε, δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
0: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7, με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μία μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζβολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
1: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
10: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί ένα νοδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο, και οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
11: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοκές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Ωφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις γεωφυλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών. Ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο φιλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 300 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικό γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
1: ούτε
12: λιγότερο
1: ενός
12: μήνα από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τα οποία είναι
12: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες, ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτ-α-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη, θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολυνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρώτο αθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση.

0: βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
1: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά μάλιστα στην ελληνική ιστορία η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
1: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
3: Πάνω από 70 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και του έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστηκε και σε βάρος του δικογραφία και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
2: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο βαθμός τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
2: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξιγνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του

0: 57χρονο στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία που είναι και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.
3: Η προαθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
2: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
3: Πανηγυρίζουν φυσικά και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
2: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
3: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
2: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
3: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτούς που, αυτοί που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 ώρα το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη. 1 ώρα τη νύχτα Ιράκ, Νορβηγία. 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία. 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
2: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
2: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια. και στο Πασχετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό, αλλά δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, ξαναλέω, ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, στον ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
3: Υποψήφι να πω, ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την ανιούσα τραβά ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτεί, Τάσο Αρνίακε.
4: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα, ενώ και πριν το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα εξυπηφόρη, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο η Μάρο Κοντού.
2: Και στο enikos.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
23: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
24: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
25: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
32: Οικονομία.
33: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
35: Αθλητικά.
36: Πολιτισμός.
37: Ηθοποιός σημαίνει φως.
38: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη με ρωτήσεις γιατί έβαλα Δέσποινα Βανδύ, το έλα.
1: Πάντα σε ρωτάω και το ξέρεις.
0: Για να μας φτιάξει το κέφι.
1: Α, σήμερα γιατί... δεν έκρυβε κάτι από πίσω. Κρύβει, δεν μου είχες κάποια πονηρή.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Όπως κάθε μέρα που με βάζεις σε παγίδα.
0: Θα σου πω. Κρύβει το
1: τι
0: επόμενο.
1: Τι θα μαντέψω.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Που είναι πάλι Βανδύ. Που είναι πάλι φίλος.
1: Μπορεί να το μαντέψω το δεύτερο.
0: Δεν μπορείς να το μαντέψεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Απόλαυσε το πρώτο, το οποίο είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. 2001 παρακαλώ, ε. Μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε καλοκαίρι, έτσι με καλοκαιρινή αύρα.
1: Που έχουμε ακόμα.
0: Τα ακούω, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Τα ακούω, το καλοκαίρι είναι εδώ. Που τα ακούω και μεταφέρομαι νοερά σε ένα νησί.
1: Το καλοκαίρι όταν πάμε διακοπές.
0: Μεταφέρομαι από τώρα νοερά σε ένα νησί. Και η υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με το Φίβο μου φτιάχνουν το κέφι. Πάμε, Λάσκα.
1: Μην μεταφερθώ κανονικά εγώ.
0: Πάμε, πάμε.

0: Τα ακούς και νομίζεις, εμένα μου θυμίζει καλοκαίρια, υπέροχα καλοκαίρια.
1: Σου θυμίζει ένα πλοίο έτσι όπως ρίχνει άγκυρα το και φεύγει, πλοίο, το γεια σας.
0: Όχι μόνο το πλοίο, και το προορισμό μου θυμίζει.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Κυκλάδες, θαλασσίτσα, Κρήτη, ακριβώς. Δωδεκάνησα, Ιόνιο.
1: Αυτά τα κύματα εκεί που αφρίζουν όπως φεύγει το πλοίο.
0: Καλοκαιρινά ωραία βράδια. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια.
1: Μια ξαπλώστρα με ένα βιβλίο.
0: Με πιο παλιά. Εγώ δεν χαλαρώνω με ξαπλώστρα και βιβλίο.
1: Εγώ χαλαρώνω και με θάλασσα να κολυμπάω, αλλά και με βιβλίο. Βιβλίο θέλω οπωσδήποτε στις διακοπές.
0: Και που θυμίζει βράδια υπέροχα και φάτα καλοκαιρινά σε πιο ξένιαστες εποχές. Όχι μόνο για μένα, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σου υποσχέθηκα, κάτσε. Βάλε Λάσκαρ λίγο ακόμα.
1: Βάλε λίγο Δέσποινα.
0: Λοιπόν, επειδή σου υποσχέθηκα, άκου τώρα το θεματικό τραγούδι Δέσποινα Βανδύ, Φίβος της ημέρας. Άκου, βάλε
1: Λάσκαρη. Πού πρέπει να μαντέψω.
0: Βάλε.
1: Γιατί το έβαλες.
0: Βάλε.

0: Μήπως το έχει γράψει ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευκολάκι ήταν αυτό, έλα τώρα. Τσίπρα. Αυτό το βρήκαμε τη μία, το ανάψει φωτιές. Βέβαια, ποιος έχει ανάψει φωτιές άμα τη εμφανίσει
0: και
1: του κόμματος.
0: Και πρόσεξε τους στίχους.
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, άκου, θα σου διαβάσω τους στίχους.

0: ανάβεις φωτιές και όλα τα κες, από όπου περάσεις κάνεις καταστροφές.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Χθες, ας πούμε, σου... στην Κοκκινιά.
0: Περίμενε. Πίσω σου αφήνεις πληγωμένες καρδιές, εγκλήματα κάνεις και αμαρτίες πολλές.
1: Και υπάρχει και ένας άλλος στίχος παρακάτω, εκεί που λέει.
0: Κυκλοφορεί.
1: Όχι, όχι, που μαθαίνει, κάπου είπε. Που... Κάτι μαθαίνει. Τέτοιο άκουσα πριν.
0: Όχι, όχι.
1: Για βάλε, Λάσκαρ, να ακούσουμε
0: λέει,
1: λίγο.
0: Όποια να δεις την πυροβολείς, αυτό είναι άσχετο, δεν είναι για Τσίπρα. Την κάνεις να μιλάει για σένα. Αυτό είναι άσχετο. Άστο, είναι για άλλη ιστορία. Εσύ κράτα το,
1: και
0: όταν περπατάς, όταν περπατάς, πανικό σκορπάς και όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Διότι ξέρεις, είδα χθες τώρα, το, εμείς που κάνουμε πολιτικό talk show κάθε πρωί 3 ώρες open, νομίζω ότι ούτε παραγγελία να είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται. Είδα σας χθες... έδωσε βολές και βούτυρο στο ψωμί σας ήταν.
0: Είδα
1: και τι δεν είπε.
0: Την ομιλία του στο, στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια.
0: Που ήταν και συμβολικός χώρος στην παλιά Κοκκινιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σου πω μερικές ατάκες να τις σχολιάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, αν μου κάνεις τη χάρη, από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Στη συνείδηση του λαού μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Συγγνώμη, το είπε πολύ καλύτερα από αυτόν τον τρόπο που το λέει.
1: Εγώ το είπα περίληψη.
0: Πολύ πιο δυνατά.
1: Για πες μου πώς το είπε ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είπα την περίληψη.
0: Περίμενε. Ναι, εσύ είπες το νόημα πλήρως.
1: Ναι.
0: Αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
1: Να τα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη,
1: ακούσατε.
0: Είναι αξιωματική
1: και
0: αντιπολίτευση.
1: Δεν το λέω. Με δημοσκοπικά υποθέτω, έτσι.
0: Όχι, γιατί στη Βουλή.
1: Δημοσκοπικά υποθέτω.
0: Βουλή
1: δημοσκοπικά υποθέτω.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά.
0: Μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
1: Έχουμε έξι δημοσκοπήσεις, αν δεν απατώμε, που τον βγάζουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Παραπάνω. Αυτό το είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας. Άκου τώρα πώς τελείωσε την ομιλία μέσα σε αποθέωση. Ο Μητσοτάκης λέει: έχω την αίσθηση ότι φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Πείτε του ότι δεν θα χρειαστούν. Θα τον νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή. Ε?
1: Ναι.
0: Α, τι είναι?
1: Αισιοδοξία, ναι. Πολύ βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω. Αισιοδοξία, πολύ βλέπω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Όλοι εντωμεταξύ, και δεν το βλέπω μόνο, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, το λέω και για την κυρία Καριστιανού. Γενικά το λέω για όλους.
0: Αυτό που είπε για τις συντάξεις, μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί εγώ το καταλαβαίνω.
1: Για πες το.
0: Λέει ότι
1: θα
0: εμείς
1: κάνω τον Αλέξη Μητρόπουλο.
0: Το
1: 19
0: επαναφέραμε ένα δις το χρόνο σε συνταξιούχους.
1: Πού το?
0: Η Νέα Δημοκρατία το έκοψε.
1: Ναι.
0: Άρα έκοψε 7 δις σε 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη, για τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν λέγαμε ότι κατέκοψε τις συντάξεις. Τώρα πού τις επανέφερε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, επαναφέραμε, λέει. Ένα δις το χρόνο.
1: Okay.
0: Το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το ανάποδο. Ότι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είναι αυτό που έφερε στους συνταξιούχους όλα αυτά και απογοήτευσε τους συνταξιούχους και τον έχουμε ακόμα και τώρα και δεν έχει καταργηθεί.
0: Υπάρχει το καλύτερο. Πριν το πρωί έβγαλα Γιώργο Αυτιά.
1: Ναι.
0: Και ρώτησα τον φίλο μας τον Γιώργο, που αναφέρθηκε και στη Real News πολλές φορές και στην εκπαίδευση Νικολάου, θετικά φυσικά.
1: Ναι.
0: Του λέω να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο μου, επειδή χθες διαβάζαμε στο Real FM ότι αποπληρώσαμε το αγαπημένο σου θέμα, 6,9 δις ευρώ για τη δόση του μνημονίου.
1: Μπορούσαμε να τη δώσουμε αργότερα, τέλος πάντων, και τη δώσαμε πρόωρα.
0: 6,9 δις ευρώ είναι αποπληρωμή δανείου του πρώτου μνημονίου. Και ρωτώ. Έλεγα, λέω, είδα αμέσως μηνύματα συνταξιούχων που λέγανε κάθε μήνα έχουμε υπερπλεονάσματα, υπερκέρδη από τους φόρους που πληρώνουμε, τους έμεσους φόρους και συνεχώς πληρώνουμε πρόωρα, κανονικά, μνημόνια, δόσεις. Ένα δις παραπάνω δεν περισσεύει για μας. Και μου λέει ο Γιώργος Αυτιάς, αφού μου είπε ότι και εκείνος το έχει ζητήσει και του λένε από τις Βρυξέλλες ότι δεν γίνεται, πρέπει να τις δαπάνεις και όλα αυτά, ότι εμείς 7 χρόνια, εμείς ενώ η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία, εκείνος είναι, πληρώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον θα πληρώνουμε ως το 2099.
1: Αυτό
0: έχει
1: λένε
0: υποθηκεύσει,
1: και
0: λέει,
1: τα
0: τη χώρα.
1: Έχει εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο
0: για 100 χρόνια.
1: Φορές.
0: Και λέει, ρωτήστε τον κύριο Μητρόπουλο, δεν τον ρωτάτε.
1: Τον έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό που μας λέει η μονή είναι,
0: είναι
1: για τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Είναι εδώ. Στο ασφαλιστικό 100%. Και όχι μόνο. Επομένως, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, ρωτήστε τον κύριο
1: Τσίπρα. Βέβαια, θα μπορούσε τον νόμο Κατρούγκαλου να τον καταργήσει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά δεν τον κατήργησε.
0: Ναι,
1: να τα λέμε όλα.
0: Εγώ σου ρωτάω κάτι άλλο. Συγγνώμη που θα γίνω κακός με τον Γιώργο και το είπα κιόλας, αλλά μπορώ να το πω και εν τη απουσία.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος κυβερνάνε 7 χρόνια.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να καταργήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το νόμο, εφόσον αυτό τον θεωρεί τον νόμο κατάπτυστο, όχι, θα μπορούσε να το καταργήσει.
0: Δεν γίνεται. Όχι. Ναι. Δεν γίνεται, γιατί έχει υποθηκεύσει ο Τσίπρας στη χώρα.
1: Και νομίζω ότι ήταν και προεκλογική δέσμευση.
0: Να το μεταφράσω εγώ μέχρι το 2099, να το μεταφράσω αυτό. Που
1: βέβαια,
0: λέει και ο Σαφτιάς. Ωραία. Μέχρι το 2099, ό,τι και να ψηφίσουμε, Τσίπρας θα βγαίνει. αυτό είπε. Αυτό δεν είπε. Αφού δεν είπα να κάνει τίποτα με Μητσοτάκης 7 χρόνια και άλλα 4 να το ψηφίσουν 11 και 4 15 και 4 19, πρέπει να το ψηφίσουν μέχρι το 3000, μήπως τελειώσουν οι επιπτώσεις του Τσίπρα και μπορούσαν να κυβερνήσουμε κανονικά. Όποιος εκλεγεί τέλος πάντων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτή την απάντηση, Λουκία.
1: Εγώ σέβομαι και ακούω με σεβασμό αυτό που λέει
0: ο Γιώργος, ο Αυτιάς, αλλά από την άλλη πλευρά θα έλεγα στο δρόμο για τις κάλπες να βρεθεί ένα πιο πιστικό επιχείρημα για τους συνταξιούχους, τους μισθούς, τις συντάξεις, τους έμεσους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα ήθελα να πληροφορήσω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ο λαός πια δεν τρώει κουτόχορτο. Άρα όταν... Πρέπει να κοστολογούν ακριβώς και όχι περίπου.
1: Και πρέπει να σταματήσει κιόλας όλη αυτή η καραμέλα με τη σταθερότητα.
0: Όλα.
1: Επίσης δεν το λέω για κανέναν.
0: Όλα.
1: Με τη σταθερότητα. Ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει σταθερότητα.
0: Καλά, αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
1: Θέλει πολύ συζήτηση.
0: Τι είναι σταθερότητα.
1: Τι είναι σταθερότητα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρα χθες, ο κύριος Τσίπρα χθες είναι σταθερότητα ότι ο μισθός τελειώνει στην τάδε του μήνα.
0: Λοιπόν, καλά,
1: ότι έχουμε. Και αυτό είναι σταθερότητα.
0: Θα το ρωτήσω ότι ήταν σταθερότητα 15-19 στο μήνα, είναι η συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Θα το ρωτήσω εγώ. 15-19
1: ναι, και αυτό. Και αυτό. Αλλά και αυτό που ζούμε τώρα έχει σταθερότητα είναι.
0: Λοιπόν, κοίτα αυτό. Βλέπεις αυτό.
1: Ναι, πρωτοδυτικές Ευρώπης.
0: Ναι, θα σου διαβάσω μερικά στοιχεία. Πριν τα διαβάσω όμως, θα σου πω την ατάκα της ημέρας. Μπαίνω τώρα αμέσως στο link του πετρελαίου Brent παγκόσμιες αγορές. Πόσο έχει, ξέρεις, $80 το βαρέλι. Είχε φτάσει 126. Τώρα,
1: άντε να φτάσει στα 50.
0: Περίμενε.
1: Το εύχομαι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Τσακίρη σε λίγο να μας τα πει. Εν ώψη της προοπτικής για συμφωνία την Παρασκευή, έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχει πέσει στα 80. Ή ρώτησαν τον κύριο Μαρινάκη το πρωί, στο όπλο του κυβερνητικού εκπρόσωπο. Και είπε, θα τους περιμένουμε. Σημείωσε το αυτό, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: και κράτο.
1: Ναι.
0: Θα τους περιμένουμε στη γωνία, όλους, όλους λέει, όλους, όλους, για να δούμε αν όσο γρήγορα ανέβηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου οι τιμές, τόσο γρήγορα θα πέσουν. Και εγώ ρωτώ, δεν πέσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
1: Τόσο γρήγορα θα
0: πέφτουν μέρες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, ήμουν όλη μέρα στον αέρα και οι τιμές ανέβηκαν μπαμ. Έτσι. Και λέω, ρε, τα αποτέλεσμα.
1: Δεν θα έπρεπε να πέσουν και μπαμ.
0: Δεν θα έπρεπε τόσες μέρες να έχουν αρχίσει να πέφτουν.
1: Ναι. Οι αμόλυβδοι έχουν φτάσει στο 80.
0: Οι αμόλυβδοι.
1: Δεν πέφτουν μπαμ.
0: Η αμόλυβδη παραμένει κοντά στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει πέσει.
1: Τώρα, εσύ πιστεύεις τώρα ότι στην Ελλάδα ειδικά θα πέσουν μπαμ.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Α, μισό λεπτό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε, τους περιμένουμε στη γωνία και θα δείτε. Και περιμένω να δω, δεν το είπε. Δεν πιέστηκε, χωρίς πίεση το είπε. Μπαίνω τώρα fuel prices. Παρατηρητήριο τιμών. Σημερινές τιμές, αμέσως. Επίσημα, Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αμόλυβδη νομός Αττικής 1,96-1,97 δηλαδή, και δίζελ 1,71. Ρωτώ. Η αμόλυβδη έχει 1,97. Το δίζελ 1,71. Πριν τον πόλεμο είχαν το καθένα 20 λεπτά λιγότερο. Γιατί? Έλα.
1: Ποιος ήρθε.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Θα πέσουν.
1: Ναι, και η απάντηση.
0: Δεν ξέρω. Θα ακολουθήσει αυτή η πτώση των τιμών. Ό,τι
1: και
0: ακρίβεινε.
1: Το θέμα είναι πώς. Συνήθως, κοίτα, στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Το έχουμε
0: πάμε
1: μάθει
0: τώρα
1: αυτό πλέον.
0: Στο καλύτερο. Ετήσια μεταβολή τιμών, Eurostat την καθημερινή είναι. Απρίλιος 25, Απρίλιος 26. Είναι πρώτος μήνας του πολέμου. Να σου πω. Να πέσει κάτω.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο. Ευρωζώνη συν 0,2. Ελλάδα. Συν 19,3. 19 φορές επάνω. Ρεύμα. Ευρωζώνη μείον 0,6. Ελλάδα συν 14. Βενζίνη είμαστε περίπου μία ή άλλη. Εστίαση διπλό. 3,7 εμείς 6,7. Διακοπές που δεν πάνε μισοί Έλληνες. Μείον 1,5 η Ευρώπη. Συν 6,2 η Ελλάδα. 7 φορές επάνω. Νίκια. 3 φορές επάνω. 2,8 η Ευρωζώνη. 7,8. Είναι γύρω στα αυτό, 7,6 Ελλάδα, Απρίλιος. Συνεχίζω. Φρούτα. Φρούτα είναι δικά μας τα φρούτα που να πάρει.
1: Ναι.
0: 1,7 στην Ευρωζώνη, 7,5 εδώ. Ζυμαρικά, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 1,8 εδώ. Τυρί, τριπλάσιο, μείον 1 στην Ευρωζώνη, πέφτουν οι τιμές στην Ευρωζώνη. Πόλεμος, 3,5 εδώ. Φρέσκο γάλα, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, 4,4 εδώ. Δεν θα σταματήσω, θα το πω όλο. Κρέας, 6,7 διπλό εδώ, 11,8. Συνολικά τρόφιμα, διπλό, 2 στην Ευρωζώνη, 4,5 εδώ. Μη επεξεργασμένα, διπλό, 4,6 στην Ευρωζώνη, 9,2 εδώ. Και σε ρωτώ, βρε Λουκία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ οι αυξήσεις είναι μέχρι 20 φορές μεγαλύτερες. Δεν είχαν πόλεμο στην Ευρωζώνη.
1: Βέβαια.
0: Στην υπόλοιπη δεν είχαν. Γιατί έχουμε 20 φορές μεγαλύτερες αυξήσεις.
1: Πόσες φορές το έχουμε ρωτήσει αυτό, βρε Νίκο? Πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ πέρα με, και με βενζινοπόλεις, με όλους πραγματικά.
0: Περιμένω. Να ρωτήσουμε. Περιμένω. Προς το παρόν βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω τη δημοσκόπηση να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι άλκο για τον Α. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λες εσύ, είναι το μόνο κόμμα που έχει άνοδο.
1: Ναι.
0: Άνοδο.
1: Αλλά έχει μονοψήφια διαφορά
0: άνοδο.
1: Από τον δεύτερο
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, αλλά έχει άνοδο. Είχε 22,8 και έχει 23,3 στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
0: Πρώτο. Έτσι, με άνοδο. Mm. Το Πασόκ που είχε 12,2. Έπεσε σχεδόν δύο μονάδες.
1: Πήγε στο 10,3.
0: Τρίτο. Mm. Δεύτερος.
1: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2.
0: Άκου τώρα,
1: ανέβηκε από 13.
0: Δεν ανέβηκε. Η Άλκο είναι η πρώτη φορά που μετράει τον Τσίπρα. Δεν τον έχει ξαναμετρήσει.
1: Βλέπω ένα 13 εδώ στην πρόθεση ψήφου. Τι είναι αυτό?
0: Όχι. 14,2.
1: Ναι, είναι, κάτω δεν λέει 13.
0: Δεν έχει ξαναμετρήσει. Επειδή το έδωσα για το φτιάξω για τηλεόραση. Ο κ. Παναγόπουλος δεν έχει ξαναμετρήσει Τσίπρα Καριστιανού. Είναι η πρώτη του δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση των κομμάτων Τσίπρα Καριστιανού. Άρα με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι στο 14,2. Δεν ξέρω αν συγκρίνει με άλλη δημοσκόπηση. Η Καριστιανού που είναι επίσης η πρώτη δημοσκόπηση με το καλημέρα 8,1 τέταρτη. Δηλαδή δύο μονάδες πίσω από το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι έχουν μεγάλη πτώση. Η μεγαλύτερη, ΣΥΡΙΖΑ, έχει 1,1 Λουκία. Εξαήλωση.
1: Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση
0: ξέρω,
1: πλέον. Εμένα δεν λέω ότι είναι εντάξει, λέω ότι το περιμέναμε. Εμένα πλέον δεν μου κάνει εντύπωση αυτό καμία.
0: Εδώ, επειδή θα
1: έχουμε εντύπωση
0: σε λίγο.
1: Μου κάνει η πτώση και όλων των άλλων. Δηλαδή.
0: Περίμενα, μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις για τους άλλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα το πρωί τον κύριο Μπουλέκο. Θα έχουμε σε λίγο από την Ελλάδα.
1: Ναι, τον είχα
0: Ελλάς.
1: Και εγώ χθες το βράδυ.
0: Εξαιρετικός.
1: Είναι από τους ανθρώπους που τα λέει έξω από τα δόντια τα πράγματα.
0: Θα έχουμε από την Ελλάς ένα εξαιρετικό στέλεχος, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Να τη ρωτήσουμε. Διότι εγώ ρώτησα το πρωί τον κύριο Καρπουξή, επίσης εξαιρετικός, και μου λέει ότι εμείς έχουμε πει δεν θέλουμε συνεργασίες. Και ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο. Δεν σας θέλουν, επιμένετε, αφού δεν σας θέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θέλει. Mm. Θα μείνετε εκεί, στο κουδούν να χτυπάτε. Απάντηση: μήπως πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Και πριν από λίγο, ο κύριος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον κύριο Φάμελο και του λέει με ανάρτησή του: άκουσε το, είναι καταπληκτικό. Καλημέρα. Πέρασαν 7 μέρες και άκρο του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Κάνει, λέει, και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας για τη σταγματική αναθεώρηση. Αντί να πει καθαρά και εξάστερα, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση υποκλοπών και σκανδάλων του Μητσοτάκη. Να μας φέρει πρόταση για συμφωνία με την Ελλάς. Εγώ θα καλέσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε ρωτώ, η εικόνα κόμματος που λέει πάμε στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Τι είναι, καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Μα είναι καληνύχτα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Φάμελο, πραγματικά. Τι νόημα έχει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
1: Αυτό το βλέπουμε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, συζητάμε, νομίζω. Ξέρεις, δεν το συζητάμε εμείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει
0: αυτό
1: πλέον
0: το
1: και γίνεται άνευ ουσίας.
0: Όχι, καθόλου. Το κόμμα Τσίπρα ήταν.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου
0: παρακαλώ.
1: Πω. Ότι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος πρώτα απ' όλα χθες ξέκοψε κάθε συζήτηση με αυτό που είπε στο κόκκινο για οποιαδήποτε να μπει στη διαδικασία να κάνει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και να φέρει πρόγραμμα.
0: Και τι να κάνει, να πάει σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει μαζί του, τι νόημα έχει.
1: Το ξέκοψε ο κύριος Φάμελος. Άρα το τελεσίγραφο που του έχει δώσει τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και ο Νίκος Παπάς φαίνεται ότι δεν θα το κάνει πράξη. Οπότε από εκεί και πέρα είμαστε σε αδιέξοδο. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εκείνος δηλαδή, σε αδιέξοδο, όχι εμείς.
1: Όχι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Εμείς γιατί να είμαστε σε αδιέξοδο? Σε κανένα αδιέξοδο δεν είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες. Γιατί και εγώ τον ρώτησα χθες τον κύριο Μπουλέκο. Δηλαδή τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε τον κύριο Φάμελο? Θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης του?
0: Δεν,
1: η
0: δεν
1: απάντηση είναι ότι.
0: Δεν υπάρχουν τα κουκιά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τα κουκιά γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχει ο κύριος Φάμελος.
0: Δεν μπορεί τίποτα.
1: Το ελέγχει. ελέγχει ο κύριος Φάμελος. Άρα, δηλαδή με αυτό που είπε χθες ο κύριος Φάμελος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης, γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή. Ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε. Ο κύριος Φάμελος χθες το ξέκοψε.
0: Να ρωτήσω.
1: Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται στο μηδέν, να το πω έτσι. Κάτι. Δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν αν θα τους φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Επειδή εγώ το είπα, τι ελέγχει ο κύριος Φάμελος ακριβώς?
1: Ναι, ελέγχει.
0: Όχι,
1: το
0: ποιο κόμμα?
1: Ξέρω εγώ, το κόμμα.
0: Υπάρχει κόμμα.
1: Αυτό που ελέγχει, το 1,1. Το 1%.
0: Εκεί. Αυτό ο στόχο να ελέγξει το 1%. Μπράβο,
1: τίποτα εκεί. Είναι, μπαίνουν σε μία ροή κατρακύλας και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ενδεχομένως μπορεί να μην λένε ανοιχτά, μπορεί να έχουν γίνει συμφωνίες μεμονωμένες. Δεν το γνωρίζω.
0: 20 φορές επί 0 πόσο κάνει? Πόσο κάνει
1: 20
0: φορές? 0. Αν ελέγχει το 20 φορές το ΣΥΡΙΖΑ, 20 επί 0 σαν 0. Και πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε διάκοψη να λέγεις τα άλλα κόμματα, για πες μου, θέλω να σε ακούσω, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα άλλα κόμματα, είχαμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 10,3, έτσι, κατεβαίνει, πέφτει.
0: Πέφτει, έχασε δύο μονάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έχουμε την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που είναι στο 8,1. Μετά έχουμε την ελληνική λύση, που είναι στο 6,6, από 6,1. Ναι. Μετά έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο 6,2. Μετά κάτσε να δούμε ποιο έχουμε. Μετά αρχίζουν και πέφτουν πάρα πολύ οι υπόλοιποι.
0: Τα συγκριτικά πρέπει να κοιτάξεις. Ναι. Η ελληνική λύση είχε 8.
1: Είχε 8. Είχε 8, βλέπω το πάνω. Μπράβο, είχε 8. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας, αν δεν απατώμε, που από το 5,7 πέφτει στο 3,6. Ακριβώς. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας. Μετά έχουμε.
0: Δύο κόμματα που αντέχουν.
1: Ναι,
0: που ανεβαίνουν.
1: Τη φωνή λογικής, έτσι δεν είναι. 2,9 από 2,6.
0: Ανέβηκε.
1: Είναι 8η.
0: Ανέβηκε.
1: Και μετά έχουμε το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που και αυτό τσιμπάει λίγο, είναι από το 2,5 στο 2,8.
0: Πρόσεξε, επειδή αυτό είναι πρόθεση, εάν βάλεις τα που είναι πάρα πολλά, είναι 16 και 2, σχεδόν 20%, 19%, μπαίνουν στη Βουλή και Λατινοπούλου και Βαρουφάκης.
1: Ναι.
0: Και δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μπαίνει η Νίκη.
0: Δηλαδή μπαίνουν Νέα Δημοκρατία, το λέω από τα βλέπω εδώ. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής. Και φυσικά Τσίπρας και
1: Καριστιανού,
0: που είναι τα νέα κόμματα.
1: Ναι. Τώρα, αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε τους αναποφάσεις τους να πέφτει το ποσοστό. Δηλαδή να είναι στο 16 από 19 που ήταν.
0: Σωστά.
1: Και είναι καλό αυτό να πέφτει.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: παίρνει
1: να πάει ο κόσμο στην κάλπη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Άκου τώρα, από ποιους παίρνει ο Τσίπρας? Έχει ενδιαφέρον αυτό. 62% από ΣΥΡΙΖΑ και 9% από ΚΚΕ. Ναι. Αυτό είναι έκπληξη για μένα.
1: Αυτό είναι έκπληξη και για μένα. Δηλαδή θα περίμενα να είναι πιο. Δηλαδή να παίρνει λίγο από ΠΑΣΟΚ, λίγο από Νέα Δημοκρατία. Ελάχιστα μάλλον από Νέα Δημοκρατία.
0: Και παίρνει 7% πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού τώρα κάνει την έκπληξη και όχι ως ποσοστό το 6% που θα το μπερδέψουμε, ως αριθμό ψηφοφόρων. Ξέρεις από παίρνει τους περισσότερους? Μάντεψε.
1: Από πού?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Διότι παίρνει το 6% της Νέας Δημοκρατίας, το 6% επί των εκατομμυρίων που έχουν ψηφίσει και οικολογίες του 23 Νέα Δημοκρατία, είναι μακράν οι περισσότεροι. Διότι μπορεί να παίρνει το 24% από τη Νίκη, αλλά το 24% επί 1% είναι 0.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνει τους περισσότερους από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέο έβριμα αυτό. Ολοκαινούριο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε και ποιους έχουμε σήμερα, γιατί φτάνουμε στο χρόνο του πρώτου σύντομου δελτίου ειδήσεων. Για πες.
1: Λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού, εδώ μας τα συντονίζει όλα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε το Λάσκαρη Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο.
0: Θέλω να ευχηθώ περαστικά στην μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, η οποία νοσηλεύεται.
0: Μπήκε χθες το βράδυ στην εφημερία του νοσοκομείου, στο Αττικόν. Νοσηλεύεται με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, με βάση τις δηλώσεις των γιατρών. Να σας ευχηθούμε περαστικά. Έχει και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και πνευμονολογικό που είναι πιο σοβαρό. Στα 92 της είναι αιώνια έφηβη η Μάρο Κοντού. Το έχει αποδείξει. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε σε τηλεοπτικό σύριαλ. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει και θα βγει νικήτρια. Δεν μπορεί να μας λείψει η Ελληνίτσα. Είναι ο Αντωνάκης, είναι η Ελληνίτσα, το αγαπημένο μας ζευγάρι από το Ισαΐα Χόρευε. Και τη λατρεύω και θυμάμαι πάντα το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια μαύρη Ford μοντέλο του 23, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τι ωραίο που είναι, που χορεύουν οι καρές με τον Ηλιόπουλο.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρει η Μάρα Κοντού.
0: Η σπουδαία, η μεγάλη Μάρα Κοντού είναι εδώ, είναι δυνατή και έχει ένα προσωρινό πρόβλημα υγείας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα μαζί της.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Λένορμαν και από Νέα Φιλαδέλφεια έως Λυκόβρηση. Και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση. Στα $80 το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών.

0: Στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα FM 97,8 σε μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Με το θερμόμετρο πάντως να μην έχει ξεπεράσει κατά πολύ η Λουκία τους 35 βαθμούς. Είμαστε εκεί γύρω στους 35,8.
1: Κάνει ζέστη όμως. 37 η πρόγνωση.
0: Από ζέστη. Τελικά ο άστατος καιρός δεν θα είναι Πέμπτη, θα είναι Τετάρτη Πέμπτη και σου προσφέρει αυτό ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Κυριακή. Μόνο που αν μπει σε πλοίο θα έχει 8 βαθμούς στο Αιγαίο. Και τοπικά 9. Μην πα σε πλοίο, εδώ κοντά.
1: Όχι, εδώ κοντά. Λοιπόν, αυτοκινητάκι.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των όσων λέμε και σχολιάζουμε. Να είναι καλά οι αρχηγοί, διότι μη μου πεις ότι πιστεύεις ότι θα φτάσουμε έτσι ως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026.
1: Όχι, και να σου πω κάτι, επειδή λέμε όλη την ώρα. Μισό λεπτό, επειδή. Εννοείται. Και επειδή λέμε όλη την ώρα για τον κύριο Τσίπρα, βλέπω και πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Βλέπω τον κύριο Κυριανάκη που λέει ότι αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη. Και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω Χατζηδάκη. Δηλαδή, οι απόψεις βέβαια διήστανται. Ο κύριος Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, λέει θα προκαλούσε μικρή ζημιά σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά, σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη διαφοροποίηση. Δηλαδή, υπάρχει
1: υπάρχουν άλλοι που λένε δεν μπορεί κάνει ζημιά και άλλοι που θεωρούν ότι δεν θα κάνει ζημιά.
0: Μέχρι το Μητσοτάκη, που τον είπε τον Νικολάου, περίπου τον είπα χάρη στο Σαμαρά. Δηλαδή, του δώσαμε και άλλη ευκαιρία. Αν επανέλθει.
1: Ναι, δηλαδή βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική γραμμή πάντως όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Και να πούμε ότι έχουμε και ομιλία αύριο του κύριου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Α, τι ώρα, πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και αυτό, ναι.
0: Θα είναι και ο Σαμαράς.
1: Μήπως είναι. Μήπως δεν νομίζω λείπει ο Σαμαράς από εκδέδεια, λείπει.
0: Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Βάλατε πολύ ψηλά τον πύχη. Ο κύριος Τσίπρας θες είδα την ομιλία του και στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή είπε, αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα μηνών να γίνουμε κυβέρνηση. Και στο τέλος είπε ότι μάλλον φοβάται ο Μητσοτάκης στις δεύτερες κάλπες, δεν θα χρειαστούν, θα κερδίσουμε από τις πρώτες. Πού βασίζεται την αισιοδοξία σας ότι ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει ακόμα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση? Και το ρωτώ αυτό, γιατί στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το πρωί που στο έθεσα υπόψη τους, μου έδωσαν απάντηση αλλά Άδωνη Γεωργιάδη, που τον αγαπάει το κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάτε. Είπαν δηλαδή, συγγνώμη, ο Τσίπρας έφυγε το 23 και μετά που από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17 ως αποτυχημένος. Τώρα γιατί είναι πετυχημένος με 14?
2: Η απάντηση είναι γιατί έχουν αλλάξει ιστορικές συνθήκες, αλλά εγώ θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
0: Το 17 είναι 14 όμως.
2: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας και όχι στο σχόλιο
0: του στελέχου,
2: το οποίο
0: αλλά εγώ
2: θα
0: ξαναρωτήσω να απαντήσω.
2: Νομίζω ότι η αισιοδοξία, βεβαίως το ξέρω. Νομίζω ότι η αισιοδοξία, αισθάνομαι ότι η αισιοδοξία η οποία εκφράστηκε και χθες από τον Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Πηγαία, θα έλεγα. Μου θύμιζε τον παλιό Τσίπρα τον Αεράτο.
2: Προέρχεται από την ανταπόκριση των πολιτών και της κοινής γνώμης, θα έλεγα, διότι δεν έχουμε εκλογές, έχουμε δημοσκοπικές έρευνες που καταγράφουν την κοινή γνώμη. Η ανταπόκριση
0: τι λένε αυτές
2: αυτή
0: σε έναν.
2: Ναι, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, δηλαδή ότι ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος εμφανίζεται και έχει ζωή, αν δεν κάνω λάθος, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης του κόμματος και της παρουσίασης της ιδρυτικής μας διακήρυξης, φαίνεται ότι έχει μία ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών.
1: Απλά, οι κυρία Λαλιώτου, με βάση την ιστορία, ένα λεπτό, και την ιστορία των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ, πόσο αυξημένα ήταν τα ποσοστά του. Έχουμε δηλαδή δει πολλές δημοσκοπήσεις, σαν το σουφλέ, να το πω έτσι, να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν. Ναι, αυτό το παραστατικό. Αυτό το λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή, θέλω
2: βεβαίως,
1: να πω,
2: κοιτάξτε,
1: ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες συνείδηση του λαού. Αυτό θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει και ως αλαζονία.
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά δεν είναι αλαζονία. Είναι μια πρώτη αποτίμηση των όχων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Κοιτάξτε, όντως οι δημοσκοπήσεις, εγώ τιμώ τις δημοσκοπήσεις και τώρα, αλλά και παλαιότερα ως ερευνήτρια. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό. Θυμάμαι ένας παλιός μου καθηγητής είχε πει, είναι λίγο σαν να βάζεις θερμόμετρο.
1: Ναι.
2: στην κοινωνία. Σωστά. Το θερμόμετρο, όπως ξέρουμε, βέβαια, φυσικά, καταγράφει τις μεταβολές.
0: Να, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εσείς έχετε και άλλες μετρήσεις που δεν ανακοινώνονται, που δείχνουν έτσι μια δυναμική μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ποστά από αυτά που βλέπουμε.
2: Η μέτρηση της ΑΛΚΟ, την οποία

0: διακύβευμα. Και το διακύβευμα αυτό είναι ότι στη συνείδηση, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την επαφή που έχουμε και εμείς με τον κόσμο, στις ανοιχτές μας εκδηλώσεις, στη συνείδηση λοιπόν του κόσμου, πρώτον έχει διαμορφωθεί μία αντίληψη, δυναμική και εξελισσόμενη, αναπτυσσόμενη θα πω εγώ, ότι υπάρχει εναλλακτική. Ξέρετε, το χειρότερο το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι, ως πολίτες μιλώ τώρα, ήταν ότι ανεξάρτητα από το αν ήμασταν ικανοποιημένοι, πληγωμένοι, ενοχλημένοι από όσα συνέβαιναν στην ζωή μας, αναφέρομαι στην επταετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη σε όλους μας και σε όλες μας, ή τουλάχιστον σε αρκετές από εμάς, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική. Τουλάχιστον αυτό ήταν ένα κυρίαρχο αφήγημα το οποίο το μοιραζόμασταν πάρα πολύ.
1: Αυτό που λέτε είναι μαχαιριά στην καρδιά για τον κύριο Ανδρουλάκη, το καταλαβαίνετε.
0: Είναι όμως μια πραγματικότητα που νομίζω ότι και στους επαγγελματικούς αλλά και στους φιλικούς μας κοινωνικούς χώρους το ζήσαμε όλοι. Το ζήσαμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό το γεγονός ότι έχει αλλάξει,
1: από
0: ότι
1: δύο εμφανίσεις, ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει μία στο Θησίο, μία στην Νίκαια. Δεν ξέρουμε πρόγραμμα. Έχει 10 δημοσκοπήσεις που τον παρουσιάζουν δεύτερο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, έχει μία δυναμική, όντως. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο ερώτημα είναι που θα σας θέσω μετά, μην το συζητήσουμε τώρα, είναι ο ίδιος ή άλλος. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Λέτε, είναι μία φλασιά στο θερμόμετρο.
0: Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα στην ιστορική διαδικασία τα βγάζουμε από την ίδια την ιστορική διαδικασία. Και εγώ νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και η επόμενη μέρα, για να το πω έτσι πιο γενικευτικά, θα επιβεβαιώσει αυτή την δυναμική και την εξέλιξή της. Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα τη λέξη κανονικότητα, και αυτό ήταν και ένα κεντρικό σημείο του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, να τη θεωρούμε σαν σταθερότητα και ένα θετικό πράγμα. Παρόλο που στην κοινωνική μας εμπειρία, φυσικά, η σταθερότητα και η κανονικότητα είναι καλό για ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βιωτικό τους επίπεδο και θεωρούν ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες τους ικανοποιούνται. Η σταθερότητα και η κανονικότητα, μάλλον, δεν είναι κάτι θετικό όταν ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επίπεδο καθημερινότητας. Και νομίζω ότι το δίλημα από σταθερότητα ως χάος αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί στο δίλημα στασιμότητα ή πρόοδος. Γιατί ξέρετε, η κανονικότητα με μία έννοια, ιδιαίτερα όταν έχεις πολύ ισχυρά προβλήματα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι και μία στασιμότητα. Εμείς δεν είμαστε με τη στασιμότητα, εμείς είμαστε με την πρόοδο.
1: Λοιπόν, μια στιγμή ότι έχουμε εξέλιξη. Εδώ βλέπω, Λουκία, κάτι πολύ σοβαρό. Ένα από τα στελέχη σας που είναι γνωστά και στήριξαν την προσπάθεια και τη στηρίζουν του κ. Τσίπρα είναι ο ακαδημαϊκός Αντώνης Λιάκος. Βλέπω λοιπόν να κάνει εδώ μία ανάρτηση που είναι εξαιρετικά επικριτική για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Σας τη λέω. Είναι για την ανακοίνωση για τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς. Λέει, όποιοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ξέρουν καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Είναι αραιά δρομολόγια, σαρδελοποίηση επιβατών που δεν μπορούν σε ώρες αιχμής να επιβαστούν κτλ. Τι να την κάνουν επομένως την εξαγγελία δωρεάν εισιτηρίων? Μόνο άνθρωποι που δεν ταξιδεύουν, που ζουν στον ψιλορίτη, θα μπορούσαν να εισηγηθούν παρόμοια εξαγγελία στον κύριο Τσίπρα. Και καταλήγει λέγοντας, προσέξτε, αφού κριτικάρει την κατάργηση των εξετάσεων, μεταξύ μας έχει εξαλειφθεί καμιά τριανταριά φορές, λέει, υποστηρίζω την ανασύνταξη της αριστερής συμπαράταξης, γι' αυτό τα γράφω αυτά, και επειδή το κύριο ζήτημα της αριστεράς είναι η αξιοπιστία θέλει σοβαρότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Κατηγορεί λοιπόν ο κύριος Λιάκος τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας, και θέλω την απάντησή σας. Είναι η πρώτη παρέμβαση από το εσωτερικό της Ελλάς προς τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα από τον κύριο Λιάκο, που ξέρω ότι είχε εξαιρετική σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Αντώνης ο Λιάκος είναι ένας αγαπημένος μου καθηγητής.
1: Και ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Βεβαίως. Και είναι ένας από τους πιο κριτικούς, προσέξτε, όχι επικριτικούς, γιατί μερικές φορές συγχαίρουμε την κριτική με την επίκριση. Ένας από τους πιο κριτικούς διανοουμένους των τελευταίων δεκαετιών και βέβαια σήμερα.
1: Άρα έχει αξία η παρέμβασή του, που λέει χρειάζεται σοβαρότητα.
0: Και πάντα έχουν αξία
1: κάποιος
0: οι παρεμβάσεις.
1: Κάποιος που ζει στο ψιλορίτη το πρότεινε, Αλέξη.
0: Τις χώρες μας, και μάλιστα με τον τρόπο έτσι το ζωντανό που γράφει ο Αντώνης Λιάκος. Εγώ θα πω το εξής όμως. Καταρχήν, το μέτρο το οποίο είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι εμβληματικές. Με ποια έννοια? Όχι με την έννοια ότι λύνουν το σύνολο των προβλημάτων, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ζήτημα των συγκοινωνιών και της μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, γιατί δεν μιλήσαμε

0: μιλήσαμε σε αυτή τη φάση για το σύνολο της χώρας, μιλήσαμε για το Λεκανοπέδιο της Αττικής και για την Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα της μετακίνησης λοιπόν βασίζεται και αυτή της πρότασής μας βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα στη μετακίνηση, η μετακίνηση ίδια είναι ένα δημόσιο αγαθό με την ευρύτερη σημασία του όρου.
1: Μην το φέρουμε κύριο Γύρω. Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας και εκείνο και τους συνεργάτες του κύριου Λαλιώτου.
0: Η απαλλαγή, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η απαλλαγή λοιπόν, η πρόταση για δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο αγαθό με ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, θα έλεγα, και αντιμετωπίσιμο εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας μας, παράλληλα βέβαια με τη βελτίωση, γιατί αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα σε όλους τους τόνους, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αφορά μόνο την ελάφρυνση της τσέπης, ας πούμε, των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης μια διαφορετική θεώρηση για το πώς βλέπουμε την πόλη, τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
1: Δεν ξέρω, δεν με καλύπτει.
2: Αυτό είναι, κυρία Λαλιώτου, γιατί βλέπουμε.
0: Ας μην υποτιμήσουμε όμως και το θέμα του δωρεάν. Γιατί,
2: μισό λεπτό, κυρία Λαλιώτου, όμως αυτό ήρθε. Δεν ξέρω αν ήρθε ακριβώς, αν ήταν αυτή η πρόθεσή σας. Προφανώς μπορεί να μην ήταν, αλλά βγήκε πρώτα ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν τα εστία κάτω των 24. Μετά είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό. Έχουμε μπει σε μια εποχή πλειοδοσίας και παροχολογίας, να πω εγώ.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Αυτή
0: είναι η απάντηση.
2: Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε πάντως.
0: Δεν έχουμε μπει σε αυτή την εποχή από την πλευρά τη δική μας της συμπαράταξης. Πρώτον, γιατί αυτά τα μέτρα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν ένα μείζον ζήτημα και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και διεθνώς. Και αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας και η τεράστια αύξηση, η μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τα εισιτήρια είναι, κατά τη γνώμη μου, μία σταγόνα στον ωκεανό. Καταλαβαίνω ότι πώς θα φτιάξει τον ωκεανό αν δεν ξεκινήσει με τη σταγόνα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, από το στεγαστικό μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι τον πληθωρισμό, μέχρι τον κατώτατο μισθό, μέχρι το μέσο μισθό, οι συνταξιούχοι, νομίζω τα εισιτήρια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό.
1: Τεχνήματα το πρωί. Τώρα ο άνθρωπος που είναι μέσα από την Ελλάς λέει αυτός που το πρότεινε στον Τσίπρα ζει στον Ψιλωρίτη.
0: Και αυτό
1: που λέει η Λουκία, η αίσθηση πλειοδοσίας, μην το υποτιμάτε, έχω πάρει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Ότι εδόθη αυτή η αίσθηση.
0: Να δείτε. Κάθε φορά που προτείνουμε ένα μέτρο το οποίο έχει σκοπό την ελάφρυνση των βαρών της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρείται παροχολογία, ενώ έχουμε μία σειρά μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για 7 χρόνια που κάνουν πολλαπλές ελαφρύνσεις, θα έλεγα, στα
2: δεν το υποτιμούμε, κυρία Λαλιώτη, δεν το υποτιμούμε.
0: Θέλω να πω ότι
2: ό,τι ακούγεται καλό είναι, ό,τι ακούγεται και ό,τι μπορεί να δοθεί, καλό είναι. Απλά ήρθε σε συνέχεια του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό.
1: Και να κλείσουμε παρακαλώ με αυτό. Έχουμε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
0: Να σας πω και κάτι όμως, ναι, για το μέτρο αυτό των δωρεάν μετακινήσεων το ανακοινώσαμε μαζί με μία άλλη δέσμη μέτρων που αφορούν και τα άλλα στοιχεία της ακρίβειας της καθημερινότητάς μας, όπως για παράδειγμα το ρεύμα, όπως η χαμηλή μισθή των εκπαιδευτικών μας, των γιατρών μας, των γιατρών και των νοσηλευτών που, να σας θυμίσω, μας κρατήσανε όρθιους, λέγαμε, κατά την περίοδο της πανδημίας και δεν ξέρω πόσο τους ανταμείψαμε γι' αυτό, πόσο στηρίξαμε το σύστημα. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο, είναι ένα μέτρο μέσα σε ένα πλέγμα προτάσεων που νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες, όσο χρειαστεί, να το ξεδιπλώσουμε και στη συζήτηση μαζί σας και φυσικά στη συζήτηση με τους πολίτες που είναι αυτό που μας απασχολεί.
1: Με μεγάλη χαρά θα
0: ξανασυζητήσουμε.
1: Ήταν εξαιρετική μας χαρά που μιλήσαμε, κύριε Λαλιώτου. Θα τα ξαναπούμε
0: σύντομα.
1: Η χαρά
0: είναι δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, και επιστρέφουμε, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρωμανό.
2: Και
1: μετά έχουμε και τον κύριο Τσακή. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό που τους περιμένουμε στη γωνία, με τη μείωση των τιμών.
3: Real FM. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
21: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
27: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
28: Τρουφαλντίνο
27: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
29: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
30: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
29: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
31: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
32: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
33: Real FM. Η ώρα είναι 4.
34: Πολιτικές εξελίξεις.
35: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
36: Κοινωνία.
34: Οικονομία.
37: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
38: Διεθνείς ειδήσεις.
34: Αθλητικά.
38: Πολιτισμός.
39: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
40: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
41: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει τους ηγέτες της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, χωρίς να ανακοινώνει τους ακριβείς όρους του κειμένου. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. παρεμβάσει σε μισθού του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέο. Περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση τη προσωπική διαφορά στο δημόσιο με επίδομα έω 300 ευρώ και παράταση μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου τη ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξυλοδαρμό από 3 άτομα κατήγγειλε οδηγός απορριμματοφόρου στη Νίκαια, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθη 32χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη, επέβαιναν σε Λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού, από την αρχή του έτους οι αφίξεις φτάνουν τις 8.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών. 3 οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λασίθι για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
41: Νέος τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει ο παλέμαχος θερματοφύλακος Στέφανος Κοτσόλης στη θέση του Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, που αναβαθμίζεται σε τεχνικό σύμβουλο στην πράσινη ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Real Weather.
41: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέχασα να σου πω με τα πολιτικά το καλύτερο.
2: Για πες.
1: Πόσο καιρό, πόσους μήνες τώρα σου έχω πει για τον Αταμάν.
2: Μου έχεις πει, το έχεις προβλέψει.
1: Όταν σου έλεγα, έβγαινε να ανακοινώσει,
2: φύγει,
1: τον στηρίζει ο Γιαννακόπουλος και σου έλεγα,
2: φύγει, σου έλεγα
1: το εξής. Μόλις είδα ανακοίνωση τον στηρίζει, λέω θα φύγει. Διότι η εμπειρία
2: ξέρεις,
1: μου είναι,
2: ξέρεις.
1: Έχω μαζέψει καμιά εκατοστή ανακοινώσεις ΠΑΕ, ΚΑΕ, που λένε λοιπόν η αυτή στηρίζει τον, ναι, λέω τον στηρίζει.
2: Ψάχτε για τον μέχρι επόμενο. Να φύγει.
1: Ψάχτε για τον επόμενο.
2: Ναι, ήδη ψάχνανε.
1: Το αυτονόητο δεν βγαίνει ανακοίνωση για να στηρίξει κανέναν. Αυτού που είναι αυτονόητοι δεν χρειάζεται ανακοίνωση να στηρίξει πράξη. Λοιπόν, ήταν προφανές ότι ο Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξοδεύει ένα κάρο λεφτά, τα περισσότερα από κάθε άλλο μέτοχο ή παράγοντα ή πρόεδρο ομάδας μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Κατά τη γνώμη μου, είχε καλά ο Αταμάν, αλλά από ένα σημείο και μετά τα χάλασε όλα και ο χαρακτήρας του και η νοοτροπία του. Αρρώστησε η ομάδα και αυτό φάνηκε φέτος. Δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά και πανθυνικό να είναι 7ο στην κανονική διάρκεια. Το ακούγονται Κινέζικα αυτό. Λέω αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν.
2: Okay, ναι, εντάξει, στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και πρέπει να πω ότι άργησε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, διότι είναι κρίμα, έχασε ο Παναθηναϊκός.
2: Και
1: ευρωπαϊκή.
2: Όχι, ήθελε ευρωπαϊκή, να δώσει μια ακόμα
1: όχι,
2: ευκαιρία.
1: Αυτό ναι. Ευρωπαϊκή ευκαιρία. Έχεις δίκιο. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορούσε να πάει καλύτερα και στην Ευρώπη και ενδεχομένως να είναι καλύτερη η εικόνα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαιο το πρωτάθλημα φέτος, να είμαστε σωστοί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει το Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, ένας τεράστιος προπονητής.
2: Και αυτό
1: εκεί
2: πήρε.
1: Δεν τον πήρε
2: ακόμα.
1: Ακόμα
2: είναι άνευ προπονητή.
1: Μην βιάζει. Ο Μπράντοβιτς είναι ο γκουρού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Αλλά εσύ αυτό προτείνεις.
1: Δεν προτείνω αυτό. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έχει πάρει, νομίζω, 5 πρωταθλήματα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς και έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά ο Μπράντοβιτς. Μια τεράστια προσωπικότητα και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή, εάν αυτό θεωρεί ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, τι λένε.
1: Είμαστε, νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί μου όλοι, 8 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ξένα καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στο Real FM. 16 Ιουνίου φτάσαμε, Λουκία.
2: Εσίως.
1: Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό.
2: Δεν έχουμε βαρεθεί, κατάλαβες. Έχουμε μαλλιά Λάσκαρης, να ξάνουμε, που λέει και ο λαός.
1: Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς, τούτοι παπάκι, realfm.gr, 211-200-8200. Δεν έχουμε δει μηνύματα. Περιμένουμε τον κύριο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να δω κάτι
2: για να δούμε κάτι σε μήνυμα.
1: Ξέρεις,
2: γιατί μας έχουν στείλει εδώ
1: μικρό.
2: Οι ακροατές μας.
1: Ο Θωμάς λέει ότι είπε ο κύριος Λιάκος, ειδικά για τα μέσα μεταφοράς, πραγματικά να αγιάσει, να αγοράσει,
2: ναι,
1: να αγιάσει,
2: ναι,
1: το στόμα του. Το 1,2 ευρώ μας πείραξε. Όχι τα δρομολόγια που δεν υπάρχουν πολλές φορές.
2: Είναι και αυτό και η κατάσταση των δρομολογίων πραγματικά. Να. Γιατί πολλές φορές μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και είναι πίτα κανονικά.
1: Περίμενε. Θέλω να απαντήσω. Ο Κωνσταντίνος, εγώ ψάχνω αρνητικά μηνύματα. Λέει, φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας, εμένα, συνεργάτη των καταστροφέων της χώρας, πήρες το όπλο σου και δολοφονείς τον Τσίπρα. Όσο και να σε πονάει τη χώρα, δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας, όπως έχεις το θράσος να λες. Χρεοκόπησε το 9 επί της παράταξης που με τόσο πάθος υπηρετείς. Όσοι με ξέρουν, αγαπητέ Κώστα, θα ξέρουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν ποτέ να μάθουν, γιατί εγώ δεν υπηρετώ καμία παράταξη. Υπηρετώ τη δημοσιογραφία, υπηρετώ το Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, το Open και όποια δουλειά έχω πάντα, γιατί υπηρετώ πάντα τον ιερό κανόνα της δημοσιογραφίας, ότι είσαι απέναντι σε κάθε εξουσία. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την οτροπία σου, δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό, αλλά αν παρακολουθήσει αυτά τα 40 χρόνια τι λέω, τι κάνω, τι γράφω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πιστήριο για να σου το αποδείξω. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι ασχολούμαι τόση ώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν ήθελα να τον χτυπήσω, δεν θα έλεγα τίποτα. Το ότι ασχολούμαι κάθε μέρα τόσες ώρες μαζί του, νομίζω διαφήμιση του κάνει. Εγώ, ίσα ίσα, θεωρώ, Λουκία, ότι η επιστροφή του Τσίπρα κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, αποτελεί θριαλίδα, σημαδεύει τα δεδομένα και η ΜΕ Νέα Δημοκρατία τον έχει κάνει βασικό της αντίπαλο αντί του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης επίσης τον έχει απέναντί του, διότι βλέπει ότι χάνει ποσοστά από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας αγωνίζεται να πείσει ότι είναι ο νέος Τσίπρας και όχι ο παλιός. Αυτό είναι όλο το σκηνικό, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες, Νίκο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ζωμανός, ο κύριος Νίκος Ζωμανός,
2: δούμε και την άλλη πλευρά,
1: Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε ότι απειλείστε από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί χτες είπε ο Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Μπορούμε να τον νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή, δεν χρειαστούν δεύτερες, μην ανησυχεί. Και αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση. Επιστρέφει λοιπόν στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Ρωμανέ.
3: Δεν θέλω να τον στεναχωρήσω, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Και επίσης αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 5 χρόνια, και πριν από 8 χρόνια και πριν από 10 χρόνια.
2: Άρα...
1: τον κύριο Τσίπρα ήταν χωρίστο, όχι εμένα. Εγώ δεν
3: στεναχωρήσω. Ναι, τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, επειδή αναφέρθηκα στη δηλώση του. Άρα λοιπόν το αν είναι ή όχι η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν και ο ίδιος απέλεσε αυτό το προνόμιο. Απόλεσε το προνόμιο αυτό. Νομίζω ότι αφορά τον ίδιο και ο ίδιος πρέπει να ερωτηθεί γιατί το απόλυσε.
2: Τη Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά καθόλου, κύριε Ρωμανέ, αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως το είπε χθες, είναι σαν να λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και μετά είπε ότι στο τέλος κατέληξε ότι θα γίνουμε και κυβέρνηση.
1: Εννοεί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρωμανέ, ότι είναι
2: δεύτερο. Εννοεί
3: και εγώ για τις δημοσκοπήσεις μιλάω ότι 10 χρόνια είναι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί προφανώς
2: και δεν θα υπάρχουν και δεύτερες εκλογές από ό,τι είπε. Είπε στο τέλος ότι έχω την εντύπωση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες εκλογές γιατί θα χάσει. Έτσι είπε.
3: Από τότε πάντως που με εκλογές το 19 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όπως αποφάσισε ο λαός, ξαναλέω ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει αυτό το προνόμιο αν ο ίδιος δεν αποφάσιζε να το θυσιάσει χάριν όλων αυτών που ζήσαμε με τον κύριο Κασελάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Άρα εσείς λοιπόν... δεν φοβάστε καθόλου τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο?
3: Άρα λοιπόν, θα πάω και εκεί. Άρα λοιπόν το να πανηγυρίζει επειδή από το 17% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές με το προηγούμενο κόμμα του, διέλυσε το κόμμα του και καταφέρνει τώρα να αποτυπώνεται στο 14-15, δεν ξέρω πόσο.
1: Ρωτήσαμε πριν την κυρία Λαλιώτη, αλλάζουν οι εποχές. Είναι άλλα τα δεδομένα, λέει τώρα.
3: Σωστά. Και επειδή ακριβώς αλλάζουν οι εποχές, γι' αυτό νομίζω ότι είναι στα όρια του αστείου το να βλέπεις τον Τσίπρα να ξανααυτοπροσδιορίζεται και να αυτοσυστήνεται μετά από γύρω στα 20 χρόνια.
1: Δεν είναι νέος. Γιατί έτσι λένε τα στελέχη του, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας. Άλλος Τσίπρας. Άλλο φρέσκα πρόσωπα, φρέσκες ιδέες, άλλο κόμμα, όλα καινούργια.
3: Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προφανώς είναι ο ίδιος. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Αλλά και οι ιδέες, για να πάμε και εκεί, γιατί θα μπορούσε πράγματι να πει κανείς ότι εντάξει, το 8 που πρωτοσυστήθηκε στην πολιτική ζωή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το νέο. Το 12 ήταν ακόμα πιο νέο και έτσι έβλεπε και στην διακυβέρνηση. Το 15 συνέχιζε να είναι το νέο. Το 19 ήταν πάλι το νέο. Το 23 ήταν πάλι το νέο. Σήμερα είναι πάλι το νέο. Μπορεί λοιπόν πράγματι να νιώθει πάντα νέος. Προφανώς είναι δικαίωμά του. Αλλά επειδή όλα κρίνονται στις ιδέες, σας θυμίζω ότι ό,τι έλεγε το 10, το 12, το 15 έκανε τα ακριβώς αντίθετα και δυστυχώς, και εκεί έρχεται η απάντηση στο αν είναι το νέο, λέει ακριβώς τα ίδια σήμερα, πολύ σωστά όπως λέτε και εσείς, σε άλλες συνθήκες.
1: Δεν ήξερε τότε,
2: είπε όμως τώρα ότι έχει αλλάξει.
3: Ακούω μια ρητορική και μια λογική αντιμνημονίου χωρίς μνημόνια. Άρα προφανώς τον έχουν ξεπεράσει οι συνθήκες.
2: Λέει όμως ότι σήμερα και ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει.
1: Ενώ τότε δεν ήξερε.
3: Ναι, το αν ξέρει, το πρώτο είναι το αν μπορεί να στηρίξει αυτά που λέει ότι θέλει να κάνει. Αυτό απέδειξε και στο παρελθόν ότι δεν μπορεί και δεν έχει την αξιοπιστία να πιστέψει κανείς ότι αυτά που λέει μπορεί και θέλει να τα κάνει.
1: Μήπως έμαθε. Λέει το 15, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται. Τώρα ξέρω και τι θέλω και πώς να το κάνω. Μήπως έμαθε στο μεταξύ.
3: Κοιτάξτε, όταν ακούω ότι 1500 αφημοί θα φέρουν με τη φορολόγησή τους 4 δις ευρώ, μάλλον δεν έμαθε ιδιαίτερα. Τουλάχιστον αυτό είναι μία από τις τελευταίες προτάσεις που άκουσα. Άκουσα για τον πληστηριασμό για τα εισιτήρια. Που ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και υποσχέθηκε όχι μόνο οι νέοι όλοι, αλλά όχι οι τουρίστες. Και πιθανόν αύριο να έρθει και κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση και να πει ότι εγώ δίνω και αεροπορικά εισιτήρια. Όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπος που επί της διακυβέρνησής του το εισιτήριο ήταν ακριβότερο από σήμερα και η εισιτηροδιαφυγή δεν είχε αντιμετωπιστεί και γι' αυτό εμείς αντιμετωπίζοντας τη εισιτηροδιαφυγή καταφέραμε να μειώσουμε την τιμή του εισιτηρίου, να αυξήσουμε και να φέρουμε χιλιάδες νέα λεωφορεία και πολλούς νέους σειρμούς που σημαίνει τι πολύ.
2: Βέβαια εδώ μας λένε, πριν διαβάζαμε μηνύματα των ακροατών μας, ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλεγε ότι η κατάσταση, ότι ουσιαστικά το θέμα δεν είναι τα λεωφορεία και το πόσο κοστίζει το εισιτήριο, αν κατάσταση. Κοστίζει ένα 20, αλλά η κατάστασή τους, ότι είναι παλιά, ότι είναι τα δρομολόγια. δρομολόγια δεν είναι συχνά κτλ.
3: Αυτό λέει είναι η καλύτερη απάντηση στο Τζίπρα. Και αυτό ακριβώς είναι που αλλάξαμε εμείς. Εμείς έχουμε φέρει χιλιάδες νέα λεωφορεία μέσα σε αυτά τα χρόνια, ηλεκτρικά και άλλα. Έχουμε φέρει νέους σειρμούς. Έχουμε βελτιώσει άρα την υπηρεσία προς τον πολίτη. Προφανώς έχει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά μετά από δεκαετίες για πρώτη φορά ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών. Βλέπουμε νέες γραμμές του μετρό όπως η Θεσσαλονίκη, που κάποιοι άλλοι που τώρα θέλουν να μειώσουν τα εισιτήρια τους είχαν μουσαμάδες, άρα πράγματι θα είχαν μηδενικό εισιτήριο. Και εμείς λειτουργεί το μετρό με κανονικά εισιτήρια. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων χωρίς
2: κύριε
3: να λέμε
2: Ρωμανέ, για να φύγουμε, για να φύγουμε λίγο από,
3: το
2: από τα εισιτήρια, για να φύγουμε λίγο από τα εισιτήρια και να πάμε και λίγο στην, στην πραγματική οικονομία που αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή οι τιμές, τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Βλέπω, θα σας μεταφέρω πρώτα ένα μήνυμα, ενδεικτικά σας το λέω, για να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή. Μας λέει εδώ ένας ακροατής μας, αν θέλετε ρωτήστε τον κύριο Ρωμανό, αν αντί αυτές τις αυξήσεις που έδωσαν στους Μητροπολίτες, τα έδιναν στους καθηγητές που διορθώνουν γραπτά πανελλαδικών για 2 ευρώ μεικτά αναγραπτό και παίρνουν μισθό 1000 ευρώ με οικογένειες, αν θα ήταν καλύτερα. Και αυτό το λέω για να πιάσουμε την κουβέντα από κάπου. Θέλω να πω, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που λέει διορθώσαμε ένα πάγιο αίτημα, αλλά πάγια αιτήματα δεν έχουν και οι καθηγητές και οι συνταξιούχοι και οι νοσηλευτές και οι εργάτες σε καθαριότητας και πολλές άλλες κατηγορίες.
1: Είναι 95% από 2.500 ο μισθός πήγε σχεδόν 5.000 και χτες πρωτούσε τον πρόεδρο του συνταξιούχου, το έλεγα στη Λουκία, τον κύριο Κάντα, λέω τι θέλετε να ζητήσετε, μου απάντησε να γίνω Μητροπολίτης. Λίγος και
3: λοιπόν, ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, το συγκεκριμένο θέμα που καταλαβαίνετε ότι και το εύρος του και το δημοσιονομικό του αποτύπωμα δεν έχει καμία σύγκριση με όλα τα άλλα που συζητάμε. Άρα το να τα βάζει στην ίδια ζυγαριά, επιτρέψουμε να πω, είναι λαϊκισμός. Καταλαβαίνω την
1: κριτική. Τι να πείτε, κύριε Ρωμανέ, στο συνταξίουχο τη λαϊκίζει.
3: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω.
1: Που λέει παίρνω εγώ 2% και ο Μητροπολίτης
3: είναι. Δεν λέω για το. Κανείς δεν λαϊκίζει και όλοι έχουν και δικαίωμα και είναι απόλυτο θεμητό να ζητάνε ό,τι περισσότερο μπορούν. Εγώ λέω άλλο όμως, ότι προφανώς όλα τα αιτήματα προτεραιοποιούνται. Απόδειξη ότι έχουν πάρει πολλαπλές αυξήσεις και οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι.
2: Επειδή είπατε προτεραιοποιούνται, ήταν προτεραιότητα αυτό, κύριε Ρωμανέ.
3: Αυτό λέω. Μα αυτό είπα μόλις, ότι έχουν πάρει ήδη αυξήσεις όλοι οι άλλοι. Έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλαπλές αυξήσεις. Έχουν πάρει όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό πολλαπλές αυξήσεις.
2: Είναι πολλαπλή αύξηση στα 50 ευρώ το μήνα μεικτά.
3: Θα σας πω. Όταν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από τα 620 από τα 620, αν δεν κάνω λάθος, στα 920, ναι, είναι γύρω στο 40%, πάνω από 40% αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και λέω λοιπόν, για να πάω και στο θέμα των Μητροπολιτών, να μην φανεί ότι δεν απαντάω σε αυτό, ότι εκεί είχαμε ουσιαστικά μία άρση ενός προβλήματος, μιας αδικίας, πείτε το όπως θέλετε, που εγώ θα το εστιάσω κυρίως στο ότι ο Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από το μουφτή. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλες προεκτάσεις που εκφεύγουν της όποιας δημοσιονομικής χρειάς. Αλλά ξαναλέω ότι θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη το να δώσεις μια σημαντική αύξηση σε 100 ανθρώπους με το να δώσεις οποιαδήποτε αύξηση και πολύ περισσότερο πολλαπλές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο.
1: Ωραία,
3: σε χιλιάδες
1: τότε να στο γενικεύσω. Αν και συμφωνώ με το ερώτημα τη Λουκία, κύριε Ρωμανέ, να στο γενικεύσω. Είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, λέει ο Πρωθυπουργός σταθερότητα. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία που είναι σταθερότητα. Και ρωτάει, σταθερότητα είναι να τελειώνει αμέσως ο μισθός με τις ακριβότερες τιμές και τους χαμηλότερους μισθούς. Και επειδή μην βιαστείτε να απαντήσετε, έχω μπροστά μου όχι την Αυγή, την Καθημερινή. Η Καθημερινή είχε την Κυριακή τα στοιχεία της Eurostat και θα σας τα πω να τα ακούσετε. Γιατί είναι ετήσια μεταβολή τιμών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη Απρίλιο με Απρίλιο. Και είναι Ευρωζώνη. Και η υπόλοιπη Ευρωζώνη είχε επίσης πόλεμο. Φυσικό αέριο, αυξήσεις το ίδιο διάστημα. Ευρωζώνη 0,2, Ελλάδα 19,3. 19 φορές πάνω. Ρεύμα μείον 0,6 Ευρωζώνη, συν 14 εδώ στην Ελλάδα. Εστίαση διπλό, 3,7, 6,7. Βενζίνη 14,5, 17,1 εμείς. Αεροπορικά εισιτήρια μείον 4,7, 17,3. Νίκια τριπλό, 2,8, 7,6. Φρούτα τετραπλό, 1,5, 7,5. Ζυμαρικά μείον 1,7 ευρωζώνη, συν 1,8. Μην συνεχίσω, είναι διπλά, τριπλά, πενταπλά, οκταπλά. Και εγώ ρωτώ, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις πιο μεγάλες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, ενέργεια και τρόφιμα στην Ευρωζώνη. Και η ερώτηση είναι, γιατί αυτό αποτελεί σταθερότητα? Και σας ρωτώ γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα της προεκλογικής περίοδου που πρέπει να ψηφίσει ο Έλληνας.
3: Λοιπόν, καταρχάς, σταθερότητα αποτελεί το να έχεις μια οικονομία που να μπορεί να αντιδρά σε αυτό το πανευρωπαϊκό φαινόμενο που ορθώς εσείς υπογραμμίζετε και τις διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών. Αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Ναι, δεν είναι πανευρωπαϊκό. Λοιπόν,
2: να αντιδρά όμως επαρκώς, κύριε Ρωμανέ, να μπορεί να ζήσει ο άλλος.
3: Επιτρέψτε μου να σας
2: πω. Όχι να ανταβάζει απλώς πέρα.
1: Ναι. Απαντήστε.
3: Λέω λοιπόν όμως ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επειδή προφανώς αν μπούμε στην ανάλυση των δικτών, μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι το μεγάλο κομμάτι της αύξησης του πληθωρισμού ή της διαφοράς του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, ειδικά των τελευταίων μηνών τα στοιχεία, έχει να κάνει με τα καύσιμα. Τα καύσιμα καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν κυρίως με τον πόλεμο, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη δεν υπήρχε πόλεμος.
3: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω τι διαφέρει όμως. Η Ελλάδα είναι παγίως, και αυτό έχει μειωθεί επί των ημερών μας, μια πολύ πιο ενεργειακά εξαρτημένη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό έχει μειωθεί με μια σειρά πρωτοβουλειών. Ακόμα και σε αυτές τις πρωτοβουλίες όλοι ήταν απέναντι βέβαια, αλλά αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μας οδηγήσουν.
1: Κύριε Μανέ, αν 7 χρόνια περιμέναμε να έχουμε 15 φορές μεγαλύτερη αύξηση στο ρεύμα και 19 φορές παραπάνω στο φυσικό αέριο, είναι επιτυχία.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω. Ξαναλέω. Αυτά όλα έχουν να κάνουν οι διακυμάνσεις αυτές από μήνα σε μήνα με βάση τους διεθνούς παράγοντες.
1: Είναι 12 μήνες βάση αυτό που σας λέω, Γιώργο.
3: Ναι, αλλά αν δείτε σωρευτικά τον πληθωρισμό από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο, θα δείτε ότι πάνω κάτω είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
1: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
2: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
1: Και δεν έχουμε και την αγοραστική δύναμη της Ευρωζώνης.
3: Αν δείτε σωρευτικά, λοιπόν.
1: Σωρευτικά το βλέπω και το μελετάω και ελάτε να τα δούμε τηλεοπτικά σε ένα πίνακα να καθίσουμε 20 ώρες. Δεν είναι έτσι.
2: Και επειδή σωρευτικά όσο μιλάτε μας έρχονται μηνύματα, πραγματικά σας μιλάω, δικαστικός υπάλληλος αύξηση Απριλίου 2026 22 ευρώ καθαρά. Ενδεικτικά σας λέω πάλι. Άλλος, μου έκοψαν 600 ευρώ το μήνα και μου έδωσαν 15 ευρώ μαζί με τη μείωση της εφορίας. Είναι όλα αυτά λογικό? Όλοι πραγματικά, όλη την ώρα που μιλάτε, μας έρχονται τέτοια μηνύματα.
1: Απαντήστε χωρίς να σας διακόψουμε.
3: Λέω λοιπόν ότι σωρευτικά στο σύνολο του πληθωρισμού είμαστε στο μέσο όρο. Προφανώς υπάρχουν πεδία που πάμε καλύτερα και πεδία που πάμε χειρότερα. Εκεί όμως ξαναλέω ότι όταν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αφού θέλουμε να τα συγκρίνουμε όλα, συζητάνε ποιους νέους φόρους θα βάλουν και τι περιοριστική οικονομική πολιτική θα ασκήσουν, εμείς συζητάμε ποιους νέους φόρους θα κόψουμε και τι αυξήσεις μπορούμε να δώσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό. Εκεί έρχεται λοιπόν η συζήτηση για τη σταθερότητα, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μπορώ να συζητάω μαζί σας και να ακούω την κριτική ότι πρέπει να μειώσετε κι άλλους φόρους και να αυξήσετε κι άλλο τους μισθούς και τα εισοδήματα. Προϋπόθεση είναι να μην περνάμε στις επόμενες γενιές χρέη τα οποία μας οδήγησαν σε περιπέτειες την προηγούμενη δεκαετία και να είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως στη μείωση χρέους και στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν έγινε μόνο του και αυτό είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να μην έχει όφελος εκλογικό αλλά έχει όφελος για τις επόμενες γενιές και εκεί οφείλουμε να λογοδοτούμε. Αφενός και αφετέρου μια οικονομία που θα μπορεί, χάρη στην ανάπτυξη, χάρη στη μείωση της ανεργίας που δεν ακούω καθόλου να μπαίνει στην κουβέντα, γιατί οι πιο αδικημένοι συνάνθρωποι μας ήταν αυτοί που δεν είχαν καθόλου δουλειά, άρα μηδέν εισοδήματα, μηδέν αυξήσεις, μηδέν μειώσεις, αλλά μηδέν εισοδήματα και αυτοί πλέον ουσιαστικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Με το μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε η ενεργία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό επίσης δεν είναι αυτονόητο, ούτε ήταν αυτονόητο, ούτε μπορεί να ξαναείναι αυτονόητο αν αλλάξουν τα πράγματα και φύγει αυτή η σταθερότητα, που την λέμε με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά είναι πολύτιμη για να μπορούν όλα αυτά να είναι στο τραπέζι και να μπορούμε να συζητάμε ποιες παραπάνω αυξήσεις θα δώσουμε στη ΔΕΘ και τι θα ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ, για παράδειγμα. Και όλα αυτά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αλλά προϋπόθεση είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι σοβαρή, η οποία δεν λαϊκίζει, η οποία έχει δείξει έμπρακτα ότι αυτά που λέει τα κάνει, και αυτό είναι το σημαντικότερο στην πολιτική, να έχει αξιοπιστία, και η οποία μπορεί προφανώς και τα λάθη της να απολογείται για τα λάθη της, να ακούει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και με σκληρή δουλειά να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό ο μοναδικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα και όχι το όποιο κόμμα βρίσκεται σε όποια θέση της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Ρωμανέ, εγώ πραγματικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, τα καταλαβαίνω όλα, από την άλλη καταλαβαίνω όμως και τους πολίτες που αυτή τη στιγμή μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης πραγματικά κάθε φορά, και δεν το λέω υπερβολικά ούτε και με καμία διάθεση λαϊκισμού, κάθε φορά που συνομιλούμε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εδώ τα μηνύματα πραγματικά γεμίζει η οθόνη μας μπροστά με μηνύματα του ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αυτό η κυβέρνηση το έχει καταλάβει επαρκώς. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι το δημοσιονομικά δεν μπορείτε, λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο αντίλογος που λέει η αντιπολίτευση ότι γιατί παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα από τα πολλά, να προπληρωθεί το χρέος και αυτά τα χρήματα να μην πάνε. Ξέρω τι θα μου πείτε την απάντηση, αλλά θέλω να πω μήπως τελικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
3: Λοιπόν, καταρχάς, όσον αφορά το χρέος, απάντησα.
2: Ναι,
3: και επιμένω ότι είναι ότι αν το πολιτικό σύστημα είχε λειτουργήσει όπως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν θα υπέφεραν οι συνάνθρωποι μας, δεν θα υπήρχε αυτό το μεγάλο χάσμα που παλεύουμε εμείς να μειώσουμε και προφανώς αντιδρούν οι πολίτες γιατί υπάρχει. Αλλά αυτό το χάσμα δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και με τις δικές μας πολιτικές είναι οι μόνες που μπορούν να το μειώσουν. Και εν πάση περιπτώσει, αντιπρόταση για το πώς θα μειωθεί πιο γρήγορα αυτό το χάσμα δεν έχω ακούσει.
2: Δηλαδή, ένα μήνυμα που μας λέει εδώ, με 800 ευρώ, εγώ δεν μπορώ να ζήσω το μήνα. Εσείς θα μπορούσατε.
3: Θα σας πω αμέσως. Άλλος τρόπος για να μειωθεί αυτό το χάσμα, για να αυξηθούν τα 800 ευρώ του ακροατή μας, για να αυξηθούν οι μισθοί και να μειωθούν και άλλοι φόροι, για να έρθουν ακόμα περισσότερες δουλειές που μόνο έτσι μπορούν να αυξάνονται και οι μισθοί πέραν του κατώτατου που ορίζεται από το κράτος, δεν υπάρχει. Όποιος πει ότι υπάρχει λέει ψέματα. Άρα ο τρόπος είναι η παραγωγή πλούτου. Άλλον που να λέει πώς θα παράξει πλούτο αυτή η χώρα εκτός από εμάς στο δημόσιο διάλογο δεν έχω ακούσει. Εγώ ακούω από το πώς θα μοιραστεί ένας πλούτος που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε από των ημερών μας. Και ο τρόπος που προτείνουν τα άλλα κόμματα είναι μέσω λεφτόδεντρο.
1: Μανέ,
3: αυτή τη συνταγή την έχουμε πληρώσει.
1: Επειδή ο χρόνος μας τελείωσε.
3: Και οι άνθρωποι της ηλικίας μας,
1: κλείνοντας,
3: οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Τρία ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και θα συζητήσουμε στην επόμενη συνέντευξη. Γιατί βλέπω ότι κυριαρχούν στα μηνύματα των ακροατών μας. Και κυριαρχούν όχι μόνο σήμερα, τα κουβεντιάζουμε τη Λουκία εβδομάδες. Το ένα είναι, ρωτούν οι πολίτες και δεν έχουν επαρκή απάντηση. Κρατήστε το για την επόμενη συνέντευξη. Γιατί κάθε φορά ανακοινώνονται υπερπλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων της χώρας. Χθες 6,9 δις για αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου και δεν περισσεύουν 500 εκατομμύρια ένα δις παραπάνω από αυτά που έχουν υπολογιστεί για συνταξιούχους και για ευάλωτους. Το δεύτερο, γιατί επιμένετε.
3: Γιατί, συγγνώμη,
1: να μην απαντήσετε τώρα, κρατήστε το.
3: Από το υπερπλεώνασμα δεν είναι για τους ευάλωτους.
1: Ναι. 600-700 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω κάθε μήνα ακούμε 4-5 δισεκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα.
3: Πολλά από αυτά έχουν προκαταβληθεί επί την έννοια ότι έχουν προεξοφληθεί και έχουν μπει σε προγραμματισμό ήδη και πολλά άλλα ανακοινώνονται πάντα με βάση το ότι δεύτερο, έχουμε και τις οροφές δαπανών.
1: Το δεύτερο είναι γιατί δεν μειώνεται ειδικούς
3: φόρους ΦΠΑ
1: και ειδικό φόρο κατανάλωσης και το τρίτο γιατί ενώ ακούμε καθημερινά ότι η οικονομία σκίζει, εγώ να δεχθώ ότι μακροοικονομικά πάμε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν περνά στην καθημερινότητα των πολιτών και ο μισθός και η σύνταξη τελειώνουν στους 15 ενώ η αγοραστική δύναμη είναι κάτω. Αυτά είναι που κατά τη γνώμη πρέπει να αποδείξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική συζήτηση για να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών. Νομίζω ότι θα είναι το αντικείμενο της επόμενης συζήτησής μας. Σας τα έθεσα περιληπτικά. Έχετε ήδη απαντήσει αρκετά από αυτά ακροθυγώς, αλλά νομίζω ότι σηκώνουν περισσότερη συζήτηση. Άρα κρατήστε τα για την επόμενη ραδιοφωνική τηλεοπτική μας συνέντευξη. Κύριε Ρωμανέ,
2: ευχαριστώ
1: πάρα
2: πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός.
0: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Έως την Παρασκευή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Στα $80 το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Επέβαιναν σε Λέμβο, 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στην Ξάνθη, 26 στα Κύθυρα.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, δεν μιλήσαμε καθόλου κακώς για την νέα γενεκοτονία στη Δράμα.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι τρεις, δεν μιλήσαμε και εγώ είμαι εξοργισμένη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Θα σου πω το εξής. Είναι αστυνομικός της ομάδας Δίας. Σκοτώνει.
1: Αστυνομικό.
0: Βγήκε πριν από λίγο για ιατροδικαστική εκθέση το αποτέλεσμα. Με 7 μαχαιριές την αστυνομική να σύζυγός του.
1: Ακριβώς.
0: Σύζυγό του, στο σπίτι του, στη Δράμα, μέσα στο σπίτι. Το παιδί, το κορίτσι το μεγάλο στο πανεπιστήμιο, το μικρό, ήταν στο σπίτι, εκείνο ειδοποίησε. Δεν προηγήθηκε πάλι ο ιατροδικαστής. Πρόσεξε το αυτό. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι της επιτέθηκε με ένα μαχαίρι 10 εκατοστά. Την έχει χτυπήσει μία μαχαιριά, διάτρηση καρδιάς και άλλες 6 πνεύμονες και γειτονικούς
1: στους. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την Τρίτη. Εγώ θα χρησιμοποιώ τον όρο γυναικοκτονία. Σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 15 μέρες για την Τρίτη.
0: Πηγαίνει σε μια άκρη, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και αυτοπυροβολείται με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι είχε πάει η γυναίκα, τη ζήλευε παθολογικά, για να αποφασίσει να χωρίσουν. Είχε καυγάδες, η γειτονιά λέει δεν έχει ακούσει τίποτα.
1: Υποτίθεται όμως ότι η συγκεκριμένη, επειδή είναι αστυνομικός, ότι περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Τε ρώτησε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν περάσει ψυχομετρικά
1: τεστ. Γιατί δεν θα έπρεπε.
0: Διότι,
1: δηλαδή
0: ακόμα
1: ο καθένας που οπλοφορεί γίνεται να μην περνάει ψυχομετρικό τεστ.
0: Ο άνθρωπος αυτός είχε ζητήσει η σύζυγός του να πάει σε ψυχολόγο.
1: Ναι, νομίζω πήγε.
0: Πήγε όχι της Ελλάς όμως, σε
1: ιδιώτη. Όχι, σε ιδιώτη, ναι.
0: Ο οποίος
1: έχει το απόρριτο.
0: Δεν έχει δυστυχώς από τον νόμο υποχρέωση, αν διαπιστώσει κάτι, να ενημερώσει τις αρχές. Πάντως δεν διαπίστωσε τίποτα, λέει. Κάποια ηρεμιστικά βρέθηκαν μόνο στο σπίτι. Δεν ειδοποίησε κάποιον, δεν χτύπησε καμπανά και κυρίως η γυναίκα αυτή δεν βρήκε το θάρρος, δεν έκρινε ότι κινδυνεύει.
1: Η γυναίκα νομίζω είχε απευθυνθεί.
0: Άκουσε,
1: στις αρχές, γιατί.
0: Όχι, η Λουκία έχει κάνει ρεπορτάζ αναλυτικό με την κυρία Δημογλή, δεν είχε απευθύνσει καμία αρχή. Όμως είχε κάνει μια προφητική ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Πριν από 15 μέρες. Δεν είχε πάει στην αστυνομία.
1: Αυτό κι αν ήταν.
0: Είχε πει, όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. 12 μέρες πριν. Αυτό είναι μια δημόσια ανάρτηση. Δεν είχε πει τίποτα στην
1: αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το panic button. Όταν σε σκοτώνει ο αστυνομικός άντρας σου, ποιο κουμπί πατάς.
0: Ναι, δεν υπήρχε panic button.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ο αστυνομικός άντρας σου.
0: Ακολουκία, η ίδια έκρινε ότι δεν κινδυνεύει. Γι'
1: αυτό
0: και δεν ζήτησε
1: βοήθεια. Αυτό εγώ δεν το δέχομαι, να έκρινε η ίδια ότι δεν κινδυνεύει. Και,
0: το λέει το περιβάλλον.
1: Οι συγγενείς της έλεγαν, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί.
1: Δεν γίνει έτσι ότι δέχτη ότι δεν κινδύνευε. Όταν
0: δεν
1: κάνει αυτή την ενάρτηση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει. Αν θες να σκοτώσει τον άλλον και είσαι σε διάσταση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μια αστυνομική που θεωρεί ότι κινδυνεύει έχει 10 τρόπους να ζητήσει προστασία από την υπηρεσία της, να πάει το panic button, να πάει να μείνει σε άλλο σπίτι, να φύγει από το περιβάλλον για να σωθεί.
1: Δεν μπορείς να μπει ούτε εγώ ούτε εσύ στην ψυχολογία μια γυναίκα η οποία ζει υπό αυτό το καθεστώς. Δεν μπορείς να μπει, δεν μπορείς να καταλάβει τι τραβάει και τι περνάει.
0: Ο θείος ξέρει τι λέει, την κάρφωσε ενώ κοιμόταν. Πρόσεξε το, είναι συγκλονιστικό αυτό. Πήγε δηλαδή, τη βρήκε κοιμισμένη και την μαχαίρωσε. Υπάρχει άλλη μαρτυρία ότι ο δράστης δεν μπορούσε να δεχτεί ότι χωρίζουν και ήθελε να την εκδικηθεί. Βλέπω επίσης άλλη μαρτυρία.
1: Το θέμα
0: ότι
1: είναι να σταματήσουμε να μετράμε μαρτυρίες, να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε σοκαρισμένοι και να γίνει κάτι επιτέλους γι' αυτό. Μιλάμε για μία τρίτη γυναίκα νεκρή μέσα σε 15 μέρες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να δώσω μόνο συγχαρητήρια στην εισαγγελέα, την κυρία Αριστοτέλεια Δόγκανου, νομίζω πως λέγεται, που είπε πως όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων, μισαλόδοξα για γυναίκες νεκρές ζωντανές, θα μηνύεται από την ίδια.
0: Αν δεν το είδε κανείς αυτή την ανάρτηση, να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα κινδυνεύει και να τη βοηθήσει. Γιατί η ίδια το έστειλε το μήνυμα με αυτή την ανάρτηση.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει.
0: Ναι,
1: μπορεί να φοβόταν.
0: Ότι αυτή η γυναίκα έχει ζητήσει απόσπαση από το διευθυντή της, λέγοντας όμως ότι θέλει να πάρει τα εκτός έδρας. Δεν είχε πει ότι κινδυνεύει.
1: Δεν φταίει η γυναίκα πάντως.
0: Είχε ρωτήσει η υπηρεσία της αν υπάρχει πρόβλημα και είχε απαντήσει: έχουμε καλή επικοινωνία και θα μείνουμε μαζί μέχρι το παιδί να δώσει πανελλήνιες. Έβλεπε ψυχολόγο, αυτά ξέρουν από το περιβάλλον της. Δεν έχει κατευθεί κάτι άλλο, δεν έχει πει κανείς τίποτα άλλο.
1: Δεν δικαιολογεί την πράξη του δράστη αυτό. Είναι σαν να μην τα ακούω αυτά. Τα αυτιά μου είναι κλειστά σε όλα αυτά. Σαν να μην τα ακούω είναι αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει μια μαρτυρία του θείου ότι την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι πριν από 2 εβδομάδες.
1: Ορίστε αυτό.
0: Και εγώ ρωτώ. Δεν προχώρησε καταγγελία, γιατί δεν το ήξερε κανένας.
1: Ναι, αλλά το περιβάλλον φαίνεται ακόμη μια φορά ότι το γνώριζε το περιβάλλον.
0: Εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Αν αυτή η γυναίκα θεωρούσε ότι κινδυνεύει, ήταν αστυνομική. Αν μια αστυνομική δεν προστατεύει τον εαυτό τη, ότι χτίσουμε μια φωνή.
1: Εγώ δεν το ακούω αυτό, τη γυναίκα. Είναι σαν να ρίχνουμε ευθύνε στη γυναίκα.
0: Όχι, ευθύνε στη γυναίκα.
1: Δεν ρίχνουμε ευθύνε στη γυναίκα αυτή τη στιγμή. Μπορεί για του δικού τη λόγου να μην μπορούσε να πάει. Να μην δεν ξέρουμε
0: λοιπόν,
1: τι έγινε.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτική και ενεργειακή πολιτική του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Καλησπέρα σα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καταλαβαίνετε ότι σας έχουμε μαζί μας γιατί θέλουμε τα φώτα σας να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε τίτλους. Την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία Vance Καλυμπά Φαραχτσή στη Γενέβη. Έχει μιλήσει καμιά δεκαριά φορές από χθες ο Τραμπ. Το ρεζουμέ είναι ότι θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ολοκληρωμένη, αλλά δεν κρίνει εν συνόλο το θέμα. Υπάρχει ο Νετανιάχου που διαφωνεί. Υπάρχουν οι Ιρανοί, οι οποίοι λένε ότι σε δύο μήνες από τώρα θα επιβάλλουμε δασμούς ασθενά του Ορμούς. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και πολλές γκρίζες ζώνες. Το πετρέλαιο έχει πέσει ήδη εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Άρα το πρώτο ερώτημα θεωρείται ότι είναι μια ισχυρή συμφωνία ή μια συμφωνία που έχει τόσες πολλές γκρίζες ζώνες που κινδυνεύει να την ανοιχτεί στον αέρα όπως προηγούμενες. Το πρώτο. Και το δεύτερο, αν θα φέρει πραγματικές μειώσεις πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε η αγορά. Και αν θα απελευθερώσει αυτό το κλειό στην παγκόσμια οικονομία. Και πότε.
2: Ωραία, να αρχίσω από το δεύτερο.
0: Βεβαίως.
2: Από τη στιγμή που η αγορά αντανακλά τις προσδοκίες. Mm. Προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν μέσα στις επόμενες 30 έως 60 μέρες, που είναι και η περίοδος εκείνη της άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας, με το πρώτο 30ήμερο είναι και το πιο κρίσιμο. Γιατί μέσα σε αυτό το 30ήμερο θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν βάλει οι ΗΠΑ και θα αρχίσει να ανοίγει χωρίς δασμούς, και εδώ είναι το κρίσιμο θέμα να διευκρινιστεί, τα στενά του Ορμούζ.
0: Λέει ο Τραμπ, οποίο... και οι Ιρανοί λένε σε δύο μήνες θα έχουμε δασμούς.
2: Αυτό είναι, γι' αυτό το λέω.
0: Πολύ

0: τεχνολογία και μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό προφανώς έχει ναρκοθετηθεί. Όλοι το αποδέχονται. Και σημαίνει ότι οι Ιρανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το αποναρκοθετηθούν.
1: Αν έτσι διαβάζω ότι θα χρειαστούν 50 μέρες για να αποναρκοθετηθεί το.
0: Το οποίο για να αποναρκοθετηθεί θέλει εβδομάδες ή και μήνες.
1: 50 μέρες, σας λέω.
0: Αν λάβετε 50 μέρες, ίσως να είναι και το
1: πλαισιόδοξο.
0: Διότι οι Αμερικανοί δεν έχουν ναρκαλιευτικά.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πρέπει να πάρουν από τους Ευρωπαίους και ενδεχομένως και από την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό και ακριβώς ένα κομμάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα αναλάβει να κάνει την αποναρκοθέτηση, με ποια προστασία και υπό ποιες προϋποθέσεις και πόσο εγώ δεν μπορεί να
1: γίνει. Ζητείτε ήδη, βλέπω δηλώσεις από τους G7 για το θέμα. Ναι.
0: Για να γίνει ακριβώς να ανοίξει η κανονική δίωδος.
1: Ναι. Ευρωπαϊκή δίωδος.
0: Εάν οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν εδασμούς και σε αυτό το πέρασμα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μια τεράστια ήττα για όλους τους υπόλοιπους πλην των Ιρανών, οι οποίοι δεν διανοούνται ποτέ πριν από την έναρξη του πολέμου να έχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί το εμφανίζονται αυτό συνεργατικά μαζί με το Ομάν είναι άλλο ένα σημείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι το Ομάν ουδέποτε είχε επιδείξει τέτοιου είδους διαθέσεις. Ουδέποτε είχε προσπαθήσει να επιβάλλει τέτοιου είδους εκβίαστρα. Αυτό που έχει αλλάξει, απλώς να διευκρινίσω, είναι πως επειδή ακριβώς οι Ιρανοί λόγω των απειλών και της ναρκοθέτησης που έχουν κάνει στις κυρίες οδεύσεις χρησιμοποιούν εναλλακτικές οδεύσεις, οι οποίες περνάνε μέσα από τα χωρικά τους ύδατα και πάρα πολλοί είναι σχεδόν παράκτιες για να μπορέσουν να αποφύγουν το πρόβλημα που ήδη έχουν δημιουργήσει. Εάν σε αυτό τώρα έρχονται και θέλουν να επιβάλλουν κάποια τέλη αντίστοιχα με τα τέλη, και παρακαλώ μην θεωρηθεί ως απόλυτη αναλογία αυτό που χρεώνει η Τουρκία για τη χρήση των στενών του Βοσπόρου, παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει να περάσει συνοδεία συγκεκριμένων πλοίων μέσα από τα στενά και πληρώνεις γι' αυτό, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι σίγουρα νόμιμο. Οπότε αυτό είναι μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί και να προσαρθενιστεί. Το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το Λίβανο.
1: Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Γιατί αν το Ισραήλ χτυπήσει το Λίβανο και Χεσμπολά και απαντήσει Χεσμπολά, πάει η συμφωνία στον αέρα.
2: Και λέει και ο Τραμπ ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνο σε σχέση με το Λίβανο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρέπει να το δούμε επί του πεδίου αυτό. Σίγουρα αυτό η κατάσταση που αφήνει στο Λίβανο είναι από μόνη τη πάρα πολύ έστραστη. Διότι δεν αναφέρεται τίποτα για αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων. Δεν αναφέρεται τίποτα για την αποστατικοποίηση τη Χεσμπολά και τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Και δεν λέει τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών και των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 2 με 3 φορές το τελευταίο δίμηνο από τα σπίτια τους.
1: Συγγνώμη, σε προηγούμενο κείμενο είχα δει ότι υπάρχει υποχρέωση αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο. Αυτό δεν υπάρχει τελικά. Και είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση του Ισραήλ να δεχτεί κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν το δέχεται, το ξέρω. Αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ αντίγραφο του μνημονίου στην συμφωνία και δεν το έδωσε ο Τραμπ.
0: Αυτό θα διευκρινιστεί.
1: Από δεν ξέρουμε. Ο Τραμπ δεν έχει πει τι έχει συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει.
2: Άρα μιλάμε για κάτι πολύ εύθραυστο πάλι, για ακόμη μία φορά.
0: Μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση την Παρασκευή, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτό το καλό της συμφωνίας, αν μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποια και κάποια θετικά, είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποσυμπιέσει την πίεση στην αγορά και να επιτέλους να αρχίσει να προσφέρει ασφαλές διόδους τους, ώστε να απεγκλωβιστούν τα εκατοντάδες πλοία και δεξαμενόπλαια που βρίσκονται επί μήνες τα περισσότερα μέσα στο στενά του Ορμούς.
1: 600 πλοία υπολογίζονται, ναι.
0: Δεύτερον, ότι αυτό θα αρχίσει να δίνει, καθώς τα τάγκια θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα αρχίσει να υπάρξει αποσυμπίεση ήδη και στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Όχι μόνο την πρόβλεψή τους μετά από 2 ή 3 μήνες, που είναι τα brand futures τα οποία βλέπουμε, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε αμεσότερη μείωση.
1: Επειδή οι αρνητικές προβλέψεις μιλούσαν ότι θα φτάσουμε ακόμα και στο 27 για να δούμε αποκατάσταση. Τώρα, με το ρυθμό που το βλέπετε, εάν δεν υπάρξει ζήτημα και αρχίζει να υλοποιείται βήμα-βήμα η συμφωνία, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιτρέψουμε στην προτέρα κατάσταση?
0: Σίγουρα θα χρειαστούν πολλοί μήνες, διότι για να μπορέσει το σύστημα να επανέλθει σε τιμές γύρω στα 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, θέλουμε χρόνο ακόμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνεται τώρα αρχικά στα 80 ή κάτω από τα 80 είναι ο ενθουσιασμός της στιγμής. Γιατί πολλά πεδία έχουν τεθεί σε μερική λειτουργία ή έχουν κλείσει για να προστατευτούν. Τα τάνκερ μέχρι να βγουν όλα και να αρχίσουν να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν πλέον με ασφάλεια, δηλαδή να έχει μια ναρκοθέτηση, θα περάσουν περίπου 2 μήνες χοντρικά. Και για να γίνει το rerouting, την αναδρομολόγηση των πλοίων που να δείξει μια κανονικότητα πλέον στις εξαγωγές αυτή τη στιγμή από πολύ μεγάλους εξαγωγούς όπως είναι το Κουβέιτ, όπως είναι το Ιράκ, που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα και σε μικρότερο βαθμό τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, θέλουμε μήνες για να μπορούμε να ξαναμπούμε
1: στο σύστημα αυτό λειτουργεί. Άρα μετά το καλοκαίρι.
0: Θα πάμε, ούτε το καλοκαίρι μόνο, μέσα στο 27. Χριστούγεννα 27, για να δούμε μια κατάσταση η οποία θα θυμίζει

0: έχουμε δει.
1: Εγώ όμως άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στο ΟΠΕΝ να λέει: τους περιμένουμε στη γωνία, τον κύριο Μαρινάκη. Να λέει δηλαδή: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σε μια νύχτα, το έχουμε συζητήσει με τη Λουκία, παμ, οι τιμές επάνω. Τώρα γιατί θα χρειαστούν πολλούς μήνες για να κατέβουν?
0: Γιατί έχει απορριθμιστεί το σύστημα σε σημαντικό βαθμό όταν έχει περίπου 1,5 και παραπάνω δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία έχουν χαθεί. Διότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποια προϊόντα πρόκειται να μπουν πρώτα στην παραγωγή για να καλύψουν τα μεσότερες ανάγκες. Δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλες απομειώσεις των αποθεμάτων και των εμπορικών και των στρατηγικών, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακτηθούν. Η ανάκτησή τους από μόνη του δημιουργεί μια ένταση ζήτησης, η οποία μπορεί να αυξήσει τις τιμές. Οπότε το πώς θα αναπληρώσεις τα αποθέματά σου είναι από μόνο του κάτι που πρέπει να το χειριστείς πολύ, πολύ σωστά και έξυπνα για να μην οδηγεί στην άσκηση των τιμών. Αλλά σίγουρα, επειδή πολλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ, πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει και η αναπλήρωση των αποθεμάτων αυτών εντός των χωρών του ΩΣΑ. Και βεβαίως είναι θετικό ότι γίνεται τώρα αυτό, πριν πάμε στην μεγάλη ιχνιακή περίοδο κατανάλωσης του καλοκαιριού, γιατί δεν σας ομολογώ και δεν το έχω κρύψει από το φιλόξενο βήμα που μου δίνεται κατά καιρούς, ότι είχαμε φτάσει πλέον, θα μπαίναμε στο τέλος του μήνα σε πολύ ωριακά επίπεδα.
1: Όντως, ανοιχτές πληγές θα αφήσει αυτή η ιστορία, κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι πάνε όλα τα πράγματα. Υπάρχει συμφωνία με σκαμπανεβάσματα, προχωρούμε, περνάει το καλοκαίρι, φτάνουμε, τελειώνει. Θα αφήσει, θα λέμε μετά από ένα χρόνο, α, αυτό είναι λόγω του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ή θα έχουμε πλήρη επούλωση?
0: Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσει κάποιος.
1: Γιατί αυτό είναι κρίσιμο, σας λέω.
0: Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το απαντήσει με βεβαιότητα. Σίγουρα το κομμάτι του φυσικού αερίου και των εξαγωγών του Κατάρ και τη επιστροφή των εξαγωγών του Κατάρ.
1: Η Κατάρ Energy έχει καταστραφεί. Που είναι ο κολοσσός, ο παγκόσμιος ενεργειακός κολοσσός.
0: Θέλει χρόνια, δεν θέλει μήνες.
1: Θυμάστε με το South Pars εκείνο το χτύπημα και την απάντηση, ήταν η χειρότερη στιγμή του πολέμου αυτό ενεργειακά.
0: Ακριβώς.
1: Το οπότε, μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο εκεί στα στενά του ορμού.
0: Οπότε για να αποκατασταθεί αυτό θέλει χρόνια. Η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG θα καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά δεν είναι σαφές ακόμα πόσο γρήγορα μπορεί αυτό να γίνει για να μπορέσει να επιστρέψει τις τιμές στα επίπεδα που προβλέπαμε ότι θα είναι στο 27 ή το 28. Χωρίς αυτό να δημιουργεί ωστόσο θέματα άμεσης τροφοδοσίας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι θα πρέπει να γεμίσουμε και τις δικές μας αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να έχουμε ένα κατά το δυνατόν ομαλότερο χειμώνα, καθώς πλέον μπαίνουν οι ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μπαίνουν στην τελική τους φάση. Πώς ακριβώς έχει προβλέψει η Ευρώπη.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι το πιο δύσκολο. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτό το πόλεμο? Χαμένοι είμαστε σίγουρα όλοι μας οι πολίτες, οι οποίοι έχουμε πληρώσει ακριβότερα, σίγουρα οι Ευρωπαίοι και από άλλες περιοχές του πλανήτη, πολύ ακριβότερα αυτά τα χρόνια, όπως πληρώνουμε όλες τις κρίσεις. Κερδισμένοι υπάρχουν. Όπως λέει ο Τραμπ, έχουν χάσει οι Ιρανοί? Εγώ καθόλου δεν έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει το Ιράν αυτό το πόλεμο.
0: Το Ιράν έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.
1: Ζημιές, ναι, αν έχει χάσει τον πόλεμο, εγώ λέω.
0: Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει γιατί έχει επιβιώσει το καθεστώς και βγαίνει και ενισχυμένο. Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει διότι δεν έχει υποχρεωθεί, αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούγονται,
1: να παραχωρήσει κάτι.
0: Δεν έχει παραχωρήσει κάτι πέραν αυτού που θα δούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Σκότωσε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου τους πρώτους 48 στην ηγεσία. Αυτό.
0: Δεν θα παραχωρήσει κάτι όταν αφορά το βαλιστικό του οπλοστάσιο, το οποίο είναι και η βασική γραμμή.
1: Αυτό που θέλει έχει φαγωθεί ο Νετανιάχου. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά
1: αυτό.
0: Ο μεγάλος κερδισμένος, πιστεύω, από οικονομικό επίπεδο, μεγάλη κερδισμένη είναι οι αμερικανικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες.
1: Λεφτά.
2: Ακούω πώς δεν ακούω. Και το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν. Δηλαδή, αν γίνει αυτό το σενάριο που μας είπατε πριν, ότι θα αργήσει να αποκατασταθεί η κατάσταση αυτή, θα θησαυρίζουν εμείς θα το πληρώσουμε όλο αυτό.
0: Είναι απόφευκτο, γιατί αν αυτοί δεν θησαυρίσουν και έχει απώλεια τροφοδοσία, οι τιμέ θα πάνε ακόμα παραπάνω.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να αλλάξει εντελώ το μοντέλο λειτουργία του οικονομική σου ζωή, ιδιαίτερα σε μια εχνιακή περίοδο για τι υπηρεσίε που σε αφορούν ω χώρα. Οπότε ευτυχώ που τελειώνει, εφόσον τελειώνει, ευτυχώ που τελειώνει τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ο μεγάλο κερδισμένο, πολύ μεγάλο κερδισμένο, και σε διπλωματικό και σε ενεργειακό και σε στρατηγικό επίπεδο είναι η Κίνα. Σε μικρότερο βαθμό η Ρωσία, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Κίνα.
1: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία πάντα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
2: Έχουμε μία εξέλιξη. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
2: άρχισαν τα όργανα.
1: Θα υπάρχει παραπάνω.
2: Μπορεί να αντικατασταθεί από ό,τι διαβάζω το Χρήστο Γιαννούλη ή το Δημήτρη Μελίδη.
1: Ah, Μάλιστα. Mm. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, 5 μέρες στο Ήδρα Beach Resort για μια τραμελή οικογένεια από τον Manesis Travel. Ξέρετε τον τρόπο, real.gr, real player. Διπλό στρώμα profile τη Greco Strom. 5 διπλά εισιτήρια από τη CJ. Η κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνων Ιφλή Παπαδημητρίου. Και έχουμε και real news την Κυριακή.
2: Real news, main style, drive, building technology and sustainability. Και δωρεπιταγές από το Παντού App.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τι ακολουθεί?
2: Ακολουθεί Γιώργος Χουδαλάκη, βλέπω έξω.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα είναι και με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Είναι,
2: μου κάνει νόημα
1: ναι.
2: ο Γιώργος Χουδαλάκης απ' έξω. Ωραία, Νίκος Μπογιόπουλος μετά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Αύριο 3 η ώρα εδώ. Σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
16: Time out. Διαθράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
26: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
27: Real FM. Η ώρα είναι 5.
28: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έως την Παρασκευή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, που υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξυλοδαρμό από 3 άτομα κατήγγειλε οδηγός απορριμματοφόρου στην Νίκαια, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθη 32χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Επέβαιναν σε Λέμβο, 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού, από την αρχή του έτους οι αφίξεις φτάνουν τις 8.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λασίθι για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Τρομοκρατική ενέργεια με drones και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας μία ημέρα πριν από τον πρώτο της αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο κόντρα στην Κροατία. Ο 24χρονος αμυντικός της Newcastle, Τίνο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του στην ομάδα θα πάρει ο Τρέβολ Τσαλόμπα της Chelsea. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather.
35: Άστατος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Στην B2 Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό τώρα γιατί το βάλαμε.
1: Κοίτα, να σε ευχαριστήσω καταρχήν πάρα πολύ θερμά που το άφησες να παίξει έστω τόσο.
0: Είδες, άφησα. Άφησα ολόκληρο. Τι έστω τόσο.
1: Το τραγουδάκι αυτό σήμερα κλείνει τα 61. Έτσι. Το λέω γιατί σαν σήμερα ηχογραφήθηκε στο μακρινό 1965. Επίσης να πω ότι ο Παγάνης προφανώς από ένα είδος ενσυναίσθησης κατάλαβε την αξία του τραγουδιού, γιατί ακόμα και το Rolling Stone, το γνωστό περιοδικό, το είχε κατατάξει ως το καλύτερο τραγούδι ever. Δεν ξέρω αν είναι ή αν δεν είναι, και ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά ήταν από τα καλά.
0: Από τα
1: καλά. Εντάξει, Παγάνη, εδώ παλεύω κάθε μέρα. Ένα τραγούδι, ας ακουστεί το μισό.
0: Χθες που δεν ήμουν εδώ, δεν αισθάνθηκες έλλειψη που δεν πάταγε κανείς τα τραγούδια που διάλεγες?
1: Αισθάνθηκα την έλλειψή σου. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι πέρασε μια εκπομπή, ρε παιδάκι μου.
0: Ηρεμία.
1: Σαν για μένα. Βαρετά.
0: Όχι, Νιρβάνα, δεν το
1: λέω. Δηλαδή, αναμενόμενο αυτό. Ενώ έρχεσαι εσύ,
0: δεν
1: φάζει λίγο.
0: Να το ανάβω τα αίματα. Ναι,
1: αυτό
0: είναι. Αυτό είναι. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι πρέπει σήμερα να αισθάνεσαι κάπως ξελαφρωμένος.
0: Ποιος?
1: Έφυγε τα μαν.
0: Α, τώρα εγώ. Μα όποιος και να έρθει, καλά θα είναι. Ειδικά αν έρθει ο Σέλικο, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει. Αρκεί να γίνει αυτό που είπαμε και χτες, όταν θέλεις να έχεις ένα τόσο ακριβό, καλό πρωτάθλημα, μπάσκετ και τα λοιπά, και βέβαια δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, όταν έχεις να κάνεις, ξέρω εγώ, με κάποιον που νομίζει ως κουτσαβάκι από την Τρούμπα και έναν άλλον, ξέρω εγώ, τις συμπεριφορές συγκέντρο και τα λοιπά, τον Μπούλο, συγγνώμη, φύγετε χτες, όπως είστε. Πήρατε ένα σκασμό λεφτά. Όπως είστε, γεια σας.
0: Το
1: γεια
0: καλό βεβαίως είναι εδώ ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις να διπλασιαστούν οι ισχυρές, ισχυρότατες ομάδες. Δηλαδή εκεί που έχεις τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, μπαίνουν βάσεις από δύο να γίνουν τέσσερις οι ομάδες. Ναι, βάζω μέσα τον Άρη, βάζω τον ΠΑΟΚ και εύχομαι και οι υπόλοιπες.
1: Εγώ και φέτος θεωρούσα τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ δυνατός.
1: Έφτασαν σε τελικό.
0: Θα γίνει πιο δυνατός.
1: Πολύ καλή ομάδα και τα λοιπά. Όμως εδώ δεν είναι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξέρεις ότι είμαι καψούρης με τον μπάσκετ, αλλά ένα λεπτάκι ρε παιδιά, ένα λεπτάκι ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν, θα πεις στο παιδί σου κάτσε να δούμε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και θα βλέπει να πεθύνει ο Μπουνιές, Κλωτσές και Μεζοπατινά.
0: Α, λες αυτό. Εδώ. Και το πράγμα.
1: Αυτό λέω αυτό και γι' αυτό λέω όπως είστε, γεια σας.
0: Όσοι είναι ένα να φύγουν,
1: ένα σκαρμό λεφτά δεν πήραν ένα φραγκοδίφραγκο.
0: Αν δεν μπορούν να είναι κύριοι. Ειδικά μέσα σε ένα, στον αγωνιστικό χώρο που παρακολουθούν τα παιδιά και μετά γίνεται. Τι γίνεται, μάγκας αυτός που ρίξε την καλύτερη γροθιά. Όχι, δεν είναι αυτό το νόημα. Αυτό δεν είναι το νόημα. Μάγκας είναι αυτός που βάζει τα περισσότερα καλάθια, που βοηθάει την ομάδα του, που κάνει περισσότερες δουλειές, που στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως κερδίζει η ομάδα του ή κερδίζει αυτός. Αυτός είναι ο μάγκας.
1: Ναι, μην μπερδευόμαστε. Μάγκας μπορεί να είσαι και σαν τον Άλεκ Πίτερς που επίσης φεύγει. Παίχτης του Ολυμπιακού. Φεύγει μετά από 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε το πρωτάθλημα και τι άλλο πήρε. Πήρε το σεβασμό μας. Ολονών. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Πανιωνάρα μου κτλ. Δεν μας νοιάζει. Ο τύπος ήρθε, σεβάστηκε τη χώρα που ήρθε, σεβάστηκε τα λεφτά που πήρε. Ήταν αυτό που λέμε καλός επαγγελματίας. Σήμερα θα παίξει τόσο και αύριο θα παίξει καθόλου. Εντάξει, δεχτών. Μια χαρά.
0: Χορτάσαμε από τοξικότητα. Δεν θέλουμε άλλο τοξικότητα. Ρε, ούτε στον αθλητισμό, ούτε στην πολιτική, ούτε πουθενά. Φτάνει. Αρκετά.
1: Εντάξει.
0: Τοξικούς και
1: μισθού. Λέω στο καλό να πάνε όπως ήρθαν, γεια σας.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να σου φέρνω και εσένα τον Ζέλικο, ο οποίος ο Μπράντοβιτς κάτι τέτοια και τα λοιπά. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ποιος θα τα έκανε στο Μελιτζάνι. Ποιος θα τα έλεγε.
0: Για πάμε λίγο στην πολιτική. Θέλω να σου πω ότι μία μέρα έλειψα και ξεκίνησαν οι αρχηγοί να περιδιαβαίνουν τους δρόμους με την αδιαμεσολάβητη επαφή με το λαό, από το λαό προς το λάο, για το λαό. Για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε.
1: Ναι. Εσύ, Παπαντονίου και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε κάργα σε προεκλογικό κλίμα.
0: Αδιαμεσολάβητος.
1: Δεν είναι. Και ποιο αδιαμεσολάβητο τώρα.
0: Ο αρχηγός.
1: Το αδιαμεσολάβητο μπορεί να το δεις, μπορεί να μην το δεις. Γιατί. Κοίτα, αυτές οι ιστορίες πάντα έχουν και μια οργανωτική πλευρά από πίσω. Δηλαδή. Σήμερα, ας πούμε, πήγε στα 3Β Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη ο Μητσοτάκης. Με ποιον πήγε? Πήγε με τον Κυρανάκη. Είχαν ασχοληθεί ως Μερλής, ο Κυρανάκης, εγώ, καμιά δεκαριά ακόμα φαντάζομαι, για να υποδεχθούν τον αρχηγό. Κάπως έτσι πήγαν, ξέρω εγώ, στις Λαϊκές χθες ο Ανδρουλάκης. Χθες ήταν στο Περιστέρι ο Μίτσος ο Κουτσούμπας. επίσης κάνει αυτή την νέου τύπου συγκέντρωση που κάθε και ακούει τον κόσμο. Ο Τσίπερας ήταν στην Νίκαια χτες και μετά μιλάει και τα λοιπά.
0: Αμερικανικό αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: είναι okay. Πολύ αμερικανικό.
1: Okay. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους θα αρέσει.
0: Μένα μου αρέσουν αυτά. Να είμαι ξεκάθαρος. Μένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ως νέος τύπος συγκέντρωσης, καλός είναι.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω ότι πιστεύω ότι μπορεί να μην αρέσει πολύ στον κόσμο.
0: Τα λεφτόδετα.
1: Δεν είναι. Καλά, για τα λεφτόδετα θα μιλήσουμε πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα είναι από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής περίοδου.
0: Ειδικά, όμως, είναι ακοστολόγιο και το λεφτόδετα, το μετά σου βγάζει φόρους. Το έχει δείξει ιστορία αυτό.
1: Κάτσε. Να σου πω ότι δεν μου αρέσει πρώτα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μάθει σε αυτό που λένε τους 140 χαρακτήρες. Θέλουν να τα ακούσουν σε ένα λεπτό όλα και να ξεμπερδεύουν. Πώς δηλαδή, σε μια συγκέντρωση η οποία κρατάει 3 ώρες. Γιατί θα βγει ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Δέσποινα Καλοχέρη, η Σοφία Γαλάνη και να μιλήσουν, να πούν τα παράπονά τους. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Λάσκαρης στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων, το τηλεφωνικό κέντρο, η Δέσποινα, τα δικά της, η Σοφία, ξέρω εγώ, ο ρεπόρτερ.
0: Έχει τόλοι προβλήματα, προβληματισμένα
1: ναι.
0: Παιδιά.
1: Και αφού έχουν μιλήσει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά άνθρωποι λέγοντας τα δικά τους, μετά θα βγεις εσύ να απαντήσεις, να πεις αυτό, τούτο, εκείνο, το άλλο. Μπορεί να τα πεις πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω για τον κόσμο και την διάθεσή του. Δηλαδή, αν. Θέλει να αφιερώσει τόσο χρόνο και επίσης ανεκπαιδευμένος. Ρε, εδώ καθόμαστε να γράψουμε. Εσύ το ξέρεις πια. Περνάει η εφημερίδα όλη από τα χέρια του Γιώργου.
0: Αλλά εντάξει.
1: Το να διαβάσει κάποιος ένα κείμενο που είναι, ξέρω εγώ, από 300. Άντα, να τις κάνω 350 βαριά λέξεις. Είναι, παιδιά, σχεδόν αδύνατο. Έτσι. Γιατί έχεις μάθει πια να σκολάρεις το τηλέφωνο. Και αν διαβάζεις μια βλακιούλα, ξέρω εγώ, που είναι 100 λέξεις και ίσως λέω και πολλές, είναι 140 χαρακτήρες, όπως λέγανε στο πρώην Twitter, νυν X, και να βγάζεις άκρη. Δεν το βλέπω να μπορούμε να επικοινωνήσουμε στα σοβαρά με βαριές πολιτικές έννοιες και τα λοιπά. Δεν το βλέπω. Αλλά αυτό με είναι αποδειχθεί και μακάρι να κάνω λάθος.
0: Εγώ τώρα έχω να σου πω ότι βλέπω πως παραμένουμε στα ίδια περίπου, στις ίδιες συνέθειες περίπου. Δηλαδή, έγινε μια κουβέντα. Ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ με μια υπόσχεση για δωρεάν μεταφορές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών. Μετά ήρθε η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για δωρεάν μεταφορές όλων σε Αττική και Αθήνα. Μάλιστα. Εγώ όμως περιμένω να ακούσω την απάντηση σε ένα ερώτημα. Το λογαριασμό ποιος θα τον πληρώσει?
1: Για ποιο πράγμα, Γιώργο?
0: Για τις δωρεάν μεταφορές, κύριε Γιώργο. Αν βγαίνει λογαριασμός, γιατί να μου βάλουμε και μια τυρόπιτα και ένα μπουκαλάκι νερό?
1: Θα σου πω. Εάν πρέπει να μιλήσουμε τώρα για τις.
0: Δεν μιλάω για τις θέσεις.
1: Στάσου.
0: Να
1: μιλήσουμε για
0: τις. Η μεθοδολογία των θέσεων.
1: Να μιλήσουμε για τις μεταφορές.
0: Ναι.
1: Μην μιλήσουμε όμως με κομματικά γυαλιά.
0: Όχι, να μην μιλήσουμε.
1: Θα σου πω λοιπόν ότι το κομμάτι των μεταφορών, των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να μιλάμε σωστά. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, σχεδόν υποχρεωτικό να γίνει δημοφιλέστερο. Αν για να γίνει δημοφιλέστερο πρέπει να το βάλουμε δωρεάν ή όχι, το ακούω, το συζητάω κτλ. Αλλά δεν μπορεί εμείς εδώ, εσύ περισσότερο, και μπράβο σου και μαγιά σου, και το κάνεις για κούραστα, ρε φίλε. Δεν έχουμε κάνει μια εκπομπή που να μην πεις να πεις για τον Κυφισό. Μία δεν έχουμε κάνει.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Okay. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που ασχολούνται όλοι με αυτό. Δηλαδή, πριν ακούσεις τα λεφτόδεντρα του Ανδρουλάκη, πριν ακούσεις τα λεφτόδεντρα του Τσίπρα, θα είχες ακούσει για τις τέσσερις κολόνες στο σχέδιο μεταρρύθμισης, θα το λέει κάποιος, των μεταφορών.
0: Ναι.
1: Με ένα νέο Κυφισό, με μια νέα έξοδο της Αττικής Οδού, μπούρου, 10 πράγματα μαζί. Πότε δεν μπορεί να φτάνει ένα αίτημα? Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Πόσο θα στοιχήσουν? Πάρα πολλά χρήματα, γιατί μιλάμε για τεράστια έργα. Δεν πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν κάποιος αρχίσει να λέει, παιδιά, πρέπει να κάνουμε αυτό για να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας ζωντανή, να μην φτάνουμε πτώματα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα του πεις όχι. Θα του πεις ναι. Αλλά μέχρι να γίνουν λεφτά, θα γίνει.
0: Τώρα, βάλω εγώ τα ερωτήματα
1: και λέω. Λέω και εγώ μερικά έτσι.
0: Ωραία.
2: Δεν σου είπα για το Βελιγράδι που είναι δωρεάν, δεν σου είπα για τη Μάλτα, δεν σου είπα για το Λουξεμβούργο και δεν σου είπα αυτά τέλος πάντων που επειδή το έχω κάνει αυτό το ρεπορτάζ παλιότερα το ψηλό ξέρω.
0: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς απασχολούνται ένας αριθμός εργαζομένων. Υπάρχουν οι οδηγοί, υπάρχουν οι τεχνικοί, υπάρχουν οι διοικητικοί, υπάρχουν οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για διάφορες υπηρεσίες. Υπάρχουν, απασχολούνται. Αυτοί πώς θα μπουν μέσα στο όραμά μας δηλαδή. Θα πούνε ότι αφιλοκερδώς εμείς θα συμμετέχουμε στο όραμα για δωρεάν μετακίνηση του κόσμου σε
1: αφιλοκερδός,
0: Αθήνα.
1: Τι είναι αφιλοκερδός?
0: Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πληρώνονται.
1: Όχι, ρε, σημα, αυτό. Κοίτα, επειδή το άκουγα χτες και το άκουγα. Ήταν σε επίπεδο καυγαδάκι. Ήταν κάποιος από τους νέους, από τους αναπληρωτές. Το άκουγα χτες. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο το άκουγα. Ρίαλ FM ακούτε 97 και 8. Στην εκπομπή που προηγείται ημών, δηλαδή τη κυρία Γκάτσου και του κυρίου Στραβελάκη. Λοιπόν, ήταν ένας εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου του Ελλάς, της Ελλάς. Λοιπόν, το ρώτησα πόσα λεφτά είναι 200, με 250 εκατομμύρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν κρίνουν ότι αυτά τα χρήματα αξίζει να δοθούν σε αυτό, σου έχει πει θα δώσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά
1: μετά θα το ρωτήσεις. Και πού θα τα βρεις.
0: Ρε Γιώργο, περίμενε.
1: Και πού θα τα βρεις, θα ρωτήσεις. Μα τα
0: ακούστε σου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και σου λέει, περίμενε. Θα αυξήσουν 10% παραπάνω το θέμα των μερισμάτων.
0: Άμα είναι να βάλω το χουδαλάκι στοιχείο, τον αγοραστό στη Σάμμο και τον Παγάνη, ξέρω εγώ, στην Ικαρία, να πληρώσουν για αυτούς εδώ πέρα δωρεάν, δεν υπάρχει θέμα.
1: Γιατί υπάρχει.
0: Γιατί φορολογικά θα γίνει, Γιώργο.
1: Υπάρχει θέμα αν πρέπει όσοι κατοικούν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι αυτές μας αντιμετωπίζουν πακέτο, πρέπει να πληρώνουμε χρήματα για όλους τους άλλους. Προφανώς και πρέπει.
0: Ρες, Γιώργο, πάμε
1: και
0: ξανά.
1: Προφανώς και πληρώνουμε.
0: Ο Χιώτης που μας γράφει εδώ, τα παιδιά που μας γράφουν εδώ, μείνει εδώ και μήνες, ότι εμείς δεν έχουμε λεωφορείο για να πάμε να δώσουμε εξτάσεις. Αυτός θα πληρώσει τη δική μου τη μεταφορά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ νομίζω ότι θα την πληρώσει, αν και θα έχεις πληρώσει πολύ περισσότερα εσύ πιο πριν. Αυτό πιστεύω. Ότι και το θεωρώ δε και σε μια λογική, μην παρεξηγηθείς, ξέρεις ότι αν έχω να πω κάτι το λέω. Δεν το λέω ως πρόκληση κοινωνικού αυτοματισμού από την πλευρά σου. Απλώς θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος να μπούμε στη λογική. Μάλιστα, θα πληρώσεις, ξέρω εγώ, για τυχείο. Φυσικά και θα πληρώσω για τυχείο.
0: Γιατί
1: φυσικά,
0: να σου πω γιατί.
1: Φυσικά
0: γιατί δεν
1: και θα
0: μπορεί μονίμως η λύση να είναι στους φόρους. Γι' αυτό το λέω.
1: Ποια,
0: γιατί δεν μπορεί πώς.
1: Ποιους φόρους.
0: Εδώ ξεκινάμε μια ολόκληρη ιστορία και λέμε ότι θα μας χρεοπιστοιχήσει από 30-35 εκατομμύρια μέχρι 240, ξέρω, 220 πόσο είναι.
1: 35 είναι αν...
0: Πού θα τα βρούμε.
1: Με βάση τις κοστολογίες που δώσαν τα κόμματα. Το Πασόκ είπε θα είναι για τους κάτω των 25. Ναι. Άρα το δικό μας πακέτο είναι 30-35 εκατομμύρια.
0: Ωραία, σε λαχναγορά να τα βρούμε αυτά. Πού θα τα βρούμε. Θα μας τα δώσουν κάπου. Θα μας πούνε, λέτε, δεν είναι τα χρήματα.
1: Επειδή δεν ξέρω να απαντήσω για το Πασόκ, βεβαίως το ποσό θέλω να πω δεν είναι θηριώδες για να το κάνουμε το θέμα. Μεγαλύτερο ποσό ήταν αυτό που είπε ο Τσίπρας, ήταν 200 με 250 εκατομμύρια, τα οποία μάλιστα. Όταν έγινε ερώτηση από τα παιδιά τα δικά μας εδώ, πού θα τα βρουν, απάντησαν ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία στα μερίσματα.
0: Τι είπαμε λοιπόν.
1: Στα μερίσματα.
0: Άρα
1: συγκεκριμένο
0: λοιπόν,
1: πράγμα.
0: Πάμε
1: γιατί
0: να βρούμε κάνουμε στους φόρους, κύριε Γιώργο. Γιατί όταν λέει για παράδειγμα ο κύριος Σαουλίδης, ο Αντώνης, ότι θα μιλάμε για 1500 αφημείς στην Ελλάδα που σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Με την αύξηση του φόρου στα 1500 αφημί μπορεί να βρούνε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν για τη λίστα Λαγκάρτ και τη λίστα Φαλτσιανή και τη λίστα τη μία και τη λίστα την άλλη. Και μετά από 2-3 χρόνια τον ρωτάγαμε, παιδιά, τι έγινε με τις λίστες. Όλα καλά, εσείς μια χαρά είμαστε.
1: Δεν μου λες, Γιώργο μου, θυμάσαι ποιος είναι ο τελευταίος συντελεστής φορολόγησης, δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη φορολογία που πληρώνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι. Εσύ θες να μου πεις
1: 44%.
0: Με τα 1500 αφημί.
1: Όχι,
0: θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια.
1: Μα περίμενε να απαντήσω. Δεν έχω κανένα θέμα ούτε με τους φόρους, ούτε με υπέρ, ούτε με εναντίον.
0: Θα αρχίσω να λέω και εγώ ιδέες πάντως. Στο λέω.
1: Μακάρι.
0: Δωρεάν μεταφορές, συντηρόπιτα και ένα μπουκαλάκι νερό. Από μένα, στο δικό μου κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κοστολογημένο.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τσίμπαγα.
0: Κοστολογημένο.
1: Εγώ θα τσίμπαγα.
0: Κοστολογημένο.
1: Άμα ο Παγάνης κανονίσει. Το μπουκαλάκι με νερό να είναι, με νερό.
0: Νερό, ναι.
1: Λέγαμε πως καμίλκο, ξέρω τι
0: άλλο.
1: Ναι, μαζί σου ρε παιδάκι μου.
0: Δεν το έχω μέχρι τώρα.
1: Εάν η λογική ήταν ότι θα μπω στο λεωφορείο, να πάω στη δουλειά μου, να φάω και μια τυροπιτούλα πρωινό και νεράκι, μια χαρά, δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Εγώ καταθέτω δική μου πρόταση.
1: Στο φινάλε, πρέπει να σου θυμίσω ότι άμα μπει σε ένα αεροπλάνο να πας κάπου, ξέρω εγώ κτλ. Και δεν είναι τη Ryanair, έτσι, να μην είναι οι φτηνότερες, θα σου βγάλει μια τυροπιτούλα. Θα έχει και μια κουκλίτσα να στη σερβίρει, οπότε όλα καλά.
0: Ωραίο, εντάξει. Αλλά αυτό
1: είναι.
0: Στο αεροπλάνο αυτό που πάντα σου βγάζουν και είναι μικρές ημερίδες, πολύ μικρές. Και κάθεσε και το κοιτάς, λες, θα το φάω ολόκληρο αυτό τώρα.
2: Ορίστε. Είδες αμέσως πως πήραμε μια ιδέα και τη βελτιώσαμε τραγικά και φτάσαμε τώρα στο σημείο να λέμε δεν μας φτάνει κιόλα. Θέλουμε λίγο μεγαλύτερη τυρόπιτα. Γιατί η καλύτερη περίοδος. Έτσι. Παλιά ήταν σεξιστικό το ανέκδοτο, τώρα δεν είναι. Η καλύτερη περίοδος ποια είναι? Η προεκλογική. Απλά πράγματα. Η προεκλογική.
0: Ρε παιδί μου, στην προεκλογική περίοδο βρίσκουμε πάντα πολύ εύκολα λεφτά. Τα βρίσκουμε από εδώ, τα βρίσκουμε από εκεί. Σου λέει, αχ, εγώ ξέρω εγώ που θα τα βρω.
2: Γιώργο, εάν δοθεί μια σύνταξη ως 13η σύνταξη, θα γκρινιάξουμε γιατί την κατεβάσαμε τα λεφτότερα ή θα πούμε ότι είναι μια διόρθωση μιας σφοδρής αδικίας απέναντι στους ανθρώπους που την κόψανε?
0: Εννοείται. Okay. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω. Εάν αυτό σημαίνει φόρο, να το ξέρουμε. Ποιοι θα φορολογηθούν και πόσα θα. Μην λέμε τώρα
2: νοησίες. Πάντως στην περίπτωση.
0: Για 1500 φήμη που θα βγάλουν 4%.
2: Μισό λεπτάκι. Γιατί. Λάσκα, θέλω να φύγουμε τώρα. Προσέξτε. Δεν έχουμε απαντήσει γιατί ξέρω εγώ ένα που δουλεύει και είναι διευθυντή σε μια μεγάλη εταιρεία κτλ. Και παίρνει 70-80 χιλιάρικα, έχει την ίδια φορολόγηση με αυτόν που είναι πάνω από 900.
0: Δεν λες, κύριε Γιώργο. Το Ζόχραν Μαντάμι, τον θυμάσαι, τον νεοεκλεγεί δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Τον θυμάσαι πώς είχε εκλεγεί. Θα φορολογήσω τους πλούσιους. Είχε προαναγγείλει αυξήσεις φόρων 100% για εμπορικά ακίνητα και πολυτελείς κατοικίες. Και όταν του είπανε εκεί στη Νέα Υόρκη, μεγάλη, εμείς την κάνουμε για άλλες πολιτείες, μαζευόμαστε όπως είμαστε με τις επιχειρήσεις μας. Είπε ο Μαντάμι, παιδιά, να σας πω, θα το κάνουμε, αλλά ακόμα δεν έχει κιαρίσει ο καιρός που λέμε και στη Μεσσηνία. Δεν είναι δηλαδή ο καιρός. Δεν έχει κιαρίσει ο καιρός.
2: Κιά.
0: Ναι, τους είπε ο Μαντάμι. Λέει, περιμένετε λίγο, ο σοσιαλισμός έρχεται.
2: Οι τίτλοι ειδήσεων έρχονται. Και εμείς θα επιστρέψουμε.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ο Ροζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Έως την Παρασκευή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. Στα 80 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Ξυλοδαρμό από 3 άτομα κατήγγειλε οδηγός απορριμματοφόρου στην Νίκαια, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στην Άρτα, 27 στη Λίμνο.
20: Midea.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανατμήματα από Λυκόβρυσε έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: στους 97,8. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά τις 5.
1: Ήταν λίγο προβοκάτσια κανονικά έτσι. Last Trade to London έβαλα μετά από τις συζητήσεις εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις, πάρα πολλά.
0: Και δεν έχει πει και στούντιο papakirialfm.gr.
1: Ναι, είπα να δω μπάσκετ, ξέρω εγώ, μου το υπενθυμίσεις. Ναι. Πώς το πες?
0: Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Καλά το πάμε.
0: Δεν το έχει πει. Λοιπόν, επειδή ήρθα από τη Μεσσηνά, σου πω.
1: Με το ELO επιστρέψαμε το μακρινό 1989. Το λέω τώρα, ήταν στο νούμερο 1. Βεβαίως ήταν με το album, έτσι. Το ELO, Discovery, από το οποίο διαλέξαμε ELO. Electric Light Orchestra. Για λέγε τώρα, Μεσσηνιά, κανένα.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησα με κάποιους ανθρώπους εκεί, αυτά που λένε στην κυβέρνηση ότι δεν θα τους κάνει ζημιά ο Σαμαράς και τα λοιπά, αν κάνει κόμμα, στη Μεσσηνία είναι βέβαιο θα τους κάνει.
1: Στη Μεσσηνία θέλω να ακούσω ένα να πει τι δεν σου κάνει.
0: Υποθέτω ότι αυτό αφορά και την Πελοπόννησο. Δεν είναι μόνο η Μεσσηνία. Τώρα, αν έχει ένα δίκτυο, πληροφορίες λένε ότι έχει ένα δίκτυο από τον καιρό της πολιτικής άνοιξης, το οποίο είναι ενεργό και στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην Ισιωτική Ελλάδα. Πάντως, αυτά που λένε ότι, από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα τους κάνει ζημιά, η συζήτηση έχει ξεκινήσει στην Πελοπόννησο μεταξύ ψηφοφόρων οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία μέχρι τις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι ότι είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές τις τελευταίες. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Το λέω αυτό διότι από τη μία ακούγεται υπερβολή ότι λένε της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μας αγγίξει. Από την άλλη ακούγεται ότι θα μας αγγίξει, μάλλον άλλοι λένε θα τους αγγίξει και θα τους κόψει και το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η συζήτηση είναι υπαρκτή μεταξύ του κόσμου ενώ για το τι θα ψηφίσουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι επειδή έχει τόσες πολλές δημοσκοπήσεις που είναι δύσκολο να τις καταναλώσεις. Επειδή εγώ αυτές τον καιρό κάνω, ξέρω εγώ, και τέτοιες παρεμβάσεις, όχι μόνο εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, αλλά και σε όσους φίλους με καλούν από την άποψή μου, κυρίως στις τηλεοράσεις, θα σου πω ότι από τις δημοσκοπήσεις της μέχρι τώρα μπορεί κανένας να πει ότι άρχισε να ξεκαθαρίζει αυτό που λέμε το δεύτερο, ποιος θα είναι. Πιθανότατα θα είναι ο Τσίπρας, γιατί η διαφορά που έχει με το Πασόκ είναι στις 4 μονάδες γκρόσο μότο. Στη χρεσινή, ας πούμε, της Άλκο ήταν 3,9. Και ήταν 9,1 πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι να βγει και να αρχίσει να μετριέται το κόμμα Σαμάρα, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουμε μια καθαρή άποψη. Δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα. Μια καθαρή εικόνα που να σε βοηθήσει να πεις «ΟΚ, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά υπάρχει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παράγοντες που θα κάνουν το 23 ακόμα κάτι ή το 25 ακόμα κάτι, ξέρω εγώ, γιατί αυτές οι δύο, 23-25, είναι οι συνηθέστερες τιμές που βλέπουμε όταν μιλάμε για την πρόθεση. Όταν μιλάμε για την πρόθεση, μετά παίρνουμε την πρόθεση και την πάμε στην εκτίμηση. Στην εκτίμηση λένε ότι αναλογικά, ανάλογα δηλαδή με το πώς είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, παίρνει και αυτό το ποσοστό. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί ο Σαμαράς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάμε καθαρά για πράγματα.
0: Αν με ρωτάς, η εκτίμηση μου είναι ότι όταν θα το κάνει εκεί κοντά στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως έχει στο μυαλό του Πρωθυπουργός, όποτε τις κάνει τις ανακοινώσεις. Αν τις κάνει νωρίτερα από τον Απρίλιο του 27, δηλαδή αν έχει στο μυαλό του να πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο, εκεί κοντά πιστεύω ότι και ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση κομμάτος. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος 100% ότι το έχει αποφασίσει. Όλοι λένε οι συνεργάτες του και το περιβάλλον το έχει αποφασίσει και ότι επίκυνται οι ανακοινώσεις. Και ο κόσμος ο οποίος μιλάει, εγώ ακούω και ονόματα κιόλας στη Μεσσηνία, ποιοι θα είναι υποψήφοι. Αν αποφασίσει να κάνει.
1: Καλά, κοίτα, όλοι εμφανίζουν πια σαν δεδομένο.
0: Ναι. Αλλά ακούω και ονόματα στην Πελοπόννησο γενικότερα.
1: Αλλά αυτό που λες τώρα για το πότε θα κτλ. Σε στρατηγικό επίπεδο μπορείς να το καταλάβεις εύκολα με την έννοια ότι θα το κάνει όσο πιο κοντά γίνεται στις εκλογές. Ωραία, είναι μια επιλογή. Ξέρουμε πότε είναι εκλογές. Ακόμα τώρα που μιλάμε δεν το ξέρουμε.
0: Γιατί δεν θέλει να κάνει το ζέσταμα.
1: Έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ήδη μπει. 100%. 100%. Και εσύ πριν από λίγο, αυτό συζητάγαμε, λέγαμε πού ήταν χθες ο κάθε ένας εκ των πολιτικών αρχηγών και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Και πόσο προεκλογική ατμόσφαιρα μυρίζει αυτό το πράγμα. Ακόμα και τα λεφτόδεντρα για τα οποία έλεγε ο Γιώργος πριν, ή τις προτάσεις που άρχισαν να πέφτουν βροχιά αριστερά-δεξιά για το πώς θα λυθούν τα προβλήματα, αυτό δείχνουν. Ότι είμαστε πια μια ανάσα από τις εκλογές. Πώς θα κρατήσει αυτό η ψυχή μας.
0: Μακροβούτη μπορεί να είναι. Για την υπόθεση που έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις του κυρίου Σαμαρά, αν αυτές αφορούν στη δημιουργία νέου κόμματος, δύο πράγματα σημαντικά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό βέβαια έχει γραφτεί και στη Real News και όποιος διαβάζει Real News αντιλαμβάνεται τι λέω, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ποια στάση θα κρατήσει ο Κώστας Καραμαλής. Ο οποίος Καραμαλής όμως είναι στην Δημοκρατία. Μπορεί να μην είναι βουλευτής, αλλά είναι στην Δημοκρατία. Έτσι. Ξακολουθεί να είναι στην Δημοκρατία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλαβαίνω, οργανώνονται σε μια λογική να μπορούν να έχουν να μιλήσουν στο δεξιό κοινό. Η κεντρο-δεξιή, η κεντρώη, προφανώς είναι ένα πράγμα, είναι μια μάζα κρίσιμη για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα οργανώνονται για τα δεξιά της. Επίσης, δεν έχουν ξεκινήσει οι χοντρές κουβέντες. Αυτές θα ακολουθήσουν σε μελλοντικό χρόνο. Γιατί υποθέτω ότι μπορούν να μπουν διλήμματα. Παράδειγμα. Αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, αυτό μπορεί να στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία και να φέρει τον Τσίπρα σε ρόλο πρωθυπουργού, λέω τώρα εγώ. Αυτά είναι επιχειρήματα από το μέλλον. Είμαστε στην πολύ αρχή ακόμα της προεκλογικής περίοδου.
1: Κοίτα, σε εμάς τους δημοσιογράφους αρέσουν και αυτού του είδους τα σενάρια και μπορούμε να κάνουμε και υποθέσεις εργασίας κτλ. Ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι είναι τόσο το ρεπορτάζ, η ποσότητα του ρεπορτάζ είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να ασχολούμαστε με τις υποθέσεις εργασίας τόσο πολύ. Και αυτό είπα και πριν, ότι αμάν πόσες δημοσκοπήσεις να διαβάσει κάποιος. Και όταν λέω να διαβάσει, όχι απλά να κοιτάξει αυτή ήταν η πρόθεση, αυτή ήταν η εκτίμηση, να κάτσει να διαβάσει, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τι γίνεται, ας πούμε, από πού τους παίρνει αυτός που παίρνει η Καριστιανού, γιατί ξαφνικά από το ενδυνάμει 30 είναι στο 8. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται μόνο εφόσον έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις. Όταν έχουμε λοιπόν να μελετήσουμε τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε τα υποθετικά σενάρια. Είναι μπροστά μας αυτά που είναι, τα όποια δεδομένα και μπορείς να τα προχωρήσεις παρακάτω.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα έχουμε πολύ πράγμα προς
1: τα προκλητική περίοδο. Είναι αισιόδοξο.
0: Για πες, αφού είσαι αισιόδοξο, πες.
1: Δεν είμαι αισιόδοξο. Αυτό που παρατηρώ όμως είναι αισιόδοξο.
0: Είναι κρύα θάλασσα.
1: Είναι αισιόδοξο το κομμάτι που λέει ότι μπορεί και να μιλήσουμε επιτέλους για το πώς προτιμάμε τη χώρα μας και ο καθένας προφανώς έχει δημοκρατικό του δικαίωμα άλλη προσέγγιση στο θέμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να συζητάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως κάναμε πριν από λίγο και ένας να προτείνει αυτό, άλλος να προτείνει εκείνο, ο τέταρτος να όχι να μιλήσουμε πάλι τι κάναμε στον εμφύλιο. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει, το χρωστάμε, να κοιτάξουμε προς τα μπρος για τα παιδιά μας.
0: Μακάρι να εισακουστείς εσύ, Γιώργο, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Λέω ότι ξεκινήσαμε συζητώντας για πράγματα που αποτελούν προτάσεις, λύσεις και έχουν και τον αντίλογο τους. Ο αντίλογος μπορεί να είναι τα λεφτόδεντρα. Στα λεφτόδεντρα τώρα μπορεί και άλλος να αρχίσει να σου λέει αυτό που σου είπα εγώ πριν. Ναι. Ότι όταν είναι πιθανόν, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι κλειδωμένο, αλλά έχω ακούσει 10 φορές να το υπονοεί με έναν εμφανέστατο τρόπο κάποιος που εμπιστεύομαι, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τότε μπορεί να έρθει η 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Η 13η σύνταξη θα είναι ολόκληρη, θα είναι, ξέρω όπως ήταν του Τσίπρα, ξέρω, ό,τι θες.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι κάτι, είναι.
0: Λοιπόν, θες να δούμε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Βέβαια, η συζήτηση έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, πάμε.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιώργος Λυκουρίδης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Είναι εξαντήρηση, Γιώργο μου, συγγνώμη, γιατί υπάρχει κάτι που μας λέει ο Λάσκαρης αγοραστός. Να πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε να μας τα πεις αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά

0: μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε, Γιώργο, να σου βάλουμε και τραγουδάκι να σε γλυκάνουμε. Γιατί θέλει εδώ πέρα λίγο ο Κουδαλάκης να αφήνουμε τα τραγούδια, μην την πατάμε πάνω.
1: Καλά κάνει.
2: Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι υπήρξε χθες ένταση κατά την πρώτη ουσιαστικά συνεδρία της Επιτροπής για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν η εκλογή του κυρίου Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου. Ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν στηρίχθηκε από την αντιπολίτευση και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αποχώρηση του κόμματος της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από τις εργασίες της Επιτροπής. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε, ότι δεν πρόκειται η Πλεύση Ελευθερίας να συμμετέχει από εδώ και στο εξής στις εργασίες της Επιτροπής και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχαμε περιγράψει και στην εκπομπή σας, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει την απόφαση να πάει σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής. Ξέραμε ότι η Επιτροπή έχει λάβει από τον Πρόεδρο της Βουλής και μετά την απόφαση Ολομέλειας δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσής της. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να πάει περίπου στις 10-12 Αυγούστου. Τελικά εχθές το πρόγραμμα το οποίο έβγαλε ο κύριος Βορύδης όρισε ως ημερομηνία λήξης των εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε έναν μήνα από σήμερα. Ένα πολύ ασφιχτικό, ένα πολύ πιεστικό πρόγραμμα. Προφανώς ξαναφουντώνει σενάρια πρόγραμμα εκλογών όλο αυτό. Διότι σου λένε όλοι ποιος ο λόγος να είναι τόσο σύντομη διαδικασία. Και από ό,τι όλα, όπως όλα δείχνουν μάλλον, πάμε για την πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου και τη δεύτερη στις 27 Αυγούστου. Οπότε μέχρι τις 30 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η εκκρεμότητα, να το πω έτσι, της αναθεωρητικής συζήτησης στην παρούσα Βουλή. Οπότε δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο θεσμικό εμπόδιο από που να εμποδίζει στην προκήρυξη των πρώτων εκλογών. Δεν ξέρω αν έχουν βάση, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση η οποία επανέρχεται και από το ασφικτικό πλαίσιο συζήτησης της αναθεώρησης του συντάγματος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα, οπότε και έχει μπει στην ουσία των άρθρων του συντάγματος και των προτάσεων η Επιτροπή της Αναθεώρησης, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση, χωρίς κορώνες, χωρίς καυγάδες. Πρέπει να σας πω ότι έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ η πρόταση για την συμπερίληψη ως υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, με αφορμή και τα πρόσφατα περιστατικά. Άρα γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Δεν είναι, θυμίζω, δουλειά της προτείνουσας Βουλής να αποφασίσει το πώς θα διατυπωθούν τα άρθρα, αλλά είναι δεδομένο ότι η συζήτηση για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν συμπαρασύρει, φέρνει μάλλον και τη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Και πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή.
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλά, καλή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Γιώργο.

0: Να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή, τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος όμως που τις καλύπτεις μπορεί να αλλάξει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
0: Μια και η κίνηση κορυφώνεται στους δρόμους, έχουμε ένα σημαντικό νέο για τους οδηγούς ταξί που μας ακούν. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας.
1: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις τώρα το Uber Driver App, να κάνεις την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και αυτομάτως να αυξήσεις άμεσα το εισόδημά σου.
0: Πώς? Με 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. 100% κέρδος, Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Η αλήθεια είναι, επειδή το άκουσα από το Ιωσήλ Κουρέτζος, στην ιστορία με τις γενικοκτονίες ελπίζω να μην ξαναρχίσουμε την ίδια συζήτηση, ενώ έχουμε ένα ουσιαστικό, πραγματικό, οξυμένο διαρκώς πρόβλημα, να το παίζουμε ο Παγάνης Μπαμπινιώτης, ξέρω εγώ, και εγώ Μακριονίτης. Όχι ρε παιδιά, Μαρονίτης, συγγνώμη. Yeah. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, βλέπεις ότι τα μέτρα που έχεις ας πούμε λάβει, yeah, έχουν μηδενικό αποτέλεσμα και η πλάκα, η σημερινή πλάκα εντός μεγάλων εισαγωγικών, είναι ότι έχουμε έναν αστυνομικό να σκοτώνει τη σύζυγό του που είναι επίσης αστυνομική. Δηλαδή, πού αλλού θα μπορούσε να φανεί περισσότερο η κρατική αδυναμία παρέμβασης, κεντρικής παρέμβασης?
1: Ναι.
0: Sorry δηλαδή, αλλά.
1: Εδώ χρειάζεται να κάνεις, να δεις το πράγμα όπως θα λέγανε οι άξονες έξω.
0: Ωραίο, Παγάνης χρειάζεται να πάει να του πειράξει το κουτσάκι, να σε πάρει μαλάκα και να σε λιώσει.
1: Έξω από
0: αυτό
1: το κουτί
0: χρειάζεσαι.
1: Αυτός ο οποίος
0: έχει, επειδή δεν μπορεί να το κανονίζουμε έτσι.
1: Αυτός ο οποίος έχει απειλήσει. Αυτός ο οποίος μπορεί να έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο να είναι ευθέως απειλητικό. Αυτός ο οποίος μπορεί να έχει στο παρελθόν καταγγελθεί σε αστυνομικό. Όλοι αυτοί, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να παρακολουθούνται. Τελείωσε.
0: Όμως εδώ πέρα, ρε Γιώργο,
1: τελείωσε.
0: Η αστυνομία της δράμας, έτσι. Ναι. Όχι, πώς να πω, δεν μιλάμε για τη Μεγαλούπολη, τις Μεγαλούπολες που χάνονται οι άνθρωποι κτλ. Για τη δράμα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Απλά λέει, δεν περιμένουμε να τη σκοτώσει.
1: Μπορεί...
0: Τι περιμένατε, να τη πάει στο ξύλο, ξέρω εγώ, να δούμε πώς αντέχει.
1: Μπορεί να θυμίζει όρους οργουελικής πολιτικής αυτό που περιγράφω.
0: Έλα.
1: Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτοί οι τύποι πρέπει να είναι όλοι υπό παρακολούθηση. Θέλετε με βραχιολάκια, θέλετε με άλλο τρόπο. Δεν γίνεται οι τζάμπα μάγκες. Να ξέρουμε ότι θα σκοτώσουν, να έχουμε ενδείξεις, να έχουμε αποδείξεις, να σκοτώνουν και μετά να κάνουμε ξανά πάλι την ίδια συζήτηση. Αλλάξτε το. Αν δεν μπορείτε να ομονοήσετε εκεί στο κοινοβούλιο γι' αυτό, τι να σας κάνουμε, όλους μαζί εννοώ.

0: Δεν θα πάταγα πάνω, αλλά με προκάλεσε ο Λάσκαρης. Μου λέει, έχετε ένα λεπτό ακόμα. Τι.
1: Άστο, γιατί ήμουν έτοιμο να τα βρίσκω.
0: Τι. Ναι.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Τα σκέφτομαι μερικές φορές και πραγματικά δεν είναι. Θέλει να μιλά τον καθώ πρέπει τρόπο που χρειάζεται να μιλά και τα λοιπά. Γιατί και την ίδια ώρα έχει διαβάσει, ας πούμε, ότι είπαν στην αστυνομική να η αστυνομική συνάδελφή τη λέει: γιατί βάζετε ένα panic button. Δεν είναι αυτό το οποίο.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Δηλαδή δεν το βλέπει.
0: Έχουν εμποδίσει τους δολοφόνους και δεν έχουν δολοφονήσει.
1: Γι' αυτό λέω εγώ. Δεν είναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά λες, γάμο το. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αν είχες χάσει τον άνθρωπό σου, εσύ ξέρω εγώ, να συγγενήσουν. Θα μπορούσε να τα ανοιχτεί όλα αυτά, ρε γάμο το.
0: Προφανώς.
1: Δεν θα μπορούσε.
0: Δεν μου λες πριν φύγουμε, γιατί μετά που θα γυρίσουμε τον πρόεδρο των συγκοινωνιολόγων να συζητήσουμε για αυτό που θέλαμε πριν. Πήρανε χαμπάρι στα Χανιά, εξενημερωθεί. Για την επίτευξη της συμφωνίας. Γιατί στην Πελοπόννησο ακόμα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Θα το πάρουν σε καμιά εβδομάδα.
1: Όταν λες συμφωνία, εννοείς τον Τραμπ.
0: Ναι. Οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν σε καμιά εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουν κάτι εκεί.
1: Επειδή έχουμε γίνει πολύ μεγάλες ρόμπες. Όχι, δεν είμαστε πριν. Δεν έχω κανένα πράγμα. Αρδάκια μας ανεβάζουν. Αρδάκια μας ανεβάζουν. Αρδάκια μας ανεβάζουν. Αλλά αυτή την περίοδο πραγματικά ήταν χορταστικό. Δηλαδή, τι έκανε, μετέφερε στη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο πιο σωστός από όλους μας είναι αυτός που το λέει τον πορτοκαλί φασίστα. Ειλικρινά, ναι. Έχει πει τέτοιες απίστευτες μπαλαφάρες ο πλανητάρχης.
0: Αλλά εγώ άλλο πράγμα σε ρώτησα. Είδες τις τιμές να πέφτουν σε χουδαλάκι. Αυτό σου λέω. Θα το μάθουν στην Πελοπόννησο και στην Πυρωτική Ελλάδα σε μια εβδομάδα.
1: Αγάπη μου γλυκιά, είναι σαφές αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, ανεβήκανε. Γιατί να πέσουν. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Δεν ενημερωνόμαστε γρήγορα.
2: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανές. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και από το ύψος της Συγκρού προς Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ανατμήματα από Λυκόβρηση έως Περιστέρη. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ έως την Παρασκευή και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η απουσία ειλικρινούς μετάνοιας, η μία αποκοπή από το εγκληματικό του παρελθόν και η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ότι αν αποφυλακιστεί δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις, αποτελούν σύμφωνα με τον Άριο Πάγο κρίσιμους λόγους για την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ξαφνικό πρόβλημα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αγγλίας μία ημέρα πριν από τον πρώτο της αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο κοντά στην Κροατία. Ο 24χρονος αμυντικός της Newcastle, Τίνο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του στην ομάδα θα πάρει ο Τρέβολ Τσαλόμπα της Τσέλσι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
14: Real Weather.
12: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: American Bar το έκανες εδώ πέρα, τα κατάφερες.
1: Πες μου τώρα, δεν είναι καλοκαιρινό τραγουδάκι, είναι ωραίο, summer time. Είναι, ωραίο, ναι. Ήταν στο πολύ μακρινό 1970 στις δόξες του.
0: Ποτέ.
1: 1970.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Είναι αυτό. Μεγαλύτερο από σένα.
0: Πολύ μεγαλύτερο.
1: Λάσκαρης αγοραστός, εδώ είμαστε. Είδες μεγάλο χέρι, Σοφία Γαλάνη, παρά τον Γιώργιο, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να μην προλάβει να μου το πει, θα το πω μόνος μου. Στούντιο papakirialfm.gr, στο οποίο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επιτέλους. Μια σταθερότητα, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχουν και αγωνίες.
0: Μια νοικοκυροσύνη, επιτέλους.
1: Ρε παλικάρια, το πετρέλαιο έπεσε. Ευτυχώς δεν χτύπησε. Τι μέσα θα παίζει τον ίδιο χρόνο, ναι. Μου την ανεβάζουν. Έλα μου, για. Όχι, βέβαια, παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν. Το είχαμε με τον έχουμε προαναγγείλει τον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
1: Πιάσαμε κουβέντα.
0: Λέει ο Γιώργος, γιατί δεν παίρνετε στο τηλέφωνο του κυρίου Ζάγκα, την κυρία είναι. Η κυρία Ζάγκα με τα καύσιμα να μας πει γιατί εξαφανίστηκε τώρα που πέσανε τόσο πολύ τιμές. Ανεβαίνουν ένα δολάριο, βγαίνει και με περιχαρίσεις μας λέει ότι θα έχουμε αυξήσεις σήμερα γιατί την καλύπτετε. Γιώργο μου, δεν την καλύπτουμε, αλλά είναι σταθές. Ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση. Έχουμε φουλάρι όλοι. Με τις προηγούμενες τιμές. Μέχρι να αδειάσουμε, γιατί εμείς τα έχουμε πληρώσει αυτά, θα πληρώνετε αυτές τις τιμές. Όταν αδειάσουμε και έρθουμε να φουλάρουμε με τις καινούργιες, θα δείτε και την πτώση. Τα λέω καλά, κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως. Και εξάλλου, ως γνωστό, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, και εμείς ξέρουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε, ξέρω εγώ, σε ανακριτικό δωμάτιο τα δηληστήρια, αλλά δεν μπορούμε. Οπότε.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Θα βολευτούμε τη βενζινά της γειτονιάς.
0: Λοιπόν,
1: πρώτος λόγου λέω στους κοινωνιολόγους. Τόση κουβέντα δεν κάνουμε για τα συγκοινωνιακά. Ο κύριος Αθανάσιος Τσιάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε θέματα εδώ.
1: Να πω το αισιόδοξο κομμάτι και μετά να περάσουμε στην ιστορία. Το αισιόδοξο κομμάτι είναι για να ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Να υπάρχει ένα σχέδιο από την κυβέρνηση με 4 διαφορετικούς πυλώνες. Να υπάρχει μια πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. Να υπάρχει μια πρόταση από την Ελλάς κτλ. Δείχνει ότι επιτέλους το καταλάβανε ότι ταλαιπωρούμαστε.
0: Έχουμε θέμα.
1: Τρελαινόμαστε. Δεν βγαίνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Από πού θα ξεκινήσει, από τον Κηφισό?
1: Βέβαια.
0: Από τον Κηφισό.
1: Είναι τετραπλή παρέμβαση. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι θα ξέρετε περισσότερο από εμάς.
2: Ναι. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα και έργα, τα οποία τα λέγαμε κι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι αναγκαία. Πρώτον, ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ενόφυτα, εμείς οι συγκοινωνιολόγοι το είχαμε βάλει στο τραπέζι ήδη από τις αρχές του 2000, ως ένα αναγκαίο και από τα πιο κρίσιμα οδικά έργα στην Αττική, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί είχε προβλεφθεί ότι ο Κηφισός δεν θα αντέξει. Και αυτό το έργο σε συνδυασμό με τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το οποίο και αυτό είναι ένα παλιό έργο, έτσι μελετητικά, όπως και οι παρεμβάσεις στον κόμβο της Αττικής Οδού και Κηφισού, θα βοηθήσουν σημαντικά. Βέβαια, αυτά θα υλοποιηθούν μετά από κάποια χρόνια.
1: Όταν λέμε χρόνια, έτσι, μια τάξη μέγεθους.
2: Κοιτάξτε, ο κόμβος, η παρεμβάση στον κόμβο της Αττικής Οδού Κηφισού μέσα στο έτος ίσως υλοποιηθεί. Γιατί είναι μια μικρότερη παρέμβαση. Για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, 2-3 χρόνια σίγουρα. Και ίσως περισσότερο για τον Ελευσίνα Ενόφυτα. Εφόσον πηγαίνει με τις πρότυπες συμβάσεις, το θετικό είναι ότι δεν θα καθυστερήσει σημαντικά αυτό το έργο. Ένα άλλο επίσης έργο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο και αυτό το τονίζουμε, είναι η σύνδεση της Αττικής Οδού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ουσιαστικά η επέκταση της Αττικής Οδού, όπως επίσης και ένα πολύ κρίσιμο, το οποίο θα πρέπει να γίνει με κατά προτεραιότητα, είναι η αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει όλους αυτούς τους πρόσθετους κυκλοφοριακούς φόρτους λόγω της επένδυσης του ελληνικού.
1: Αυτό σημαίνει και με κάποιο τρόπο είναι και μια άλλου τύπου επιβάρυνση, έτσι, δηλαδή ωραίο είναι να λέμε για το ελληνικό κτλ, αλλά το ελληνικό θα αλλάξει για την κυκλοφορία της πόλης.
2: Προφανώς, γιατί μιλάμε τώρα για μια νέα πόλη, η οποία αφενός έχει χτιστεί έχει σχεδιαστεί να χτιστεί με όρους βιώσιμης κινητικότητας, εξυπηρετείται πολύ καλά από μέσα σταθερής τροχιάς. θα διαθέτει ποδηλατοδρόμους στη σύνδεση με το τραμ, το μετρό, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για μια νέα πόλη που έχει πολλές ανάγκες και θα προσελκύσει πολύ κυκλοφοριακό φόρτο.
0: Και πάντως μέχρι να παραδοθούν αυτά τα έργα που μας περιγράφεται, είναι προφανές ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές για να αλλάξουμε κάτι ή εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει ένα μεταβατικό πλάνο για να φτάσουμε μέχρι εκεί?
2: Κοιτάξτε, εμείς σαν Σύλλογος Βιολόγων έχουμε κάνει προτάσεις οι οποίες είναι και μακροπρόθεσμες, σαν αυτά τα έργα τα οποία σας προανέφερα, αλλά έχουμε κάνει και προτάσεις και άμεσα. Να διαχειριστούμε καλύτερα το δικό δίκτυο, να τροποποιήσουμε τα προγράμματα σηματοδότησης τα οποία λειτουργούν με το ίδιο πρόγραμμα εδώ και δεκαετίες.
0: Αυτό είναι κρίσιμο που λέτε.
2: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
0: Γιατί είναι κάποιοι κόμβοι μέσα στην Αθήνα που λειτουργούν με όρους πριν από 30 χρόνια. Όπως ήταν τα αυτοκίνητα πριν από 30 χρόνια.
2: Και βλέπουμε τώρα που η τροχέα έχει μεγαλύτερη παρουσία στους σηματοδοτούμενους κόμβους, πώς βελτιώνονται τα πράγματα. Εμάς η θέση μας είναι προσωρινά να μένει
1: Πρόεδρε, επίτρεψε μου να
2: και
1: πω
2: να
1: κάτι.
2: Πάμε σε έξυπνα συστήματα φωτεινής σηματοδότησης.
1: Μισό λεπτάκι. Να το πούμε αυτό. Είπατε και εσείς τώρα ότι έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα και τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η τροχέα για παράδειγμα σε όλα αυτά. Έτσι, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να μπορούμε ενώ πριν δεν μπορούσαμε.
2: Προφανώς, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και ένας τροχονόμος πάντα σε κάθε σηματοδοτούμενο κόμβο. Άρα ο ρόλος του τροχονόμου θα πρέπει να είναι προσωρινός και από εκεί και πέρα να τροποποιείται το πρόγραμμα σηματοδότησης.
1: Το προσωρινός τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι όταν φτάνει κάποιος, πια να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του. Έτσι, να φτάνει ξέρω εγώ και να σε χτυρίζει, να μην μπορεί να δουλέψει. Πόσο προσωρινός να είναι ο τροχονόμος? Πόσο?
2: Κοιτάξτε, αν επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σηματοδότησης για παράδειγμα και μπουν και σύγχρονα συστήματα φωτεινής σηματοδότησης, δεν θα χρειάζεται ο τροχονόμος να ρυθμίζει την κυκλοφορία σε ένα κόμβο.
1: Δεν θα επιμείνω ούτε σε άλλους. Σας καλήσαμε για τα δικά σας.
2: Η παράνομη στάθμευση εμποδίζει την ομαλή κυκλοφοριακή ροή και εκεί είναι ίσως πιο χρήσιμος ο ρόλος του τροχονόμου. Βλέπουμε το τελευταίο καιρό γίνεται δουλειά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας. Σηματοδοτούμενοι κόμβοι, αναδιαμορφώσεις στους κόμβους για να αυξήσουμε την κυκλοφοριακή ροή. Επικίνδυνα σημεία τα οποία χρειάζονται μια αναδιαμόρφωση έτσι ώστε να αυξηθεί η ορατότητα ή να έχουμε ακόμα να αυξηθεί την κυκλοφοριακή χωρητικότητα στο δικό δίκτυο. Είναι μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου τότε το οδικό σύστημα μαζί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούσαν εξαιρετικά.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Και συγγνώμη που σας παρεμβαίνω, θέλω λίγο εμφατικά να μείνω στην προηγούμενη παρατήρησή σας και να είμαστε και συγκεκριμένοι. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου μια από τις πολλές περιπτώσεις, το Παγκράτη, την Ευτυχίδου, στρίβοντας για Σπύρου Μερκούρη στο Άλσος Παγκρατίου. Όπου είναι μία λωρίδα που πηγαίνει σε ευθεία για να βγει κάτω στο Ζάπιο και η άλλη στρίβει δεξιά για να πας προς Σπύρου Μερκούρη, προς το Πολεμικό Μουσείο. Πάντα εκεί θα είναι σταθμευμένος κάποιος για να πάρει καφέ, στη δεξιά λωρίδα δηλαδή. Για να πάρει καφέ, να πάρει σουβλάκι, να πάρει φαγητό, για να κάνει μια βόλτα, γιατί και να οδηγεί. Κανείς δεν του λέει τίποτα, αλλά αυτός μονίμως κόβει όσους θέλουμε να κινηθούμε δεξιά για να στρίψουμε. Εκεί Πόσο δεν σωστά. έχω δει ποτέ εγώ τροχέα.
2: Ακόμα,
0: ποτέ.
2: Και, ένα, ακόμα ποτέ. Και ένα παράνομα παρκαρισμένο όχημα σε έναν σημαντικό δρόμο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις των 10 λεπτών και ουσιαστικά μειώνει τη χωρητικότητα του δρόμου κατά 50%. Η παράνομη στάθμευση είναι ένα ζήτημα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι οι φορτοεκφορτώσεις. Ότι δεν μπορείς σε κεντρικούς οδούς την ώρα αιχμής να ξεφορτώνεις δημιουργώντας πρόβλημα στη λιπή κυκλοφορία. Ναι. Όλες οι μετροπολιτικές περιοχές έχουν το ωράριο τροφοδοσίας. Πρέπει και η Δήμη και η Περιφέρεια να δημιουργήσει εκτός από ένα επικαιροποιημένο ωράριο τροφοδοσίας και θέσεις τροφοδοσίας, οι οποίες θα πρέπει να αστυνομεύονται, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν πόλη. Αλλιώς αν αφήσουμε το αυτοκίνητο ανεξέλεκτα, η κατάσταση θα χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε, με αυτήν την πλευρά.
2: Κλείνοντας, να δώσουμε τη σημασία των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Για πάμε τώρα,
2: γίνει. Πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα στο δικό δίκτυο ουσιαστικά είναι η κατάρρευση του συστήματος λόγω της οικονομικής κρίσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, τα οχηματοχιλιόμετρα που κάνανε τα λεωφορεία, ας πούμε, του ΑΣΑ, είναι κατά πολύ λιγότερα σε σχέση με τα οχηματοχιλιόμετρα που είναι την οικονομική κρίση. Είναι περίπου 30% λιγότερο. Ακόμα και ο κόσμος, η πιβατική κίνηση είναι σημαντικά λιγότερη. Αν καταφέρουμε και αυξήσουμε κατά περίπου 35% την χρήση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα φτάσουμε ουσιαστικά στο επίπεδο που ήμασταν το 2008.
1: Ξέρετε, επειδή ξεκινάει και η προεκλογική περίοδος και βλέπουμε, μάλιστα μας έκανε και εντύπωση και προσωπικά θετική εντύπωση, έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα, βλέπω ότι πραγματικά καταλάβανε επιτέλους και οι πολιτικοί μας ότι εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες της πολιτικής, μιλάμε για πράξεις. Και στο θέμα της πράξης, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που είπατε τώρα έχει βρει ήδη και μάλιστα δύο ανταγωνιστικές προτάσεις μεταξύ τους. Η πρώτη είναι από το ΠΑΣΟΚ, η δεύτερη από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στη λογική ότι δωρεάν εισιτήρια για τους νέους κάτω των 25 ετών και σε όλους εκτός των τουριστών, η δεύτερη του Αλέξη Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι, στα αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να κάνει ένα λαό που έχει μάθει να πηγαίνει για τσιγάρα στον περίπτερο με τα μάξι να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
2: Όχι, δεν θα μπορούσε. Να πούμε καταρχάς το εξής, ότι η Αττική σε σχέση με τις άλλες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη έχει από τα χαμηλότερα εισιτήρια και έχει και από τις περισσότερες παροχές.
1: Τι εννοείται τα παροχές?
2: Μειωμένα εισιτήρια ή και δωρεάν εισιτήρια. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι για μεγάλη ομάδα πληθυσμού δωρεάν και για πολλές ομάδες έχουν ένα μειωμένο εισιτήριο το οποίο ούτως ή άλλως είναι και αρκετά χαμηλό. Τώρα, η
1: υπάρχουν,
2: πραγματική
1: βέβαια,
2: κοινωνική και πολιτική προϋποθέτει και υγιείς συγκοινωνιακούς φορείς.
1: Υπάρχουν, λέω, και πόλεις στην Ευρώπη που είναι όντως free τα εισιτήρια τελείως.
2: Ναι, αλλά έχει δείξει και η εμπειρία ότι δεν έχει καταφέρει, ότι δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου αν θα γίνει δωρεάν, αν θα καταφέρεις να πάρεις κόσμο από το γεωταχή, αλλά είναι η εξοπιστία, η συχνότητα και η ταχύτητα και η ποιότητα του μεταφορικού έργου. Αν αφαιρεθούν λοιπόν τα έσοδα των εισιτηρίων, οι φορείς θα στηριχθούν πολύτιμους πόρους για τη συντήρηση του στόλου, την αγορά νέων λεωφορείων και την πρόσληψη προσωπικού, θα υποβαθμιστεί η υπηρεσία και στο τέλος λιγότερο θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Ότι έχουμε, ας πούμε, τα μισά λεωφορεία από ό,τι θα θέλαμε και υπάρχει και μεγάλη έλλειψη των οδηγών και λείπουν αυτή τη στιγμή ακόμα και στα μέσα σταθερής τροχιάς και σειρμοί. Άρα θα πρέπει πρώτα να βαθμίσει το σύστημα, να φτιάξει ένα σύστημα σωστό και μετά να αρχίσει επιπλέον κοινωνικές παροχές, που εγώ πάλι το ξαναλέω, ήδη η Ελλάδα, η Αθήνα συγκεκριμένα και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλες κοινωνικές παροχές σε σχέση και με υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να αξιοποιηθούν τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν και την αναβάθμιση των μέσων.
1: Εσείς αυτό που λέτε, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι τα λεωφορεία που έχουμε, κατά βάση τα λεωφορεία, αλλά από ό,τι κατάλαβα, χρειάζονται συμπληρώματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Αλλά σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, χρειαζόμαστε περισσότερα, καλύτερα και καλύτερους οδηγούς.
2: Μα όταν το 2008, πριν την κρίση, είχαμε πάνω από 2.000 λεωφορεία και τώρα έχουμε 1.200-1.300 και οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να διπλασιαστούν τα λεωφορεία τα οποία υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι. Πάντως, υπάρχει ένα πρόγραμμα. Πάντως, επειδή είχε έρθει ένα μήνυμα σχετικό στην εκπομπή και είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι, έλεγε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που είχαν προσληφθεί ως οδηγοί και για λόγους, οι περισσότεροι επικαλούνται λόγους υγείας, είχαν κατέβει από το λεωφορείο. Έτσι, ακόμα και αυτά που έχουμε, δεν είχαμε επαρκές προσωπικό για να το έχουμε 24 ώρες τη μέρα στο δρόμο.
2: Έχει δίκιο ο συγκεκριμένος ακροατής.
1: Ο άνθρωπος την ήξερε την ιστορία από μέσα και πρέπει να σας πω ότι τον είχαν ταλαιπωρήσει και με διάφορες γραφειοκρατικές μηνύσεις και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους οδηγούς σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο για τα αστικά λεωφορεία, αλλά και για τα φορτηγά κτλ. Οι μισθοί των οδηγών λεωφορείων είναι τόσο χαμηλοί ώστε να μην είναι ανταγωνιστικοί και να μην επιλέγουν. Δηλαδή, βγάζει ο ΑΣΑ διαγωνισμούς για οδηγούς, οι οποίοι βγαίνουν σχεδόν άγονοι. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια λεωφορεία, αλλά δεν υπάρχουν οδηγοί, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να προσελκύσουν οδηγούς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με αύξηση των οικονομικών κινήτρων για τους οδηγούς ή και με την με το ιδιωτικό τομέα να μπει και να λάβει κάποιο έργο, όπου και εκεί
0: αυτό
2: θα
0: που
2: πρέπει
0: λέτε,
2: να πληρώσει το κράτος, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
0: Είναι προαπαιτούμενο. Άρα, και έχετε δίκιο να το λέτε, αλλά να θυμίσω ότι μέχρι και πριν
2: χρήματα αυτή τη στιγμή, αυτό ναι, θέλω να πω.
0: Μέχρι και πριν από 2 χρόνια τα λεωφορεία με τα οποία μετακινούμασταν ήταν τρισάθλια, ήταν παμπάλια. Τα τελευταία 2 χρόνια διαβάζω για 950 νέα οχήματα εξυγχρονισμού στην Αθήνα, 125 τώρα στον Πειραιά και κάπου 200 στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ότι είχαμε επικίνδυνα λεωφορεία.
2: Τα οποία όμως αντικατέστησαν τα πραγματικά επικίνδυνα λεωφορεία, ναι, τα οποία υπήρχαν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ενώ εμείς σαν κράτος θα πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό κάθε χρόνο να ανανεώνονται κάποια λεωφορεία και όχι να περιμένουμε.
0: Εσείς καλά το λέτε. Εγώ καταλαβαίνω τι μας είπατε. Μας είπατε να ξεκινήσουμε από τις δομές και μετά κάνουμε και την πολιτική προς τον κόσμο. Να ανεβάζουμε τον κόσμο στα λεωφορεία, αφού δεν υπάρχουν λεωφορεία.
1: Είπε και κάτι ακόμα.
0: Δρομολόγια.
1: Έκανε και μία αξιολόγηση ότι έχουμε φτηνά και με πολλές κοινωνικές παροχές λεωφορεία. Την ίδια ώρα βέβαια πρέπει να πω ότι έχει γίνει αβίωτο το να πάρεις το αμάξι σου για να πας στη δουλειά σου. Δεν μπορεί Μαρούση Χαλάνδρη να θες 20 λεπτά ας πούμε στην καλή μέρα και 35-40 την κακή μέρα.
2: Ναι,
1: μιλάω
2: αλλά
1: για μια διαδρομή που κάνω κάθε μέρα την ίδια ώρα.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως πάλι να θες διπλάσιο χρόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Γιατί εκεί είναι τελικά που χάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μπορώ να δώσω συνέχεια σε αυτή την κουβέντα για ώρες, είναι αλήθεια.
0: Μπορούμε να συζητάμε αρκετή ώρα, όμως εδώ κάπου θα σταματήσουμε τη συζήτησή μας και θα ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, τον κύριο Αθανάσιο Τσιάνο. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
14: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει την πιο ραγδαία ζήτηση σε θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και επιχειρήσεων στη χώρα.
15: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ έως την Παρασκευή και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 26 στην Τρίπολη, 27 στα Χανιά.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Ladies and gentlemen, let me present Frankie Goes to Hollywood. Possibly the most important thing this side of the world.
1: Oh, yeah. Well,
2: Στην πολύ αρχή ρε Σιλάσκα δεν έπαιξε κάτι σιρήνες γιατί ήμουν έξω.
3: Έτσι ήταν.
2: Ακουγότανε όπως η ταινία «Η Μεσόγειος φλέγεται». Με τον Γιάννη Πολίτη.
3: Άκου. Επειδή το συγκρότημα. Είχαμε πιάσει και κουβέντα με τον Λάσκα σχετικά. Το Frankie Goes to Hollywood είναι μια ολόκληρη εποχή. Έτσι, το Two Tribes, αυτό το οποίο θυμούνται λιγότερο γιατί το Relax ήταν αυτό που βασίλευε, ήταν κομματάρα, υπερπαραγωγάρα.
2: Τώρα είναι, ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Το πιάσα τώρα. Κάτσε να το ακούσω.

0: Και μου βάλες τον Φράγκι που πηγαίνει στο Hollywood και δεν μου βάλες το Relax. Τέτοιος είσαι.
1: Για υπάρχει λόγος. Έχω άλλο.
0: Το θέλει 20 λεπτά για να μιλήσει.
1: 1900 και στο Relax έχει τρομερή εισαγωγή τα λοιπά. Όπως και εδώ.
0: Ακούσω,
1: αλλά τέλος. Κοίτα, καταρχήν είσαι υποχρεωμένος να το ακούσεις. Γιατί...
0: Όχι, μ' αρέσουν ο Φράγκι που πάει στο Hollywood, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο όταν θα βρεις ευκαιρία, άκουσε το. Το έχω μέσα στα 10 καλύτερα, τουλάχιστον στο κομμάτι της μπαλάντας, αν και ήταν πιο παραγωγή. Εσύ, ναι. Λέει, το Power of Love.
0: Και αυτό είναι πολύ
1: καταπληκτικό τραγούδι. Καταπληκτικό τραγούδι.
0: Γνωρίζω.
1: Όπως και αν έχει, επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε. Έτσι. Και εννοώ ότι η κυρία Λίνα δεν θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα τσάμπα εισιτήρια, γιατί έχει γίνει το πιτανοντήρα από Παπαδρίου και τα πληρώνουμε ακόμα. Ο Ηρακλής θέλει τα λεωφορεία και πολύ περισσότερο ιδιωτικά, γιατί την τελευταία φορά χρειάστηκε να πάρει τα μάξη του να πάει στο κημητήριο και πλήρωσε 4 εκατοστάρια πρόστιμο, που ήταν το ενοικιό του. Και πάει γεγονός, ξέρετε, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο Άκης από το Αμβούργο, δεν ξέρω αν το διάβασε το μήνυμά του, ο άνθρωπος συμφωνεί ότι σε ένα κάποιο βαθμό ήταν το κομμάτι του, πώς το λένε, αυτό που ανέφερες, ότι σταματάει ο άλλος να φάει τα σουβλάκια του κτλ. Αλλά το ερώτημα, λέει, στο τέλος του μηνύματός του είναι απλό. Υπάρχει σχέδιο για νέες υποδομές και καλύτερο σχεδιασμό, ή απάντηση του κράτους θα συνεχίσει να είναι μόνο περισσότερα πρόστιμα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα κάτι
0: άλλο.
1: Δεν το λέω ως παράπονο, το λέω ως παρατήρηση. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι το οποίο το έχεις σχεδιάσει με τις ανάγκες μια δεκαετία πριν, μέχρι να το τελειώσεις, φτάνεις στο σημείο
0: και
1: να είσαι μια εικοσαετία πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι παλιακό. Και το άλλο που συμβαίνει, γιατί η Ελλαδάρα μας είναι Ελλαδάρα, φίλος μας ο Λευθέρης, το θυμάστε το Λευθέρη από το Ηράκλειο που πηγαίνει στη Σιτία κάθε μέρα, ο οποίος είναι και καθηγητής, είναι και, πώς το λένε, μελισσοκόμος. Και λέει, έχω ένα αγροτικό αυτοκίνητο μένω Ηράκλειο και μετακινούμε σε εβδομαδιαία βάση στη Σιτία. Πώς γίνεται να μου έρθει σήμερα μια ειδοποίηση κλήση 40 ευρώ από τον Δήμο Αμαρουσίου? Έχετε ακούσει αντίστοιχη ιστορία? Το αμάξι, λέει, προφανώς και δεν έχει ταξιδέψει εκτός Κρήτης.
1: Ναι. Θα του πω κάτι. Ψάξ' το λίγο, μη και τύχη και το αμάξι σου έχει δίδυμο.
0: Οπα. Αυτό που είπες είναι συγκλονιστικό και μπορεί να είναι και πραγματικό. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι μπορεί να έχει κάνει κάποιος λάθος στον αριθμό.
1: Επειδή πιέζεται χρονικά, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Ανδρέα τον Πλουδάρο, έναν δημοσιογράφο με εξαιρετικά δυνατό background σε ό,τι αφορά τα εκκλησιαστικά, το ξέρετε, από το Ορθοδοξία Info. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε.
0: Σύντομη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε μαζί σου με αφορμή την υπόθεση αυτή με τον Μητροπολίτη Πτολεμαίδος. Άνω Αιγύπτου.
1: Αιγύπτου, έτσι. Άνω το Αιγύπτου. Λέω γιατί. Ναι, μην ψάχνετε να βρείτε τη ιδέα κανέναν.
0: Ο οποίος τέθηκε επαόριστον σε αργία. Τέθηκε σε επαόριστον αργία. Είναι συγκλονιστικό, ρε Σιάντρια.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις ακούστηκε αυτή η είδηση και εγώ μόλις την έμαθα. Θα πω το κλασικό, έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί
0: δεν είπαμε
2: κάτι.
0: Το λόγο, βέβαια. Ότι συνελήφθη, εντοπίστηκε να κάνει άσεμνες χειρονομίες στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα.
1: Επιδειξίας είναι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι είδαν μια περίεργη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος δεν φορούσε ράσα, ήταν με πολιτικά ρούχα. Mm. Είδαν λοιπόν έναν άνθρωπο να κινείται περίεργα. Κάλεσαν την αστυνομία και η αστυνομία τον συνέλαβε. Πηγαίνοντας στο τμήμα για την διασταύρωση των στοιχείων του, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ιεράρχης, Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, του δεύτερου τη τάξη θρόνου των Ορθοδόξων. Το σοκ για όλους προφανώς ήταν μεγάλο και γι' αυτό και ήταν και άμεση η αντίδραση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι να δικαστικά να καταλήξει αυτό το πράγμα και να αποδειχθεί ότι είναι να αποδειχθεί και να ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να τον θέσει σε αργία. Αυτό που λέμε για τους δημόσιους υπάλληλους, σε διαθεσιμότητα.
0: Ναι. Τώρα ένα προφανές ερώτημα είναι, ρε παιδί μου, πώς μπορεί
1: να ρωτήσω κάτι διαφορετικό λιγάκι. Μήπως είναι κανένας από αυτούς που κάναν την απόπειρα να κάνουν εκκλησιαστική καριέρα στην Ελλάδα, απέτυχαν και βρήκαν κάπου αλλού ένα αποκούμπι?
2: Κοίταξε να δεις τώρα, άμυζο στην ψυχή του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα ο κάθε άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να πάει κάπου να υπηρετήσει με τι γνώμονα και με τι σκοπό το έκανε. Σε κάθε περίπτωση έφτασε να είναι Μητροπολίτης. Μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια είχε υπηρετήσει και ως αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον Πατριάρχη. Είχε υπηρετήσει και στην Αφρική. Μάλιστα ήταν Μητροπολίτης Μπραζαβίλ και Γκαμπών. Και νομίζω τώρα ή της Γκαμπών, νομίζω ο πρόεδρος της Γκαμπών τον είχε τιμήσει για το έργο του εκεί. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε ή έχει αφήσει έργο του πίσω. Τώρα, ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε είπε ότι ήταν σε μια δύσκολη στιγμή για τον ίδιο λόγω της απώλειας ενός φιλικού του προσώπου. Πήγε στην τουαλέτα, ξεχάστηκε, βγήκε. Εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία στέκουν στη λογική. Από την άλλη όμως δεν είναι και πράγματα τα οποία μπορούν να τα αναλύσει και ένας δημοσιογράφος. Είναι άλλης ειδικότητας αυτές ναι. οι συμπεριφορές.
1: Δεν θα σου πω όχι. Αλλά δεν ρωτάω στην τύχη. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν ξέρω. Απλώς έχει τύχη αυτά τα λίγα χρόνια που κάνουμε τούτη τη δουλειά. Όχι με τη δική σου εξειδίκευση, μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω ότι πέφτεις από τα σύννεφα και στα εκκλησιαστικά.
2: Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, τα πάντα κάνουμε, δεν θα πω σφάλματα, τα πάντα κάνουμε, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα και από κληρικούς, έχουμε ακούσει κληρικούς να έχουν κάνει πολλά πράγματα εν πάση περιπτώσει του ποινικού κώδικα.
0: Επειδή το λες και πριν από 21 χρόνια κάποτε στα Ιεροσόλυμα, και εσύ και εγώ θυμόμαστε και οι δύο που κάναμε ρεπορτάζ στην εποχή εκείνη, ότι κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες χρησιμοποιήθηκαν κατά του Πατριαρχείου. Για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Κάποιες πληροφορίες, κάποιο υλικό, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτές οι εκκλησίες, οι ελληνόφωνες εκκλησίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, είναι ευαίσθητοι χώροι. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλά. Όμως, για να μην το υπερφουσκώνουμε το πράγμα, είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Τώρα, πώς και γιατί, φαντάζομαι και δικαστικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διερευνηθεί. Θα πω αυτό που λέει και οποιοδήποτε άνθρωπος, ότι

0: ώρα. Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: You shall not pass!
16: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, θέλω να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ξέρετε. Ακούστε και εσείς τώρα που σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω. Στην επιχείρησή σου, κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουρόστεκ. Και αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνος, στεγάνος, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210 55 16 500. 210 55 16 500. Είναι η τεχνική υποστήριξη της Ντουρόστεκ. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Ντουρόστεκ, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenrent γιορτάζει το 2056 τόσο μπροστά. Η Edenrent μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenrent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenrent.
1: Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κατά των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ και καλύτερα στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
0: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή, αφήστε Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε ποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίστε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
1: Και όχι τίποτα, κάναμε θέμα για τον παπά επιδειξίας, κανονικός έτσι. Ακούσατε και την ερώτηση, σας φάνηκε πολύ πονηρή. Παιδιά, δεν είναι πονηρή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις κληρικών που αφού το τζεκάρουν στην Ελλάδα ότι δεν κάνει για τη δουλειά, την κάνει και πάει στο εξωτερικό. Και βρίσκει μια ειρηνόφωνη, ας πούμε, εκκλησία, βρίσκει ένα άλλο πατριαρχείο που δεν έχει πίμνιο κτλ. Και γίνεται τιτουλάριος Μητροπολίτης στην άκρη του κόσμου. Και τι κάνει, περιμένει να περάσει κανένας Έλληνας τουρίστας, να πουλήσει κανένα σταυρουδάκι, κανένα. Ναι.
0: Αυτά τα γνωστά. Τα πολύ ψηλά.
1: Ναι, λέω τα πολύ ψηλά, γιατί εμένα μου κεράσαν και λουκούμια, Γιώργο μου.
0: Αυτά είναι.
1: Λουκούμια.
0: Τριανταφυλλό.
1: Εντελώς.
0: Τριανταφυλλάκι ήταν.
1: Εντελώς. Με ρωτάς, συμπάω, όχι καθόλου.
0: Άκου Μαρία Αξτοδούλου, σήμερα το ανέκδοτο είναι αφιερωμένο στο Λάσκαρη Αγοραστό, διότι θεωρούσα ότι θα βγάλουμε την εκπομπή με το Λάσκαρη. Επομένως το ανέκδοτο είναι για το Λάσκαρη, να ξέρετε σήμερα.
1: Εντέλος.
0: Λοιπόν, ένας τύπος κάνει τη βόλτα στο μοναστηράκι και βλέπει κάποιον να παίζει κιθάρα.
1: Ναι.
0: Ωραίος, σκέφτεται. Πιο κάτω, γύρω στα 100 μέτρα, ένας μπασίστας έπαιζε το ίδιο τραγούδι. Παρακάτω, άλλα 100 μέτρα, βλέπει έναν τραγουδάει το ίδιο τραγούδι με τους άλλους. Ενθουσιασμένος λοιπόν του λέει, συγγνώμη ρε φίλε, πιο πάνω άλλοι δύο έπαιζαν ακριβώς το ίδιο τραγούδι με αυτό που τραγουδάς. Λέει αυτός, το ξέρω. Είμαστε συγκρότημα. Και του λέει, σοβαρά, και πώς σας λένε. Και του λέει, Scorpions.
1: Πολύ καλό. Είναι αυτό που λέει, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Σας αφήνουμε. Σας αφήνουμε. Φεύγουμε. Αυτό ήταν. Ring my bell, για να μην ξεχνιόμαστε, στο μακρινό 1989, η Ανίτα Γόριτα στο νούμερο 1. Έρχεται ο Πορτοκαλί, θα τον πάει και θα το σηκώσει, είμαι σίγουρος. Ο Νίκος Βογιόπουλος και πρώτα ο Θεός καλά. Να είμαστε tomorrow.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμουζέως την Παρασκευή χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα υπάρξουν διόδια στην αυσιπλοεία. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του Δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Η απουσία ειλικρινούς μετάνοιας, η μία αποκοπή από το εγκληματικό του παρελθόν, η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ότι δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις, αποτελούν σύμφωνα με τον Άριο Πάγο τους κρίσιμους λόγους για την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίνδριας. Εγκρίθηκε παράλληλα η 3-μήνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη βελγική Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα προκειμένου να επισημιωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
15: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είμαστε την επόμενη μέρα της συμφωνίας, ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής και ποια είναι η μέχρι στιγμής κατάληξη της επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που από πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι σε δυσκολότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από ότι πριν ξεκινήσει αυτό το έγκλημα. Οι Αμερικάνοι δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους που είχαν θέσει, ούτε αλλαγή καθεστώτος κατάφεραν στο Ιράν. Παρά τα όσα λέει τώρα ο Τραμπ, καλά, ο Τραμπ βέβαια είναι και ένας γελίος κλόουν, ο οποίος μπορεί μία και δέκα να λέει αυτό και δύο παρατέταρτο να λέει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος, ούτε τη συνθηκολόγηση του Ιράν πέτυχαν, ούτε τα προσχήματα για τα οποία εκστράτευσαν ικανοποιήθηκαν, με πρώτο βεβαίως το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα όσα ξέρουμε, ξαναλέω, μέχρι τούτη την ώρα, είναι ότι προχωρούν σε μία συμφωνία η οποία δεν διαφέρει καθόλου από τη συμφωνία για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία είχαν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί το 2015 επί Ομπάμα. Αντίθετα λοιπόν, τα όσα έχουν διοχετευθεί ως μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκείνο το οποίο φανερώνουν είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν αποδεχτεί ρόλο ηγεμονικό του Ιράν στην διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διοχετεύονται από την ιρανική πλευρά, η υπόθεση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς είναι η υπόθεση του Ιράν και του Ομάν. Και ότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο το έχουν αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν παραιτηθεί οι Αμερικανοί, αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του Τραμπ, από σκέψεις για ανατροπή της εκεί πολιτικής κατάστασης, και έχουν αποδεχθεί ακόμα και καταβολή αποζημιώσεων μέσα από αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανοικοδόμησης για τις καταστροφές που προκάλεσαν, που βεβαίως οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ το εμφανίζουν ως fake news. Αλλά είπαμε ποια είναι η αξιοπιστία του Τραμπ και θα δούμε βεβαίως πώς καθορίζεται και αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην δημοσιότητα το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο αναμένεται να το υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε μία συμφωνία με τραυματισμένη, έως θα έλεγε κανείς βαριά τραυματισμένη, την εικόνα τους. Ποια εικόνα? Την εικόνα μιας αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής και μιας υπερδύναμης που η στρατιωτική της ισχύ φάνταζε πρώτου πολέμου ότι ήταν αδιαπραγμάτευτη. Το αντίθετο συμβαίνει πλέον, 4 μήνες μετά την έναρξη αυτού του μακελιού. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχτηκε μεν ότι είναι ικανή να δολοφονεί παιδάκια σε σχολεία. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα, με τα δεκάδες νεκρά παιδιά, νεκρά κορίτσια στο σχολείο στο Ιράν. Η ισχύ τους αποδείχτηκε ικανή να εξοντώνει ηγέτες και αξιωματούχους του αντιπάλου, αλλά δεν ήταν εκείνη η ισχύς που θα μπορούσε να κερδίσει έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι, και αυτό είναι σε απόλυτη σύνδεση με το προηγούμενο που αναφέραμε, τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καθόριζαν το τοπίο στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες και που αποτυπώνονταν σε ισορροπίες και σε συμφωνίες, τώρα πια έχουν μεταβληθεί σοβαρά, με πρώτο και βασικό ότι η προστασία που υπόσχονταν στους συμμάχους τους στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε αυτοί, οι σύμμαχοί τους δηλαδή, να αποτελούν το μακρύ αμερικανικό χέρι στο πετρέλαιο και στους δρόμους της ενέργειας, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Γιατί οι πετρομοναρχίες στην περιοχή είδαν να βομβαρδίζονται τα εδάφη τους και είδαν τον ισχυρό προστάτη τους να μην μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μην είναι ικανός να αποτρέψει αυτά τα χτυπήματα στα εδάφη τους. Ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο στη στάση που αυτές οι πετρομοναρχίες θα τηρήσουν ενδεχομένως έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων παικτών το επόμενο διάστημα. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι βεβαίως ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ αφενός ως κράτος δολοφόνο και γενοκτόνο, έτσι κι αλλιώς αυτό προϋπήρχε της κατάστασης του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η εικόνα του δολοφόνου, του γενοκτόνου, του απαρχάιτ, του κράτους τρομοκράτη προφανώς και δεν ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφετέρου όμως φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών που επιδιώκουν ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοί του στην περιοχή, εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επανακαθορισμό ισορροπιών και σχέσεων, οι οποίες έμοιαζαν αμετάβλητες πριν από τις 28 Φλεβάρι. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι η εξέλιξη αυτής της φάσης του πολέμου, και λέμε αυτής της φάσης γιατί κανένα από τα αίτια που έφεραν αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση δεν έχει φύγει από το τραπέζι, η εξέλιξη λοιπόν αυτής της φάσης του πολέμου βρίσκει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα του οποίου προωθεί η πολιτική του Τραμπ, να υφίσταται αναταράξεις στο εσωτερικό του. Στο εσωτερικό δηλαδή του πολιτικού του προσωπικού. Πράγμα το οποίο δεν αποκλεί μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει τις αντανακλάσεις του με πρώτο σταθμό τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβρη που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε ως συμφωνία και ως μνημόνιο συνεννόησης είναι αντικρουόμενα, άλλα λένε οι Αμερικάνοι, άλλα λένε οι Ιρανοί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία ουσιαστικά συνιστά την έναρξη της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι προχωρούν σε αυτό το μνημόνιο με μια χρονική φάση 30-60 ημερών, ώστε να διαπραγματευτούν όλα εκείνα τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι αυτό που είχε θυμίσει στην έναρξη του πολέμου ο πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Βρετανός, ο Σίρεφ. Αυτός λοιπόν είχε θυμίσει μία φράση του Κίσιγκερ από την περίοδο του Βιετνάμ, του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έλεγε λοιπόν ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε «Οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Να το μεταφράσουμε. Με άλλα λόγια λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σημείο που το Ιράν κερδίζει αφού δεν έχασε και οι ΗΠΑ χάνουν αφού δεν κέρδισαν. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και χτες, ότι εδώ πια μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρψη των βρικολάκων, του ολέθρου, μιλάμε για τις πολεμικές βιομηχανίες, μιλάμε για τους πετρελαιάδες, μιλάμε για τους μεταφορείς εφοπλιστές των πετρελαίων. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα από το οποίο θρέφονται οι βρικόλακες και βεβαίως οι ίενες, οι οποίες τρέχουν μετά για να τραφούν από το αίμα του πολέμου. Έχουμε έναν, αν όχι στραπατσαρισμένο, σε κάθε περίπτωση όμως λαχανιασμένο αμερικανικό υπεριαλισμό. Έχουμε βεβαίως ένα φασίστα κλόουν που εκπροσωπεί τον αμερικάνικο υπεριαλισμό να παριστάνει τον νικητή. Δίπλα έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας βεβαίως τις όποιες εκεχηρίες και τις όποιες συμφωνίες σε διαλύματα ενός διαρκούς πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη σε αυτό το οποίο αποκαλούν ορθή πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από την πλευρά των δολοφόνων. Και βεβαίως έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι προφανές λοιπόν ότι 4 μήνες μετά την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε νέα αναγραφόμενα για το σκάνδαλο, για αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό, το Predator. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα, η πλευρά του Ισραηλινού, του καταδικασμένου, έτσι, 126 χρόνια φυλακή, του Ισραηλινού επιχειρηματία, μιλάμε για αυτόν τον πρώην αξιωματικό του δολοφονικού Ισραηλινού στρατού, για αυτόν μιλάμε, τον Ντίλιαν. Η πλευρά λοιπόν του Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει συστατικές επιστολές ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για τη χρήση του χάφιεδο συστήματος, του Predator, με σκοπό να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Τα έγγραφα αυτά, κατά το δημοσίευμα, αποτελούν ένα από τα 3 βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά του Ισραηλινού μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΙΠ. Όπως επίσης η πλευρά αυτή του καταδικασμένου Ισραηλινού μιλάει για ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, του χαφιεδό λογισμικού. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το δημοσίευμα, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά η ύπαρξη των οποίων λέει μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην βγει στην επιφάνεια. Και ξαναλέω, μιλάνε για πιστοποιητικά τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν το 2020-2021 μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Και σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και άλλη εταιρεία, η εταιρεία Krikel, του επίσης καταδικαστέντα για την υπόθεση Predator, του κυρίου Λαβράνου. Τα σχετικά αυτά έγγραφα για τις εξαγωγές φέρεται να έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μετά επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Μία θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ξαναλέω, αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Εφόσον αυτά τα στοιχεία επαληθευτούν, είναι προφανές ότι αμφισβητούν άμεσα την κυβερνητική στάση, μία στάση έτσι κι αλλιώς συγκάλυψης αυτής της βρωμερής υπόθεσης, και βεβαίως τεινάζουν στον αέρα όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η χρήση, λέει, του Predator είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση υπουργών, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο. Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Ένα σκάνδαλο στο οποίο έχει προκύψει από τους παρακολουθούμενους ότι εμπλέκεται η ΕΕΠ, αφού στόχοι του Predator ήταν και στόχοι της ΕΕΠ. Έχουμε μία δικαστική απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Έχουμε τρίτη απόφαση του Άριου Πάγου, ο οποίος βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Έχουμε μία έφεση των καταδικασμένων στο δικαστήριο που τους επιμέρισε 126 χρόνια να εκκρεμίσει το εφετείο, και εκεί περιμένουμε να πάει ο και εκβιάζων Ντίλιαν για να δούμε τι χαρτιά θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως έχουμε είναι μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τον βαθύ πολιτικό αμοραλισμό, τον βαθύ πολιτικό κινησμό, ο οποίος έγινε σλόγγαν την εποχή του Σιμίτη. Τι έλεγε στην εποχή του ο Σιμίτης, εκείνο το παροιμιώδες, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τους μισούς του Σιμίτη και τους έχει κάνει υπουργούς ή στελέχη στο κόμμα του, δικαίωμά του, ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται απόλυτα, έχει πάρει και τις πρακτικές εκείνης της διακυβέρνησης. Και μας λέει τώρα ότι βαθύτατα πολιτικές υποθέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν καλά η δικαιοσύνη σας, η ανεξάρτητη που τη διορίζετε εσείς βέβαια, έτσι. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση? Αυτό που έχει κάνει είναι να έχει ξεπετάξει την υπόθεση της πρώτης επιτροπής στην Βουλή χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα για αυτές τις αθλειότητες, και το δεύτερο που κάνανε είναι να πηγαίνουν στον προηγούμενο αίτημα, το πρόσφατο αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, και να την απορρίπτουν. Επομένως εδώ το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ας κάνει αυτά που είναι να κάνει. Και βεβαίως και οι κρίνοντες κρίνονται, και οι κρινόμενοι επίσης.
1: Αλλά
0: εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Ξαναλέω, την παρακολούθηση της υποκλοπές του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, πολιτικών αρχηγών. Αφήστε τη στη Βένους και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Εσείς ως κυβερνώντες, εσείς της τάξης και της ασφάλειας, εσείς του νόμου και της τάξης, τι ακριβώς έχετε κάνει και τι κάνετε? Εσείς που μάλιστα μία από τις πρώτες πράξεις σας το 19 ήταν να πάρετε την πολιτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και της ΕΥΠ. Τι ακριβώς κάνετε για αυτή την υπόθεση? Τι ακριβώς? Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προχθές στο Χατζηνικολάου, υπήρξαν παραιτήσεις? Σε ποιον αναφέρεται? Στο Δημητριάδη, ο οποίος τι είπε στη συνέντευξη εδώ στη Real? Τα πήρα, λέει, όλα πάνω μου. Τι είναι αυτό? Αυτή τη φράση είναι. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι τα κάναν όλα καλά? Δεν νομίζω ότι όταν τα κάνεις όλα καλά, μετά χρησιμοποιείς ως φράση «τα πήρα όλα πάνω μου». Ποια πήρε πάνω του? Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει εδώ? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη, που λέει ο Μαρινάκης 3 φορές την ημέρα. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς ως κυβερνώντες. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι μπάζωμα και συγκάλυψη.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει αντιθέτως η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται 2 παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό Προσάλιμο, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Μαρούσι και Ψυχικό, και περιμετρικά του Συντάγματος στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: στους 97,8.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με χωρίζει άβυσος από αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος. Άβυσος. Όπως επίσης με χωρίζει άβυσος από την άλλη μεριά με εκείνους όπως οι Αμερικάνικες Πρεσβείες, το State Department, οι οποίοι καθορίζουν ποιο είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι για τους καταδικασμένους, για όλους τους καταδικασμένους, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή η χώρα, για την Ελλάδα μιλάω, δεν είναι μία μπανανία, όχι, δεν είναι μία μπανανία, είναι μία χώρα όπου, όπως έλεγε προχτές και ο Μητσοτάκης, επικρατεί το κράτος δικαίου χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας, τον καλησπερίζω και...
1: Καλά απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση
1: καλά
0: μου. Θέλω να σημειώσω, εσύ θα μας πεις βέβαια τα καινούργια από εκεί, ότι κάθε φορά που ο Τραμπ έχει ή εκλογές ή ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με εκλογές ή είμαστε σε χρόνο που έχει σημασία ότι έρχονται εκλογές, έχουμε και μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Δεν λέω ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω τη βάση των γεγονότων και την σημασία τους, αλλά απλώς σημειώνω την αλληλουχία.
1: Οι κομμουνιστές πάντα τα αξιολογούν αυτά.
0: Ναι.
1: Και προτρέχουν να δούμε και πού θα λέμε.
0: Και γι' αυτό και διάφοροι τύποι σαν τον Τραμπ, επειδή οι κομμουνιστές τα αξιολογούν αυτά, φροντίζουν να τους στέλνουν είτε στη Γιάρο είτε να στέλνουν ένα πάλμ εδώ για να μπορέσουν να τελειώνουν με αυτούς.
1: Έτσι, είναι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα επισκεφτείς και στη Νέα Υόρκη, θα σε υποδεχτώ και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διατυπώσεις σου. Για να μην σε κόψουν στο JFK.
0: Λες, θα μου δώσουν βίζα, γιατί είδα ότι εκεί σε 15 Παλαιστίνιους βίζα δεν έχουν δώσει. Δεν δώσανε βίζα στον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Παλαιστίνης. Δεν δώσανε βίζα σε καμιά δεκαπενταριά Ιρανούς. Εμένα θα μου δώσουν, λες.
1: Τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις access εδώ πέρα από μένα.
0: Εντάξει, έχεις εξασφαλίσει, θα βγαίνεις 4 φορές κάθε μέρα στην εκπομπή. Το εξασφάλισες αυτό.
1: Εγώ θέλω την Πέμπτη να δεις τη μεγάλη παρέλαση των Νίξ στη Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50... New York Νίξ, μην είσαι άσχετος. New York Νίξ πήρανε πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, παιδί μου? Τι άθλημα είναι αυτό?
1: Μπάσκετ.
0: Είναι αυτό με την μπάλα, την πορτοκαλιά εκεί που έχει κάτι σπηριά επάνω.
1: Το Σάββατο οι δύο αγαπημένες μας πόλεις, ο Πειραιάς και η Νέα Υόρκη, πήραν πρωτάθλημα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Θα δεις την Πέμπτη λοιπόν.
0: Γιατί ξέρεις, οι γνώσεις μου γύρω από τον μπάσκετ τελειώνουν στον Μπαρτζόκα και στη Θρυλάρα. Εκεί τελειώνουμε.
1: Ναι. Χάνεις ακροατές τώρα.
0: Ποιους ακροατές? Δεν ξέρω ακροατές ότι εδώ επικρατεί η Ολυμπιακάρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σε όλο το μαγαζί, πες το, σε όλο το μαγαζί.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε όλο. Εδώ πάντως 7 με 9. Είναι τα παιδιά του Πειραιά, παρελάβουν.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα, τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε συλλήψεις γιατί πήγαιναν σε δολοφονία του Τραμπ?
1: Ξέρετε ότι να απέτρεψε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό και αιματοχυσία στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν η εκδήλωση κατά τις αρχές για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 100.000, η οποία συνέπεσε και με τα 80 γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ. Από τη Γαλλία, που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα σε 4 διαφορετικές πολιτείες, ενώ άλλοι 23 εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με αυτά που διαραίουν οι αρχές, οι ύποπτοι συζητούσαν τη χρήση οπλισμένων drones πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος με στόχο να προκληθούν θύματα και χάος. Και ορισμένα σενάρια προέβλεπαν και δράση ενόπλων ή ελεύθερων σκοπευτών και κινήσεων να μπουν και στο Λευκό Οίκο. Η απειλή γνωστοποιήθηκε στις αρχές της 10 του Ιούνιου. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI και της μυστικής υπηρεσίας. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ταυτότητες ή κίνητρα. Κάποιοι έχουν συλληφθεί σε κάποιες πολιτείες στην Νεμπράσκα και στην Καλιφόρνια. αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου J.D. Vance, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ευρύτερο δίκτυο συνεργών. Μένουν οι ανακοινώσεις, αυτά τα ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, είδομεν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα, το μνημόνιο κατανόησης μάλλον, που θα υπογραφεί στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως σχεδόν κλεισμένη. Το Ιράν ανεβάζει τον πύχη, βάζοντας πλέον επίσημα στο τραπέζι το θέμα του Λιβάνου, κάτι που ούτε ο Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ αποδέχονται αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ από τη Γαλλία δηλώνει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί.

0: για μακρύτερες διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι 60 μέρες θα παραταθούν. Η απέτηση της Τεχεράνης, όπως είπα, είναι ότι θεωρεί πως η συμφωνία δεν μπορεί να επιβληρωθεί χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Νότιο Λίβανο. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Τότε και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Μάλιστα. Αυτά.
1: Πες μου κάτι, γιατί ξημερώθηκα 4 η ώρα να δω το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Ιράν. Θέλω να μου πεις αν έχεις σχολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε ένα γήπεδο που είχε 60-65 χιλιάδες ανθρώπους, οι 50.000, 70 ήτανε, οι 50.000 φώναζαν υπέρ του Ιράν. Κατά βάση ήταν Μεξικάνοι, αν κατάλαβα καλά, γιατί τους έχουν εξωστρακίσει. Κάθε φορά που παίζουν αγώνα αυτοί, φεύγουν οι Ιρανοί και ξαναγυρίζουν στο Μεξικό, όπου δεν τους επιτρέπουν να μείνουν, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν σε τέτοιο βαθμό με το Ιράν?
0: Είχε και πολλούς από την Ιρανική διασπορά, οι οποίοι είχαν μπει μέσα με τις σημαίες του Σάχη της Περσίας. Γίνανε και κάποια επεισόδια, αλλά γενικά οι Μεξικάνοι είναι υπέρ των αδύναμων και καταπιεσμένων, σε εισαγωγικά. Η υποστήριξη που έχουν προς το Ιράν είναι σημαντική, τους φιλοξενούν στο έδαφος. Άλλωστε και τα αισθήματα που τρέχουν οι Μεξικάνοι απέναντι στους Αμερικανούς λόγω του μεταναστευτικού κύματος δεν είναι πάντα τα πιο θερμά, αλλά το γεγονός είναι ότι σχολιάστηκε ότι η αποδοχή που είχαν από το κοινό ήταν ιδιαίτερα έντονη, όντως. Ήταν και μεγάλη. Και ένα ωραίο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά

0: Ξηρό το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα νίκια και αυτό το οποίο συμβαίνει με το πρόβλημα στέγη στη χώρα είναι δραματικό. Το πόσο δραματικό είναι, θα μας το περιγράψει η Μέρη, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε εδώ ενίκια της Ελλάδας, καινούρια έρευνα τώρα, μας δείχνει για άλλη μια φορά λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ενίκια της Ελλάδας τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και σε απόλυτους αριθμούς, ονομαστικές τιμές, όπως τις λέμε, φαίνονται χαμηλότερα από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι, η αναλογία του όμως με το εγχώριο εισόδημα καθιστά τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στέγασης. Μάλιστα για τους χαμηλόμισθους και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα πλέον είναι αναλογικά και πιο ακριβή και από τις Βρυξέλλες. Το 2025, να σου πω, ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γύρω στο 3%. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα?
0: Για πες.
1: Πάνω από 10% μέσα σε μια χρονιά.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Αυτό μας φέρνει, Νίκο, στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις αυξήσεις ενοικίων, ακριβώς πίσω από την Κροατία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Το πρόβλημα είναι η σχέση των ενοικίων με το τι βάζουμε στην τσέπη μας κάθε μήνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουμε για το σπίτι. Έχουν βγει έρευνες που λένε ότι σχεδόν το 26,4% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας δίνει πάνω από το 40% των χρημάτων του μόνο για ενίκιο, κοινόχρηστα και τους λοιπούς λογαριασμούς που συνοδεύουν μια κατοικία. Και αν μιλήσουμε ειδικά για όσους νοικιάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, το ποσοστό αυτό συχνά αγγίζει και πολλές φορές ξεπερνά και το 50% του μισθού. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την ίδια επιβάρυνση είναι μόλις 7,7%. Και εμείς είμαστε στο μέσο όρο που είπαμε, στο 26,4%. Είμαστε δηλαδή τρεις φορές χειρότερα από το μέσο Ευρωπαίο.
0: Ας τώρα μιλάμε για πραγματικά δραματική κατάσταση. Τώρα, βέβαια, το βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Απλώς έρχονται και τα στατιστικά στοιχεία για να δώσουν
1: την εικόνα αυτή και την κατάσταση που ζούμε. Λένε οι αναλυτές, μάλιστα, ότι από το 2022 και μετά ήταν τα ενίκια που πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ελλάδα και πλέον ξεπέρασαν ακόμα και τις τιμές που είχαμε το 2010. Που ήταν πριν την οικονομική κρίση. Μόνο που τότε, Νίκο, η μισθή ήταν διαφορετική. Σήμερα η ζήτηση για τα σπίτια είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα κίνητα όμως είναι και αυτά λίγα. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα ανακασκευάσουν τα σπίτια τους και να τα διαθέσουν στην αγορά. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα προγράμματα που θα τρέξουν. Μέχρι όμως να δοθούν και αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο στεγαστικό αδιέξοδο. Και αυτό οδηγεί σε νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή νέους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να φύγουν από το πατρικό τους μέχρι τα 30 ή τα 35 τους. Οικογένειες που ψάχνουν απεγνωσμένα μετακομίσεις σε κάτι μικρότερο, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας που συνεχώς
0: βαίνει μειούμενο.
1: Υποχωρεί. Ναι. Ναι. Αυτό. Αν θες να σου συνοψίσω και τα στοιχεία, πρωταθλήτρια στην κορυφή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δίκτυο υπερβολική επιβάρυνση στέγαση. Η χώρα δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αναγκάζεται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του. Δεύτερη θέση στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων. Η Ελλάδα κατέγραψε την αύξηση που είπαμε το 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που μόνο ακούγεται λίγο σαν θετικό, θα ήθελα να στο κλείσω με αυτό, είναι ότι υπάρχουν έρευνες ότι η Ελλάδα ακόμα κατέχει την τέταρτη θέση σε απόλυτες τιμές αγοράς. Πρόκειται όμως για μια παγίδα αριθμών και θα σου πω τι εννοώ. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη για να αγοράσει κανείς σπίτι ανά τετραγωνικό μέτρο. Όμως αυτό το στοιχείο δείχνει γιατί έρχονται πολλοί ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά δεν αποτυπώνει τώρα τη δυσκολία που ζούμε εμείς, τη μόνιμη κάτοικη που.
0: Μα θυμάμαι, η δυσκολία που καταγραφόταν σε εκείνη την έρευνα ότι πρέπει, λέει, να δουλεύεις 15 χρόνια, ακριβώς, να μην φας, να μην πιείς, να κρατήσεις αυτά τα οποία θα έχεις ως εισόδημα, μήπως και αγοράσεις μετά από 15 χρόνια ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας. Κάνοντας λόγο για παροχολογία, κάλεσε τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη απέναντι σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας καινοτόμας πλατφόρμας που θα δώσει τη δυνατότητα, όπως είπε, στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τη στιγμή τις τιμές στην αγορά. Στους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ, που θα υπογραφεί τελικά στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη την Παρασκευή, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αντικρουόμενες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το καθεστώς που θα επικρατήσει μετά το πλήρες άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με την Τεχεράνη ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρεμβάσει σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίδριας. Παρατείνεται παράλληλα για ακόμη 3 μήνες το ίδιο καθεστώς και για το μεγανήσι της Λευκάδας.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η Μίλαν. Ο Πορτογάλος προπονητής που διαδέχεται τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
22: Real Weather.
19: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Και έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Έχουμε μία ακόμα δολοφονία στην Δράμα. Αστυνομικός δολοφονεί την επίσης αστυνομικό, η γυναίκα του, και αυτοκτονεί. Έχουμε τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε 6 από την αρχή του χρόνου σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με την βία κατά των γυναικών. Αυτό, σωστά λέει η Τζένι Κρυθαρά, γράφει σήμερα στον ημεροδρόμο, θα αποτελούσε ένα εθνικό σοκ. Αντιθέτως όμως, αυτό που φαίνεται είναι να μοιάζει ένα γνώριμο μοτίβο. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα ονόματα αλλάζουν, οι φωτογραφίες αλλάζουν, οι λεπτομέρειες αλλάζουν, αλλά εκείνο που μένει ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή ακόμα και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι συνέβη, αντί να δούμε στα σοβαρά γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δράστες κάθε φορά αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο είναι ότι γυναίκες δολοφονούνται και η συζήτηση η οποία γίνεται επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και πάλι σωστά λέει η Τζένι ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς, ειδικού ενδιαφέροντος και όχι ως μια κοινωνική πληγή η οποία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Και πάνω από αυτήν την συλλογική αδράνεια, εκείνο το οποίο πλανιέται είναι η βαρύτατη ευθύνη της πολιτείας. Γιατί βεβαίως κάθε γυναικοκτονία συνοδεύεται από τις ίδιες πάντα δηλώσεις αποτροπιασμού, από τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί μηδενικής ανοχής, από τις ίδιες υποσχέσεις ότι το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μοιάζει να έχει αποδεχτεί τις δολοφονίες γυναικών σαν να ήταν ένα ανεκτό κοινωνικό κόστος, σαν μια τραγωδία, τι να κάνουμε όμως, η οποία προκαλεί μια πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά όχι και τόση, όχι και αρκετή αναστάτωση, ώστε να απαιτηθεί ριζική αναδιάταξη πόρων, πολιτικών, θεσμών. Και βεβαίως κάθε νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτει όχι μόνο την αποτυχία της προστασίας της γυναίκας από τα καθάρματα, αλλά και την πολιτική τελικά επιλογή να παραμένει η έμφυλη βία πολύ χαμηλά στη λίστα με τα επίγοντα ζητήματά τους.

0: επόμενη μέρα, σε πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, ο γιατρός από την Νίκαια, ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μέρα εφημερίας. Επικοινωνήσαμε με τον σύλλογο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, η κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Νίκαια?
1: Κοιτάξτε, εδώ και μία ώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία. Κόβεται διαρκώς το ρεύμα. Έχει ήδη κοπεί τρεις φορές η παροχή ρεύματος παντού. Ενώ δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, έχουν κλείσει οι υπολογιστές. Λειτουργούν μόνο οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, τίποτα άλλο. Ο αξονικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς σε βαριά κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν αξονική, άρα να παραμένουν αδιάγνωστοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν καν να κατοχωρηθούν και να τους στείλουμε εξετάσεις, ούτε απλά εξετάσεις αίματος, γιατί δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην εφημερία την τελευταία μία μισή ώρα.
0: Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, δεν είναι έτσι, κυρία Αγρογιάννη? Δεν δουλεύει τίποτα, κανένα σύστημα δηλαδή?
1: Τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες. Η γεννήτρια, από ό,τι φαίνεται, έχει λειτουργήσει για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ και για τίποτα άλλο. Πριν από λίγο, μέσα στα επίγοντα και εκεί που είναι βαριά περιστατικά, με συγχωρείτε κιόλας για τη φασαρία, γιατί είμαι στην εφημερία.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, ναι.
1: Εξετάζαμε και παίρναμε αίμα με φακούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τι θα γίνει με τους ασθενείς που βρίσκονται στην εφημερία, που είναι σε βαριά κατάσταση, που κινδυνεύει η υγεία τους και δεν μπορούμε ούτε να τους κάνουμε εξετάσεις.
0: Έχετε κάποια εξήγηση? Σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, γιατί υπάρχει αυτή, γιατί έχει πέσει το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει, στην Νίκαια?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει για την ασφάλεια των ασθενών να κλείσει αυτή τη στιγμή η εφημερία, να μην έρχονται άλλοι ασθενείς, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: μεταδίδουμε.
1: Ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ξέρουμε όμως ότι τελευταία μία μισή ώρα πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές.
0: Λοιπόν, μεταδίδουμε και από εδώ το μήνυμά σας. Καταρχάς, ξέρετε αν το πρόβλημα, το ηλεκτρικό πρόβλημα, είναι σε όλη την περιοχή ή αφορά μόνο το νοσοκομείο?
1: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Δεν έχετε καμία ενημέρωση. Είναι λοιπόν μέρα εφημερίας, τέτοιες μέρες εφημερίας και ειδικά ένα νοσοκομείο όπως την Νίκαια δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση, καταρχάς για τους ήδη νοσηλευόμενους. Εδώ μας λέτε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Μονάδες εντατικής θεραπείας. Εντάξει, λειτουργούν, όπως σας είπα, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι να μην υπάρχει ρεύμα μέσα σε μια μονάδα, να μην υπάρχει φως δηλαδή, όσο νυχτώνει, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και στα επίγοντα, να μην υπάρχει φως, καταλαβαίνετε μόνο το πρόβλημα. Συν το ότι με το να μην δουλεύει το ρεύμα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εξετάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μπούμε μέσα να δούμε αποτελέσματα για τους ασθενείς, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αξονικογραφίες, όλα δηλαδή όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ιατρική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω πού είναι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λύνει τα θέματα του ΕΣΥ. Ακούμε αυτά που μας λέτε, μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμά μας στον κόσμο.
1: Καλό θα ήταν να κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός να μας πει τι γίνεται. Κατά τα άλλα, είναι λαλίστατο όταν είναι να σκοφαντήσει τους υγειονομικούς ή όταν είναι να πει ψέματα ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να μας έχει δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και είναι στην περιοχή, να έχει υπόψη του ότι εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Όσοι μας ακούνε και είναι υπεύθυνοι, οφείλουν το λιγότερο να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Και κυρία Αγρογιάννη, κρατάτε μας ενήμερους.
1: Κυρίως αυτό, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος της περιοχής το χρειάζεται το νοσοκομείο, δεν έρχεται για πλάκα. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Το ότι ζητάμε να σταματήσει η εφημερία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος που έχει πρόβλημα δεν θα είναι ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο Γιώργος μαζί μας, ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Πριν πάμε στα του συντάγματος, από ό,τι είδα, Η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλάται και στη Βουλή. Είχαμε αλλαγή του κυρίου Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έτσι.
2: Σωστά. Και στη θέση του μπαίνει ο κύριος Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, περιγράφει όλη αυτή τη συνθήκη η οποία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ώρα που το κόμμα είναι ένα βήμα πριν την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε να αλλάξουν εκπροσώπους τύπου και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική στάση και τη διαφωνία που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Παπάς στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυση. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε επίπεδο Βουλής αλλά και εκτός Βουλής.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύνταγμα, από ό,τι λέγαμε για fast track διαδικασίες, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι υπερ fast track.
2: Ναι, και τα όσοι ακούνε την εκπομπή σου και μας ακούνε δεν έπεσαν από τα σύννεφα με αυτό που είδαν. Ενδεχομένως θα έπεσαν από τα σύννεφα με την ακόμα πιο σύντομη διαδικασία την οποία επέλεξε η πλειοψηφία. Γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για το ότι το Προεδρείο και η Ολομέλεια έδωσε δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή για να υποβάλει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε περίπου στις 10 Αυγούστου να υποβάλει αυτή την έκθεση και χθες πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η προθεσμία, ή μάλλον το πέρας εργασιών της Επιτροπής, είναι στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία. Ακόμα και αν πάρει μια μικρή παράταση, αυτή θα είναι μίας ή δύο συνεδριάσεων το πολύ, δεν πρόκειται να είναι παραπάνω. Το ευχάριστο είναι ότι μετά το χθεσινό μπάχαλο που προκάλεσε η εκλογή του κυρίου Βορύδη στην Προεδρία της Επιτροπής αλλά και η απόφαση για να πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία, προκαλώντας και την αποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας εχθές από τη συνεδρία της Επιτροπής, σήμερα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μακάρι να πάει έτσι, ακόμα και αν είναι σύντομη η διαδικασία. Σήμερα η συζήτηση αφορούσε το άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου και εκεί ακούσαμε από την αντιπολίτευση να κατατίθεται μέσω του ΠΑΣΟΚ αρχικά, αλλά χάνοντας και τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης, η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη για, ώστε να γίνει κρατική ευθύνη η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι προφανώς ότι δεν πρόκειται αυτή η Βουλή να πάρει απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο είναι μια συζήτηση που ανοίγει με βάση και τα τελευταία γεγονότα με αποκορύφωμα αυτό το αδιανόητο, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας στη Δράμα. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα και σε επίπεδο Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Έλα, Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
19: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν όσους μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Στη Λουκέδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς χωρίς διόδια και πέρα των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Πριν κάμποσο καιρό πάνω στη Λιάκουρα, στο αετοχώρι το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονών. «Τον ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι, μα τον εξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο αψηλός και από τον πατέρα μου. Και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε σε ένα στρανό σαϊτός με μια σημαία». Μια άλλη φορά στα Τρίκαλα ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα ενός καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβονται σαν λαγί μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένα σαϊτός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό. Πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ, που δύο φορές όλο-όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη». Γιάννης Ρίτσος, το ιστερόγραφο της δόξας Άρης Βελουχιώτης. Πριν από 81 χρόνια, στις 16 Ιούνιου του 1945, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας, θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του, στο θάνατο, τον συντρόφεψε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Ο Άρης Βελουχιώτης δεν γεννήθηκε μέσα σε μια στιγμή, όπως η Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία, δεν προέκυψε αστραπιαία. Για να φτάσει να διαμορφωθεί από το Θανάση Κλάρα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, στον χιλιοτραγουδισμένο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, βγαίνει σε μια πολυκύμαντη πορεία βασανιστικής ορίμανσης. Ο Άρης ήταν δημιούργημα και γέννημα της ανάτασης του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης, στο βιβλίο του Πάνου Λαγδά, Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα, έγραφε: «Θρυλικός ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος που άρχισε την αντίσταση του λαού στα βουνά και ο τελευταίος που την έκλεισε με τον τραγικό του θάνατο. Η πρώτη ψυχή του αγώνα και η τελευταία πνοή. Λίγοι το καταλάβανε, όπως ο Άρης, πως οι εχθροί της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, θα μετατρέπανε τη νίκη του έθνους σε νίκη των εχθρών του. Τιμή και δόξα στο ασύγκριτο παλικάρι, τιμή και δόξα και στο λαό που τον εγέννησε», γράφει ο Βαρναλής. Ο Άρης δεν υπήρξε τυχαία, δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Η διαδρομή από το Θανάση Κλάρα μέχρι τον κομμουνιστή Άρη Βελουχιώτη είναι μια διαδρομή ταυτισμένη με το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ίδια τα νάματα της ποίησης του κομμουνισμού. Πολλοί παριστάνουν τους αρμόδιους να μιλήσουν για αυτή τη διαδρομή, όμως αρμοδιότερος ήταν ο ίδιος ο Άρης. Και ο Άρης μίλησε: «Αν στη ζωή μου υπάρχει ένα σημείο που με συγκίνηση και με υπερηφάνεια αφάνταστη από καιρού σε καιρό γυρίζω και βλέπω, είναι ακριβώς η εποχή που μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα», γράφει σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη στις 9 Σεπτέμβρη του 1931. «Έκτοτε», συνεχίζει ο Άρης, «δεν έχω στο ενεργητικό μου παραφυλακίσεις για πάλι επαναστατική. Μιλάνε τα γεγονότα, μιλάει αυτή η αλήθεια, ούτε μία κοιλίδα. Είναι αυτό σε βάρος μου? Είναι αυτό στοιχείο ενάντια στο κομμουνιστικό κόμμα?» Περίπου προφητικά, στην ίδια επιστολή, ο Άρης καταλήγει: «Στο κόμμα αυτό
Έδωσα όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να δίνω όσες δυνάμεις μου απομείναν στον αγώνα του για το ψωμί των εργαζόμενων κατά των φόρων και των πολέμων για την Επανάσταση. Από τη σημερινή Ελλάδα δεν λείπουν οι απόγονοι του δοσυλλογισμού, οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί συνεχιστές των ταγματασφαλιτών, οι φασίστες που ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να σπηλώσουν τον Άρη και να παραχαράξουν την ιστορία. Όπως συνηθίζεται στην περίπτωση των φασιστών, ο κεάδας της γελοιότητάς τους είναι τόσο βαθύς όσο η προστιχιά τους. Και όσο πιο πρόστιχοι γίνονται, τόσο περισσότερο θυμίζουν τον ήρωα ενός επίσης προφητικού κειμένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αναγέννηση στις 21 Ιούνιου του 1945. Ο Θεσσαλός δημοσιογράφος, ο Φέδωνας Μακρής, έγραφε: «Σύμφωνα με τους μαθηματικούς νόμους του εκκρεμούς, το καθημαγμένο κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη ταλαντευόταν προχθές κρεμασμένο σε ένα φανοστάτη της πλατείας των Τρικάλων. Εωρείτο αργά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, και κάθε ταλάντευση σημείωνε και μια τραγική στιγμή των καιρών που διανύουμε. Σιωπηλά τα πλήθη βλέπαν με κατάπληξη το μακάβριο θέαμα. Ένα γιατί μεγάλο σαν το έργο του Άρη γεννιόταν μέσα στις ψυχές όλων, χωρίς να φτάνει στα χίλια. Η ανταρσία του ενάντια στο κράτος τιμωρήθηκε με το θάνατο. Η ανταρσία ενάντια στο κόμμα του τιμωρήθηκε ακόμα πιο σκληρά για έναν κομμουνιστή, με τη διαγραφή του. Όμως, η αισχρή, βάρβαρη και ανίερη διαπόμπευση της κεφαλής του ήρωα είναι μια ιστορική αδικία και μια εθνική ντροπή. Χαράς Ευαγγέλια γάβγησε για το θάνατο του ήρωα η εμπαθής ασημότης της νομαρχίας Τρικάλων, χωρίς να σκεφτεί ότι όταν αυτός θα εγκαταλείψει μετάς και κανονισμένα στιμά στη ζωή, ύστερα από λίγο δεν θα το θυμούνται ούτε οι στενότεροι συγγενείς του. Ενώ τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα τον ξεχάσουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι εχθροί του. Γιατί αυτός και το έργο του έχουν πια καταγραφεί στην ιστορία του έθνους». Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Κι έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού, αποκατεστημένος στη συνείδηση του λαού και από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Γιατί πολύ απλά, ο Άρης Βελουχιώτης είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού.

0: μέρη.
1: Real FM.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια.

0: more.com.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν μου πεις εσύ, να σου πω ότι ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Κοσόνας μου στείλε ένα, δεν το ήξερα. Στην Ελβετία αποφάσισαν, λέει, να αποκαταστήσουν τους αντιστασιακούς, αυτούς οι οποίοι πολέμησαν στη Γαλλία ενάντια στους Ναζί. Το αποφασίσανε με 85 χρόνια μετά.
1: Σωστά, και ετοιμάζουμε στη Real News αυτή τη Κυριακή εκτενέστατο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Νωρίς το θυμηθήκανε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία για αρχή, καθώς μετά τη Γαλλία
0: μισό λεπτό,
1: και στη Γερμανία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να μην καταλάβουν οι ακροατές. Είχαν, τιμωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, τιμωρούσαν τους ανθρώπους, οι οποίοι, τους Ελβετούς, οι οποίοι πολέμησαν ενάντια στο ναζισμό. Για να καταλάβουμε τώρα τι ήταν αυτή η στάση ουδετερότητας των Ελβετών, έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάμε στα άλλα τώρα.
1: Στη Γερμανία θα σας πω εγώ τώρα, καθώς η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει κυριαρχήσει στις δημοσκοπήσεις πλέον και επίσημα, διευρύνει περαιτέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα από τους χριστιανοδημοκράτες του CDU-CSU. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση και φτάνει το 29%, με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση να περιορίζεται στο 20%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση το CDU καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 12% και η αριστερά, τον Die Linke, με το ίδιο ποσοστό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Λιβανό, καθώς είχαμε την πρώτη αιματηρή επίθεση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να θυμίσω πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επρόκειτο για μια επιδρομή του Ισραήλ με ντρόουν, η οποία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, επρόκειτο για κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο στο Λίβανο, αλλά σε αυτή δεν γίνεται αναφορά ούτε σε μια Ισραηλινή αποχώρηση, ούτε στην πάυση της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ, αφήνοντας πολλά εκκρεμή προβλήματα στο Λίβανο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Λονδίνο, στη Χριστίνα, στη Λαμία, στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: όσο να καίει.
1: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, όπου επιθεώρησε τα αντιπλημμυρικά έργα. Κάνοντας λόγο για παροχολογία, κάλεσε τους πολίτες να έχουν επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσουν και Τζάμπα 3 και 4, αλλά Τζάμπα δεν υπάρχει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι όποιος υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας καινοτόμας, όπως είπε, πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, που θα υπογραφεί τελικά στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη την Παρασκευή, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αντικρουόμενες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το καθεστώς που θα επικρατήσει μετά το πλήρες άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντικατάσταση της προσωπικής διαφθοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψιδρίας.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σενεγάλη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Αργεντινής και της Αλγερίας σημειώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης λίγες ώρες πριν το μεταξύ τους αγώνα στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Να βάλουμε και ένα τρίτο τραγούδι να παίξει.
1: Κοίταξε, μέχρι να τελειώσει τον ποτέ σου, μπορεί να χρειαστεί.
0: Τι να κάνω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα,
1: καταρχάς.
0: Είναι τρίτη βράδυ, δηλαδή τι να κάνω.
1: Τρίτη βράδυ, 16 Ιουνίου.
0: Λίγο να μην περιποιηθώ και εγώ τον εαυτό μου.
1: Και στο στούντιο του Real FM, η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ντένι Μαρκοράν.
0: Που
1: βάζει η Ευγιάν στο πρόσωπο. Και το ρωτάμε γιατί το κάνεις αυτό και λέει κάνω
0: hydration break.
1: Αυτό.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ και η Μαρία Ψάλτη προσπαθούμε όλο αυτό να το διαχειριστούμε. Εδώ και ενάμιση τραγούδι.
0: Να σου πω κάτι, γιατί όταν εσείς τα κάνετε αυτά, εγώ λέω κάτι.
1: Στη θάλασσα.
0: Γιατί...
1: ναι, στο μπάνιο, του σπιτιού μας.
0: Όλη μέρα είμαι στη σκόνη, στη ζέστη.
1: Ωραία, άντε λοιπόν και εγώ να τα καταπιώ ότι έκανε το hydration break. Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το άλλο που έβγαλε στο μπουκαλάκι και έβαλε κάτι σταγόνες και τις έβαλε στο μουσί σου, τι ήταν. Τι ήταν αυτό. Άλλο είναι αυτό, τρίτο μπουκαλάκι είναι αυτό. Είναι τρίτο μπουκαλάκι, Μαρία. Για τα μαλλιά είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Τα γένια.
1: Και αυτό για τα γένια. Δύο προϊόντα για τα γένια. Με χρώμα είναι.
0: Τι χρώμα, μωρέ. Αυτό είναι conditioner, το άλλο λαδάκι.
1: Μα τώρα είναι δυνατό. Μα με οδηγεί στην τρέλα. Δεν γίνεται.
0: Κάνεις μασάζ στις ρίζες.
1: Εντάξει, Μανώλη, είσαι καλά γενικά. Πώς είσαι, πώς νιώθεις. Όχι, μίλα μας, δεν είναι.
0: Πολύ καλά.
1: Όλα ωραία.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, με γιάρ το κούρεμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Δεν πήγα τώρα, πήγα νωρίς.
1: Πήγες νωρίς. Και έκανες μια επαναστατική αλλαγή. Πολύ μεγάλη αλλαγή από το πολύ μακρύ μαλλί.
0: Πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Είναι μεγάλη αλλαγή, ρε παιδί μου. Έκανες ένα, πώς να το πω τώρα, αρκετά προχωρημένο καπελάκι.
0: Χειροβομβίδα τώρα ήταν αυτό.
1: Ναι, χειροβομβίδα ήταν κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι,
0: χειροβομβίδα το λες.
1: Ξέρω, μπορεί να το κάνεις και κοκοράκι αυτό για να θυμίζει λιγάκι τον κρίζ.
0: Μπορώ να φτιάξω
1: το που ακούσαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1978.
0: Τον πυλό τον έχω σταμάξει.
1: Εντάξει, φέρτο. Φέρτο να κάνεις.
0: Ναι, πυλό για να μην.
1: Να το παίξει τζοντα. Τι είναι αυτό. Κι άλλο μπουκαλάκι.
0: Σκορπιός.
1: Τι σκορπιός είναι αυτός. Είναι ένα κόκκινο υγρό και το μπουκαλάκι είναι ένα σκορπιό απ' έξω. Μισό λεπτό.
0: Pain relief.
1: Συγγνώμη, είναι massage oil αυτό. Είναι λαδάκι μασάζ. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Τι άλλα.
1: Εγώ για τον Γκρίζ ήθελα να πω ότι
0: σαν... Ό,τι θέλεις,
1: ναι.
0: Να το περάσει το Σύνταγμα. Εντάξει.
1: Πρέπει να
0: στην αναθεώρηση,
1: στο πλαίσιο της αναθεώρησης.
0: Ό,τι θες να το περάσει στην αναθεώρηση.
1: Ό,τι θέλω, δηλαδή ότι...
0: Ό,τι νομίζεις έτοιμα. Ότι εν πάση περιπτώσει και μετά θα λες «Απ, είναι στο Σύνταγμα». Μην το κάνεις. Ναι. Μην κλέβεις κλέφτη,
1: Είναι αντισυνταγματικό.
0: Είναι στο Σύνταγμα. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Μην κλέβεις κλέφτη.
1: Εντάξει, τώρα εμείς λέμε τα αστεία μας για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Βρε, το θέμα είναι σοβαρό.
1: Η αντιμετώπιση
0: των πολιτικών δεν είναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει γιατί αυτό μπαίνει ως μια πρόβλεψη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Δεν το κατάλαβα. Το συζητούσα πριν την ώρα που μίλαγες στο τηλέφωνο. Εγώ το συζητούσα και με τον Νίκο. Ούτε εγώ μην το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μάλλον
1: ότι
0: μόνο
1: αυτό θα αποθαρρύνει δηλαδή τους δράστες.
0: Ψηφίστε μας.
1: Ψηφίστε μας, είναι. Θα ακούσουμε κι άλλα, πιστεύεις τέτοια. Πιστεύεις ότι τελικά είναι κοντά οι εκλογές, Μανώλη?
0: Κοίτα, εγώ έχω πει ότι οι εκλογές, κατά την προσωπική μου άποψη, θα γίνουν το 2026 τώρα. Έτσι αισθάνομαι.
1: Ναι. Είδες ότι επισπεύστηκαν οι διαδικασίες για την Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια ένδειξη ενδεχομένως.
1: Το φέρνουν πιο μπροστά. Ήτανε Αύγουστο, έρχεται Ιούλιο.
0: Εάν του πούνε
1: 15.
0: Ότι στο πεντάμινο, που απομένει εξάμηνο, πόσο απομένει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας, δεν έχει λόγο να περιμένει. Γιατί μπορεί το ποσοστό να πάει συν ένα ή να πάει μείον ένα.
1: Και δεν είμαστε για τέτοια.
0: Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανείς. Τη στιγμή νομίζω που θα έχει μια σχετικά καλή συσπήρωση και ένα σχετικά καλό ποσοστό και θα έχει προαναγγείλει και αυτά που θα έχει προαναγγείλει στη ΔΕΘ, ενδεχομένως και λίγο πριν να δώσει το 250 συν 50-300 ή λίγο μετά, εκεί κάπου νομίζω θα γίνουν οι εκλογές. Μπα, κάνω και λάθος.
1: Ναι. Πάντως φαίνεται σαν να γίνεται μια πρόβλεψη για να γίνουν νωρίτερα, εάν και εφόσον, έτσι. Αλλά σαν να γίνεται μια πρόβλεψη για κάτι
0: τέτοιο.
1: Θα δούμε. Είναι πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος.
0: Θα δούμε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έβλεπα ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί αυτές τις μέρες είναι σε ένα κλίμα περιοδιών.
0: Ναι.
1: Ομιλιών.
0: Ναι.
1: Επικοινωνίας με τον κόσμο.
0: Τώρα είναι...
1: Συγκεντρώσεων, με όποιο τρόπο το εννοεί ο καθένας.
0: Είναι η ώρα του Γιάννη Βαλάρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί ο λαός. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η βάση. Όπως έλεγε ο Γιώργος Χατζαφέρης. Γιατί η βάση.
1: Η
0: βάση εν τω μεταξύ είναι μία υποδοχή την οποία έχουν ξεχάσει περισσότερο, δεν τη χρησιμοποιούν πια. Η βάση του κόμματος. Τώρα μιλάει. Έλεγε στην εκπομπή του. Τώρα μιλάει η βάση.
1: Η βάση. Η βάση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακουστεί η βάση.
1: Ο λόγος στο λαό.
0: Ναι, να πει τα παράπονά της η βάση. Ότι δεν φτάνουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν. Κάνατε εκεί, κάνατε χαζομάρα και κάνατε βλακεία. Δεν μου κάνατε αυτό, δεν μου κάνατε εκεί. Να ακουστεί η βάση, να πάει μετά να ψηφίσει και μετά να τους ξεχάσουν πάλι όλοι. Μέχρι σε πω, όταν θα έρθει πάλι η ώρα.
1: Χιλιοπεγμένο όλο αυτό, ρε παιδί.
0: Εντάξει.
1: Χιλιοπεγμένο. Και ξέρεις, ό,τι τρόπους και αν βρίσκουν για την επικοινωνία με τον κόσμο, τελικά το διατάφτα ένα είναι. Αυτό που περιέγραψες. Ήρθα εδώ για να σας ακούσω. Δεσμεύομαι ότι. Απολογούμε διότι δεν. Πάμε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε με. Αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Κάπως έτσι πηγαίνει.
0: Ναι. Όχι, και τα δύο που αρώ τα διάλεξε η Ελένη. Το πρώτο λέει το διάλεξε ο Μίκη. Όχι, και τα δύο τα διάλεξε η Ελένη. Εγώ δεν έχω.
1: Το Don't Pay the Ferryman. Το μαράκι μας.
0: Α, δεν είναι. Α,
1: το μαράκι μας.
0: Το πρώτο λοιπόν το δύο. Καλά που αρώ είσαι.
1: Το
0: 0-2. Κατσαμπέκι, ο Παρδάλης έκανε και νύχια.
1: Για να δω, μισό λεπτά.
0: Όχι,
1: για να
0: περίμενε,
1: το
0: περίμενε. Γιατί φοβάσαι και ρωτάς. Μην αφήσω σημάδια. Τι είναι τούτο τώρα πάλι, τι αδιακρισία είναι αυτή.
1: Δεν έχεις πια κάνει παντός νυχάκι.
0: Όχι, έτσι. Βέβαια.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ο Μανώλης.
0: Μεσοβδόμαδα.
1: Όχι, μεσοβδόμαδα δεν γίνεται ποτέ το νύχι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αμέτω το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, γιατί και δουλειές. Ναι, θα χαλάσει. Δεν. Λοιπόν, ναι, για Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή, Σάββατο, εκεί παίζει το νύχι.
0: Ότι κάποτε οι άντρες βάφανε το ένα τους νύχι. Συνήθως το μικρό.
1: Ναι, το μικρό.
0: Γιατί. Ξέρεις, όχι, δεν τα αφήνανε. Τι να είναι. Όχι, ρε, εσύ, βάφανε το νύχι για το μάτι.
1: Το κακό.
0: Ναι, για να μην σε πιάνει, λέει, το μάτι.
1: Βάφανε μαύρο το νύχι το μικρό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Έχουμε τον κύριο Ρίζο απόψε. Να το πούμε αυτό.
0: Ναι, το είπα και χθες.
1: Το είπες και χθες. Ναι, έχουμε πολλά. Έχουμε
0: απίστευτα
1: πολλά.
0: Πράγματα λέγανε χθες οι ακροατές. Με τα κεπά. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Στείλανε σε άνθρωπο επιστολή, είπε θα μας τη στείλει. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι πως είναι κομπίνα. Του στείλανε επιστολή και τον ρωτούσανε στη λήξη της διετίας.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μείνετε στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή να κάνουμε επανεξέταση.
1: Πολύ καλό.
0: Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος του έχουν βγάλει ένα πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Αλλά δεν παίρνει επίδομα, οπότε ό,τι και να του δώσουν πάλι δεν θα παίρνει επίδομα. Και λέει, για να αποφύγω την ταλαιπωρία, τους έστειλα και εγώ απάντηση, θέλω να παραμείνω στο ίδιο.
1: Ναι.
0: Και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου. Και μετά πήγε στον ΕΦΚΑ, εδώ στο Μαρούσι, και του είπανε, α, δεν το ξέρουμε, λέει, εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν έχουμε ιδέα. Λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι, κοιτάξτε, είστε ακόμα ανάπηρος.
1: Αλήθεια,
0: στα χαρτιά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ρε, γιατί αυτή τελείωσε η διετία. Ερώτηση. Θέλετε να μείνετε στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Σαν, δηλαδή σαν να Το σαν έρθω χαρισό, ήταν όλα καλά. Θα θέλατε κάτι άλλο? Να φέρω το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Τι είναι τούτη ρε.
1: Μανώλη, έχεις πάρα πολλά σχόλια από τους ακροατές μας για τις καταπληκτικές έτσι, επιδόσεις στον ποτέ και στη φροντίδα, στην αυτοφροντίδα. Εντάξει, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχει γίνει δουλίτσα σήμερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει και εμείς να προσέχουμε τον εαυτό μας. Έχω πάρει και κρεμούλα για τους μαύρους κύκλους, δεν την έβαλα.
1: Δεν μπορώ απόψε.
0: Να σου πω, περνάνε τα χρόνια. Τι ψυχή θα παραδώσω εγώ?
1: Καλοπισμένη, αν μη τι άλλο.
0: Και δεν καταλαβαίνω.
1: Θα είναι καλοπισμένη.
0: Σας κουράζω, θα πάω. Δηλαδή ένα πράγμα, ρε παιδί μου, να είναι έτσι λίγο πιο...
1: Εν τω μεταξύ, Μαρία, χτυπάει ξύλα, χτυπάει.
0: Μαρία μου, ό,τι και να χτυπήσεις, ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, δεν έχει. Είτε βάλω κρεμούλα, είτε δεν βάλω. Ναι, αργήσει.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι σου έχει ανεβάσει και τη διάθεση όλο αυτό το ποτέ.
0: Ναι, αυτό πια.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τα 15 μπουκαλάκια που έχεις αγοράσει. Το καταπληκτικό κούρεμα. Το κούρεμα σου μου αρέσει πάρα πολύ. Με το που σε είδα, κάτω που σε είδα, είδες τι σου είπα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Στο διάλειμμα φέρω και τον πυλό σου πλέον. Για να το αναστήσω λίγο. Λοιπόν, έχει στείλει ένα φοβερό σκίτσο Πάνος. Είναι μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος. Της έχουν κόψει τα χέρια και τριγύρω από τα κομμένα χέρια έχει κοιλίδες αίματος και έχει πάρα πολύ κόσμο μπροστά της. Πάρα πολύ κόσμο. Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι κοιτάει από την άλλη μεριά.
1: Έχει γυρισμένη την πλάτη στη γυναίκα.
0: Μετάδες. Και είναι αυτό το σχόλιο του Πάνου για την για τις γυναικοκτονίες. Που το Πασόκ πρότεινε και ψήφισαν όλοι.
1: Πρότεινε και ναι, θετικά ανταποκρίθηκε η αντιπολίτευση.
0: Πες το μου ακριβώς πώς να
1: κρατήσω. Θα σου το πω έτσι ακριβώς, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος για να μην...
0: Τι κρατήσω.
1: Περιμένε σου λεπτάκι για να το πούμε πάρα πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για τα περιστατικά εμφυλής βίας και γυναικοκτονιών. Η πρόταση είναι στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξει πρόβλεψη, ειδικά για αυτές τις, για αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, στο άρθρο 5 του συντάγματος πρέπει να αναγράφεται ότι η προστασία από την έμφυλη βία... Δώστε μου μισό λεπτό μόνο, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα.
0: Όχι.
1: Και της γυναικοκτονίας είναι υποχρέωση του κράτους και το αιτιολογούν τονίζοντας ότι προτείνεται η αναμόρφωση του άρθρου 5 ώστε να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει, προστίθεται η αναπαραγωγική ελευθερία στο δικαίωμα προστασίας της υγείας, προστίθεται παράγραφος 6 με την οποία τίθεται η προστασία από την έμφυλη βία καθώς και οι γυναικοκτονίες, να μπει δηλαδή αυτή η προσθήκη.
0: Οι γυναικοκτονίες δεν είναι στην έμφυλη βία, δεν εντάσσονται?
1: Νομίζω ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Όχι, και εγώ δεν ξέρω πραγματικά, τα έχω χαμένα.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Με εμένα λογικά, δηλαδή η έννοια ομπρέλα είναι η έμφυλη βία. Δηλαδή τα εγκλήματα που έχουν, οι ρίζες τους στηρίζονται στο θέμα του φύλου.
0: Δεν ξέρω,
1: στο ζήτημα του φύλου.
0: Έχω αρχίσει λίγο και δεν...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε λίγο να πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους και να επιστρέψουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Ζήζος.
1: Μπορεί.
0: Σε δεύτερο χρόνο με αυτό.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
14: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται, το Τζάμπα 2 δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που υπόσχονται να μοιράσουν αυτά που, όπως είπε, δεν υπάρχουν. Προανήγγειλε νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις καλύτερες τιμές πετρελαίου ανά πάσα στιγμή. Πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ των 10 ώρων του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη, η υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή. Αντικρουόμενες πληροφορίες για την αυσιπλοεία στο Ορμούς. Χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, η διέλευση πλοίων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

0: 33 λεπτά μετά τις 9 δεν είμαστε Real FM 97,8. Βλέπω τα στοιχεία που έχει δώσει η ΑΛΚΟ, τη δημοσκόπησή της, για το πόσοι δηλώνουν θα πάνε διακοπές φέτος. Λοιπόν, σε σχέση με πέρσι. Πέρσι θα πήγαινε το 49%, φέτος θα πάει το 44%. Πέντε μονάδες κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει πέρσι το 43%, φέτος το 47%. Εντάξει, τώρα λίγο ίδιες το 59% σε χρονική διάρκεια, λιγότερες
1: 21%. Σε χρονική διάρκεια, μάλιστα.
0: 21% λιγότερες, 15% περισσότερες. Σε συγγενικό σπίτι ή δικό τους το 46%, σε ξενοδοχείο το 37%, Airbnb το 12%, 15% κάμπινγκ. Την απόφαση επηρέασε το κόστος διαμονής περισσότερο απ' όλα. Η κάλυψη άλλων αναγκών δεύτερη, το κόστος των εισιτηρίων τρίτο και το κόστος του φαγητού τέταρτο. Τώρα, φοβάστε κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο? Όχι 46%, ναι 44%. Γενικά θα λέγατε ότι η οικονομική σας κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από ότι ένα χρόνο πριν? Ίδια 45%, χειρότερη 47%. Όπου εδώ μπαίνει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Το ίδια πέρσι τι είχε δηλώσει?
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες.
0: Τι είχε δηλώσει πέρσι το ίδια? Καλύτερη ή χειρότερη? Γιατί καλύτερη δηλώνει μόλις το 7%.
1: Ναι.
0: Καλά είναι να το λέμε, αλλά να δούμε και τι έλεγε πέρσι.
1: Τι έλεγε πέρσι. Γιατί αυτό αν το 45%. Έλεγε χειρότερη, έχει μείνει σταθερά στο χειρότερο. Ναι. Εκεί είναι, άρα, δεν είναι ότι...
0: άρα το χειρότερη δεν είναι 47%.
1: Ναι. Πρέπει να. Βέβαια.
0: Γιατί αν είναι πέρσι χειρότερη και φέτος έμεινε ίδια, στάσιμη μεν, αλλά πέρσι ήταν χειρότερη. Ή μπορεί να ήταν καλύτερη.
1: Τέλος πάντων, σε χαμηλό επίπεδο. Σε επίπεδο που δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή αυτό είναι ατελές για μένα ως ερώτημα.
1: Σωστό.
0: Τι πάει να πει η ίδια?
1: Βέβαια.
0: Πέρσι τι δήλωσε το ίδια?
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τα στοιχεία εμένα μου αρέσουν στις δημοσκοπήσεις. Αυτά θεωρώ ότι έχουν αξία.
1: Βέβαια έχουν αξία.
0: Τώρα τα υπόλοιπα ποσοστά 22, 23, 25, 14.
1: Εννοείς τα ποσοστά το κομμάτων? Ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως.
0: Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Επίσης, θέλω να έλαβες.
1: Μένα μου κάνει και έτσι εντύπωση αυτά τα στοιχεία που είπες, ότι το κόστος διαμονής από ό,τι είπες είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, γι' αυτό δεν θα πάνε. Του φαγητού.
0: Δεύτερο.
1: Είναι με πολύ μικρότερο ποσοστό, έτσι. Είναι 40 κάτι μου είπες ότι είναι το ποσοστό για το φαγητό.
0: Να το πω αμέσως. Το φαγητό. Τη διαμονή είναι 76%, 74% είναι η κάλυψη άλλων. Ναι, έχεις δίκιο. Κάλυψη άλλων αναγκών είναι δεύτερη.
1: Ναι.
0: Κόστος εισιτηρίων τρίτο 59%, κόστος φαγητού 49%.
1: Ναι. Πιθανότατα γιατί πολλοί στις διακοπές βρίσκουν καταλήμματα που μπορούν κάποια γεύματα να τα παρασκευάζουν.
0: Περίμενε,
1: εκεί.
0: 49% πολύ το κόστος του φαγητού και 23% λίγο. Άρα συνολικά, άρα, το κόστος,
1: ναι,
0: του φαγητού,
1: σωστά, σωστά,
0: πάει στο 70, 50, 72.
1: Ναι.
0: Πολύ, λίγο πολύ.
1: Και βλέπω επίσης ότι λένε ότι θα πάνε λιγότερες μέρες διακοπές, ναι, στο 21%.
0: Λιγότερες μέρες διακοπές και λένε ότι θα πάνε και λιγότεροι και περισσότεροι βέβαια δεν θα πάνε από πέρσι. Δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα μοιράζεις πλούτο, γίνονται.
1: Βέβαια, διότι το τζάμπα δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε.
0: Ποιος είναι ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2?
1: Ναι.
0: Ο τζάμπα 1 πρέπει να είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Και ο τζάμπα 2 πρέπει να είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν μ' αρέσει να ερμηνεύω, περίμενε. Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σε καφέ το είπα αυτό, να ξέρεις, επειδή λέγαμε κάτι για καφέ.
0: Εντάξει. Αυτά κοίτα, λοιπόν, να δεις τώρα.
1: Να τα λέμε αυτά. Ναι. Θα σου πω μισό λεπτάκι. Για τις εξαγγελίες, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μεταφορές.
0: Ναι.
1: Είπε πως υπάρχει ένας πολιτικός διαγωνισμός, λέει, του Τζάμπα 1, ο οποίος συναγωνίζεται το Τζάμπα 2. Ναι. Και είπε ότι μην τους πιστεύετε αυτούς, εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία, δημιουργούμε, συγγνώμη, εμείς δημιουργούμε πλούτο, πλούτο Μανώλη.
0: Ακούω.
1: Ωραία. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία.
0: Ακούω.
1: Ναι, ναι. Που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.
0: Ξεκάθαρα.
1: Είναι πολύ σαφές, νομίζω.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Πάρα πολύ σαφές.
0: Είναι, φαίνεται παντού. Λοιπόν, τι άλλα βλέπω εδώ πέρα. Στη Λάρισα δίκυκλο παρέσυρε ανήλικο. Στη Μύκονο μία Ιταλίδα τουρίστρια νεκρή είχε ταξιδέψει για το bachelorette party της.
1: Mm.
0: Τροχαίο. Στο Δελτίο άκουσα τραυματίες από Πατίνια.
1: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις νομίζω σήμερα. Δύο παιδιά.
0: Με τον Τούρκο ακόμα που έφαγε τις σφαίρες στο κεφάλι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Ξέρουμε,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι.
1: Και ασχολούμαστε βέβαια και με τα σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Εγώ γιατί ρε παιδί μου δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ ότι όλο αυτό θα τελειώσει εδώ πέρα. Γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και γιατί έχω στο μυαλό μου το ενδεχόμενο να, ακόμα και να υπάρξει ανατροπή.
0: Τι εννοείς?
1: Υποτίθεται ότι τώρα το κλίμα είναι πως οδεύουμε προς μια συμφωνία ειρήνης. Εκεί οδεύουμε. Όμως αν καθίσεις να βάλεις κάτω τις λεπτομέρειες, αυτά που δίνει μια πλευρά και αυτά που δίνει άλλη ως διαρροές ή ως πληροφορίες για τη συμφωνία, για αυτή την περιβόητη συμφωνία,
0: ναι,
1: απέχουν αρκετά. Το ΔΕ Ιράν, το οποίο είναι αρκετά φιδωλό στις δηλώσεις, πολύ πιο φιδωλό από την αμερικανική πλευρά, λέει ότι εδώ πέρα δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτά που πρέπει να συμφωνηθούν. Έχεις και ένα Νετανιάχου ο οποίος
0: λέει ότι... Τώρα λέει τα δικά του, ρε παιδί,
1: ναι, δεν είναι έτσι απλά η περίπτωση του Νετανιάχου για,
0: ναι,
1: μένα,
0: αλλά
1: στο δικό μου το μυαλό.
0: Ναι, ο Τραμπ,
1: ναι, αλλά ο Νετανιάχου όμως, εάν εκείνος θέλει να συνεχίσει μια κατάσταση στην περιοχή, εκείνος είναι στην περιοχή.
0: Εκείνος είναι στην περιοχή.
1: Και
0: αλλά
1: έχει και πολλά ερίσματα στις ΗΠΑ στο Ισραήλ.
0: Αν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς να έχει την στήριξη της, των ΗΠΑ. Δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να κάνει κάτι χωρίς στήριξη μένα, αλλά με την ανοχή δεν. Δεν ξέρεις πώς δεν διαμορφωθεί αυτό. Ξέρω. Θέλω να πω ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι πηγαίνουμε σε λύση του ζητήματος.
0: Όχι, λες.
1: Δεν λέω όχι με κάθε το τρόπο. Απλά έχω τις αμβολίες μου.
0: Ναι.
1: Για το πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία.
0: Πότε είπαμε υπογραφές?
1: Την Παρασκευή. Την Παρασκευή μπαίνουν υπογραφές.
0: Παρασκευιάτικα δηλαδή θα έχουμε, ναι, να ερεμήσουμε Παρασκευιάτικα.
1: Εμείς λέγαμε την Παρασκευή, ρε παιδί, να το πάμε πάλι λίγα και πιο μελωδικά. Αλλά
0: θα το
1: τώρα...
0: πάμε.
1: Ναι, θα το πάμε, θα δούμε, θα δούμε πώς θα. Και δεν ξέρουμε και τι ώρα κιόλας θα γίνουν όλα αυτά.
0: Θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ το Σαββατοκυριακό ξέρεις τη γιορτή είναι, έτσι?
1: Τι?
0: Την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα. Το σημείο του μήνα.
1: Σωστά.
0: Δεν ξεχνιόμαστε.
1: Σωστά. Οι υπέροχοι παπάδες.
0: Ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος μας, ο κύριος Διονύση Ρίζος, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Στρατές.
0: Τι έχουμε, έχουμε κάτι?
2: Προσπαθώ να προσδιορίσω πώς θα ανατοκίζεται το ποσό στην εκατοστή δόση.
1: Α, μάλιστα.
0: Α,
2: είδα αυτό το τον ακροβατισμό των σερβισερς που λέει ότι όταν θα φτάνει το στήδη δόση ο τόκος θα είναι για το ποσό των 100 δόσεων αθρηστικά.
0: Ναι,
2: και τελικά βγαίνει μεγαλύτερο το ποσό από ό,τι θα πλήρωνες με την αρχική πρόταση.
0: Άρα αυτό πάλι δεν χρήζει ερμηνείας. Τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις για να παίρνει ο καθένας όποιο τρόπο θέλει και να λέει κατά το δοκούν τι θεωρεί. Ούτε προφανώς ερμηνεύονται με βάση τα συμφέροντα ορισμένου. Δεν τίθεται ζήτημα, θεωρώ, συγγνώμη, στο θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Είναι προφανές ότι η τοκοφορία αφορά μία και μόνη δόση και όχι διάφορες αλχημίες επί των δόσεων. Απλά θα περιμένουμε την ερμηνεία του πώς αυτό θα εφαρμοστεί, όχι αν εννοεί το ένα ή το άλλο.
0: Ναι. Αυτό το θα περιμένουμε... Κύριε Ρίζο, τι χρονικό το λέω, γιατί η καθαρογραφία, ας πούμε...
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω αναμονής πάνω από ένα μήνα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έχουμε την απόφαση στα χέρια μας, θεωρώ ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν ένα εξώδικο στην τράπεζα με το οποίο να ζητάνε ακριβώς την αλλαγή του δοσολογίου επί του θέματος του οποίου αναφέραμε. Τώρα, αν η τράπεζα θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, θα σας απαντήσει η τράπεζα ότι, ξέρετε, θεωρούμε ότι πρέπει να ερμηνευτεί κλπ. Αυτό το θεωρεί η τράπεζα, δεν το θεωρεί ο Δανειολήπτης. Ο Δανειολήπτης θεωρεί ότι έχει λυθεί το θέμα.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να κάνει ο Δανειολήπτης?
2: Να καταβάλει το ποσό χωρίς τόκους.
0: Κάποιος όμως. Ναι,
2: όταν ερμηνευτεί, το ποσό θα
0: όταν ερμηνευτεί.
2: Όχι όταν ερμηνευτεί, όταν είμα, έχουμε πλήρη τα στοιχεία του τρόπου εφαρμογής.
1: Αυτά τα στοιχεία του τρόπου εφαρμογής θα τα έχουμε όταν οριστικοποιηθεί τι, δηλαδή όταν θα πρέπει να υπάρξει κάτι ερμηνευτικό, θα πρέπει να υπάρξει κάποια...
2: Η απόφαση του ΟΡΕΟ απάντησε σε κάποια θέματα. Συγγνώμη, συγχωρείτε με λίγο.
0: Κυριωμένος.
2: Ναι.
0: Πέραστε.
2: Λοιπόν, απάντησε σε κάποια ερωτήματα που είχε θέσει το πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Ακριβώς λοιπόν στην καθαρογραμμένη απόφαση θα απαντώνται αυτά τα ερωτήματα.
1: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που θα έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα, θα είναι θέσφατο αυτό που θα έχει απαντηθεί και θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν χωρεί επιπλέον ερμηνεία ή διαφορετικού τύπου ερμηνεία. Έτσι. Άρα θα είναι υποχρεωμένοι όλοι να εφαρμόσουν αυτά τα οποία ορίζει η απόφαση του ΕΠΑ.
0: Τώρα, εγώ που δεν τα ξέρω τα νομικά, κύριε Ρίζο. Και επειδή τα φαντς έχουν από πίσω τους φοβερό νομικό πλωστάσιο, ομάδες δηλαδή ολόκληρες, πιστεύετε ότι δεν θα βρουν κάποιο παραθυράκι στην απόφαση πάνω στο οποίο να μπορούν να πατήσουν? Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
2: Με βάση τα σημερινά...

0: Και από 320,76 ευρώ που έδινα πήγε 325,95 ευρώ. Μάλλον η απόφαση είναι για τον κάδο, δεν τη λαμβάνουν υπόψη.
1: Όχι, αυτή είναι αύξηση των επιτοκίων.
0: Είναι των επιτοκίων, ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό εδώ επηρεάζεται από την αύξηση των επιτοκίων.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά πιθανότατα όμως η δόση. Έτσι,
2: να έπρεπε να είναι χαμηλότερο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι
2: γι' αυτό
1: άλλο
2: λέω
1: θέμα.
2: Ότι θα αλλάξει το δοσολόγιο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί αύξηση, όταν αυξάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Εκεί δεν μπορεί, δεν είναι.
1: Στην επακόλουθο θα αυξάνεται το επιτόκιο. Ναι,
0: προφανώς.
2: Μην μπλέκουμε τα δεδομένα. Όπως είχαμε πει, εδώ λοιπόν η απόφαση του Αιρίου Πάγου αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή έχουν αποφάσεις με βάση τις οποίες γίνεται η διαδικασία της υπαγωγής στον νόμο και του δοσολογίου με βάση τον νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το συγκεκριμένο ποσό, γιατί είναι η δόση τους και με βάση αυτό έχει υπαχθεί το δοσολόγιο με βάση το επιτόκιο το οποίο έχουν ορίσει αυτοί. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναδοσολόγηση, να πληρώνεται η καινούργια δόση.
1: Μάλιστα. Είπαμε ένα μήνα, περιμένουμε σε κάνα μήνα να έχουμε το οριστικό. Η επικαιρότητα έχει κάτι, κύριε Ρίζο, εκτός από αυτό?
2: Η επικαιρότητα έχει δύο νομοσχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ναι, σε εκκρεμότητα. Ένα του Υπουργείου Εργασίας και ένα του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών νομίζω ήταν σήμερα να φύγει από τη διαβούλευση και να περάσει στη Βουλή. Είναι αυτό που είπαμε, που είναι και το επίδομα για τα παιδιά μέσα και πρέπει να ψηφιστεί άμεσα αν θέλει να γίνει εν τέλει καταβολή στο τέλος του μήνα. Το βλέπω δηλαδή να εισάγεται προς συζήτηση εντός των επόμενων ημερών. Mm. Αφορά όλες αυτές τις παροχές που έχουμε συζητήσει, το επίδομα τέκνων, το επίδομα την αλλαγή στο όριο το
1: ακατάστατο
2: από τα 1250 στα
1: 1600.
2: Και όλες τις άλλες παροχές. Υπάρχει και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τον ΚΑΠ στα φύλλα, το οποίο τις διακρίσεις δηλαδή στην εργασία. Έχει μέσα και κάποιες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τον ΕΦΚΑ. Και έχουμε και τη δέσμευση της κυρίας Κεραμέως ότι θα υπάρξουν 2-3 εγκύκλοι εντός του μήνα, οι οποίες 2-3 εγκύκλοι θα αφορούν την συνολική αλλαγή κάποιων θεμάτων στον ΕΦΚΑ που θα επιλύσουν κάποια μικροπροβλήματα, όπως τα θέματα του παράλληλου χρόνου, όπως τα θέματα των επιδομάτων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και φυσικά το τεράστιο θέμα των συντάξεων εγχειρίας που έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα. Και από τη μια μεριά η κυβέρνηση τάζει ότι δεν θα γίνει περικοπή, αλλά δεν μας λέει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εάν από εδώ και πέρα οι συντάξεις εγχειρίας δεν θα περικόπτονται, θα είναι το 70% γενικά και θα παραμένουν στο 70% και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Και υπάρχουν και 72 δόσεις, περιμένουμε.
2: Ναι. Και η ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Που είναι και αυτή.
0: Αυτό είναι άμεσο, είναι στα άμεσα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Φυσιολογικά πρέπει τώρα και αυτό εντός των ημερών, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, δεν ξέρω κύριε Ρίζο, λογικά να ψηφιστεί.
2: Ναι, περίπου.
1: Και να δούμε και τις λεπτομέρειες, γιατί τα έχουμε καραμπόλα ρυθμίσεων. Έχουμε διακοπή, πολύ σύντομη διακοπή.
0: Πολύ σύντομη,
1: και επιστρέφουμε, ναι, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω, το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει

0: Με την αρχή, εδώ και χρόνια, συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εγώ γιατί νόμιζα ότι άνοιξε το μικρόφωνο.
6: Ο Μανώλης μιλούσε κανονικά. Μιλούσε. Σας απευθυνόταν, κύριε Ρίζο. Ο Μανώλης δεν τον ακούγατε. Τα έλεγε πολύ ωραία πάντως. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, λέει εδώ, κύριε Ρίζο, ο κύριος Γρηγόρης, είχα λέει ένα χρόνο παράλληλη ασφάλεια το 82. Τι έγινε με την παράλληλη σύνταξη πριν το 16, θα μπορούμε να κάνουμε έτσι ή να μην κάνουμε?
7: Έχει υποσχεθεί η κυρία Κεραμέως ότι θα επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και ίσως και μέσα στο μήνα θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλειος για να ξεκινήσουν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι είναι συνταξιούχοι πριν από το 16. Αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει δύο ταχύτητες συνταξιούχων και για αυτό το θέμα μάλλον έχουν δημιουργηθεί δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Η μία, συγγνώμη, ταχύτητα είναι εκείνη που έχουν παράλληλο χρόνο μετά την 1η-1η του 2000, μετά τον Μάιο του 2016 έχουν υποβάλει τη συνταξιοδότηση. Αυτοί για τον παράλληλο χρόνο παίρνουν κανονικά προς αύξηση στη σύνταξή τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι είχαν παράλληλο χρόνο πριν το 2016, οι οποίοι μέχρι στιγμής ο παράλληλος χρόνος τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουν υποβάλει άνθρωποι αιτήσεις και η απάντηση από τον ΕΦΚΑ είναι ότι εκκρεμεί στη νομική υπηρεσία ενημέρωση κλπ. Κλπ. Ελπίζω να τελειώσει το θέμα άμεσα. Έχει πει η κυρία Κεραμέως ότι θα τελειώσει άμεσα για να μπορέσουν να πάρουν και μια προσάφηση στη σύνταξή τους και αυτή η κατηγορία των συνταξιού.
6: Ακροατής μας είναι παλιός ασφαλισμένος στο ΙΚΑ πριν το 1993 με πρώτο ένσημο στο ΝΑΤ. Λέει ότι αφού άφησα τα καράβια γρήγορα άρχισα να κολλάω ένσημα στο ΙΚΑ, πιο μετά στον ΟΑΕ και σήμερα πάλι στο ΝΕΦΚΑ. Είμαι 58 χρονών και φαντάζομαι πως τα 62 θα έχω δικαίωμα στη σύνταξη. Έμαθα πως αυτοί που έχουν έστω και ένα ένσημο, το πρώτο, στο ΝΑΤ, έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν την υπηρεσία της ξηράς στο ΝΑΤ και να βγουν στη σύνταξη με τις διατάξεις του ΝΑΤ. Αυτό σημαίνει πως βγαίνω ή θα μπορούσα να βγω στα 52 χρόνια?
7: Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης λέγεται αυτό. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο κύριος πράγματι με μεταβίβαση του αιτήματος και κρίση από τον φορέα, όχι αυτόν που βρίσκεται ασφαλισμένος αυτή τη στιγμή, που είναι το ΝΑΤ, και να πάρει άμεσα σύνταξη. Εάν σήμερα είναι ασφαλισμένος αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή ως το πρώην ΤΕΒΕ κλπ, πρέπει αυτό να γίνει μετά τα 60. Εάν είναι στο ΙΚΑ, μπορεί να το κάνει και άμεσα.
5: Ναι, είναι στον ΕΦΚΑ.
7: Αν είναι στον ΕΦΚΑ ως μισθωτός, δηλαδή στο πρώην ΙΚΑ, μπορεί να το κάνει άμεσα. Δεν χρειάζεται να έχει συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας.
6: Είναι 58 ετών. Είναι 58 ετών.
7: Αν όμως είναι στον ΕΦΚΑ των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή ήταν στο ΤΕΒΕ και πέρασε τώρα στον ΕΦΚΑ ως αυτοαπασχολούμενος, πρέπει να συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας για να κάνει αυτή τη διαδικασία.
6: Μάλιστα.
5: Ο κύριος Κωστής λέει: κατέθεσα, λέει, τα χαρτιά σύνταξης τέλος Μαρτίου για ΙΚΑ και ΟΓΑ. Μέχρι τώρα ούτε ακροαστή να περιμένω. Τώρα έτσι που το ρωτάει, απαντήστε εσείς, γιατί άμα να απαντήσω εγώ δεν θα είναι πολύ ευγενική απάντηση.
7: Επειδή υπάρχει με τον ΟΓΑ υπάρχει μια προβληματική εκεί με τα θέματα του χρόνου κλπ. Αν δεν φαίνεται ότι θεμελιώνει δικαίωμα με μόνο το χρόνο του ΙΚΑ, θα έχει κάποια καθυστέρηση περίπτωση.
5: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρίζο, εσείς με τα ΚΕΠΑ ασχολείστε καθόλου?
7: Αρκετά.
5: Ναι. Χτες λοιπόν, για κάποιο λόγο η εκπομπή μέχρι αργά το βράδυ κύλησε με αρκετούς ακροατές που έθεταν ζητήματα και εμπειρίες με τα ΚΕΠΑ. Ένας εξ αυτών από το Μαρούσι, περιμένω όμως να έρθει να μου φέρει την επιστολή. Έλαβε ηλεκτρονική επιστολή στο τέλος της διετίας που είχε ορίσει η Επιτροπή την αναπηρία του. Δεν δικαιούται επίδομα, αλλά του είχε δώσει ένα υψηλό ποσοστό αναπηρίας, στο οποίο τον ρωτούσε αν θέλει να επανεξεταστεί ή να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Απάντησε ο γιος του ηλεκτρονικά και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
7: Άρχισε να... θέλει να επανεξεταστεί.
5: Όχι, ότι δεν θέλει να επανεξεταστεί για να αποφύγει την ταλαιπωρία, γιατί ούτως ή άλλως δεν δικαιούται επίδομα.
7: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς να διατηρήσεις το ίδιο ποσοστό αναπηρίας εάν δεν σου έχει βγάλει εφόρου ζωής. Το ποσοστό αναπηρίας είναι παροδικό.
5: Ναι, άρα...
7: αφορά αποκλειστικά και μόνο την περίοδο που αναφέρει πάνω η απόφαση. Αν η απόφαση σου λέει από τον Ιούνιο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, τον Ιούνιο του 26 πάβει το ποσοστό αναπηρίας. Πρέπει να ξαναπεράσει.
5: Πρέπει να ξαναπεράσει.
7: Αν δεν κάνεις έτσι να ξαναπεράσει, θα το χάσεις το ποσοστό αναπηρίας. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πιθανότητα εδώ να του λέει εφόρου ζωής η απόφαση. Και να λέει αν δεν ξαναπεράσει για βελτίωση. Mm-hmm. Να σας πω, λογικά.
5: Ναι.
7: Δεν μου έχει έρθει, δεν μου έχει τύχει εμένα να στείλουν τέτοιο email.
5: Όχι, και εγώ περιμένω, μου είπε ότι θα μου φέρει το email να το δω και την απάντηση για να μπορέσω να καταλάβω. Γιατί ήρθε εδώ στον Εύχαστο Μαρούση και του λέγανε δεν ξέρουμε τίποτα. Και του λέω το πρώτο που πρέπει να ρωτήσετε είναι αν σας υπολογίζουν ακόμα ως ανάπηρο. Εφόσον
7: έχει
5: δεν έχετε.
7: Έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την περίοδο. Εάν η περίοδος λυγεί, δηλαδή.
5: Έχει λήξει, γιατί έχει λήξει, γι' αυτό το λέω.
7: Πρέπει να ξαναπεράσει. Δεν,
5: ναι.
7: Δεν διατηρείται το ποσοστό.
5: Δεν διατηρείται το ποσοστό, μάλιστα. Φοβάμαι μήπως είναι καμιά κομπίνα, αυτό σκέφτομαι.
7: Τι να σας πω.
5: Γι' αυτό και θέλω να δω το mail. Mm. Και επίσης πάρα πολλοί μου λέγανε ότι αναγκάστηκαν να κάνουν ένσταση και στην ένσταση έπαιρναν πάντα λίγο παραπάνω. Αλλά όταν κάνουν ένσταση πληρώνουν ένα παράβολο το οποίο είναι 45 ευρώ αν δεν κάνω λάθος.
7: Παράβολο είναι αυτό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
5: Όχι, εγώ δεν λέω ότι μπορείς, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η λογική του να κάνεις ένσταση και τελικώς η Επιτροπή να επανεξετάσει και να ανεβάσει το ποσοστό της αναπηρίας. Δηλαδή τι αλλάζει μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο.
7: Όταν κάνεις ένσταση αναφέρεις τους λόγους ένστασης. Λες ότι δεν έχετε εξετάσει σωστά την αναπηρία μου ή την πάθησή μου και κάνουμε ξανά επανεξέταση της πάθησης.
5: Ναι, μάλιστα.
7: Όπως καταλαβαίνετε, το να ελέγξει η Επιτροπή έναν φάκελο, κατά κύριο λόγο ελέγχει έγγραφα. Δεν σου κάνει εκείνη την ώρα διάγνωση.
5: Όχι, αυτό παλιά, έτσι. Πολύ παλιά γινόντουσα, εξετάζανε.
7: Παλιά υπήρχε η λεγόμενη ασφαλιστική αναπηρία.
5: Ναι, επί πραγματικού πεδίου.
7: Εκτός της ιατρικής αναπηρίας, εξεταζόταν η λεγόμενη ασφαλιστική αναπηρία. Ναι. Δηλαδή, κατά πόσο σε εμποδίζει από το να ασκήσεις το επάγγελμά σου το ποσοστό αναπηρίας που έπαιρνες. Και έπαιρνες προς αύξηση ποσοστού. Επειδή αυτό, όπως το καταλάβατε, όπως το καταλαβαίνετε, γινόταν πολύ μεγάλη εκμετάλλευση με διάφορους τρόπους. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα.
5: Ναι.
7: Κόπηκε. Και είναι μόνο η ιατρική αναπηρία με βάση τον κώδικα. Γενικά τα ΚΕΠΑ πάντως είναι μια πρόοδος αρκετά μεγάλη. Είναι λίγο πιο αρτηριοσκληρωτικά. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να πάρεις ποσοστό αναπηρίας. Μάλλον ποσοστό αναπηρίας σου δίνουν, τα επιδόματα πετσοκόβουν.
5: Ναι.
7: Δηλαδή πολύ δύσκολα σου δίνουν επίδομα, βοήθειες εταίρου προσώπου, επίδομα εξωιδρυματικό. Δηλαδή αυτά τα επιδόματα πλέον έχουν δυσκολέψει λίγο από τα ΚΕΠΑ. Τώρα το ποσοστό, το συντάξιμο με 50% πλέον παίρνει σύνταξη. Επομένως πολύ απλά πράγματα σε οδηγούν στη σύνταξη αναπηρίας.
5: Μάλιστα.
7: Πολύ απλές παθήσεις. Και θεωρείται μια πετυχημένη μεταρρύθμιση, γιατί είναι πλέον γρήγορη. Δεν απαιτεί πολύ μεγάλη διαδικασία. Θεωρώ πολύ σημαντικό να ξέρετε το γεγονός ότι τους φακέλους τους φτιάχνουν γιατροί.
5: Οι γιατροί και πλέον ψηφιακά.
7: Έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Ευχαριστούμε,
5: ευχαριστούμε
6: κύριε Ρίζο.
5: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
7: Καλό βράδυ.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βούλα, καλώντας τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη απέναντι σε αυτούς που μοιράζονται αυτά που δεν υπάρχουν. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, αλλά Τζάμπα δεν υπάρχει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται παροχές που δεν υπάρχουν θα τα πάρει από τους πολίτες. Επιπλέον δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά και προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας πλατφόρμας που θα δώσει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης είναι μεταξύ των 10 βασικών όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες που αφορούν στο καθεστώς που θα διέπει την ναυσιπλοεία μετά το άνοιγμα του Ορμούς. Για διέλευση χωρίς διόδια κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εντι Τεχεράνη ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη διέλευση στα εμπορικά πλοία. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο θέρετρο έξω από τη Λουκέρδη. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντικατάσταση προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αναλυτικά στο ενικός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν για τους επόμενους 3 μήνες η Τίνος και η Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο 3 χρόνων έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ σύμφωνα με σερβικό μέσο ενημέρωσης. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο meeting που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
14: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Άχλη τα νιάτα μου. Ολίβια Νιούτον Τζον.
1: Είπαμε σήμερα, έτσι. Σαν σήμερα μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο το Κρις, που ήταν έως τότε θεατρική παράσταση. Απ' τις πιο έτσι δροσερές, νεανικές, γλυκές ταινίες της εποχής της, νομίζω. Και με καταπληκτική μουσική.
0: Το Γκρίζ.
1: Ναι.
0: Δεν τρελάθηκα ποτέ, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, σου λέω ότι ήταν δροσερή, ήταν ανάλαφρη, ήταν ευχάριστη. Είναι μια πολύ γλυκιά και ευχάριστη ταινία. Και νομίζω ότι έκανε μόδα κιόλα στην εποχή της.
0: Ναι, εντάξει, μόδα έκανε.
1: Έκανε μόδα, γιατί ήταν σίγουρα ο Τζον Τραβόλτα.
0: Ναι. Έχει ο Νίκος γιατί κερνάει.
1: Ο Νίκος κερνάει γιατί πήρε από τον κύριο Ρίζο την απάντηση ότι μπορεί να βγει σε σύνταξη ο άνθρωπος. Και εγώ θα κέρναγα στη θέση του.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Γιατί είναι 58 ετών και έμαθε σήμερα από τον κύριο Ρίζο ότι μπορεί να βγει σε σύνταξη.
0: Ναι. Ωραία, μακάρι ο άνθρωπος να πάνε όλα καλά και να μην έχει, πες το, να μην έχει καθυστερήσεις. Λοιπόν, τι στέλνετε, κύριε Τάσο, στέλνετε. Μη, κύριε Τάσο, έχετε εμπλακεί σε ένα γαϊτανάκι με τα social media που δεν είναι πολύ καλό, πρέπει να σας πω. Γιατί διαβάζετε πράγματα τα οποία, πρώτον, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Και δεύτερον, τώρα ποιος κάνει παρέα με ποιον και δεν ξέρω τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ο κύριος Σάββας λέει, αν λέει δεν γίνεται καμιά συμφωνία ειρήνης, αν σε σημαδεύουν με όπλα. Συνέλθετε.
1: Εμείς.
0: Ναι. Μην πιστεύετε Τραμπ. Φυσικά λέει μετά από 200 χρόνια Πασόκ. Λογικό είναι να πιστεύετε ότι σας πουν τα social. Ναι, γιατί και το Πασόκ το 81 ήταν τα... Ευτυχώς αν δεν υπήρχαν τα social δεν είχαμε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Τα social, κύριε Σάββα, το 81 γινόντουσαν με ξύλινο κοντάρι και πλαστική σημαία.
1: Τι φοβερά social κι αυτά.
0: Έτσι, και ήταν η σημαία πάνω στο κοντάρι με σειραπτικό.
1: Ναι. Αυτό το δυνατό, το γερό, το σειραπτικό.
0: Ναι. Αυτό το πιστόλι.
1: Το πιστόλι.
0: Ναι,
1: και τα καφενεία επίσης ήταν τα social.
0: Ενώ καλά το καφενείο.
1: Τα καφενεία ήταν καταπληκτικά social. Έχουν αφήσει εποχή.
0: Το καφενείο είχε και social μέσα στο social, γιατί έμπαινε στο καφενείο, άκουγες την άποψη και διάβαζες και εφημερίδα.
1: Βέβαια. Οπότε ήταν η πλήρης.
0: Win-win ήταν.
1: Ναι. Κοινωνικοποίηση 100% και πολιτικοποίηση.
0: Το γράφει εφημερίδα.
1: Το γράφει εφημερίδα. Τελεία. Τι εποχές κι αυτές.
0: Ο Τραμπ λέει, το μόνο που κάνει εδώ και πάνω από ένα χρόνο είναι να ανεβοκατεβάζει τις αγορές και κρύπτο. Και να πλωτίζουν και άλλο η γη του και οι φίλοι. Εν τω μεταξύ, είδες κάτι φωτογραφίες από κάπου έναν αγώνα, κάπου πήγανε. Ήτανε, λέει, η Μελάνια πάλι έδωσε. Και ήτανε μία της οικογενείας.
1: Η εγγονή.
0: Δεν ξέρω, η οποία είναι bodybuilder, δεν ξέρω τι είναι.
1: Α, δεν την είδα αυτή.
0: Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι bodybuilder η γυναίκα, αλλά ήτανε φλέβες πεταγόντουσαν, ναι, από παντού.
1: Ναι.
0: Αγία μου, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, σε αγώνα, σε αθλητικό event, ναι, ήταν αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Κάτι, ναι.
1: Πολύ καλοντημένη δεν ήταν για όλο αυτό. Κάτι μαύρα ταγιέρ, κάτι δερμάτινα σακάκια, κάτι γόβες.
0: Πρώτη κυρία, είναι και η οικογένεια, τι θες να πω, θες να πάνε.
1: Μας ένα αθλητικό γεγονός δίνεσαι έτσι.
0: Έβγαλε, λέει, λεφτά στους πετρελαιάδες, τώρα βγάζει και στους άλλους. Και κρύπτο, λέει, μην ξεχνιόμαστε. Εκεί με το κρύπτο, κύριε Σάββα. Δείτε πόσο βαθιά χωμένη είναι η γη του στα κρύπτο. Ανεβοκατεβάζει τις αγορές, τίποτα άλλο δεν κάνει.
1: Ναι, πάντως, κυρία Σάββα, εμείς εκφράσαμε επιφυλάξεις προς τη Συμφωνία Ειρήνης. Οπότε...
0: Α, όχι, εσύ. Εγώ καμία επιφύλαξη.
1: Εσύ δεν έχεις επιφύλαξη, Μανώλη. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πάμε καρφί με χρυσές υπογραφές κτλ.?
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το υπογράφουμε, δεν υπογράφουμε.
1: Ναι.
0: Θα το ζούμε όσο το Ιράν είναι στο Μουντιάλ. Αν προκριθεί, ναι, στην επόμενη φάση θα το ζήσουμε κι άλλο.
1: Και θα πηγαίνει έτσι το πράγμα.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μα υποτίθεται ότι την Παρασκευή.
0: Κάτι, ρε παιδί μου, θα γίνει τώρα. Κάτι θα υπάρξει ένα κόλλημα που δεν θα είναι πολύ σοβαρό, αλλά θα είναι αρκετά, ναι, σοβαρό.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό που θα υπογράψουν το μνημόνιο είναι η έναρξη των συνομιλιών, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα γίνουν οι τελικές συνομιλίες.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι ολοκληρώνεται αυτό. Μνημόνιο συναντήληψης.
1: Βεβαίως. Γιατί το έχεις βαρεθεί?
0: Το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Πώς το, τι άλλο? Situation room.
1: Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό το
0: situation break. Δεν μπορώ άλλο. Αυτή η σημειολογία μας έχει φάει τα σηκώτια. Δεν γίνεται.
1: Γιατί αντιδράς τόσο πολύ?
0: Τι σημαίνει μνημόνιο συναντήληψης?
1: Κυριολεκτικά τι σημαίνει?
0: Ότι όχι, παίζω, εξήγησε. Μνημόνιο. Θα υπογράψουμε, λέει, ένα μνημόνιο συναντήληψης.
1: Σημαίνει ότι εγώ και εσύ υπογράφουμε ένα χαρτί, το οποίο είναι ένα μνημόνιο, στο οποίο δηλώνουμε σε ποια θέματα συμφωνούμε, ποια είναι υποσυζήτηση, ποια είναι υποαίρεση, και βάσει αυτού ξεκινάμε ένα διάλογο που αφορά
0: άρα
1: στη συνεργασία μας.
0: Άρα μεταφέρουμε το δημόσιο διάλογο σε ένα μπακαλόχαρτο.
1: Πιο δημόσιο, είναι διάλογος δύο μεριών, δύο πλευρών. Δύο μερών, μεριών, μερών. Δύο, εγώ και εσύ. Καταλαβες? Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ.
0: Δεν με ενοχλεί, δεν μπορώ άλλο. Όλες αυτές τις φράσεις κλισέ μας έχουν φάει τη ζωή.
1: Εντάξει, αυτά η διπλωματία τα έχει. Τις έχει αυτές τις φράσεις.
0: Μνημόνιο.
1: Μπορείς το ένα πράγμα να το πεις με τέτοιο τρόπο. Είναι αυτό που είχε πει ο Βαρουφάκης περί ασάφειας, έτσι. Δημιουργικής. Είναι ένα κομμάτι. Η δημιουργική ασάφεια νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Διαπνέει πολλούς τομείς.
0: Ο Τραμπ βρίσκει τις μεθόδους του Νετανιάχου άγριες. Θέλει η Συρία τώρα να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολάχ.
1: Α, θα βάλει τη Συρία να το... Ποιος το θέλει αυτό?
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, ναι.
0: Όπου
1: ναι,
0: η Συρία,
1: ναι.
0: Ποιοι ηγούνται, ναι, τώρα της Συρίας?
1: Ναι, ναι. Και θα καθαρίσουν...
0: Οι πρώην τρομοκράτες που έγιναν επαναστάτες.
1: Ναι. Και συνομιλητές επίσημοι.
0: Αφού έγιναν επαναστάτες, προφανώς.
1: Ναι, επαναστάτες δικοί μας, όχι επαναστάτες.
0: Δεν είναι πια τρομοκράτες.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Βγάλανε την παραλλαγή και βάλανε κουστούμι.
1: Φυσικά, και γραβάτα.
0: Και έγιναν επαναστάτες.
1: Και γραβάτα. Εκείνοι όμως το κράτησαν το μουσέ, εσύ το καλοπίζεις. Θα μου πεις και εκείνοι το καλοπίζουν.
0: Γιατί αυτοί τι νομίζω έχουν αφήσει το ότι είναι. Άντε μωρέ τώρα. Χαζομάρες. Λοιπόν.
1: Επίσης να ξέρεις ότι, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου τώρα, όπως ξέρεις, έχει πέσει το Brent. Είναι στο 80 κάτι. Θα περάσει την αγορά, να ξέρεις.
0: Αφού σήμερα που είχα πάει για βενζίνη, επειδή είχε πέσει το Brent, και μου λέει, μου λέει λίγο πίσω, λίγο μπρος, γιατί έτσι όπως είναι πεσμένο το έχεις πατήσει. Άσε μας, ρε Ελένη.
1: Ακού λοιπόν τώρα, γιατί εσύ τα παίρνεις επιπόλαια κάποια πράγματα και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, το διαβάζω εδώ πέρα στο Earth News, έτσι, από την
0: Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Προαναγγέλλοντας, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι αύριο Τετάρτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την «Πόσο κάνει».
0: Όχι.
1: Που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Πλατφόρμα.
0: Πώς τη λέγανε την προηγούμενη? Έλα, ήταν διαμπορικό το προηγούμενο τελείως. Το ή καταναλωτής.
1: Ναι. Ενώ τώρα είναι μία λέξη, Μανώλη, πόσο κάνει. Στο τέλος κάνει.
0: Το σλαβίζει, γιατί νομίζω ότι είναι...
1: Για να μπεις να δεις αύριο. Μεθαύριο, όποτε θα είναι έτοιμο.
0: Τι έχει διαφορά από το ή καταναλωτής? Ναι. Απλά τώρα γράφεις πόσο κάνει.
1: Συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Αύριο θα γίνει σύσκεψη. Αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μπορούμε να βρούμε
1: την ώρα που θα ψωνίζεις. Άκουσε με λιγάκι.
0: Τόσα δίνω πόσα θες.
1: Στα λαδάδικα.
0: Ναι, αυτό μπορούμε. Αυτό μπορούμε. Για μετά. Γιατί με πόσο κάνει δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνεις να ψωνίσεις
0: στην αγορά του Αλχαλίλη, του Αλχαλίλη.
1: Κατά τη διάρκεια των αγορών σου.
0: Ναι, θα μπαίνω
1: στην
0: μέσα.
1: Αγορά του Αλχαλίλη.
0: Περίμενε μισό λεπτό, θα πηγαίνω, ναι, στο ταμείο και θα μισό λεπτό να μπω στο πόσο κάνει.
1: Περίμενε. Θα μπαίνεις λοιπόν στο σπαρ. Να σου το εξηγήσω λιγάκι όπως το έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θα έχεις την εφαρμογή πόσο κάνει. Κάνει. Έτσι
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, θα βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
0: Πολύ καλά.
1: Και εκείνη την ώρα, ζωντανά, θα ενημερώνεσαι άμεσα εκείνη την ώρα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Δηλαδή, θα έχεις τη δυνατότητα να δεις αν η τιμή αυτού του προϊόντος που βλέπεις, που θες να αγοράσεις, είναι ανταγωνιστική ή αν υπάρχει πιο φθηνή τιμή σε κάποιο άλλο κατάστημα. Βέβαια τώρα να σου πω κάτι, θα φύγεις, θα πας σε άλλο μετά από τη δουλειά θα κάνουμε. Και αν μετά στο άλλο βρεις ένα άλλο προϊόν που και στο προηγούμενο.
0: Και στο ή καταναλωτής το ίδιο έκανες. Και μπορούσες να κάνεις συνδυασμό ναι, αγορών.
1: Ότι πάω σε αυτό παίρνω αυτά.
0: Ναι, κάτσε. Πόσο ναι, κάνει. Να δούμε τώρα τι δείχνει. Πόσο κάνει. Πόσο και είναι γράφω, εντάξει.
1: Γι' αυτό το είπα εγώ ακριβώς πώς πρέπει να το βάλεις.
0: Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε για να σας πω την τιμή. Ξεκινάει το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει.
1: Θα αντικατασταθεί το e-καταναλωτής.
0: Να το αντικαθιστά το e-καταναλωτής. Ναι. Χρησιμοποιεί την AI.
1: Βεβαίως.
0: Για real time επιτήρηση της αγοράς. Φίλε.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, μην το παίρνεις έτσι.
0: Δεν το έχω καθόλου, δεν το παίρνω έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει για την έξυπνη επιτήρηση της αγοράς. Πάμε. Mm. Πόσο, δεν δουλεύει ακόμα.
1: Όχι, μα αύριο θα γίνει σύσκεψη. Σου είπα στο μεγάλο
0: μαξίμου. Ναι ρε παιδί, μήπως.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μέσα στη βδομάδα θα γίνει η πρεμιέρα αυτής της νέας εφαρμογής. Θα μας το πούνε αύριο, θα το ανακοινώσω.
0: Μια εφαρμογή που δείχνει που είναι φθηνότερα τα προϊόντα στους
1: φαινόμενους. Βεβαίως.
0: Χαμός θα γίνει. Θα ξεχυθούμε τώρα στους δρόμους. Σύγκριση και με τη Μεσνά. Α, και στην Ευρώπη θα έχει σύγκριση.
1: Α, θα έχει και στην Ευρώπη.
0: Έλα, σου λέω.
1: Δηλαδή θα βλέπεις το ίδιο προϊόν πόσο κάνει στην Ευρώπη.
0: Ναι, και άμα είναι πιο φθηνό θα πηγαίνεις.
1: Θα πηγαίνεις.
0: Εργαλείο, λέει, για το καθημερινό καλάθι. Οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Συρκάνα Ελλάς βάσει της εμπορικής κίνησης των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε μια περίοδο, λέει, που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, το πόσο κάνει έρχεται να απαντήσει σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Πού συμφέρει περισσότερο να αγοράσω σήμερα τα ίδια προϊόντα.
1: Ναι.
0: Να το δούμε.
1: Το δούμε, βεβαίως.
0: Να τεθεί σε εφαρμογή και να το δούμε.
1: Ναι, βέβαια, να σου πω τώρα πρακτικά. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτές τις εφαρμογές και προφανώς με ενδιαφέρει να βρίσκω πού είναι τα πιο φθηνά. Αλλά δεν προλαβαίνω, Μανώλη, να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Και
1: δηλαδή να οργανώσω και τη λίστα του σούπερ μάρκετ, αυτά που χρειάζομαι τα απαραίτητα, ας πούμε, και να βρω πού είναι τα πιο φθηνά και να αρχίσω και να πηγαίνω γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ να βρίσκω το φθηνότερο.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα μέρος, ένα σημείο που να έχει όλα τα φθηνότερα προϊόντα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτή την τρέλα της καθημερινότητας που ζούμε που να έχει το χρόνο να κάτσει να αθροίσει ποιο είναι το σημείο εκείνο, το εμπορικό σημείο, που έχει την πλειονότητα των φθηνότερων από τα προϊόντα που θέλει και να πάει εκεί να τα επιλέξει και μετά να δει αν θα ψωνίσει και κάτι άλλο ή θα πάει κάπου αλλού για να ψωνίσει τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν. Γιατί και το e-καταναλωτής δεν είχε το AI, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και λέγαμε ότι δεν. Καλά, δεν ξέρω και πώς ανανεωνόταν. Θα δούμε τώρα το πόσο κάνει, πώς θα ανανεώνεται. Δεν ξέρω πόσο πρακτικό μπορεί να είναι για τον καταναλωτή.
1: Ότι θα σου παρέχει. Να ήξερα πώς το χρησιμοποιούν αυτοί.
0: Ότι θα σου παρέχει. Ότι θα σου παρέχει πληροφορία για το φθηνότερο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αν μου βγάλει ότι είναι το φθηνότερο στο πέραμα, δεν θα πάω στο πέραμα.
1: Όχι βέβαια, γιατί θα το
0: βγάλει. Θα μου βγάζει με το φθηνότερο, ξέρω εγώ, στην περιοχή σου. Που και πάλι και το η περιοχή είναι λίγο σχετικό.
1: Είναι σχετικό.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια με τα οποία ψωνίζει ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν έναν τρόπο επιβράβευσης των αγορών.
1: Βέβαια. Θες να μαζεύεις πόντους για παράδειγμα.
0: Μπράβο, να μαζεύεις πόντους που.
1: Έχεις κάρτα που.
0: Ναι, που, λοιπόν, σου δίνει. Που μπορεί να σου δίνει εκπτωτικά προϊόντα ή μαζεύοντας πόντους να αφαιρείς χρήματα από τις αγορές σου κτλ. Αυτά.
1: Επιταγές.
0: Ναι, αυτά δύσκολα μπορεί να τα ανταγωνιστεί μία εφαρμογή για τον εξής απλούστατο λόγο, γιατί γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα αγοράσεις κάτι πιο ακριβά, αλλά θα σου θα αποκομίσεις ένα όφελος μετά από κάποιες αγορές ή και με συγκεκριμένες αγορές, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δίνουν πόντους απευθείας ή πρέπει να συμπληρώσεις ένα ποσό για να βγάλεις.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πολύ
1: φυσικά.
0: Συνδυασμοί.
1: Είναι.
0: Έτσι, που...
1: που λειτουργούν και ως ένα κίνητρο να παραμείνεις στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις. Προφανώς γίνεται γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν,
1: και είναι... μελετημένα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, και είναι αρκετά. Δηλαδή υπάρχουν άλλα σούπερ μάρκετ τα οποία δίνουν έχουν αυτό το. Βάζουν αυτή τη στοχοθεσία. Έχουν άλλα τα οποία μαζεύεις, ας πούμε, κουπόνια για να τα ανταλλάξεις με προϊόντα. Πολλά.
1: Άρα λοιπόν,
0: που
1: όταν
0: παίζουν
1: εσύ,
0: και αυτά ρόλο.
1: Για να είναι όσο γίνεται πιο φθηνό το καλάθι σου, πηγαίνεις σε διάφορα σούπερ μάρκετ και ασκείς τη βενζίνη βεβαίως. Στην περιοχή σου, δεν σου λέω να πας πάρα πολύ μακριά, αλλά κάνεις κάποιες μετακινήσεις. Τρως χρόνο κτλ. Στο τέλος δεν ξέρω πόσο κερδισμένος βγαίνεις, εάν δεν έχεις αυτό που μου περιέγραψες.
0: Ναι. Και θα σου πω και κάτι που μου έκανε χτες εντύπωση. Τι πήρα χτες που είχε όριο 3 προϊόντων ανακαταναλωτή. Δεν θυμάμαι όμως τι ήταν αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ τι πήρα. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος την προσφορά να μην την προλάβεις.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλες αλυσίδες δεν ξεμένουν από προϊόν, αλλά τα μικρότερα σούπερ μάρκετ, τα συνοικιακά ή αυτό, μπορεί να ξεμείνει από την προσφορά. Γιατί ο κόσμος τα παρακολουθεί.
1: Ναι, και είναι και πιο περιορισμένες ποσότητες.
0: Γι' αυτό το λέω. Σου έχει τύχει να περάσεις από σούπερ μάρκετ στο άνοιγμα και να δεις κόσμο απ' έξω?
1: Στο άνοιγμα ποτέ δεν έχω περάσει από σούπερ μάρκετ.
0: Επειδή λοιπόν εγώ τυχαίνει πάρα πολύ συχνά, υπάρχουν 1-2 σούπερ μάρκετ που ο κόσμος περιμένει απ' έξω.
1: Γιατί έχουν κάνει συγκεκριμένες προσφορές.
0: Συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες προσφορές.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν δεν το παρακολουθείς και απλά δεις τον κόσμο, θα ανακαλύψεις ότι είναι 2 μέρες μέσα στην εβδομάδα. Δεν θέλω να τους πω γιατί δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: 2 μέρες, δηλαδή, αν δεν ξέρεις τι μέρα είναι, με το που θα δεις τον κόσμο, αυτομάτως μαθαίνεις τη μέρα. Γιατί είναι 2 μέρες που περιμένουν να ανοίξει η πόρτα.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: άρα
0: λοιπόν,
1: αυτή την έρευνα αγοράς ο κόσμος την κάνει, αλλά μέσω άλλων,
0: ναι,
1: διάβλων.
0: Την κάνουν μέσω των ενημερωτικών των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
1: Στο Viber και τα λοιπά.
0: Ή τα φυλάδια τα οποία παίρνουν όταν πάνε να κάνουν τις αγορές.
1: Άμα έχεις την κάρτα του σούπερ μάρκετ, σου έρχεται μήνυμα.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω για τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία και που υπάρχει το φυλάδιο.
1: Το οποίο
0: ή το παίρνεις από το σούπερ μάρκετ ή μοιράζεται. Door to door.
1: Ναι.
0: Στα χωριά το λένε έτσι. Πόρτα-πόρτα είναι κανονικά, έτσι.
1: Πόρτα-πόρτα.
0: Ναι, όχι, απλά το λέω.
1: Το ξέρουμε, ναι.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που υπόσχονται να μοιράσουν αυτά που δεν υπάρχουν. Προανήγγειλε νέα πλατφόρμα ενημέρωση των καταναλωτών για τις καλύτερες τιμές πετρελαίου ανά πάσα στιγμή. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Άγκυρας βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο μιας τέτοιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Real Night στους 97,8.
1: Say something, baby. Say something.

0: Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Χωστής, είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 10. Εδώ λέει στη Ρουμανία, λέει ένα σούπερ μάρκετ. Έχει πολλούς τρόπους αξία, λέει τον καταναλωτή. Βλέπεις το ράφι παραδείγματος χάρη ρέγκα καπνιστή. Ωραία, ρέγκα καπνιστή. Και γράφει τιμή 12 λέει, δηλαδή περίπου 2,5 ευρώ. Αλλά αυτό εννοείται 100 γραμμάρια και όχι τη συσκευασία. Τώρα ξεκίνησαν, λέει, και με το κρέας. Βλέπεις διάφορες τιμές, νομίζω ότι είναι καλές. Αλλά με μικρά γράμματα. Λέει ότι η τιμή είναι για τα 200 γραμμάρια κρέατος. Εντάξει, 200 γραμμάρια κρέας.
1: Ναι.
0: Τώρα... 200 γραμμάρια κρέας. Τι, μια πυρουνιά είναι.
1: Γιατί όταν το ψήσεις αυτό μένουν τα...
0: 70, 50 θα μείνουν. 50 γραμμάρια τι είναι. Ναι. Μια μπουκιά.
1: Εδώ πάντως δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Έτσι, δηλαδή,
0: δεν το έχω
1: αυτό είναι ευκρινές. Βλέπεις.
0: Αν υπάρχει κάπου δηλαδή, εγώ δεν το έχω δει.
1: Εντάξει, στις τιμές, στα καρτελάκια υπάρχει του κιλού η τιμή και τη συσκευασία η τιμή.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν νομίζω ότι γίνεται εδώ. Όχι, στην Ελλάδα μπέρδεμα. Δεν ξέρω, εμένα μου είναι
0: δεν
1: πολύ
0: ξέρω,
1: εύκολο αυτό,
0: και
1: πολύ
0: ναι,
1: απλό.
0: Ναι, ναι, και εμένα,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εγώ αυτό που κοιτάω είναι η τιμή, η μεγάλη του κιλού ή τέλος πάντων του λίτρου. Ότι
0: ξέρεις τι γίνεται τώρα με τις παραγγελίες. Θα μου πεις γιατί παραγγέλνεις. Ναι, βλακεία είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορείς να υπολογίσεις.
1: Τίποτα, συγγνώμη. Τίποτα, μας θυμίζει ο Πουαρό. Hydration break, κύριε Μανώλη, μην ξεχνιέστε. Δηλαδή, όσο τα λέμε αυτά. Το ανακοινεί πρώτα. Ψεκάζει. Κάνει ένα α, κλείνει μάτια. Βάζει το καπάκι ξανά α,
0: τι ωραίο πράγμα, ρε,
1: και συνεχίζουμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι, αυτό που ήταν σωστό. Θα ξεχαστεί τόση ώρα.
1: Στο θύμισε ο άνθρωπος.
0: Αφυδατώνομαι, δεν μπορώ.
1: Hydration break, κύριε Μανώλη. Μην ξεχνιέστε, κύριε Μανώλη.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Είπαμε,
0: ήταν
1: τέτοι μαρκορά.
0: Μια δροσιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Θες λίγο?
1: Όχι, ευχαριστώ, κύριε Μανώλη.
0: Μαρία, όχι.
1: Όχι, τα κορίτσια καλά
0: είμαστε. Σας βρήκα, ρε παιδάκι μου, τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Ούτε σκορπιό θέλουμε.
0: Ε?
1: Έχει και ένα λαδάκι σκορπιού. Ναι. Όχι, δεν θα θέλεις.
0: Είναι για μασάζ, επειδή ακούς λαδάκι, μην νομίζεις, ναι.
1: Μαρία Χριστοδούλου στο...
0: Μαρία Χριστοδούλου στη δίχνη στον ήχο. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι, γιατί τώρα με την ενυδάτωση... Άνοιξαν οι πόροι τώρα και δεν η φαιά ουσία αποχωρεί ενδόξως. Λοιπόν,
1: τι να κάνει και αυτή, πόσο να αντέξει.
0: Λοιπόν, τι λέγα, κάτι έλεγα, τι έλεγα.
1: Έλεγες για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ότι βοήθησε με.
1: Ότι
0: δεν θα πάει καλά αυτό, θέλω να σου
1: πω. Όχι, δεν θα πάει καλά.
0: Α, ναι, μπράβο για το παραγγέλνω.
1: Ορίστε. Α, ναι, αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ να υπολογίσω. Έτσι, δεν μπορώ να υπολογίσω. Γιατί, ναι, ρε παιδί μου, καμιά φορά δεν προλαβαίνεις.
1: Σωστά.
0: Και τώρα με όλα αυτά τις εφαρμογές, επειδή υπάρχουν, πώς θα το πω τώρα, οπωροπολία που έχουν ενταχθεί μέσα στο σύστημα, και επειδή εγώ δεν είμαι, δηλαδή, και να πάω... Λίγα πράγματα θα διαλέξω μόνος μου. Θα πω στον άλλο, βάλε μου εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να υπολογίσω τις ποσότητες. Δηλαδή, παίρνω μπανάνες και μου έρχονται, ας πούμε, δύο μπανάνες.
1: Βρε Μανώλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κάνω, γιατί πατάω το τικ στις μπανάνες και δεν βλέπω την ποσότητα.
1: Μα αυτό δεν πρέπει να το δεις, για να δεις και αν η τιμή είναι καλή.
0: Μα δεν σου είπα ότι είμαι έξυπνος. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Δεν είδα ότι γράφει 200 γραμμάρια. Να βάλω ένα κιλό, 1,5.
1: Έβγαλε για τα καλλιντικά του Παρθάλη ο Κούλης εφαρμογή για το πιο φθηνό φαρμακείο. Είναι φθηνό, το πιο φαρμακείο είναι φθηνότερο.
0: Πώς το είπαμε αυτό το...
1: πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσο κάνει του φαρμακείου, πώς μπορούμε να το λέμε. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο αυτό τώρα. Φαρμακείο.
1: Φθηνό φαρμακείο.
0: Όχι,
1: μεγάλο.
0: Φθηνό φαρμακείο. Τι είναι αυτό τώρα. Φθηνό φαρμακείο. Φαρμακείο.
1: Φαρμακείο.
0: Ωραίο.
1: Φαρμακείο. Πολύ καλό, Μαρία.
0: Λοιπόν. πόσο κάνει. Ένεση κάνει. Έτσι, και ένα τέτοιο. Κάτι θα σκεφτούμε.
1: Ναι. Να βγει μια τέτοια πλατφόρμα, πιστεύω. Καλό θα είναι. Εσένα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Είναι δε σίγουρο, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Α, ζητάς.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα, πες μου πόσους έχεις δει και κυκλοφορούν με το τσαντάκι με τα φάρμακα.
1: Μαρία, και όλοι το σκεφτήκαμε, δεν το είπαμε όμως. Όλοι το σκεφτήκαμε. Τους μεγάλους ανθρώπους που
0: πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Αλλά δεν τώρα, ειδικά ο Μανώλης μας με αυτό το ρεκτιφιέ που έχει κάνει σήμερα. Την ανανέωση, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ και ο Γρίλος μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω να σου πω στο 38ο λεπτό η Γαλλία με τη Σενεγάλη στο 0-0.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, σήμερα έχει σπουδαίο αγώνα. Τα ξημερώματα.
0: Τι εννοείς?
1: Σπουδαίο αγώνα. Εντάξει. Απόψε παίζει η Αργεντινή.
0: Για πες μας.
1: Εντάξει. Δεν παίζει η Αργεντινή απόψε.
0: Για πες μας.
1: Θα σου πω, ρε παιδί μου. Θα σου πω. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ την Αργεντινή, έχω να σου πω.
0: Καλά, εγώ έχω πει ότι θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Γιάκου.

0: Με αυτό είναι με τον Αλ Πατσίνο που παίρνει μια ωραία κοπελίτσα και πάει και τη χορεύει και μετά έρχεται ένας βουτυρομπεμπές που την είχε στήσει και τους χαλάει την παρέα και μετά, πάνε και παίρνουν μια Πόρσε αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, που είναι τυφλός ο Αλ Πατσίνο,
0: ναι, και οδηγεί, ναι. Εντάξει, η ταινία αυτή, καλά, ναι. Το ταγκό είναι επικό πρώτον, δεύτερον, ναι. Ο Αλ Πατσίνο είναι επικός ούτως ή άλλως, διότι παίζει το ρόλο του τυφλού και έχει την αίσθηση ότι πραγματικά δεν βλέπει. Δεν σπάει το βλέμμα του ποτέ.
1: Όλη η κίνησή του, ναι, όλη η στάση του σώματός του. Μα και το σώμα του κινείται σαν να είναι τυφλό.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι το Πορούνα Γκαμπέζα, Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος, καταπληκτικός. Προφανώς και έγινε γνωστό Εβραίος.
0: Σταμάτα να μιλάς, στο τραγούδι.
1: Ναι, το κλείνω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θέλω μόνο να πω στο χιλίαρχο ότι είμαι χιλίαρχη, είμαι πολύ πιο μπροστά από ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Χιλιόμετρα.
0: Άστο. Αυτά με τα κουτάκια. Τα μικρά, το μικρό κουτί, κουτάκι. Είναι, δεν είναι, είναι έτσι. Πολύ ξεπερασμένα.
1: Δεν μπορούν να χωρέσουν τον πληθωρικό Μανώλη Παρδάλη.
0: Πολύ ξεπερασμένα.
1: Όχι.
0: Πολύ ξεπερασμένα. Δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Α, έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Πάμε στο Δημήτρη.
0: Για πάμε στο κύριο Δημήτρη Σταρακάκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι, δεν έχουμε γίνει και σοφότεροι από αυτό το μάτς που γίνεται τώρα. Ένα πολύ μέτριο παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στην Σενεγάλη. Ένα δοκάρι με τον Τζάκσον έχουν η ομάδα της Σενεγάλης. Από εκεί πέρα τίποτα ιδιαίτερο.
0: Τίποτα, τίποτα.
2: Πολύ μέτριο στο Εμπαπέ, κάτω του μετρίου, για να τα λέμε όλα. Τη Γαλλία που είναι από τα φαβορή για τον τίτλο να μπαίνει στο, μέχρι στιγμή στο 0-0 με τη Σενεγάλη.
0: Κοίτα, στο φαβορή την έχουν χρήσει, εγώ δεν ξέρω γιατί είναι.
2: Ναι, γιατί είναι η Γαλλία και είναι φαβορή.
0: Α, καλά.
2: Γιατί είναι μία της ομάδες που έχει τίτλους, που έχει ένα πολύ καλό σύνολο με παίκτες. Νομίζω ότι είναι στην χρηματιστριακή μορφή, είναι το νούμερο ένα με τους παίκτες που έχει. Οπότε γι' αυτό είναι και ένα πολύ καλό σύνολο. Γιατί διαφωνούμε σε αυτό. Θα διαφωνήσουμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Κοίτα,
2: παρακολούθα τώρα πώς διαφωνώ με τον Παρδάλη και τι μπορεί να γίνει τα επόμενα 10 λεπτά μέχρι να πάμε στις 11. Τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν είναι
1: πολλά, πολλά μπορούν να γίνουν. Δημήτρη μου, να προσέχεις.
0: Δεν είναι κακό.
1: Είναι υποχθόνιος.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η Σενεγάλη έχει παιχταράδες.
2: Η Σενεγάλη φυσικά έχει παιχταράδες. Δεν είναι. Και μην ξεχνάμε ότι η Σενεγάλη είναι η κάτοχος του Κόπα Αφρικα.
0: Γι' αυτό θέλω.
2: Εντάξει, το πήρε το Μαρόκο, δηλαδή, αλλά τώρα πώς το πήρε το θυμόμαστε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Είναι μια πολύ. Είναι νομίζω μέσα δηλαδή, σε δύο-τρεις καλύτερες ομάδες μαζί με την Αίγυπτο, το Μαρόκο.
0: Σε σύνολο. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Γαλλία είναι ανώτερη της Σενεγάλης.
2: Είναι λίγο ανώτερη. Είναι λίγο ανώτερη.
0: Επειδή έχει τον Εμπαπέ.
2: Πάπα, μακριά. Ξέρετε, δεν το συμπαθώ.
0: Ούτε εγώ γι' αυτό.
2: Είναι παιχτούρα όμως.
0: Εντάξει.
2: Είναι παίκτης πρώτης γραμμής. Λοιπόν,
1: οι άλλοι αγώνες, Δημήτρη.
2: Μία η ώρα, Ιράκ Νορβηγία, που είναι στον ίδιο όμιλο με τη Γαλλία.
0: Διπλό καρφωτό.
2: Διπλό καρφωτό. 4 το πρωί η Αργεντινή με Μέση κανονικά απέναντι στην Αλγερία. Και 7 η ώρα. Γελάω τώρα.
0: Και 7 η ώρα το πρωί.
2: Ναι,
0: 7 η ώρα το πρωί, εγώ θα πάω για εξετάσεις.
2: Αυστρία η Ιορδανία. Σκέφτομαι τους φλεγματικούς Αυστριακούς. Στη Βιέννη τώρα, 6 ώρα Βιέννη. Θα είναι εκεί το παιχνίδι.
0: Ποιο μωρέ θα σηκωθεί 6 ώρα να την πάλει.
2: Η πνευματική Αυστριακή τώρα στη Βιέννη, στο Ίνσμπουργκ, στο Σάλσμπουργκ, που θα βλέπουν παιχνίδι με την Ιορδανία.
0: Να σου πω κάτι, με τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα αναμένα τα φωτάκια θα έχουν.
2: Ναι,
1: βέβαια.
0: Τι συζητάμε.
2: Καταρχήν ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία προπονήθηκε, όμως δεν ήταν με το Μαρόκο, δεν θα είναι και στο δεύτερο παιχνίδι την IT.
0: Αν προκριθεί η Βραζιλία, μπορεί να παίξει και κανένα παιχνίδι.
2: Στην Γερμανία είχαν κάποιο θεματάκι εκεί στη Βόρεια Καρολίνα, στο προπονητικό κέντρο, γιατί εμφανίστηκε ένα δηλητηριώδη φίδι.
0: Ναι.
2: Και το προλάβανε. Και είπε παίκτης της Γερμανίας ότι εντάξει, είμαστε φιλόζωοι. Στη Γερμανία δεν έχουμε τέτοια, αλλά μας είπαν ότι αν γινόταν το έργο, έπρεπε αμέσως να πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα είχαμε πρόβλημα.
1: Εκεί στις εγκαταστάσεις δηλαδή.
2: Ναι, στις εγκαταστάσεις.
0: Το ότι εμφανίστηκε στη Γερμανία, έχει, πιστεύεις ότι συνδέεται με κάποιο τρόπο?
2: Δεν ξέρω. Σου θυμίζω ότι εκεί που κάνει η Ελβετία, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή είναι, είναι οι εβραϊκές εγκαταστάσεις ενός κολεγίου, δεξιά βγάλανε σχεδιάγραμμα και ήταν το γήπεδο το κεντρικό, το προπονητήριο, από πίσω ήταν εκεί που κάνανε βάρη οι τέντες και όλα αυτά, και πάνω δεξιά με κόκκινο έγραφε περιοχή φιδιών. Εντάξει.
0: Ωραία,
1: πολύ καλό.
2: Έχουν και αυτά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, ναι.
2: Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία για το Ιράν. Δηλαδή

0: αυτό που γίνεται στο Ιράν, ανεξάρτητα πολιτικά τι πιστεύει ο καθένας, τι.
1: Τα χιλιόμετρα που κάνουν, Δημήτρη, τα χιλιόμετρα που κάνουν.
0: Δεν είναι χιλιόμετρα, με αεροπλάνο γυρίζουν στην Τιχουάνα.
2: Είναι τυχεροί που δεν τους πάνε σε άλλη Ήπειρο.
0: Ναι, αλλά από το Λος Άντζελες τελείωσε το παιχνίδι το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία και φύγανε πίσω αεροπορικώς να γυρίσουν στην Τιχουάνα, στο Μεξικό, που είναι το προπονητικό του κέντρο.
2: Ωραία,
0: θα μου πεις, ναι, θα παίξουν μετά από 5 μέρες, 6 πότε ξαναπαίζουν. Αλλά και μόνο ότι πάνε αυθημερών, σαν να είναι η Μεσοποταμία Καστοριάς και να πάει να παίζει με τη Φαρκαδόνα Λάρισας αυθημερών, αυτό εντάξει είναι ένα θέμα.
2: Αυτό το παιχνίδι που είπες καλύπτεται μονοκάμερο, θέλω να σου πω. Μονοκάμερο το καλύπτουν αυτό με τη Φαρκαδόνα.
0: Ναι.
2: Βάζουν μια κάμερα στο κέντρο και αν προλάβει να γυρίσει.
0: Απλώς σου συγκρίνω ότι δεν είναι επίπεδο τώρα στο Μουντιάλ μια ομάδα να μένει σε άλλη χώρα και να πηγαίνει αυθημερών και μετά μόλις τελειώσει να γυρίζει. Και μα λέει ο Ινφαντίνο ότι είναι επιτυχία, ναι, που ήρθανε, ναι, εντάξει, ωραία, επιτυχία είναι, αλλά υπάρχουν και συνθήκες. Διότι όταν τελείωσε το μάτς το σημερινό τους, ο Ταρέμι μαζί μάλλον έναν, ταλαιπωρήθηκαν πολύ στο Ταρέμι προς του Ολυμπιακού, ταλαιπωρήθηκαν πολύ στο αεροδρόμιο, γιατί περάσαν από ελέγχους, τους είπανε άξον ότι η βίζα που να μπουν ήταν σε ισχύ, η βίζα όμως να βγούνε είχε λήξει.
2: Ωραίο.
0: Δηλαδή τους βάλανε μέσα και μετά τους λένε ότι η βίζα αυτή για να βγείτε είχε λήξει. Λοιπόν,
2: εντάξει, αυτά δεν...
0: ταλαιπωρήθηκαν, το αεροπλάνο περίμενε, είναι τσάρτερ φυσικά, όχι γραμμή. Έστω πάνε και με τσάρτερ, δεν πάνε και με τη γραμμή.
2: Πάλι καλά.
0: Νομίζω ότι πάνε
2: να σου πω κάτι, τώρα. Μπορεί με τη γραμμή να μην είχε τόσο ταλαιπωρία.
0: Όχι, έχει πάνε με τσάρτερ.
2: Γιατί δεν τους παίρνει ο Ιφαντίνο, γιατί δεν τους παίρνει με τον τζετ.
0: Ο Ιφαντίνο έχει ένα τζετ και πάει περιοδία.
2: Γι' αυτό, επειδή κάνει βόλτες με το τζετ, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει, δεν προλαβαίνει όλα. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο παιχνίδι.
2: Κούραση, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
1: Πόσα να κάνει.
0: Δεν προλαβαίνει όλα. Μπορεί να είναι στο παιχνίδι απόψε στη μία και μετά να προλάβει τον 7 το πρωί. Στο 4 το ενδιάμεσα δεν το προλαβαίνει.
2: Σου μιλάω για τρελή ταλαιπωρία.
0: Ναι.
2: Κατάρα αυτό, να έχει αυτό το ρόλο. Κατάρα, πραγματικά.
0: Ο Ιφαντίνο, σε πληροφορώ όμως, αγαπητέ Μανώλη, ότι αν κάτσει κάτω και δει πόσες χώρες το ψηφίζουν,
2: ναι,
0: από όλο τον πλανήτη.
2: Για να κάνει, κάνει την κότα όταν ένας ομαλός πάει να μπει στην Αμερική. Ωραίο,
0: ναι,
2: είναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι, είπε ότι δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε.
2: Δεν μπορούμε, όλα. Όχι, όχι. Σωστά.
0: Θα κάνουμε όλα.
2: Σωστά. Πόσα παίρνει ο Ιφαντίνο, θυμίσέ μου.
0: Δεν θυμάμαι, το έχει μισθό.
2: 0-0.
0: Τελείωσε 0-0 το ημίχρονο. Τίποτα σημαντικό. Εντάξει, η Γαλλία με τη Σενεγάλη. Λέγαμε λοιπόν ότι Ιφαντίνο λέει ότι πανηγυρίζουμε που είναι το Ιράν και εμείς τα καταφέραμε, μπράβο όλα αυτά. Αλλά έκοψαν 15 άτομα από το Ιράν. Θα μου πεις, το λες να το εμπεδώσουμε.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν τελευταία στιγμή τον αναλυτή που έχει τα γραφεία τύπου, ότι δίθεν αυτοί είναι τρομοκράτες. Δεν ξέρω, μπορεί να είχαν και μπλοκή οι άνθρωποι.
2: Αυτός
0: αλλά
2: με τα γραφεία τύπου είναι λογικό, Δημήτρη μου, διότι ασχολείται με τα social media.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις τι.
0: Εντάξει τώρα, αυτά είναι τώρα υπερβολές της υπερβολής, Μανολιάς.
2: Υπερβολή της υπερβολής.
0: Είναι υπερβολές.
2: Για το ότι βάλανε οι Νεοζηλανδοί δύο γκολ που είχαν ξεχάσει πως είναι το τέρμα. Υπερβολή ήταν.
0: Σου λέγα λοιπόν ότι ο Ιφαντίνο πήγε από 32 στους 48. Θα μου πεις, πήγανε μόνο τρεις ευρωπαϊκές, γιατί άκουγα κάτι στην άλλη που τη σχολιάζανε. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά ενός μια διοργάνωσης.
2: Εντάξει,
0: που έχει από όλο τον κόσμο.
2: Εντάξει, είναι η ομορφιά μιας διοργάνωσης που στίβει τους παίχτες, μη και μείνει καμιά σταγόνα.
0: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα παίζουν. Τώρα οι Γάλλοι θα ξαναπέψουν μετά από 5 μήνες.
2: Όχι, γιατί θα τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Θα τελειώσει το Μουντιάλ και αμέσως.
2: Και θα ξεκινήσουν τα προκριματικά.
0: Όχι, κοιτά. Οι πρωτοπλασάτοι ευτυχώς δεν θα παίξουν προκριματικά.
2: Δεν θα παίξουν, αλλά δεν έχουν ούτε ένα μήνα.
0: Αλλά δεν ένα μήνα είναι πολύ που είπε.
2: Αυτό σου
0: λέω. Αν έχουν οι πρωτοπλασάτοι 15 μέρες και μη μου πει κανένα, γιατί το άκουσα και το λέει αμείβονται, δεν σημαίνει, άνθρωποι είναι, έναν οργανισμό έχουν, μία σωματοδομή. Μπορεί η σωματοδομή να μην είναι σαν τη δική μου, τη δική σου. Ή τη κυρία Καταμπέκη.
2: Έχει να πει κάτι για τη σωματοδομή μας, δεν έχω καταλάβει.
0: Περίμενε, ναι. Είσαι τη Καταμπέκη που είναι πιο fit και γυμνασμένη, να μην είναι σαν τη δικιά μας, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες αντοχές, κάποια όρια. Εντάξει, το είναι εξοντοτικό. Αυτό είναι εξοντοτικό. Μάλλον νομίζω 12 Αυγούστου είναι το ευρωπαϊκό Super Cup Aston Villa Paris Saint-Germain. Εκεί θα σφυρίξει ο φίλος ο Σομαλός.
2: Ευτυχώς.
0: Τον βάλανε εκεί το παλικάρι να στηρίξει.
2: Ο Μπράντοβιτς.
0: Τι?
2: Ο Μπράντοβιτς έρχεται.
0: Ο Μπράντοβιτς, από το απόγευμα και μετά, έχουμε μεταδώσει τις σερβικές ιστοσελίδες. Αναφέρουν ότι του έχει γίνει πρόταση για 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια να διαδεχθεί τον Εργέν Αταμάν. Ξαναλέω ότι αυτό που και μεταδίδεται και γράφεται και όλα θα πάρει για κλειδιά του μαγαζιού για να μπορέσει να είναι αυτός ο απόλυτος κυρίαρχος.
2: Μάλιστα.
0: Και θα είναι αυτός.
2: Έχει πέσει ξύλο, λέει, μεταξύ Αργεντίνων και Αλγερινών.
0: Τα μεταδώσαμε στις 8 η ώρα, ναι. Στις 7 στο δελτίο ειδήσεων. Τα είπαμε. Τα είπαμε αυτά.
1: Έχουν επεισόδια.
0: Ναι, είχαν επεισόδια στην Νέα Υόρκη μεταξύ τους. Τους αφήσαν, δράστηκαν και μετά πήγε η αστυνομία για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Εντάξει. Τους αφήσαν και δράστηκαν και μετά ξαναλέω πήγε η αστυνομία.
2: Τώρα συγγνώμη, αυτό σου κάνει εντύπωση.
0: Τι?
2: Σου κάνει εντύπωση, σου θυμίζει κάτι.
0: Όχι, απλώς στην Ελλάδα θα τους είχαν προλάβει λίγο. Ή σε άλλη ευρωπαϊκή
2: στο
0: χώρα.
2: Τέλος, εννοείς.
1: Λίγο εντωμεταξύ. Λίγο ρε παιδί μου, λίγο.
0: Ενώ ο αγώνας δεν
1: γίνανε συλλήψεις, Δημήτρη, από ό,τι γράφουν, δεν έγιναν καν συλλήψεις.
0: Ναι, ο αγώνας Αργεντινής δεν είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στο Κάνσας. Ναι.
2: Ο Ταρέμι, λέει εδώ ο Νίκος Λεβαδιακός, ναι. Έχει παίξει 200 ευρωπαϊκά μάτς με Πόρτο, Ίντερ, Μίλαν, Ολυμπιακό, δεν το ξέρουν και τον ψάχνουν για βίζα.
0: Ναι,
2: το Νετανιάχου λέει πρέπει να ψάχνουν, μην έχει πάρει δύο μπουκαλιάγους από το Duty Free και το Διεθνές Ένταλμα.
0: Του είπανε στους Ιρανούς ότι ξέρετε, είχε βίζα και μπήκε, αλλά για να βγει η βίζα δεν είναι σε ισχύ. Και τρελάθηκαν αυτοί, είναι λήξη.
2: Εντάξει, εγώ βλέπω ότι όλοι ξυφουλγούν κατά του θρύλου μας. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Είπανε τη λέξη ότι είναι λήξη πρόθεσμη η βίζα.
2: Τι είναι λήξη πρόθεσμη? Γιαούρτι είναι, τι είναι?
0: Λοιπόν,
1: οι βίζες λήγουν.
0: Άρχισαν, έμαθα ότι αρχίσαν να παίρνουν τηλέφωνα σε υψηλό βαθμό στελέχη της FIFA και αυτοί τους λέγανε κάτι οι αμερικανικές αρχές. Μάλιστα τα ρίχνουν ως εξής, ότι κάθε πολιτεία έχει διαφορετική νομοθεσία.
2: Καλά, σε αυτό δεν έχουν άδικο.
0: Εντάξει, εκεί τα ρίχνουν. Ναι, αλλά όταν κάνεις ένα τέτοιο event, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, που είναι σαν να είναι Ολυμπιακοί αγώνες, φροντίζεις κάποια πράγματα να τα έχεις οργανώσει και να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 0-0 η Γαλλία. Στο τέλος
2: θα τα ξαναπούμε.
0: Θα είμαστε εδώ για να δούμε αυτό το παιχνίδι πώς εξελίχθηκε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Να ευχαριστήσουμε, επειδή έχει πολύ καλούς παίκτες στην Γαλλία, ναι. Και όχι μόνο έναν, να κάνουν αυτό που πρέπει για να ξεκινήσουν με το δεξί.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό
2: βράδυ. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Ελένη.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Βούλα, καλώντας τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, αλλά Τζάμπα δεν υπάρχει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται παροχές που δεν υπάρχουν θα τα πάρει από τους πολίτες. Επιπλέον δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά και προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο νέας πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Κατανόησης, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο θέρετρο έξω από τη Λουκέρδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Μπλόκο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται προς ψήφιση αύριο στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες, επισημαίνεται στην έκθεση, ενώ υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και ως τέτοια δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική προχώρησαν οι αρχές λαμβάνοντας 9 άτομα ηλικίας 24 έως 43 ετών. Αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος που είχε αποκομίσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Γαλλία Σενεγάλη 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στον στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο μίτινγκ που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
10: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου. Μαζί και απόψε μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ξημερώματα Σαββάτου. Με την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και πάμε, έχει αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο, τώρα ένα λεπτό παίζουμε Γαλλία Σενεγάλη πάντα στο 0-0 στο 47ο λεπτό. Λοιπόν, τσίμπησε λέει χείρα νάρα χτες. Αν πάρει το Βέλγιο, πέρασε φουλ για 32 το πειρατικό και βλέπουμε ο Σάββας του 4 να ετοιμάζει βαλίτσες για ο Γκουαντάναμο, εκεί θα γίνει ο τελικός. Εντάξει, πόσο να προχωρήσει. Γιατί δίνουν λέει ένα εστήριο εκτελεσμένος μέχρι 24 που είναι ακριβό και δεν τους δίνουν από μια Φεράρι σαν τις Πόπις που είναι τσάμπα. Σωστά. Γεια σας κύριε Νίκο από τον Πειραιά, χαιρετισμούς. Πόσους Σενεγαλέζους έχει η Εθνική Γαλλία? Ωραία ερώτηση κύριε Δανίλη. Και πόσους Γάλλους έχει η Εθνική Σενεγάλης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Γεια σου Ιωσήφ.
1: Θα δώσω χαιρετισμούς στον εξαγάπητο κύριο Αποβλέμωνο,
0: ναι.
1: Την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Ιώτα, τον Ξενομερίτη, τη Λευτέρη Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραν, κυρία Κατερίνη, κυρία Ελένη και σε όλους που ζουν στο κλαστερ Φακιστάν, τους εύχομαι καλό κουράγιο.
0: Σου χάλασα την Πόρσε, τη Φεράρι την έκανα Πόρσε.
1: Λοιπόν, το πρώτο τρέξιμο. Βρε, μου την έκανε στη Φεράρι κατακόκκινη, καθάρι πολυτελεία.
0: Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Καλά, εγώ τώρα με τα μάξια δεν είμαι.
1: Τι είχε πει ο Κλάρκσον, ας πούμε, για την 9-11 στο χαμστεράκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Του είχε πει αυτή τη στιγμή, λέει, είναι στον καρά σου και μελετά τρόπους το πώς θα σε σκοτώσει.
0: Α.
1: Σκαθάρι πολυτελείας είναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Δεν μπορώ, θα σκίσω τα ρούχα μου. Τα ρούχα μου θα σκίσω. Αχ, τι μου κάνεις.
0: Ναι. Εντάξει, θα το ξεπεράσεις, φαντάζομαι.
1: Τώρα το ξεπέρασα.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε κάνει μια συζήτηση προάλλες, αλλά ήθελα να βγω να το ξανασυζητήσουμε. Και τώρα που είναι πιο έτσι νωρίς, γιατί ναι, θέλω να. Αυτό το που είχαμε πει, το θέμα των αυτοκτονιών των αντρών σε σχέση με τις γυναίκες στην Ελλάδα και γενικότερα παγκόσμια. Αλλά στην Ελλάδα ειδικά, επειδή είναι σχεδόν διπλάσιο το πρόβλημα, επειδή είναι γύρω στο 4,9 με 5 προς 1, δηλαδή 5 άντρες αυτοκτονούν για κάθε μία γυναίκα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτό για το ανδρικό φύλο. Και ναι, γενικότερα αυτή η πατριαρχία, μήπως δεν είναι τόσο πατριαρχία όσο νομίζουμε?
0: Ναι, εγώ και εγώ.
1: Γιατί εγώ έχω κάποια στατιστικά, λίγο να μου επιτρέψεις, να σου πω, ας πούμε, κάποια στατιστικά εδώ την Αμερική. Ας πούμε, στην Αμερική εδώ έχουμε ακόμα τη θανατική καταδίκη, έτσι?
0: Όχι σε όλες τις πολιτείες.
1: Και ενώ, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες, ναι, δεν σε όχι όλες. Και ενώ το ποσοστό, ας πούμε, των δολοφονιών που γίνονται από τις γυναίκες, έτσι, είναι περίπου 8 προς 1, έτσι. Το ποσοστό, δηλαδή 8 άντρες προς μία γυναίκα, έτσι. Συγγνώμη, λάθος έκανα, 7 άντρες προς μία γυναίκα. 7 άντρες προς μία γυναίκα.
0: Τι εννοείς, 7 άντρες δολοφονούν γυναίκες, αντιστοίχως μία γυναίκα.
1: 7 άντρες διαπράττουν δολοφονία.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Άσχετο αν διαπράττουν προς γυναίκα ή προς άντρα.
0: Α, άσχετο.
1: Σε,
0: ναι,
1: κάθε μία γυναίκα που διαπράττει μία δολοφονία.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό πως καταδικάζονται στα θανατική ποινή,
0: ναι,
1: είναι 49 προς 1.
0: Δεν το κατάλαβα, ρε Ιωσήφ,
1: το νομικό που λέμε ότι στην Αμερική δεν στέλνουμε τη μαμά σε θανατική καταδίκη.
0: Α, κατάλαβα. 7 προς 1 είναι η αναλογία ανδρών προς γυναίκες δράστες, ναι, αλλά σε επίπεδο
1: 49 προς 1.
0: Καταδίκης είναι 49 προς 1 σε θανατική ποινή.
1: Πολύ σωστά.
0: Mm.
1: 92 με 93% των θανατηφόρων ατυχημάτων στη δουλειά υποκύπτουν οι άντρες. Και προτού πούνε κάποιοι ότι οι άντρες είναι υπηρετούν στο στρατό, από αυτό το ποσοστό των ατυχημάτων, μόνο το 30% έχουν σχέση με το στρατό.
0: Ναι, να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Την κάναμε και την προηγούμενη φορά αυτή την κουβέντα και προσπαθώ να σκεφτώ με αυτό που λες, τι προσπαθείς να αναδείξεις.
1: Προσπαθώ να πω, ξέρεις, επειδή ακούω κάποια πράγματα, δηλαδή ας πούμε έχω ακούσει το λευκό προνόμιο.
0: Το?
1: Έχω ακούσει το λευκό προνόμιο, δηλαδή όταν είστε λευκός, σου τα δίνουν όλα στο πιάτο. Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο
1: ισχύει. Το πιάτο το δικό μου δεν ξέρω που είναι ακόμα, ψάχνω να το βρω. Αλλά στο δίνουν το πιάτο άμα είστε λευκός. Άμα είστε άντρας, περνάς καλά, άμα είστε γυναίκα υποφέρεις. Και λέω, καθίστε ρε παιδιά, λίγο
0: νομίζω
1: να δούμε
0: μήπως τι λένε. Όλα αυτά.
1: Ναι, να δούμε λίγο τι λένε τα γεγονότα. Γιατί άμα είναι τόσο ωραία η ζωή για τους άντρες, γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό αυτοκτονίας. Αλλά, να πω και κάτι εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι πάνω του μέσου σε αυτό το πράγμα. Είμαστε 31η, 31η στο ποσοστό ανδρών προς γυναικών. Είναι και κάτι που είμαστε άνω του μέσου όρου.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει την ειδησιογραφία εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μία δολοφονία, μία ακόμα γυναικοκτονία, αστυνομική και οι δύο. Μαχαίρωσε τη γυναίκα του άντρας και μάλιστα δεν προηγήθηκε πάλι, προκύπτει τώρα από τα στοιχεία. Της κατάφερε αρκετές μαχαιριές και μετά αυτοκτόνησε. Και μάλιστα
1: άρα γι' αυτό αυτοκτονούν δηλαδή.
0: Όχι, όχι ρε παιδί μου, τώρα σου δίνω. Όχι, όχι, όχι, όχι, τώρα απλά σου δίνω μία είδηση των τελευταίων 48 ώρων. Αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή την είδηση, τη συγκεκριμένη, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τη ζήλευε παθολογικά, την παρακολουθούσε σε όλες τις εκφράσεις της ζωής της, είτε κοινωνικά δίκτυα είτε οτιδήποτε, χωρίς να έχει δώσει αφορμή. Θέλω δηλαδή να πω ότι υπάρχουν η αναλογία, ας πούμε, των γυναικοκτονιών είναι συντριπτική στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, να πω ότι θα το πω διαφορετικά όμως, αν μου επιτρέπεις. Πιστεύω ότι οι άντρες είναι πιο αποτελεσματικοί, και αυτό ισχύει και για τις αυτοκτονίες, όταν πάνε να πάρουν ζωή, είτε τη δικιά τους κάποιο άλλο.
0: Ναι,
1: γιατί, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα την οποία της έριξε κάποιος ή κάποια οξύ στο πρόσωπο.
0: Γυναίκα ήταν.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Γυναίκα ήταν.
1: Α, γυναίκα. Ναι, πω ναι. Να δεις ρε φίλε. Πω. Ναι, πω. Ήταν γυναίκα τελικά. Αλήθεια. Ναι. Σαρκαστικά το λέω αυτό τώρα βέβαια.
0: Το κατάλαβα το λέω σαρκαστικά. Δεν ξέρω αν άντρας θα έκανε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή αν θα χρησιμοποιούσε την ίδια μέθοδο.
1: Το οποίο θα έλεγα ήταν εξίσου ικτρό,
0: Τι εκτρό, εγκληματικό είναι. Η γυναίκα αυτή έζησε από θαύμα.
1: Επειδή δεν τη σκότωσε και δεν τη σκότωσε ίσως από θαύμα.
0: Μα από θαύμα γλίτωσε γιατί το οξύ είναι χειρότερο και από τη σφαίρα πολλές φορές, γιατί το οξύ σε διαπερνάει και τρέχει μέσα σου.
1: Θέλω να σου πω όμως, ναι, εκεί, κοίταξε, διάβαζα κάτι στατιστικές που λέγανε, ας πούμε, ότι στα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή ότι αν είναι άντρας με άντρας, το ποσοστό διασυζυγικής βίας, και τώρα παντρεύονται εδώ οι ομόφυλοι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι συντριπτικά χαμηλότερο από ότι είναι στα γυναικεία ομοφυλοφιλικά ζευγάρια.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω όμως και τι...
1: Γιατί αφού είμαστε τόσο βάναυσοι, τόσο βίαιοι, έτσι, από τη φύση μας, και ο άντρας είναι όντως πιο βίαιος από τη φύση του. Δεν θα το αφιζητήσω αυτό. Συγγνώμη. Φυσιολογικά βίος, όχι λεκτικά ή ψυχολογικά, το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Φυσιολογικά βίος τι σημαίνει.
1: Ψυχολογικά και λεκτικά, ούτε κεράκι δεν τους κρατάμε. Ούτε καν κεράκι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι διαπιστωμένα πράγματα, δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από τη μύτη.
0: Γενικώς, Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Εγώ έχω εγώ βέβαια, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ έχω καταλήξει...
1: Ναι.
0: Το έχω πει εγώ, δεν βλέπω φίλο, βλέπω ανθρώπους.
1: Ναι, κοίταξε, συμφωνώ κι εγώ, όμως όταν τους βάζεις όλους σε ένα τσουβαλιά.
0: Μα δεν το έχει, δεν τους βάζω στο τσουβάλι.
1: Υπάρχει πατριαρχία, οι άντρες είναι έτσι, του γίνεται αυτό, το άλλο κλπ. Και εγώ σε κάποιο σημείο λέω, όπα ρε παιδιά, μήπως
0: έβλεπα,
1: να καθίσουμε να δούμε κάποια
0: στιγμή.
1: Όταν βγαίνει, συγγνώμη λίγο, όταν βγαίνει άλλη και σου λέει, ας πούμε, Ξέρετε, για κάθε δολάριο που πληρώνεται ένας άντρας, εμείς πληρωνόμαστε 77 σέντ.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Αλλά δεν σου λένε, συγγνώμη, ναι, ότι ο μέσος στους υπαλλήλους που δεν πληρώνονται με την ώρα, μιλάμε έτσι, ότι τι κάνει, ας πούμε, πόσες ώρες εργάζεται ο μέσος άντρας που είναι μισθωτός σε σχέση με μια γυναίκα. Ή δεν σου λέει τι είδους δουλειές κάνουν οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Γιατί, ας πούμε, δεν έχω δει πολλές γυναίκες να πηγαίνουν όπως σου είχα πει την προηγούμενη φορά, να κάνουν ηλεκτροκόλληση, εξυγονοκόλληση, να κάνουν τις δουλειές οι οποίες είναι ευρώπικες.
0: Δεν έχω δει κι εγώ, αλλά μπορεί να υπάρχουν.
1: Να γίνονται ανθρακορύχοι. Γιατί δεν πάνε να γίνουν ανθρακορύχοι?
0: Σου λέω, δεν έχω δει, αλλά μπορεί να υπάρχουν. Θα σου πω όμως κάτι. Τώρα με τι είναι.
1: Κοίταξε, η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα.
0: Όχι, όχι, δεν τον κάνει.
1: Για τον κανόνα
0: έβλεπα τώρα με το Μουντιάλ.
1: Αυτό που σου είπα.
0: Ναι, ναι, το
1: κάνει τον κανόνα.
0: Σε κάθαρο είναι αυτό. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα με το Μουντιάλ μένει πολλές ώρες η τηλεόραση στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Η ΕΡΤ όχι.
0: Ναι, πάντα η κρατική δείχνει αυτές τις διοργανώσεις. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχω ανακαλύψει δύο.
1: Η Γερμανία τώρα είναι ακόμα δικιά μας.
0: Όχι, δικιά μας είναι. Έχω ανακαλύψει δύο-τρεις εκπομπές, τις οποίες δεν τις ήξερα και μάλλον δεν θα τις έβλεπα κιόλας, γιατί είναι ώρες που γυρνάω από τη δουλειά και εκείνη την ώρα θέλω να δω κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά λόγω της μπάλας μένει στην κρατική. Είχε λοιπόν... Εντάξει,
1: το Μουντιάλ, ξέρεις, δεν ξεκινάει μέχρι την Τετάρτη. Την Τετάρτη ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί την Τετάρτη παίζει η Αγγλία.
0: Αγγλία, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι, πιστεύω θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά και εγώ τους Άγγλους τους. Εντάξει, σε εθνικό.
1: Πίκφορντ, αγόρι μου, Πίκφορντ και
0: σε εθνικό επίπεδο πάντως δεν έχουν καταφέρει κάτι.
1: Μα δεν τους αφήνουν.
0: Καλά, δεν τους αφήνουν. Τώρα, άμα παίξει μπάλα.
1: Ξεκινάει μάλιστα με τη Ρεβάντ. Ξεκινάει με τη Ρεβάντ, Αγγλία-Κροατία.
0: Άκου λοιπόν τώρα. Είχε λοιπόν ένα αφιέρωμα. Είχε ένα αφιέρωμα στα σφακιά. Όπου μιλούσανε και με νεαρούς, μιλούσανε και με ανθρώπους που με βοσκούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη και με γυναίκες που κρατάνε το σπίτι, που μαγειρεύουν κτλ. Πρώτα απ' όλα ήταν καλογυρισμένο και είχε πολύ ενδιαφέρον. Στο τέλος λοιπόν, ξέρεις, λέγανε διάφορα για τη μενταλιτέ που έχουν οι κριτικοί κτλ. Στο τέλος λοιπόν, όλοι οι άντρες που μίλησαν σε αυτή την εκπομπή είπαν ότι για τα σφακιά, έτσι, ότι η γυναίκα είναι εκείνη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο μέσα στο σπίτι. Ασχέτως του τι φαίνεται προς τα έξω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και γιατί μου έκανε εντύπωση? Για τα σφακιά. Είναι μια περιοχή που και υψηλή εγκληματικότητα στην έννοια της βεντέτας, το λέω έτσι, έχει.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όχι εγκληματικότητα, μην παρεξηγηθώ τώρα ότι είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Που έχει δηλαδή.
1: Κατάλαβα. Για τους υπόλοιπους το λες.
0: Και που, ρε παιδί μου, η κριτική, ξύς, τους έβλεπες οι μαυροντημένοι. Οι κριτικοί, δηλαδή ένας δεν υπήρχε που να μην είναι μαυροντημένος. Και οι γυναίκες ήταν καλοβαλμένες κυρίες στην κουζίνα τους. Πλάθανε, κάνανε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, εκπομπή είναι πλάνα, είναι. Εντάξει. Δεν θα παίρνουν βέβαια και ένα όπλο να πηγαίνουν να πυροβολάνε στα βουνά. Αλλά το συμπέρασμα στο τέλος ήταν αυτό, ότι η γυναίκα είναι εκείνη.
1: Μόνο στον αέρα, και όπου πέσει η σφαίρα.
0: Ναι, είναι εκείνη που καθορίζει την τύχη του σπιτιού. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά σου ξαναλέω, εμένα η άποψή μου είναι ότι.
1: Είδες τι κακό πράγμα η πατριαρχία.
0: Εγώ δεν πιστεύω ούτε στην πατριαρχία ούτε στη μητριαρχία.
1: Όχι, δεν κατάλαβες το να σου πω. Υπάρχει πραγματικότητα και υπάρχει το αφήγημα.
0: Καλά, πάντα.
1: Όταν βγαίνει, κοίταξε να σου εξηγήσω κάτι. Ό,τι πιστεύω για κάποια τέτοια πράγματα.
0: Κοίτα, υπάρχουν γυναίκες που περνάνε πολύ δύσκολα.
1: Το αφήγημα πάντα εξυπηρετεί κάτι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Και με αυτό να κλείσω, γιατί έχουμε καθίσει και ώρα. Λοιπόν, το αφήγημα εξυπηρετεί κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, βγάλαμε το Me Too, έτσι. Το Me Too. Το θυμάσαι το Me Too.
0: Ναι.
1: Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα με το Me Too. Και ρωτούσα, έκανα εγώ την πιο απλή ερώτηση που μπορούσα να κάνω. Υπήρχε μεγαλύτερη δυσαναλογία ισχύως από το να είσαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι να είναι intern?
0: Όχι.
1: Γιατί μιλάμε για το θέμα ισχύως, έτσι. με εκμεταλλεύτηκε ο άλλος γιατί δούλευα, ήμουν εργαζόμενη κλπ. Και ρωτάω εγώ, ο άλλος υποτίθεται ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος του κόσμου. Έτσι, αυτό δεν λέγανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ότι είναι ο πλανητάρχης. Τι πάει να πει πλανητάρχης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλοι, όχι απλά δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν intern, έτσι. Και εκεί του πεκεί. Γιατί δεν εξυπηρετούσε κάποια πολιτικά δεδομένα, έτσι. Βγαίνουν μετά όλες αυτές οι σακαθιάδες και λένε κάποια πράγματα. Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι πολλές από αυτές υπέφεραν. Δεν το αμφιβάλλω, δεν το μειώνω. Αλλά μία εξ αυτών συγκεκριμένα, μετά βγήκε ότι είχε κάνει κακοποίηση σε ανήλικο, κακοποίηση με ποια έννοια, ότι είχε κάνει σεξουαλική σχέση μαζί του. Είχε ανεβάσει και στο Instagram, ή που το είχε ανεβάσει, το έξω που είχε ανεβάσει, φωτογραφία αυτός που ήταν οι δυο μαζί στο κρεβάτι, έτσι. Γιατί τις έβλεπες από το νόμο και πάνω, δεν φορούσαν τίποτα. Ήταν μαζί εκεί πέρα στο κρεβάτι, καλυμμένοι από σεντόνι και χασκογελούσαν. Προφανώς δεν παίζανε πρέφα. Δεν νομίζω να παίζανε πρέφα.
0: Μάλλον έτσι. Όχι.
1: 17 αυτός, 37 αυτοί. 17 νομικά είναι βιασμός.
0: Νομικά,
1: δεν μπορεί
0: ναι.
1: να δώσει την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει την κατάσταση. Λοιπόν, και αυτή το έκανε εκεί πέρα, πες το εκεί πέρα, τον πλήρωσαν να μην κάνει τίποτα και εξαφανίστηκε. Και μετά από μερικούς μήνες έβγαινε και διαδήλωνε στον κόσμο πώς την κακοποίησαν.
0: Πάντως υπάρχουν...
1: Δεν λέω ότι δεν έγιναν τέτοια πράγματα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές αυτά τα πράγματα εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Είναι αφηγήματα.
0: Ναι, εγώ αυτό...
1: Και όταν αφήνουμε το αφήγημα να γίνει η ζωή μας και παίρνουμε εκεί πέρα ένα τέτοιο και ένα σουτιέν και το καίμε και αρχίζουμε και φωνάζουμε, κάπου έχουμε ξεφύγει.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, Ιωσήφ, είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δεν όπως... το αφιβάλλω καθόλου. Ναι, έχω φίλες οι οποίες περνάνε επέσχυντα.
0: Ναι, ναι, όπως υπάρχουν και άντρες που περνάνε.
1: Τραγικά.
0: Όπως υπάρχουν και άντρες
1: να πω,
0: που περνάνε.
1: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος τις είχε φέρει σε αυτές τις καταστάσεις, θα ντρεπόμουν να βγω από το σπίτι μου.
0: Όπως υπάρχουν και άντρες που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Η αναλογία βέβαια ανδρών γυναικών νομίζω ότι είναι συντριπτικά υπέρ των γυναικών, δηλαδή οι περισσότερες γυναίκες που περνάνε άσχημα. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποιότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν ένας άντρας.
1: Σου είπα, όχι, ναι. Θα διαφωνήσω σε αυτό που είπες. Θα διαφωνήσω με ποια έννοια. Σου είπα ότι είμαστε ο μπόξερ. Την φάρμα των ζώων. Και το είπα αυτό για συγκεκριμένο λόγο.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι,
1: Μπόξερ τι έκανε. Προχωρούσε μέχρι που δεν μπορούσε να περπατήσει πια και μετά τον στείλανε να γίνει κόλλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποια έννοια. Ότι υπάρχει. Έχουμε. Δεν δίνουμε καθόλου βάρος στην ψυχολογική βία. Δεν είναι ότι η φυσιολογική βία δεν μετράει.
0: Όχι, όχι. Αλλά η ψυχολογική βία είναι πολύ, πολύ σοβαρή κατηγορία, αλλά ξέρεις, δεν στοιχειοθετείται εύκολα.
1: Ναι, δεν αντιλέγω αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν αντιλέγω αυτό. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο και την ψυχολογική βία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλέ, Ιωσήφ μου. Καλό...
1: Συγγνώμη που πήρα τόσο πολύ χρόνο.
0: Όχι, όχι, λέμε. Εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.
1: Καλή,
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ζήτησε πέναλτι νωρίτερα ο Εμπαπέ. Πήγε στο βάρο διαιτητή. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Υπήρχε προβολή από τον Σενεγαλέζο. Αλλά δεν τον ακουμπάει. Και το είδα, δηλαδή, φάνηκε καθαρά. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Θα σας κόψω σε δύο λεπτά, γιατί τους θα επιστρέψουμε. Έλατε.
2: Ναι. Αν μπορείτε να βρείτε μια λύση για το εξής πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Ότι κάποιος θα πάει σε ένα ιδιωτικό λύκειο,
0: ναι.
2: Θα αγοράσει βαθμολογία στο απολυτήριο,
0: ναι.
2: Και μετά θα πάει και σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό και επίσης θα έχει την ευκαιρία ενδεχομένως να αγοράσει και εκεί.
0: Να βρω λύση, τη λύση να βρω.
2: Α, το θεωρείτε ότι δεν είναι πρόβλημα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα φέτος δημιουργήθηκαν, δεν υπήρχαν.
2: Δεν έχει σημασία, τι σημασία έχει αυτό.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Άλλο το περνάω,
2: όσα λεπτά περνάω μια τάξη. Όσα λεπτά θέλετε, όχι ένα λεπτό. Όσα λεπτά θέλετε.
0: Άλλο το περνάω μια τάξη και άλλο το αποκτώ έναν τίτλο σπουδών. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στο μυαλό μου η διαφορά είναι και μεγάλη και διακριτή.
2: Ωραία, και λοιπόν.
0: Τι εννοείται και λοιπόν?
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Πάρα πολλά πράγματα.
2: Δηλαδή αυτό αποκλείει κάποιος να πάει στο πανεπιστήμιο ιδιωτικό και να αγοράσει τις βαθμολογίες του?
0: Νομίζω πως ναι.
2: Για ποιο λόγο?
0: Σας εξήγησα τον λόγο.
2: Υπάρχουν, μα με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς...
0: Μα με ρωτάτε την άποψή μου, αλλά δεν τη δέχεστε.
2: Όχι, ναι, τη δέχομαι, αλλά κάνουμε και διάλογο.
0: Ωραία, θα περιμένετε να πάμε στους τίτλους και μόλις γυρίσουμε να σας εξηγήσω ποια είναι τα επιχειρήματά μου.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Το μικρόφωνο σφοδρή επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Προανήγγειλε νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά ανά πάσα στιγμή. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Άγκυρας βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Χαρακτηρίζει την Τουρκία πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 άτομα.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα με τον κύριο Γιώργο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σας έλεγα λοιπόν το εξής. Θα πάει κάποιος να βγει πολιτικός μηχανικός από ένα πανεπιστήμιο. Θα πάει να βγει γιατρός. Είναι δυνατόν να έχει αγοράσει το δίπλωμά του?
1: Εσείς ξέρετε πώς το αποκλείεται.
0: Θα σας εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Για να πάει να εργαστεί κάπου, έτσι, ο γιατρός που βγαίνει από ένα πανεπιστήμιο δεν ανοίγει ιατρείο. Ο πολιτικός μηχανικός δεν ανοίγει γραφείο. Ο αρχιτέκτονας δεν ανοίγει γραφείο. Κάπου θα πάει να εργαστεί αρχικός. Είναι δυνατόν να μην έχει τις γνώσεις? Δεν θα γίνει αμέσως αντιληπτό αυτό? Ξέρετε κανέναν που να προσλαμβάνει κάποιον που είναι άσχετος με το αντικείμενο και δεν θα το καταλάβει μέσα στην επόμενη μέρα?
1: Άλλο το άσχετος.
0: Αλλά τι?
1: Δεν είπα ότι θα είναι άσχετος.
0: Αλλά τι θα είναι?
1: Δεν θα έχει την επάρκεια.
0: Για πώς δεν θα την έχει?
1: Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε για να είναι ένας, ας πούμε, ακίνδυνος, ας πούμε, επαγγελματίας, ή καλός επαγγελματίας.
0: Ο καλός επαγγελματίας γίνεται.
1: Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Μισό λεπτό. Ο καλός επαγγελματίας γίνεται.
1: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Την πράξη όμως. Απίστευτα να ολοκληρώσω την πράξη. Λέω, για να είναι κανείς ένας μέτριος ή ανεπαρκής ή οτιδήποτε, μάλλον για να είναι ικανός, μπορεί να χρειάζεται ένα βαθμό Α. Αν θα πάρει όμως κάτω από το Α, δεν σημαίνει ότι είναι άσχετος.
0: Ωραία, πείτε τι θέλετε να πείτε.
1: Αυτό.
0: Και εγώ λοιπόν σας λέω ότι κανένα πανεπιστήμιο δεν βγάζει ανθρώπους έτοιμους να ασκήσουν το επάγγελμα στο 100%. Η εμπειρία σιγά σιγά και σε ορισμένες περιπτώσεις η ειδικότητα έρχεται και σε κάνει επαρκέστερο και καλύτερο στο επάγγελμά σου.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Από τις
0: και, που... και στο δημόσιο λοιπόν το ίδιο ισχύει.
1: Και στο δημόσιο μπορεί να υπάρχει κάποιος και έχει συμβεί από πέρα.
0: Άρα ποιο είναι το ζήτημα, ποιο είναι το ζητούμενο?
1: Δεν με αφήνεται να ολοκληρώσει καμιά πράξη δηλαδή.
0: Μα προσπαθώ να καταλάβω το ζητούμενο ποιο είναι.
1: Αν δεν με αφήσετε, πώς θα καταλάβετε?
0: Μα δεν σας διακόπτω.
1: Συνεχώς.
0: Μα σας ρωτάω ποιο είναι το ζητούμενο.
1: Συνεχώς. Μα δεν να ολοκληρώσω μια πράξη.
0: Ωραία, δεν ξαναμιλάω, ορίστε.
1: Λέμε ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι, δεν είναι πιο αδέκαστοι από τους καθηγητές δευτεροβάθμιας. Έτσι. Οι διάνθρωποι. Ενδεχομένως οι καθηγητές δευτεροβάθμιας πολλές φορές είναι πολύ ικανότεροι από τους καθηγητές πανεπιστημίου. Από τα πλευρά ικανότητας το μιλάμε.
0: Πώς το συγκρίνετε?
1: Λέω, ενδεχομένως λέω.
0: Όχι, πώς συγκρίνεται έναν καθηγητή δευτεροβάθμιας με έναν καθηγητή πανεπιστημίου? Πώς τους βάζετε να τους συγκρίνετε? Με βάση ποιο κριτήριο συγκρίνονται αυτοί οι δύο?
1: Λέω, ενδεχομένως μπορεί κάποιος δευτεροβάθμιας να είναι πιο ικανός από κάποιον ενδεχομένως.
0: Τώρα εξαιρετικά, μου συγκρίνετε, μίλαμε πορτοκάλια.
1: Με βάση περιπτώσει, γιατί κολλάμε εκεί?
0: Γιατί εσείς το είπατε.
1: Ξεφεύγουμε από το θέμα.
0: Μα εσείς το είπατε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί ένας καθηγητής πανεπιστημίου δεν σημαίνει ότι είναι αδέκαστος σε σχέση με έναν καθηγητή ηλικίου. Μπορεί ένα καθηγητής του ηλικίου να είναι πιο αδέκαστος από έναν καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Μπορεί.
1: Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, άμα του δώσεις ένα ικανό ποσό, πολλοί θα υποχωρήσουν. Είναι θέμα τι θα του δώσεις πολλές φορές. Οπότε, εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς, τι λύση βρίσκεται για να αποκλειστεί ότι κάποιος θα πάρει ένα πτυχίο, θα αγοράσει, έτσι, για να λέμε, το πτυχίο του και από εκεί και πέρα όποιος βγαίνει στην αγορά κάνει το ρελέ.
0: Εσείς έχετε κάποια λύση, γιατί εγώ δεν έχω.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάει, επειδή εσείς μου είπατε ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, εμπάσχε το, θα το συνεχίσουμε.
0: Και ξέρετε γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν? Ναι. Διότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, οι οποίοι έχουν έναν ακαδημαϊκό ρόλο και το όνομά τους έχει μία αξία η οποία αυξάνεται από την παρουσία των την μετέπειτα επαγγελματική παρουσία των φοιτητών τους.
1: Μα κανείς δεν αντιλέγει ενδεχομένως γι' αυτό.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, κανείς δεν αντιλέγει ενδεχομένως γι' αυτό. Έχω δει εγώ καθηγητές πανεπιστημίου που άμα τους συνέκρινα με τους καθηγητές που είχα στο Λύκειο ήταν...
0: Πάλι μου κάνετε μια σύγκριση η οποία δεν έχει καμία βάση.
1: Εν πάση περιπτώσει, εσύ θεωρείτε δηλαδή ότι άπαξ και είναι καθηγητής πανεπιστημίου αποκλείεται να τα πάρει.
0: Δεν σας είπα αυτό.
1: Αυτό μου λέτε.
0: Όχι, όχι. Μην μου βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει.
1: Αυτό μου είπατε.
0: Εντάξει, με την ίδια λογική λοιπόν και ένας καθηγητής Λυκείου μπορεί να τα πάρει.
1: Συγγνώμη, εγώ σας ρώτησα αν έχετε τρόπο να αποκλείσετε. Αν έχετε λύση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ δεν είμαι η πολιτεία.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στην Κύπρο τι γίνεται, χαμός. Εκεί δεν έχουν ευθύνη υπουργών. Δεν νόμο με ευθύνη υπουργών. Έχουν ή δεν έχουν, ξέρετε.
0: Δεν είμαι βέβαιος για το αν όχι, δεν νομίζω
1: γιατί,
0: ότι...
1: Γιατί αν δεν έχουν, ανοίξαν οι φυλακές.
0: Ναι, ναι, αν δεν ξέρω.
1: Αν τυχόν δεν έχουν προβλέψει...
0: Ευτυχώς έχουμε εδώ.
1: Αν δεν έχουν προβλέψει όπως έχουμε προβλέψει οι δικοί μας, δεν τους βλέπω καλά, καθόλου, ε. Χαμός.
0: Ίσως να είναι καλό που, αν δεν έχουν.
1: Όχι, ίσως. Πολύ καλό θα είναι.
0: Λέω, ίσως να είναι καλό, δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Ίσως, σίγουρα είναι καλό. Να ξεβρωμίσουν λίγο. Γιατί η κατάσταση από ό,τι κατάλαβα είναι χαμός γίνεται δηλαδή. Όλη η κυβέρνηση είναι... Λοιπόν, τώρα για... Εμείς βέβαια, τώρα κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε... Προσέξτε τώρα. Έχουμε υπουργό υγείας. Υπουργό υγείας, προσεκτή. Όνομα Άδωνης. Πρωθυπουργός, όνομα Κυριάκος. Ονόνοητο. Λοιπόν, δηλαδή η Ελλάδα...
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Εντάξει, ονόνοητο είπατε. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια λιμώδη κατάσταση. Μην γελιόμαστε, έτσι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ...
0: Θέλουμε αντιβίωση, δηλαδή.
1: Χρειάζεται αντιβίωση, σίγουρα. Σίγουρα και βαριά αντιβίωση. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι η κατάσταση, μην το συζητάμε. Τώρα νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει. Εντάξει. Και δυστυχώς, ναι, όπως λέτε, δεν έχουμε και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τι γίνεται τώρα. Θα γνωρίζετε την ιστορία με τις δύο μάνες που μαλώνουνε πια. Ποια νύχτα είναι το παιδί.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ήταν δύο μάνες που μαλώνουνε ποιανής είναι το παιδί.
0: Ναι.
1: Και η μία έλεγε δικό μου το παιδί, θα το πάρω εγώ, η άλλη έλεγε δικό μου το παιδί. Και πήγα στη Βασίλισσα, ας πούμε, να αποφασίσει ποια έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Και η Βασίλισσα είπε, εντάξει, αφού, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν συζητήσανε και τα λοιπά και τα λοιπά, στο τέλος τη λέει, για να τη δοκιμάσει, τη λέει, ωραία, αφού είναι έτσι, θα κόψουμε το παιδί στη μέση και θα πάρει το μισό η μία και μισό η άλλη.
0: Λοιπόν, α, μία... κατά, την ξέρω την ιστορία, ναι.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός που νοιάζεται για κάτι, έτσι, κοιτάζει πρώτα να σώσει. Αν η Ελλάδα ήταν ένα παιδί, ας πούμε, έτσι, και τα κόμματα θα ήταν, οι πρόεδροι των κομμάτων θα ήταν αυτοί που θα διεκδικούσαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα, έτσι, όσοι ενδιαφερόντουσαν για την Ελλάδα θα λέγανε ότι ενδεχομένως εγώ παρετούμε από το να είμαι εγώ υποψήφιος πρωθυπουργός, έτσι. Και επειδή υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα βλέπω να υπάρχουν δύο κόμματα που θα έρθουν, ξέρω εγώ, θα είναι η Νέα Δημοκρατία κατά πάσα πιθανότητα και μετά κατά πάσα πιθανότητα ο Τσίπρας ή ενδεχομένως η Καρισιάνου. Το λέω αυτό για όσους ας πούμε έτσι επιμένουν, καλά το Κουτσούμπα δεν τον υπολογίσουμε, ο άνθρωπος είναι ο εγωισμός αυτοπροσώπος, προσωποποίηση, έτσι. Ζάμα αφού ποιος ενδιαφέρεται για το λαό, έτσι.
0: Και τι εγωισμός.
1: Η καρέκλα να είναι καλά. Για τον Κουτσούμπα λέω.
0: Ναι, γιατί εγωισμός.
1: Ναι, γιατί δεν
0: έχει μία σταθερή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια σταθερή θέση.
1: Ναι, μα γι' αυτό, για τη σταθερή μιλάω, ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης ή όχι. Ζαμαφού. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει αυτό.
0: Συμπέρασμα, δικό σας είναι αυτό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αν ενδιαφερόταν θα μπορούσε να πει ότι εγώ θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα, το δεύτερο κόμμα, τον Τζίπρα, ξέρω εγώ την Καριστιανού, αλλά να αποφύγουμε τη λίμωξη. Μα δεν τον
0: ενδιαφέρει κανένα κόμμα.
1: Δεν τον ενδιαφέρει η λίμωξη του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν πάει να είναι η λίμωξη σε όλη την Ελλάδα, η λιμώδηση Ελλάδα, ζαμανφού ο Κουτσούμπα. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί λέτε για τον Κουτσούμπα και δεν λέτε για τον Ανδρουλάκη.
1: Για όλους αυτούς, για όλους που κοιτάζουν, που δεν θέλουν να συμμαχίσουν, να κάνουν μια συμμαχία, να στηρίξουν ένα άλλο κόμμα.
0: Μπορεί στο τέλος ο Τσίπρας να στηρίξει το Μητσοτάκη για να αντιμετωπιστεί η λίμωξη.
1: Το βλέπετε πιθανό σενάριο.
0: Όχι, αλλά σας λέω.
1: Το βλέπετε πιθανό σενάριο.
0: Όχι, σας λέω, αλλά.
1: Άμα το βλέπετε, μην το λέτε. Δεν νομίζω να είναι πιθανό. Μάλλον πιθανό είναι αυτό.
0: Όσο πιθανό ήταν να συνεργαστεί και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ τότε που συνεργάστηκαν.
1: Όχι, εγώ λέω απλώς για μένα.
0: Το βλέπατε πιθανό σενάριο τότε.
1: Για μένα η κατάσταση είναι λιμώδη, σας το είπα. Λιμώδη, δηλαδή, σε κατάσταση προχωρημένη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, κάποιος που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, έτσι, δεν κοιτάζει την καρέκλα του. Κοιτάζει, όπως έκανε και ο Θάμελος, πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν κοιτάει την καρέκλα του, κοιτάζει, έχει το συμφέρον της Ελλάδας, για μένα. Για μένα, λοιπόν, όταν βγαίνει τώρα, εγώ την Κωνσταντοπούλου συμπαθούσα με όλο αυτό που έχει κάνει, δηλαδή, αλλά βγαίνει τώρα και την πέφτει το Τζίπρα, την πέφτει. Λοιπόν, όταν ενδιαφέρεσαι, η κατάσταση είναι σοβαρή. Είναι λιμώδης και ο ασθενής είναι στο. Αλλά Παπαδόπουλο να το πάμε, ξέρει τον Παπαδόπουλο.
0: Όχι, να μην το πάμε, αλλά Παπαδόπουλο.
1: Ο ασθενής είναι στο
0: κρεβάτι. Αφήστε τους γύψους τώρα και τον Παπαδόπουλο. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Αφήστε, λέω, τους γύψους και τον Παπαδόπουλο.
1: Μια παρομοίωση έκανε.
0: Ναι, αυτό λέω, αφήστε το.
1: Γιατί.
0: Μετά μην τα αφήνετε.
1: Μια παρομοίωση έκανε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αυτό μπορεί να το έλεγε λάθος. Όμως η κατάσταση σημερινή είναι πραγματικά έτσι.
0: 2-0 η Γαλλία της Σενεγάλη.
1: Καλά, εντάξει, οι Αφρικανοί είναι πάρα πολύ ικανοί στο κόσμο. Το συζητάμε.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, θέλω να πω, εμπάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτός που πραγματικά νοιάζεται για την Ελλάδα, έτσι, και θα φανεί αυτό,
0: ναι,
1: και φαίνεται ήδη, δεν πρόκειται να κοιτάξει την καρέκλα του. Είναι τόσο απλό. Πολύ απλό.
0: Φαίνεται ήδη, είπατε.
1: Και η ίδια η Καριστιανού, αν ενδεχομένως δεν στηρίξει τον Τσίπρα στο δεύτερο γύρο, αν βγει ο Τσίπρας δεύτερος, και εκείνη πάλι δεν θα ενδιαφέρεται να μην ξαναγίνει τέμπη. Να μην ξαναγίνουν τέμπη.
0: Άρα, αν ο τρίτος δεν στηρίξει το δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, θα δείχνει αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή και πάμε στην κυρία Σταυρούλα.
2: Real FM.
3: Αυτή την

0: Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 48 λεπτά μετά τις 11, ελάτε κυρία Σταυρουλά. Κυρία Σταυρουλά, από την πλατεία Κουμουντούρου. Για καλέστε κυρία Ειρήνη την κυρία Σταυρουλά. Μήπως και στην Αμερική λέτε περισσότερα από τα φημισμένα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Υπάρχει το ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, θετικές επιστήμες που δίνει πιστότητα στα πανεπιστήμια, στα πτυχία του σε όλους τους κλάδους, και αυτό το ίδρυμα το κάνει και σε χώρες εκτός Αμερικής, όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, αλλά όχι στην Ελλάδα, γιατί εμείς πιθανόν έχουμε δικά μας συστήματα πολύ ανώτερα από αυτά που δίνουν κυρίως τα μηχανολογικά και τεχνολογικά παραρτήματα. Που, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Που έχουν κάτι σχολεία, δεν είναι σχολεία της πλάκας τώρα το MIT και το. Το Carnegie δεν το ξέρω, το Stanford το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, μπορεί να είναι κάπως αλλιώς να λέγεται. Εδώ έχουμε εξαιρετικές σχολές. Γεια σας κυρία Ελένη. Στην Αγγλία λέει ένας έγχρωμος έριξε οξύ στο πρόσωπο ενός πανέμορφου μοντέλου επειδή δεν ανταποκρινόταν στις παρενοχλήσεις του. Επίσης στην Ινδία κατά κόρον ρίχνουν οξύ στις δυστυχισμένες γυναίκες στο πρόσωπο πολλές φορές για ασήμαντους λόγους. Και η κυρία Φιγιανή ισχύει. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία έπεσε λέει μαύρο στο χωριό μου κάτω Νευροκόπη για την Αντιγόνη. Γνωρίζω την οικογένεια στη γειτονιά μου ζούσε. Στο χωριό ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή. Τη γνωρίζω την καημένη. Κρίμα, ήθελε να χωρίσει το δολοφόνο, αλλά δυστυχώς άργησε. Δεν ξέρω κι αν κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι από τη στιγμή που συναντώνται δύο άνθρωποι, νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένα. Την έχουμε την κυρία Σταυρούλα. Όχι. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Τι έγινε σήμερα, καλησπέρα.
0: Έγινε.
1: Δεν ξέρω. Πολλές διαφωνίες άκουσα εδώ στην αναμονή.
0: Έχουμε και από αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί να μην έχουμε.
1: Ισχύει.
0: Ποιο?
1: Ότι που άκουσα μια έρευνα προχθές και δεν πίστευα στα αυτιά μου.
0: Ότι?
1: Ότι οι Έλληνες 131% λέει είναι λέει αυξημένο το ποσοστό στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που έχει κατοίκους με διαταραγμένη προσωπικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει 131%.
1: Έτσι είπε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αφού είπε.
0: Δεν υπάρχει. Το ποσοστό είναι 100%. Πάνω από το 100% δεν υπάρχει ποσοστό.
1: Ναι, έτσι έλεγε ο συνάδελφος.
0: Όποιος το έλεγε, έκανε λάθος. Δεν γίνεται.
1: Όπως και άκουσα και το μεσημέρι.
0: Δεν υπάρχει ότι μέτρηση 131%.
1: Ναι. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που είναι.
0: Δεν την έχω δει εγώ αυτή την έρευνα, δεν την έχω διαβάσει, δεν την ξέρω.
1: Και εγώ την άκουσα από το μυαλό μου, την έβγαλα.
0: Δεν σας είπα αυτό, σας λέω ότι δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και εγώ δεν έμεινα έκπληκτη όταν άκουσα το μεγάλο ποσοστό. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι πολύ οξύθυμοι είναι οι Έλληνες.
0: Η αλήθεια είναι ότι ως λαός.
1: Ναι,
0: είμαστε οξύθυμος πολύ.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω τι μας έχει.
1: Δηλαδή
0: τι μας
1: περνούσανε καλά και δεν περνάνε. Γιατί ήταν το τσοβόλα Θεός χωρές τον εδώ στα όλα. Τον είχα και γείτονα.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Το γραφείο, όχι το.
0: Η εποχή του τσοβόλα εδώ στα όλα είναι πολύ πίσω για να χρονικά για να το πιάσουμε από εκεί και να.
1: Τι πίσω τώρα, τι είναι αυτά που ακούω.
0: Τώρα, ορίστε, ναι. Πείτε κι εσείς για να μην μιλάω.
1: Εγώ είμαι αυτή που έλεγα εδώ 5-6 χρόνια στον αέρα, 10 δεν ξέρω πόσα, ότι οι Έλληνες ζούσαν 5 και 10 φορές πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
0: Και τις δικές
1: τους. Δεν τα βλέπαμε.
0: Και τις δικές τους.
1: Δεν τα βλέπαμε.
0: Και

0: τις δικές τους.
1: Και ξαφνικά αναρωτιόμασταν όλοι από πού προέρχονται τα χρήματα. Τι γίνεται αφού ήμασταν προς φτώχευση. Δεν ήμασταν προς φτώχευση.
0: Mm.
1: Τα χρήματα από πού ερχότανε. Από τα δάνεια που παίρνουμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε σαν συνέτεροι στην Ευρώπη.
0: Δεν ξέρετε από πού έρχονταν.
1: Ναι. Και ξαφνικά εδώ, ακούω τώρα εδώ κοντεύει μήνας, τόσες χιλιάδες. Σήμερα άκουγα 10.000-11.000 λέει θα διορίσουν γιατρούς. Τόσους λέει θα πάρουν στο δημόσιο εδώ και 5-6 μήνες τα ακούμε αυτά. Να τακτοποιηθούν οι συνάδελφοι οι διάφοροι οι δικοί σας στην ΕΡΤ λέει που είναι αδικημένοι. Να γαυγίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ οι πρώην του ιδιωτικού ραδιοφώνου που βολεύτηκαν στο κρατικό.
0: Να σας πω, τα σκύλοι γαυγίζουν, οι άνθρωποι δεν γαυγίζουν.
1: Και βγαίνει ένας το απόγευμα που τον άκουε, τον νόμιζα παλιότερα λίγο σοβαρό και βγαίνει και λέει, εάν δεν είχαμε την ακρίβεια θα ήταν όλα ιδανικά. Και λέω, τι λέει αυτός λέω εδώ, που είναι η πείρα του λέω. Τόσο λέω κομματόσκυλο είναι επειδή πήγε από το ιδιωτικό ραδιόφωνο στο κρατικό. Και τρέπονται λίγο, δεν έχουν τσίπα καθόλου. Καθόλου. Αξιοπρέπεια μηδέν. Και ξαφνικά άλλαξε τον Κυρανάκη που πριν την κλείσω τη τηλεόραση πήγε να άκουγα κάτι τέτοιο περίεργο για να δω και το ύφος. Τη φωνή στις 10 φορές στις 9 την καταλάβαινα ποιος μιλάει. Mm. Συγγνώμη, είναι προχειασμένη. sorry. Και ξαφνικά βλέπω τον Κυρανάκη, το σκεφτόμουν έντονα προχθές, γι' αυτό και το ανέφερα, που μάλλον εκεί πέρα, στη συνάντηση που είχανε, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω το πάνελ, εγώ είμαι αυτή που χρησιμοποιώ ξένες λέξεις, στο πάνελ, τον κακό του στον καιρό. Και ξαφνικά, τώρα λέει, ήταν έτοιμος να σηκωθεί από την καρέκλα να ορμήξει. Μιλάμε, τη θυμάμαι αυτή την εικόνα, δηλαδή τραμπουκισμό κανονικό έκανε. Και το
0: δεν,
1: άλλο,
0: το, δεν το παρακολούθησε αυτό που μου λέτε.
1: Το λέω τώρα από που το είδα εγώ δηλαδή.
0: Μα δεν σας λέω ότι δεν το είδατε, εγώ λέω δεν το έχω δει.
1: Έτσι, το είδα και το λέω αλλιώς, γιατί να το πω, από πού να το πω, μου το έπανε.
0: Εντάξει, δεν
1: εγώ λέω άκουσα με τα αυτιά μου, χρόνια το λέω αυτό, είδα με τα μάτια μου, αλλά γίνονται πράγματα που δεν τα βλέπουμε και λέγονται που δεν τα ακούμε. Και τον άλλον το χλιδάτο τώρα αρκετά χρόνια, το Μεϊμαράκι, να είναι στο έδρανο της Βουλής και να λέει στους Σιριζαίους άλλα φρούτα, αλλά έχει και σοβαρούς, όπως είναι ο Φάμελος, είναι σοβαρός ο Φάμελος. Απόψη μου. Και να λέει, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, θα δείτε τι καλά παιδάκια είμαστε. Αυτός εκεί ο άθλιος, τόσα χρόνια οριζομένος, που τρώει από το κράτος και δεκάδες σαν αυτόν. Εδώ μιλάμε για καμόρα και καμόρα. Και μας είπε το απόγευμα πάλι ο Πρωθυπουργός, ξεχρεώνουμε. Από πού είναι τα χρήματα που ξεχρεώνουμε, είπα πριν 15-20 μέρες. Από την ακρίβεια που κάνουμε πάρτι, από τις απλήρωτες συντάξεις, από τα άδεια ταμεία. Από πού είναι. Δεν μας λέει ότι τα έχουμε αυτά τα χρήματα, τα έχουμε εισπράξει από αυτή την πλευρά.
0: Η αλήθεια, αλήθεια είναι ότι αποπληρώνουμε νωρίτερα οφειλές, ναι, αλλά δεν ξεχρεώνουμε γιατί δεν πρόκειται να ξεχρεώσουμε.
1: Και συνέχεια εδώ και πέντε εννοείται
0: από
1: πού
0: είναι τα χρήματα, από όλους μας είναι τα χρήματα.
1: Μας συγκρίνουν, είπα και τώρα πριν κανένα μήνα το είπα αυτό, μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Και γύρισα κι εγώ και είπα, ποια Ιταλία λέω. Το απόγευμα τα ίδια μας έλεγε στη Βουλιαγμένη που πνίγονται συνέχεια. Δηλαδή, η Ιταλία είναι 6 φορές πάνω από εμάς σαν πληθυσμός. Και είπα εγώ το παράδειγμα ότι ίδια έξοδα έχουν τα 2 άτομα ή τα 3 σε μια οικογένεια, ίδια τα 4 και τα 5. Όχι.
0: Ίδιο
1: χρέος χρησιμοποιούν τα 10 εκατομμύρια και κάτι, ίδιο τα 60 ή τα 50 ή τα 30. Τι είναι αυτά δηλαδή που ακούμε κάθε μέρα για ανθρώπους που αποφασίζουν για μας, λέω εγώ. Το έχω κάνει
0: συγγνώμη.
1: Αυτό συνήθεια.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά Δεν φέρνουν νόμο να φύγουν οι μισοί. Σύμφωνα με τον πληθυσμό, λένε εδώ και χρόνια.
0: Οι βουλευτές.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχουμε πει αυτά, κυρία Λευκή. Δεν πρόκειται να γίνει.
1: 100 φορές τα έχουμε πει.
0: Και 101 και 201.
1: Δεν
0: θα.
1: Τι χρειάζονται όλοι.
0: Χρειάζονται 300.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν εργαστεί ποτέ στον ιδιωτικό τομέα, στο επάγγελμά τους. Αφού φτάσαμε στο κατάντημα, έχω πει, να έχουμε υπουργό υγείας τον βιβλιοπόλη, τον φιλόλογο. Είχαμε τον Τζιάρα, τον 3 φορές έγινε υπουργός. Ο μικροβιολόγος φέρεται ότι είναι, δεν είδα πτυχίο. Αυτός αποφασίζει για όλους εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα συζητάμε και θα δώσω, λέει. Τι είπα εγώ προχθές, τι θα δώσει, λέει ο Μπερακάκης, ο διπλοθεσίτης και διπλοπληρωμένος. 10 και 20 και μου είπες εσύ ναι και αυτά είναι καλά. Δεν θέλω 10. Θέλω αυτά που πλήρωσα.
0: Μην τα πάρετε εσείς, άλλοι θα τα πάρουν.
1: Αυτά που πλήρωσα και μου κρατάνε 500 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με αυτά που φαίνονται. Όχι αυτά που δεν επιδίωξα να τα πάρω από τον τελευταίο εργοδότη, πρώην συνάδελφο. Γιατί ήταν νηστικός. Δεν είχε να φάει τυρόπιτα, λέω, όταν ήταν ιδιωτικός υπάλληλος. Κατάλαβατε τώρα τι λέμε.
0: Κάτι καταλαβαίνω.
1: Και πηγαίνουμε εδώ πέρα και λέμε μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα και εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους. Και ξαφνικά διορίζει. Τι διορίζει, από πού θα πληρωθούνε. Και δίνουν και την κρατική σύνταξη, έχουμε πει 15 φορές. Ποια κρατική σύνταξη? Έχεις περιουσία. Και τη γράφεις σε άτομα που είναι εμπιστοσύνης. Και περιμένεις γιατί δεν πλήρωνες. Έκανες ακίνητα, κινητά, δεν ξέρω τι έκανες.
0: Ναι.
1: Και περιμένεις να πάρεις τα χρήματα, από πού να τα πάρεις? Από αυτόν που πλήρωνε. Και το τελευταίο που άκουγα τώρα πριν λίγες ώρες, πήγανε, λέει, σε ένα, λέει,
0: 2-1 η Σενεγάλη και έχει ακόμα 3 λεπτά.
1: Καλά, εντάξει, χαιρετίσματα στην εξουσία.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αφού μπήκε και 3-1 η Γαλλία.
1: Με τα πληρωμένα πτυχία και με τα ιδιωτικά σχολεία. Και ξαφνικά, λέει, πήγανε, λέει, σε ένα λόφο που για να έχουν. Τι είναι αυτά που ακούμε?
0: Μεσάνυχτα, κυρία Λευκή, περιμένετε δελτίο και επιστρέφω.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, καλώντας τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που υπόσχονται να μοιράσουν, όπως είπε, αυτά που δεν υπάρχουν. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, αλλά Τζάμπα δεν υπάρχει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται παροχές που δεν υπάρχουν θα τα πάρει από τους πολίτες. Επιπλέον δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά και προανήγγειλε την παρουσίαση σήμερα νέας πλατφόρμας που θα παρέχει δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο φέρετρο έξω από τη Λουκέρνη. Περισσότερα στο enikos.gr. Μπλόκο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται προς ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες να επανέλθει σε ενταξιακή πορεία να φέρει έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι έχει μετατραπεί σε μια αυταρχική χώρα και ως τέτοια δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική προχώρησαν οι αρχές λαμβάνοντας 9 άτομα ηλικίας 24 έως 43 ετών. Αναζητούνται ακόμη 5 που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει από την παράνομη δράση του σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Γαλλία Σενεγάλη 3-1 για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σε μία ώρα παίζουν Ιράκ Νορβηγία, στις 4 το πρωί η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με την Αλγερία και στις 7 η Αυστρία με την Ιορδανία. Στον στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο meeting που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 17 έχει πλέον ο μήνας. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Ναι. Αυτό το φεδρό που άκουσα, λέει πήγαν σε ένα λόφο, σε ένα βουνό, λέει, για να μην έχουν πρόσβαση, λέει, όποιος θέλει εκεί πέρα να τους πλήξει, να τους ενοχλήσει, θα το πω απλά τελείως. Τα ντρόν γιατί τα έχουν, δεν μπορούν με κάποιο ντρόν να τους κάνουν κακό, εννοείται μπορούν. Αυτό που δεν λέει κανείς,
0: συγγνώμη, τα ντρόν να τους κάνουν κακό, τι είναι,
1: δεν καταλαβαίνω. Θα ρίξουν κάτι από πάνω εκεί που κάνουν τη σύσκεψη. Ναι.
0: Τι να ρίξουν, σε ποια
1: πήγανε, λέει, ναι, κάποια βόμβα, κάτι να ρίξουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τι πήγανε εκεί, λέει, να μην έχουν πρόσβαση, να δυσκολευτούν όσοι θέλουν να τις ενεχλήσουν.
0: Καλά τώρα, εντάξει, τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι...
1: Επειδή είναι ανηφόρα και δεν θα μπορούν να ανέβουν.
0: Δεν είναι θέμα ανηφόρας, είναι...
1: Εδώ μιλάμε για φρίκι, έτσι ακούμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το πιο σοβαρό, που ήθελα να το πω εδώ και ένα μήνα, ακούστηκε, καλά, γλίτωσε ο Τσίπρας, έχω πει ότι δεν τον έβαλε φυλακή η χλιδάτη κόκκινη με τα 32 ακίνητα που λέγεται ότι έχει. Το κάνει για τα λεφτά, έλεγε, αφού την κρέμισε, είπαμε, από το θόκο της Προέδρου. Και ξαφνικά, όλοι δεν έχουν, τώρα έχει αποθρασινθεί ο Μαρινάκης τελείως αφού δεν τον άλλαξε, γιατί δεν θέλουν να πάρουν τη θέση του Μαρινάκη πολύ, έχουν και λίγο τσίπα. Και ένα και να χειροκροτούν σαν στρατιωτάκια όταν είναι για κανένα να περάσουν κάποιο νόμο εις βάρος του αυτό, σε όσους δεν είναι βολεμένοι. Και άντε τώρα να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση,
0: εμένα,
1: να πω
0: δεν
1: πάλι τετράποδα.
0: Ότι... Ναι, δεν νομίζω ότι...
1: Όταν λέω τα ερπετά, θυμώνεις.
0: Δεν
1: και ξαφνικά
0: ότι... ναι.
1: Το σοβαρό εδώ που δεν μιλάει κανείς, γι' αυτό λέω συνέχεια τους τελευταίους μήνες τι δημοσιογραφία είναι αυτή, ότι ήταν και στο δικό μου επάγγελμα, είπαμε, τα ζούσα από μέσα έτσι, και ξαφνικά που έκλεισε τις τράπεζες, που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ και εκείνα. Και δεν λέει κανείς, το άκουσα προχθές αυτό σε επανάληψη, γιατί εγώ άμα δεν ακούσω τη φωνή του Εμμανουήλ ή του Νίκου, του Κωνσταντίνου, θέλω να ακούσω τη φωνή. Όπως είπα για την προχθές, τέλος πάντων τώρα, να πω, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και ξαφνικά έκλεισε τις τράπεζες, όλο αυτό λένε, καραμέλα, δύο καραμέλες έχουν, 7 χρόνια αυτό λένε. Και δεν λέει κανείς ότι ο Τσίπρας που θα βγω, ότι τον υποστηρίζω. Τι υποστηρίζω, αφού δεν ψηφίζω κανένα, πώς υποστηρίζω. Λευκό ψηφίζω, είπαμε, και δύο ανοιχτές παλάμες. Και πολύ τους πάει και αυτό. Αλλά έχουνε. Έχουνε στρατό, όπως τώρα είπα, της αρχή της κουβέντας. Θα διορίσουμε τώρα, θα βολέψουμε, έστω και με αορίστου χρόνο. Πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας, είχε συναντηθεί με τον Στουρνάρα. Και τα συζητήσανε. Και βγαίνει, και είχα πει εγώ τότε, είναι καταγεγραμμένες οι εκπομπές, πάντα καταγράφονται, ότι θα είχαμε εμφύλιο, είπα εγώ. Και ξαφνικά προχθές που το άκουσα σε επανάληψη τη φωνή του Στουρνάρα και λέει, αναντικατάστατος και εκείνος, δεν έχουμε άλλον, αν μας πάθει κάτι ομιγένετο, βγάζω την υγεία έξω, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε χωρίς Στουρνάρα. Και συναντήθηκε με τον Στουρνάρα για να δουν τι θα κάνουν. Γιατί εάν τα παίρνανε τα χρήματα αυτοί που είχαν λίγα πολλά, που είπε η Μπακογιάννη, πάρτε τα λεφτά σας, πάρτε τα... Ποια λεφτά μας, βρε, μη νυχτιάτικα τώρα τη στολίσω μαζί με τον Γεωργιάδη.
0: Όχι, μη στολίστε νυχτιάτικα.
1: Οι κυφήνες του δημοσίου και δεν τρέπονται να φύγουνε. Και ξαφνικά ακούω τη φωνή του Στουρνάρα που λέει θα είχαμε αιματοχυσία, λέει, άμα κλείνανε οι τράπεζες. Και αυτά δεν τα λέει κανείς. Αυτοί είναι δημοσιογράφοι. Ποιοι είναι δημοσιογράφοι? Ποιοι? Οι ταϊσμένοι? Οι μπουκωμένοι μαζί με τους εκλογομάγειρες? Και βγαίνει ένας πριν ένα μήνα και λέει το μεσημέρι 12 η ώρα στο Real καλεσμένος, θα το ευχαριστηθώ, λέει, να πάθει μεγάλη ζημιά ο Τσίπρας, λέει. Δεν ταΐζει ο Τσίπρας, λέμε. Μάζεμε.
0: Εσείς γιατί κάθεστε και ακούτε?
1: Τι να ακούω, αφού ζω εδώ, πού να πάω?
0: Εγώ, εντάξει,
1: να πάω στη Γαλλία την πτωχευμένη.
0: Όχι, αν κάτι σας ενοχλεί να μην τα ακούτε.
1: Ορίστε.
0: Αν κάτι σας ενοχλεί, λέω, να μην τα ακούτε.
1: Τι να ακούω, Ακούω να δω τι λένε αυτοί που έχουν δημόσιο θόκο, λέω.
0: Mm.
1: Ποιον ακούω, τον κάθε Τενεκέ που άμα του...
0: Αφήστε τους Τενεκέδες ήσυχους.
1: Τώρα, άμα δεν μιλάς στους κακομύρης και κακομύρα και άμα μιλάς στους κακός άνθρωπος. Και νομίζω ότι περνάει το δικό τους. Και τι λέει εδώ τώρα και να κλείσω, λέει ο Τζάμπα ένας, ο Τζάμπα τρία.
0: Όχι, Τζάμπα ένα,
1: δύο.
0: Τζάμπα δύο.
1: Και ο τρία.
0: Δεν έχουμε πει τρία ακόμα.
1: Ο αερολόγος, ο τίποτε.
0: Δεν έχουμε ακόμα Τζάμπα τρία.
1: Θα θέλει τρίτη θητεία. Και τρίτη θητεία. Και δεύτερη με τους ταϊσμένους την πήρε. Όσο για τον κύριο Γιώργο να του πω την καλησπέρα μου, οι ίδιοι οι καθηγητές του ΑΣΕΠ λέγανε περνάνε 5 από την είσοδο και 50 από το παράθυρο.
0: Καλά, αυτά να μου βρείτε έναν που το
1: έλεγε.
0: Να μου βρείτε έναν που το έλεγε. Ελάτε, ελάτε τώρα κυρία Λευκή που περνάνε 50.
1: Πώς έλεγαν, πώς θα γίνει.
0: Καλά, βρείτε μου που το έλεγαν.
1: Λοιπόν τώρα τι θα λέμε, ιστορίες να περνάει
0: τι η ώρα. Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή, ότι τώρα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια επιπληρωμή.
1: Και γιατί πάνε φροντιστήριο τα παιδιά, επειδή είναι καλοί καθηγητές.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Να ρωτήσουμε το Στουρνάρα αύριο.
0: Αυτό είναι ο
1: Στουρνάρα.
0: Ο Στουρνάρα δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Δεν ακούω, μιλάμε μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Τα φροντιστήρια, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε.
1: Ποιο θα έχει, εγώ που δεν πήρατε ένα ευρώ μαύρο. Δηλαδή, τι παριστάνουν και κλέφτες και μαθαριστάνουν και του.
0: Εδώ μου λένε όλοι ότι χωρίς τα μαύρα δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία.
1: Σοβαρά. 50 δις μαύρα. Στα 10 εκατομμύρια και κάτι. Την καλησπέρα μου στους δύο Γιάννηδες. Γεια σου που με ράγκες.
0: Έχει στείλει.
1: Βραχνιάσα.
0: Βραχνιάσατε κυρία γιατί Γεωργία. Φωνάζετε. Μονίμως.
1: Ορίστε.
0: Μονίμως φωνάζετε. Γι' αυτό βραχνιάζετε.
1: Ένα τώρα. Είπαμε.
0: Είδατε.
1: Τρώνε.
0: Μια εβδομάδα θα σας κάνει να πέρα. Μια εβδομάδα θα κάνει να σας περάσει ο λαιμός για να ξαναβγείτε.
1: Μια χαρά θα πιω χλιαρό γάλα.
0: Εντάξει. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Μιχάλης Φουστέρης. Έλα, Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Μανώλης, ακούω.
0: Τι κάνεις?
2: Πώς είσαι, καλησπέρα. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι της Γαλλίας.
0: Πάνω που είπαμε ότι κάτι πάει να γίνει.
2: Με τη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο για τους ακροατές μας οι οποίοι έτσι θέλουν να βλέπουν τα φαβορί να επικρατούν ήταν μια μέρα καλή. Σήμερα η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Μέχρι το 60 λεπτό το θέαμα ήταν επιεικώς απαράδεκτο. Δηλαδή ήταν μια Γαλλία η οποία δεν έπαιζε, μια Γαλλία η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι ο Ντεσάμπ είχε μέσα όλα τα αστέρια στην ενδεκάδα, είχε και Μπαπέ, είχε και Ολίσε, είχε και Ντουέ, είχε και Ντεμπελέ, οι πάντες. Παρ' όλα αυτά απέναντι στους σκληροτράχυλους Σενεγαλέζους τα βρήκανε σκούρα. Και έτσι κύλησε το πρώτο ημίχρονο άνυδρο εντελώς, 0-0. Η εικόνα πήγε μέχρι το 60 κάπως έτσι, με τη Γαλλία να προσπαθεί να χάνει ευκαιρίες, να μην τα καταφέρνει. Διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι σε ανατροπή του Εμπαπέ, το οποίο ο διαιτητής σε πρώτο χρόνο είπε ότι δεν είναι πέναλτι, τον κάλεσε το ΒΑΡ σε αναψηλάφιση της φάσης, το περίφημο on-field review. Αλλά και εκεί, παρά το γεγονός ότι μετά από 2-3 replay φαίνεται να υπάρχει επαφή και να ανατρέπεται ο επιθετικός της Real Madrid, εν τούτης ο διαιτητής επέμεινε στην αποφασή του και δεν έδωσε πέναλτι. Μετά από λίγο όμως ο Mbappé βρήκε δίχτυα και ουσιαστικά έλυσε το γόρδιο δεσμό. Τα πράγματα μετά απλοποιήθηκαν, πέτυχε δεύτερο γκολ γρήγορα η Γαλλία με τον Μπαρκολά. Προς το τέλος μείωσε με τον Mbappé. Το μικρό της Paris Saint-Germain, η Σενεγάλη, πήγε το παιχνίδι έτσι να ανάψει πάλι. Αλλά ο Εμπαπέ με ένα καταπληκτικό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Είχε και ένα goal offside η Σενεγάλη, καθαρό βέβαια offside.
2: Ναι, ήταν offside.
0: Αλλά η εκτέλεση ήταν εξαιρετική.
2: Ήταν εξαιρετική. Και το goal του Εμπαπέ στο τέλος νομίζω ήταν αυτό έτσι που αποζημίωσε και τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά και τους θαυμαστές της Εθνικής Γαλλίας. Το 3-1, έτσι έκλεισε το παιχνίδι, η Γαλλία μπήκε με το δεξί. Μια Γαλλία η οποία, θα το θυμάσαι Μανώλη, πριν από 24 χρόνια είχε χάσει την πρεμιέρα στη Σεούλ στο παγκόσμιο κύπελλο από τη Σενεγάλη με 1-0, που ήταν μάλιστα τότε και η μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ στη Σεούλ.
0: Κοίτα να δεις, Μιχάλη, ο Εμπαπέ είναι πολύ μεγάλος παίκτης, δεν το μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ Είναι υπερφύαλος, δεν ξέρω πώς θα νιώσω να τον χαρακτηρίσω.
2: Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι και σκασμένοι περισσότεροι παίχτες. Δηλαδή,
0: εντάξει, από πέρα από αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, βγάζει ένα βεντετηλίκι.
2: Ναι.
0: Που δεν το βλέπεις εύκολα σε άλλους παίχτες.
2: Έχει όμως την επαφή με τα δίχτυα.
0: Την έχει, προφανώς και την έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Προφανώς και την έχει.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μειώσει κανείς την ποδοσφαιρική του αξία. Απλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό που είναι ο Ρονάλντο ή ο Μέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, είναι ένας παίχτης καταρχάς τον οποίο στηρίζεται η Εθνική Γαλλία. Το οικοδόμημα αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα από την οποία οι θαυμαστές της περιμένουν πάρα πολλά, στηρίζεται στον Εμπαπέ. Βέβαια δεν είναι μόνο Εμπαπέ, αν θέλει τη γνώμη μου, έχει μια πλειάδα αστέρων. Στο ανέφερα πριν το Ντεμπελέ.
0: Κοίτα, η Γαλλία πάντα είχε πολύ καλό εμψυχό.
2: Νολίσε, ναι.
0: Έτσι.
2: Και ο Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές είναι αυτό που λες, είναι φλίαρος, είναι υπερφύαλος, είναι επιπόλαιος κλπ. Δύο γκολ τα έβαλε. Και
0: ναι, αλλά είδες τώρα, ας πούμε, αυτό το, ιδίως το δεύτερο.
2: Ναι, το δεύτερο.
0: Που κάνει μια επαφή έξω από την περιοχή και
2: αυτό.
0: Φοβερό γκολ.
2: Αυτό.
0: Φοβερό γκολ.
2: Γι' αυτό είναι ο Εμπαπέ.
0: Μπρά, αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε στη συνέχεια τρία παιχνίδια ακόμα για τους φίλους μας που θα το ξενυχτήσουν και απόψε, το έχουν πάρει απόφαση.
0: Θα το ξημερώσουν, γιατί έχει και αυτά το πρωί, δηλαδή, Μάρτον.
2: Όπως το λες. Έχει σε λίγη ώρα, είναι τώρα 12 και 4, σε 3 τέταρτα ξεκινάει η αναμέτρηση του Ιράκ με την Νορβηγία.
0: Πολλά με λίγα είναι εδώ, θέλω να σου
2: πω. Εδώ φαίνεται πάλι πολλά με λίγα, αλλά να σου πω κάτι, με τις εκπλήξεις που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τις ισοπαλίες. Δεν ξέρω πάλι, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες, γιατί και η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, με το Ιράν,
2: ακριβώς.
0: Οι Νεοζηλανδοί είχαν ξεχάσει πως είναι το τέρμα.
2: Ακριβώς.
0: Και βάλανε δύο γκολ.
2: Η Ουρουγουάη με την Σαουδική Αραβία.
0: Καλά, αυτό.
2: Όλοι περίμεναν την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία στο πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερή. Βέβαια, απάντησε το δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Οδόνης τον τζίμπησε το βαθμό.
0: Κοίτα, του έστησε καλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Τώρα, να τα λέμε.
2: Ναι. Τώρα, μία ώρα λοιπόν είναι Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 η ώρα νομίζω είναι ένα παιχνίδι που το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν
0: να μείνουν. Η Αργεντινή, τι συζητάμε τώρα.
2: Είναι η πρεμιέρα της Αργεντινής, του Λιονέλ Μέση, στην τελευταία παράσταση του μάγου της μπάλας. Το Μουντιάλ αυτό, νομίζω είναι το τελευταίο του Μουντιάλ και βιολογικά δεν νομίζω ότι πάει παραπάνω. Η Αργεντινή στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και τώρα για τους πιο μερακλείδες, δεν ξέρω τώρα, στις 7 το πρωί υπάρχει ένα μάτς Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξέρω, κάποιος που πάει στη δουλειά του, ξέρω εγώ, λίγο πριν, μπορεί να ρίξει έτσι.
0: Βλέπεις το Αργεντινή-Αλγερία, το βλέπεις εύκολο παιχνίδι. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
2: Θα σου πω το εξής. Μέχρι τώρα από αυτά που έχω δει στο Μουντιάλ, έχουν καταρριφθεί σχεδόν τα πάντα. Άπαξ και η Ισπανία, ας πούμε, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, δεν κατάφερε να νικήσει το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πούμε. Είδα τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο σήμερα με τη Σενεγάλη. Αυτό το 3-1 είναι και κάπου μαγική εικόνα. Για όσοι έχουν δει το παιχνίδι, κανείς δεν πίστευε, πιστεύω, στο φινάλε ότι η Γαλλία θα πετύχει 3 γκολ.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε 3 μπαλιά. Ήταν τρομερό αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ κακή η εικόνα τη. Μπήκε ο Μπαρκολά στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως συνέφερε την ομάδα του Ντεσάμπ. Δεν ξέρω και τι είπαν στα αποδυτήρια, πρέπει να του είπε κάποια πράγματα όμως. Δεν ήταν εικόνα Γαλλία.
0: Αλλά πήγαινε για σβηστό άντερ αυτό, έτσι. Και έχει 4 γκολ τελικά.
2: Και παρόλα αυτά μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να, ισχύει.
2: Εντάξει, υπάρχουν τώρα ξεκάθαρα φαβορί. Είναι η Αργεντινή. Ακόμα και η Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ. Είναι αυτό που λες πολλά με λίγα, αλλά θα γίνει έτσι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Θα δούμε.
0: Αν είναι η μέρα των φαβορί. Έτσι όπως ξεκίνησε τώρα με τη Γαλλία, μπορεί να γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν φαβορί που έχουν σπάσει. Έχει σπάσει η Ισπανία, έχει σπάσει η Βραζιλία. Το Βέλγιο ακόμα που. Ναι, με εντάξει,
0: καλά,
2: δεν έχει το μυαλό του καθορισμένο, ούτε το Βέλγιο είναι.
0: Η Βραζιλία δεν έσπασε. Ο έκτος με τον 7ο στην παγκόσμια κατάταξη παίζανε.
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά όταν ακούς τώρα Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, αλλά.
2: Λες εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει. Αλλά με την εικόνα του αγώνα, μάλλον το Μαρόκο αδικείται παρά η Βραζιλία.
0: Γιατί η Βραζιλία ήταν απογοητευτική.
2: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι τώρα μπορεί.
2: Και δυστυχώς νομίζω δεν συνεχίζει και ο Νεϊμάρχης. Ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι απόν. Που η απουσία του νομίζω στοιχίζει. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος Έχει πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ο Νέιμαρ μου.
0: Είναι ο Νέιμαρ, εντάξει. Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία, έτσι.
2: Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία. Σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτά, δεν ξέρω αν θα με ρωτήσεις κάτι
0: όχι,
2: άλλο.
0: Όχι, καλά είμαστε.
2: Ωραία.
0: Καλά είμαστε. Τώρα σε 40 λεπτά έχουμε πάλι σέντρα.
2: Ιράκ Νορβηγία.
0: Έγινε. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
2: Καλό έλα,
0: να σε καλά, γεια. Μιχάλης Πουστέρης, τον ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
3: Πέρα, καλημέρα, ό,τι είναι.
0: Ωραία
3: ήταν η κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου τώρα, ναι. στις μη φαβορή χώρες, όπως το πράσινο ακροτήρι και αυτά,
0: ναι.
3: Οι παίκτες παίζουν για δύο λόγους, και για την πατρίδα τους και για να φανούν τους σκάουτερς το ένα το άλλο, να ανεβάσουν την τιμή τους. Οπότε, ενώ τα αστέρια της Ισπανίας ή της Γαλλίας δεν το έχουν άμεση ανάγκη.
0: Όχι, αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα πάει στο αγωνίζεται στο Μουντιάλ, είναι δεδομένο ότι θα εκατομμύρια μάτια θα τους δουν.
3: Θέλω δηλαδή να... παραλιότερα ποιος ήταν ένας... του Καμερούν που πήγαινε και χόρευε στο σημαίακι του
0: ναι, Κόρνερ. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
3: Τέλος πάντων, ναι. Είναι γενικά είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς στους συνέλληνες της Αυστραλίας που κατόρθωσε η Εθνική Αυστραλία και νίκησε την Τουρκία.
0: Σωστό.
3: Αυτό. Εντάξει. Ξέρετε τι, για να μην παίρνουν αέρα όχι μόνο οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε, μην πλασάρονται για φαβορί.
0: Εντάξει, δεν έχει καλή ομάδα έχει η Τουρκία. Δεν είναι κακή ομάδα.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή σε σχέση με την Αυστραλία.
3: Όπως εμένα με πείραξε, με στενοχώρεσε η ήττα της Παραγουάης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ήτανε πάρα πολύ δυνατοί οι Αμερικάνοι.
3: Το ξέρω.
0: Δεν τους περίμενα τόσο δυνατούς.
3: 1994 είχαμε ένα τσικουετέντο και φεύγουμε για Χαλκιδική διακοπές με τον άντρα μου και σύν την τηλεόραση μαζί με τα μπαγκάζ για τα άλλα. Και βάζαμε ξυπνητήρι για να δούμε το παγκόσμιο του μπάσκετ από τον Καναδά. Τέλος πάντων, ωραία. Όχι, είναι ωραία αυτά τα ξενήθηκα.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό που σας είπα για την εθνική της Ιταλίας, παίζει να γυρίσει ο Μαντσίνη από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Κάναμε και ανδρικές κουβέντες.
0: Ωραία. Δεν είναι τι πάνε να πει.
3: Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια θέλω να
0: έλατε.
3: Πω. Πρώτα απ' όλα, θα αρχίσουμε να μιλάμε με σύντομα ανέκδοτα. Δηλαδή, όπως λέμε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό. Δεν μιλάω για τις καταδικαστικές αποφάσεις, γιατί μιλάμε για την αποφυλάκηση και μεταφυλάκηση, τέλος πάντων. Σαφώς είναι ιδεχθές το έγκλημα, τα εγκλήματα, όχι δεν το συζητάω, αλλά και δεν μπορώ να κρίνω αν έκανε σωστά ή όχι η δικαιοσύνη να δώσει έστω ένα χρόνο πριν από την οριστική αποφυλάκηση να επιτρέψει την αποφυλάκηση.
0: Υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα όμως πάνω στο οποίο μπορεί να βρει, όχι μπορεί, βρίσκει ο Άριος Πάγος και... αποφασίζει κάτι άλλο. Είναι ένα τυπικό ζήτημα το οποίο έχει ουσία.
3: Πριν βγει οριστική απόφαση τότε, δεν θα έπρεπε να βγει τον αποφυλακίζω για ώστε να έχουμε άλλη παρέμβαση.
0: Ναι. Είναι μια κουβέντα μεγάλη. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο ένας χρόνος είναι το ζήτημα.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι, να εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας.
0: Ούτε
3: αλλά
0: αυτό.
3: Κοιτάξτε. Ένας άνθρωπος που κάνει εγκλήμα θα μπορέσει να το κάνει και στα 90 του, που λέει ο λόγος.
0: Εγώ ακούω, πρώτα απ' όλα έχει καταδικάσει και ως ειδικός αυτούργος, ο Γιωτόπουλος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω πολύ περισσότερο το ότι δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Αλλά έχω ξαναπεί ότι η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια δεν μπορούν να εξαντλούνται στην 25ετία, τέλος. Εννοείται. Όποιον και αναφορούν, και εμένα τον ίδιο. Τα ισόβια, δηλαδή, ας αλλάξουμε λέξη.
3: Εγώ ας μην, τα, ας
0: μην τα λέμε ισόβια.
3: Ναι, ακριβώς. Και δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ένας βιαστής που βγαίνει πιο νωρίς, κάνει τα 2/3 της ποινής του. Ή θυμάστε έναν που είχε κατατεμαχίσει τη γυναίκα του. Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι ελεύθερος τώρα και έχει κάνει οικογένεια.
0: Πάρμα, είναι πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι, το
0: 87. Ναι, ναι, είχε, τότε είχε το Έθνος, είχε δημοσιεύσει στην πρώτη, είχε γίνει σάλος,
3: ναι,
0: γιατί είχε,
3: ναι,
0: δημοσιεύσει τις φωτογραφίες. Ναι.
3: Στην Άξο ήμουν όταν το είχα δει. Και ο τύπος και δούλεψε μέσα στη φυλακή, πήρε και πτυχίο και αποφύλαξε.
0: Μισό λεπτό. Το να εργαστεί κάποιος μέσα στη φυλακή, το να σπουδάσει, δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει.
3: Ναι, το να εργαστεί όμως μειώνει το χρόνο φυλάκης.
0: Ναι, επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε στην Ελλάδα αν το σύστημά μας είναι τιμωρητικό ή σοφρονιστικό.
3: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Έτσι, γιατί...
3: Τιμωρητικό θα ήταν ο χημικός ευνοχισμός.
0: Γιατί το λέω αυτό. Εάν αποφασίσουμε ότι όποιος μπαίνει στη φυλακή μπαίνει για να βγει χειρότερος, να ξέρουμε ότι λειτουργεί έτσι. Αλλά να μην λέμε το σοφρονιστικό μας σύστημα, υποτίθεται το σύστημα έρχεται να σου δείξει ότι έκανες λάθος, να παραδεχτείς το λάθος σου, να μετανοήσεις γι' αυτό και να βγεις στην κοινωνία να μην το επαναλάβεις.
3: Ναι. Όπως ξέρετε...
0: Γίνεται... Πολύ ψύχρεμα το συζητάμε τώρα.
3: Δεν
0: και το συζητάμε εύκολο. Ψύχρεμα γιατί δεν μας έχει τύχει κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Προσπαθώ να καταλάβω μάλλον όλες τις πλευρές. Απ' την άλλη υπάρχουν αποφάσεις για εγκλήματα, δις, τρεις, τετράκις, δεκάκις, ισόβια. Εκεί πρέπει να αποφασίσουμε. Κάποιος που καταδικάζεται 7 φορές ισόβια μπορεί να βγει στα 25 χρόνια?
3: Σαφώς όχι.
0: Το σαφώς όχι, εγώ δεν το λέω έτσι.
3: Όχι, να το πω... γιατί για να πάει τόσο θεωρητικά τον έχουν κρίνει.
0: Λοιπόν, για... αν λοιπόν έχει κριθεί ότι πρέπει να μείνει 7 φορές, 7 ζωές μέσα, πώς θα βγει στα 25 χρόνια? Άρα το ανώτερο της ποινής που μπορεί να επιβληθεί στη χώρα μας τελικά είναι τα 25 χρόνια.
3: Ναι, κάτι άκουσα ότι λόγω του ότι έτσι είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι είπα να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Πράγματα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να κρίνω αυτά. Εμένα με ενόχλησε το ότι άλλαξε η απόφαση με παρέμβαση τρίτων. Καταλαβαίνετε που θέλω να το πάω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει αλλάξει και χωρίς αυτό.
3: Αν είχε αλλάξει, για τους με χαρά τους. Αλλά αφού το μπορούν και τα ξανακοιτάζουν, ας κοιτάξουν και τις περικοπές των συνταξιούχων. Γιατί αυτά δεν τα κοιτάνε? Λέμε τώρα, αχταρμάς είναι, αλλά τέλος πάντων το συζητάμε αυτό.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρενά.
3: Περιμένετε, δεν έχω τελειώσει.
0: Α, λεπτάκι.
3: Και σχετικά με τις γυναικοκτονίες.
0: Mm.
3: Χτες, δεν θυμάμαι, η κυρία Γιώτα ήταν, μίλησε για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Να σας πω, αξιολόγηση είχαν περάσει. Είχε περάσει και αυτός που δούλευε ως αστυνομικός. Δηλαδή, όλοι πρέπει να περάσουμε.
0: Η αξιολόγηση που λέτε, η ψυχολογική, το ψυχογράφημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναδείξει.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι βέβαια. Και μας περάσαν από ψυχίατρο. Τέλος πάντων. Ναι, το ξέρω ότι δεν θα δείξει. Αλλά υπάρχει...
0: Όχι, δεν μπορεί να δείξει, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δείξει.
3: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνεχής διαδικασία. Δεν μιλάω για κάθε μέρα. ώστε να μην μπορεί να παίρνει ανάπαυλα.
0: Το κακό είναι ότι πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής, κυρία Ρένα.
3: Ναι.
0: Και θα τα ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη και το ίδιο πράγμα.
3: Γιατί, γιατί μπορεί να τσατίζεσαι, να εκνευρίζεσαι, να κάνεις να δείξεις, αλλά εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον έχεις και δύο παιδιά. Γιατί κοιτάς τον ανδρισμό σου?
0: Όχι, όχι, μην το νομίζω ότι το τοποθετείτε σε λάθος βάση. Τι είπα να πει? Αυτά τα εμβρασμό δεν είναι...
3: Δεν ήταν εμβρασμό.
0: Όχι, όχι. Λέω αυτό το εκείνη, ναι, την ώρα τα νεύρα και αυτό που λέτε και να σκεφτείς τα παιδιά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινάει σκεπτόμενος ότι θα κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο.
3: Όχι.
0: Είναι
3: όχι.
0: Όλο λάθος από την αρχή.
3: Επειδή μου είχε τύχει, όχι κακοποιητική, να μην το συζητήσω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και που αισθάνονται κατώτεροι ή σε μικρές κοινωνίες όπως αυτοί ζούσαν, οι άλλοι λένε, η γυναίκα του το ζήτησε να χωρίσουν. Εντάξει, και τι έγινε, είσαι ο πρώτος ή ο τελευταίος? Και στην τελική, κάνε τα κουμάντα σου και πήγαινε και δες τι μπορεί να φταίει. Πήγαινε σε
0: εμείς το συζητάμε απ' έξω τώρα πολύ εύκολα.
3: Ναι, τα παιδιά είναι το θέμα όμως, κύριε Παρδάλη.
0: Ποιος τα σκέφτεται?
3: Κανένας του. Κανένας του, δυστυχώς. Και έχασε και τη μάνα του. Καλά, έχασε τη μάνα του. Πέθανε και η μάνα του. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, αυτά, κύριε Ρένα.
3: Σας ευχαριστώ
0: καλό
3: πάρα
0: βράδυ,
3: πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Θέλω να πω ότι όταν συζητάμε για τέτοιου είδους εγκλήματα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος όλα λάθος. Δεν βρισκόμαστε, δεν έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή για να καθορίσουμε τη ζωή των γύρων μας. Εδώ καλά καλά δεν μπορούμε ορισμένες φορές να ορίσουμε τη δική μας ζωή. Εδώ καλά καλά ορισμένες φορές δεν μπορούμε να ορίσουμε τη δική μας ζωή και θα καθορίσουμε το πώς θα ζήσουν οι γύρω μας και το αν θα ζήσουν οι γύρω μας, πώς, τι είμαστε εμείς. Δηλαδή ποιοι είμαστε εμείς που φτάνουμε σε ένα σημείο να αποφασίσουμε ότι ένας συνάνθρωπός μας, ό,τι και αν μας έχει κάνει, που μπορεί να μας έχει κάνει και τίποτα, αλλά εγώ σας λέω ότι μας έχει κάνει και ένας, θα σταματήσει να ζει. Από πού προκύπτει αυτό το... Δεν τολμώ να πω δικαίωμα, γιατί δεν είναι δικαίωμα. Πώς προκύπτει? Δεν ξέρω πραγματικά. Θα σταματήσουν να συμβαίνουν? Όχι. Θα μειωθούν? Δεν ξέρω. Αλλά είναι ζούγκλα αυτό το πράγμα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
4: Λε Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Την καλημέρα μου με τόνους αγάπης στην κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
4: Την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Mm-hmm. Άλλα ήθελα να πω, φίλε, αλλά η αλαμονή στην εκπομπή σου, όπως έχω ξαναπεί, είναι μεταπτυχιακό. Mm. Και με αφορμή την παρέμβαση του αθλητικού σου συντάκτη, θα πω δύο πραγματάκια για το Μουντιάλ, ρε φίλε, επιτρέπετε. Άκου ρε Μανώλη, για να παιχτεί ο παπάς χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο Τσιλιαδόρος και ο Αβανταδόρος. Με αυτές τις προδιαγραφές, φίλε Μανώ, η CIA και το State Department διαχειρίζονται το φετινό Μουντιάλ με πρωταγωνιστές στο ρόλο του παπατζή οι Αμερικανοί, στο ρόλο του Τσιλιαδόρου οι Μεξικάνοι και στο ρόλο του Αβανταδόρου, φίλε, οι Καναδοί, ξεφτιλίζοντας τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, κρατώντας, ρε φίλε, για ομήρους, σαν ομήρους μάλλον διαιτητές, χαρακτηρίζοντας τους τρομοκράτες. Ποδοσφαιρικές αποστολές να κόβονται στη μέση, λέει, γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολάχ, και ταυτόχρονα να κόβονται στο 25% οι βίζες των αφρικανικών αποστολών. Ρε Σιμανόλη, με αυτές τις προδιαγραφές δεν θα ήταν πιο σωστό τα μάτς του φετινού Μοντιάλ να παίζονται χωρίς μπούλινγκ πάνω σε αεροπλανοφόρα κάπου στη μέση του Ατλαντικού και να είναι όλοι ευχαριστημένοι?
0: Μην το δούμε αυτό, ξέρω εγώ, σε καμιά 40-50 χρόνια να γίνεται.
4: Σε 50 χρόνια. Εκεί έπρεπε να διεξάγονται τα μάτς του φετινού Μοντιάλ. Μανώλη, στο Κατάρ υπήρξε το Μουντιάλ των Πετροδόλαρων με τα δεκάδες θύματα των εργατών, το θυμάσαι, έτσι?
0: Εντάξει, τώρα η τάφη ήταν κάτω από τα στάδια.
4: Έτσι, μπράβο. Να παίζεται χειμώνα και το Μέση να γελιοποιείται φορώντας την κελεμπία, φίλε, θυμίζοντας τον Γιώργο τον Μάγκα με τον Κλαρίνο, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Φέτος λοιπόν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως προείπα, με διοργανώτριες τις μυστικές υπηρεσίες, τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, έχουμε το δικαίωμα, φίλε, να μιλάμε για την απόλυτη στημένη παγκόσμια ποδοσφαιρική ξεφθύλα. Κρίμα βέβαια για όλους όσους το ποδόσφαιρο το αγαπούνε, σαν και εμένα και σαν και σένα, και δεκαετίες τώρα το παρακολουθούν με αφοσίωση και αγάπη, ρε φίλε. Οι αθλητές, Μανώλη, δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Γιατί και πλωσιοπάροχα αμείβονται και ταυτόχρονα προσκυνάνε παντού προκειμένου να παραμένουν στον χώρο σαν υπερτιμημένα πιόνια. Ούτε και οι χώρες, φίλε, αμνηστεύονται. Και οι χώρες τα ίδια κάνουν. Όλα τα ανέχονται υπακούοντας τυφλά. Εγώ, φίλε Μανώλη, αυτό ειδικά το Μουντιάλ το μποϊκοτάρω. Δεν έχω δει κανένα μάτς. Δηλαδή την μποϊκοτάρω στο μέγιστο βαθμό αυτή την αμερικανοσιονιστική αθλειότητα. Αν υπήρχε, φίλε Μανώλη, τρόπος να γυρίσουν όλη την πλάτη τους σε αυτή την αλητεία, να μην δει κανένας, δηλαδή κανένα μάτς, να μην ασχοληθεί κανείς με αυτή τη διοργάνωση, να απαξιωθεί τελείως, δηλαδή, αυτό το ανθυγιεινό προϊόν που λανσάρουν οι πολυεθνικές συζητήσεις, μήπως και το πάρουν αλλιώς, φίλε, και γλιτώσει από την καταστροφή αυτό το δημοφιλέστατο άθλημα. Αυτά όμως, φίλε Μανώλη, δεν γίνονται ούτε στις χουλιγουντιάνες
0: ταινίες. Ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται.
4: Έτσι, μπράβο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι τρελαμένοι που παιδιαρίζουν λέγοντας μπάλα να είναι και ας είναι βουτυγμένοι και στην κοπρία, να μην πω τίποτα άλλο. Εμείς, λέει, ενθουσιαζόμαστε απλά να βλέπουμε. Τι να βλέπετε, ρε. Μανώλη, είναι τεράστιο το ψυχοπαθολογικό μπούλινγκ. Η καταπάτηση, φίλε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απίστευτη και η φασιστική χειραγώγηση, φίλε, των διοργανωτών σε βάρος των συμμετοχόντων για ένα και μοναδικό λόγο, φίλε, για τον έλεγχο των τεράστιων συμφερόντων των πολυεθνικών, οι οποίες είναι τα αφεντικά τους. Φίλε Μανώλη, είναι πολλά τα λεφτά και η παγκόσμια ντροπή, ή μάλλον εκτός από τα πολλά λεφτά, είναι και παγκόσμια ντροπή, φίλε, να ανατίθεται οποιασδήποτε σπουδαία αθλητική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον του ποδοσφαίρου που είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Εγώ συμβουλεύω τους ατελείωτους ακροατές σου, αν θέλουν να αγνοήσουν αυτή τη διοργανωτική αλήθεια. Φίλε Μανώλη, καλή σου μέρα, σ' αγαπώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Yeah. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Είναι, λέει, το σύνδρομο του Θεού, αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Πουάρο. Πραγματικά. Ποιο σύνδρομο του Θεού? Τι γινόμαστε θεοί και κρίνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ισχύει, κύριε Μιχάλη, αυτό που μου λέτε. Δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε. Κύριε Μιλτιάδη, τι ξέρετε την άποψή μου. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Ο Ροζέρ μιλά, Ροζέρ πρέπει να είναι. Αυτός που χόρευε στο σημειάκι για κάθε γκολ που έβαζε. Η Γαλλία λέει θα πάρει τη διοργάνωση εύκολα, νομίζω, τζογαδόρικα χωρίς συνέστημα ο Μάνος. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, ξέρω εγώ. Όλοι ξέρουμε απ' όλα. Γεια σας, κύριε Νίκο, από τον Πειραιά. Λοιπόν, ο λαός λέει ξύπνησε από εποχή από τα κόμματα συμμετοχής στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβέδη. Ποιος θα το κάνει αυτό, κύριε Μιχάλη? Για βοηθήστε με λίγο. Ο κόσμος λέει Πινάκη, εσύ βρε Μανώλη, ασχολείσαι με μουντιάλ που παίρνουν εκατομμύρια. Πόσο δίκιο λέει Λευκή. Να μην πω δηλαδή ότι... Ξέρετε εδώ πέρα, πέραν της παρέας και της κουβέντας που κάνουμε, ασχολούμαστε και με την επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Βασίλης, εντάξει. Είπατε Γιώργος, δεν πειράζει. Γιατί λέει ορισμένες φορές, κύριε Παρδάλη, η εκπομπή σας σκοτεινιάζει, μαυρίζει, θα έλεγα καλύτερα, με κατάμαυρο σύννεφο. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το μήνυμά σας, θέλετε να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη, γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει? Πολύ θα ήθελα να διαβάζω την άποψή σας. Όχι, όχι, Ιωσήφ μου, δεν πιάνεις πάνω από 100%. 100% είναι το 100% τέλος. Δεν γίνεται. Κατάλαβα πώς το γράφεις, βέβαια. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Νικόλα, όχι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται. Τι να σου πω, ρε Νικόλα. Τι να σου πω τώρα, τι έχεις άδικο να σου πω. Πάντως η αξιολόγηση δεν γίνεται έτσι όπως... δεν γίνεται, γίνεται από το δεύτερο. Γιάννη, δεν μου έχασαν στραβά τα 4 γκολ που έβαλε ο Εμπαπέ στον Ολυμπιακό. Μάλλον, ναι, προφανώς μου έχασαν στραβά γιατί είναι η ομάδα μου. Αυτό δεν μειώνει την... δεν μειώνει την ικανότητα του Εμπαπέ, ούτε το πόσο μεγάλος παίχτης είναι. Προσωπικά όμως δεν μου αρέσει σαν παίχτης. Μάλλον δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του γενικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ ελιτίστικη η συμπεριφορά του. Έχω δει πολύ καλύτερους παίκτες. Πολύ καλύτερους παίκτες. Να είναι πολύ πιο σεμνή από τον Εμπαπέ. Δεν έχει να κάνει με το αν έβαλε 4 γκολ στον Ολυμπιακό ή 14 γκολ. Το έλεγα και πριν να παίξει η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για τον Εμπαπέ. Δεν είναι του γούστου μου παίκτης. Αυτό δεν σημαίνει μεγάλος παίκτης. Και εγώ ξαναλέω προσωπικά, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ εγωιστής, δεν ξέρω πώς θα το πω. Ο Ροζέ μιλά. Ο γυρεότερος σκόρερ μουντιάλ σκόρερ σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
5: Γιώργος από Νέα Υόρκη.
0: Έλα ρε Γιώργο. Όπως το είδα τώρα, δεν κατάλαβα. Είναι, εντάξει.
5: Θα σε πάω να την πάω στον Ταλή. Λοιπόν, καλησπέρα από την αγάπη μου στην Ειρήνη και στον Βασίλη. Είπες για Ροζέ μιλά. Που για Λιαουή, εκεί και πειράτα την Ναναλά και ο Ροζέ μιλά.
0: Μπράβο.
5: Τα υπάρχια του Καμερούν, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτά τα προλάβαμε εμείς.
0: Μεγάλη ομάδα, έτσι. Εν τω μεταξύ.
5: Ο Μπιράντα Τσιριναναννά. Όλοι αυτά τα παράδειγμα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ένας από αυτούς ταυτότητα με σωστή ηλικία δεν πρέπει να έχει.
5: Τι να έχει ταυτότητα, όχι.
0: Με σωστή ηλικία.
5: Ρε γιαγιά μου, Θεός χωρέστηρε. η γιαγιά μου που είχε γεννηθεί στη Δράμα, νομίζω ότι είχε ταυτότητα.
0: Όχι, ρε παιδί, μα εντάξει, αυτή υποτίθεται ότι. Ναι, ναι, ναι.
5: Και μου λέει ο μπαμπάς με δήλωσε τότε. Ρε, αυτό τι σε δήλωσε, πότε γεννήθηκες. Μου λέει, μεταξύ τότε και τότε.
0: Νομίζω ότι ο τελευταίος παίχτης που πρέπει να πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα και δεν μάθαμε ποτέ την πραγματική του ηλικία ήταν ο Φορίκουε.
5: Εδώ υπάρχει ένα αστείο που λέει στην Αγγλία για παίχτες. Λέει πόσο χρόνο είναι αυτός, λέει ο άλλος 28. Λέει ευρωπαϊκά ή αφρικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
5: Μετά την ανάλυση που σου έκανε ο Ιγνάτιου, ο Βασίλης, μετά αυτή την ανάλυση που σου έκανε, δηλαδή, πες μου, εάν έχει μισό χιλιοστό λάθος την ανάλυση αυτή.
0: Δεν έχει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να βλέπω μπαλίτσα.
5: Άκου. Και μη μου λες εμένα θες να βλέπεις εσύ, γιατί εγώ έχω μεγαλύτερη την Ελλάδα να βλέπω. Και είμαι και στην Αμερική.
0: Ναι.
5: Άρα, φίλε, να σου πω κάτι. Μετά τα χτεσινά επεισόδια στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά και είναι τα δεύτερα που γίνονται.
0: Mm.
5: Πρόσεξε, τα δεύτερα που γίνονται. Πολύ σοβαρά επεισόδια πάνω. Έτσι. Και έχουν ξαναγίνει όταν παίξανε New York με τους Spurs. Τα ίδια κάνανε. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν μπορείς. Κάτσαν τον Ταρέμι. Λέει για το διαβατήριο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τραγικά πράγματα. Δεν το συζητάμε.
5: Έτσι.
0: Όχι λοιπόν, επειδή είναι ο Ταρέμι, για οποιονδήποτε.
5: Και πρόσεξε το απίστευτο. Η UEFA, το συγκεκριμένο διαιτητή που είπε ο Βασίλης, τον οποίο του απαγορεύσαν την είσοδο, δηλαδή η ίδια η UEFA, αμφισβητεί αυτή την απόφαση.
0: Θα σφυρίξει το Super Cup.
5: Λέγοντας του ότι θα πληρωθείς κανονικά τα λεφτά όλα. Του ξέρεις αυτό.
0: Ναι, και θα σφυρίξει και το Super Cup.
5: Μπορείστε.
0: Θα σφυρίξει και το Super Cup όσο μάλλον στο...
5: Ναι, θα σφίξει το Super Cup, αλλά εγώ σου είπα ότι θα πληρωθεί σαν να έκανε τα παιχνίδια στο παγκόσμιο εθνικό λόγο.
0: Λογικό δεν είναι.
5: Γιατί πρέπει να αξιστεί και οι διαιτητές κάνουν προετοιμασία.
0: Βέβαια.
5: Στα τεστ τους, στα πάντα τους. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Αυτό είναι μια μορφή που είπε ο Βασίλης αντίδρασης, η οποία πρέπει να υπάρξει παγκοσμίως για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να μας τα επιβάλλουν κάποιοι με το έτσι θέλω. Άκουγα κάτι τη χάρπα στους που βγαίνανε προκαιρό πολλά χρόνια πριν κανένα λίγο. Μας λέγανε για τον Τραμπ, μας λέγανε θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

0: εσύ. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τρεις φορές έχει χρεοκοπήσει να θέλει να φτιάξει την οικονομία μιας χώρας, αυτό με ξεπερνάει.
1: Ε, είδες όμως τώρα με το Ιράν τι γίνεται.
0: Τι έγινε. Ο μη φιλοπόλεμος Τραμπ πήγε και έκανε πόλεμο.
1: Ναι, αλλά αυτό πάνε από συμφωνία σε συμφωνία πάνε.
0: Ρε, άσε τη συμφωνία, τους κάνανε οι Πέρσες. Πρόσεξε. Εγώ λέω για αυτούς που τον ψηφίσαν τον Τραμπ και που τον στηρίζουν τον Τραμπ. Εγώ για αυτούς μιλάω. Για όλους αυτούς που βγαίνανε κάποτε και κουνάγανε το δάχτυλο λέγοντας για έναν δημοκρατικό άνθρωπο, χωρίς να λέω γιατί η Αμερική έχει συγκεκριμένη πολιτική, η CIA και η NSA, αυτοί κυβερνάνε από τον αλήθεια. Αλλά θα δεις τώρα που θα χάσει το Κόγκρεσο, θα χάσει το Κόγκρεσο τώρα.
1: Στις ενδιάμεσες.
0: Πιστεύεις, έχει να ξέρεις ότι αυτός είναι ο εφιάλτης του.
1: Εντάξει, δημοσκοπήσεις δεν είναι. Βέβαια, το ξέρεις ότι τα έχει βάλει με τα μέσα, ότι είναι όλα στημένα κτλ.
0: Ναι, όλοι. Μα κοίταξε να δεις.
1: Την οθεία και
0: τέτοια. Όλοι είναι στημένοι, όλοι είναι. Τι ψάχνει να βρεις, ρε άνθρωπος που βγήκε να βγαίνει άλλος πρόεδρος από άλλη χώρα και να έκανε τον Ιησού Χριστό, ρε. Να σήκωνε κανένα τέτοιο. Μιλάμε, καλά έλεγαν κάποτε μια φορά στην Τρούμπα, πολλά χρόνια πριν, σε ένα μπαρ μέσα δεν θα πω πού, κάποιος είπε κάτι και του λέει μην είσαι Αμερικανάκι, ρε.
1: Να σου πω όμως κάτι, Γιώργο. Οι δημοκρατικοί δώσανε το δικαίωμα στον Τραμπ.
0: Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν το δώσανε δημοκρατικοί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτοί που το ψηφίσανε, το ψηφίσαν για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι ή όχι. Μου λες κάτι το οποίο δεν μου απαντάς αυτό. Ο Τραμπ γιατί ήρθε? Δεν ήρθε για να αλλάξει την κατάσταση. Ήρθε για να την κάνει χειρότερη δηλαδή.
1: Για να την κάνει χειρότερη. Όχι, για να την κάνει χειρότερη. Δεν μπορεί να ήρθε για να την κάνει χειρότερη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι οι πολίτες οι Αμερικανοί που ψήφισαν Τραμπ ψήφισαν.
0: Όχι, γιατί τον ψηφίσανε? Δεν τον ήρθαν για να αλλάξουν την κατάσταση, για να την κάνει καλύτερη, δεν ήρθε?
1: Προφανώς.
0: Και εγώ σε ρωτάω, την έκανε καλύτερη?
1: Όχι, δεν φαίνεται να την έχει κάνει καλύτερη.
0: Όχι, τι δεν φαίνεται, είναι 2 χρόνια που κυβερνάει τώρα.
1: Ναι, και σου λέω, δεν προκύπτει ότι την έχει κάνει καλύτερη.
0: Αυτό δεν έλεγε προεκλογικά και τον ακούγανε οι ψηφοφόροι του ότι εγώ σε 1,5 μήνα θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δεν το έλεγε.
1: Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι όμως τις σπάνιες
0: γη. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Τις σπάνιες γης όμως τις πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Ποιες πήρανε?
1: Στην Ουκρανία, τις σπάνιες γης.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι πήρανε. Εγώ σε ρωτάω αυτός τι έλεγε. Είπε ότι εγώ θα βγω για να πάω στις σπάνιες γης ή θα βγω για να σταματήσω τον πόλεμο.
1: Όχι, είπα θα σταματήσω τον πόλεμο, αλλά τελικά πήρε τις σπάνιες γης και ο πόλεμος δεν σταμάτησε και δεν ασχολήθηκε κανείς.
0: Μανώλη, μάλλον δεν θέλεις να καταλάβεις. Ή το κάνεις επίτηδες για να με εκνευρίσεις.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, συγγνώμη, δεν μπορώ να σου πω την άποψή μου.
0: Ποια άποψη σου, ρε φίλε, ο άνθρωπος δεν είπε να ήταν αυτό για να πάρω τις σπάνιες γης.
1: Όχι, δεν το είπε, αλλά το έκανε.
0: Ορίστε.
1: Δεν το έπελε, αλλά το έκανε.
0: Μπράβο. Δεν είπε ότι θα κάνει πόλεμο, αλλά τον έκανε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν είπε ότι εγώ θα κάνω πόλεμο, εγώ λέει είμαι ειρηνιστής. Αλλά πόλεμο έκανε στο Ιράν. Δεν τον έκανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν το είπε όμως ότι θα κάνει.
1: Με το Ιράν δεν του βγήκε.
0: Καταλαβες.
1: Με εγώ τη Βενεζουέλα λέω, νωρίτερα λοιπόν, του βγήκε.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το κοινό που ήταν τότε οι εκλογές προοδοκές βγαίνανε οι δικοί μας Αμερικανοέλληνες, όχι Έλληνο-Αμερικάνοι, Αμερικανοέλληνες, ξέρω τι λέω, οι οποίοι πρώτα στηρίζουν την Αμερική και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, βγαίνανε οι δικοί μας εκεί πατζίδες, γιατί περί παπατζίδων πρόκειται, και βγαίνανε και λέγανε ο Τραμπ ο πλανητάκι θα φτιάξει τα πάντα. Ποιος ρε ο τυποτάς? Ποιος?
1: Γιώργο, πήγε, και ακόμα μπορεί να το λένε.
0: Αυτός που πήγε και πρόσεξε και τον έχει κάνει το Ιράν, τον ξεβράκωσε το Ιράν.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Και ακόμα μπορεί να το λένε.
0: Ορίστε.
1: Και ακόμα μπορεί να το λένε.
0: Και άμα το λένε, η ουσία πια είναι, η αλήθεια είναι. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης, είμαι. Όχι ο Γιώργος που λέει το σταθμό, ο κανονικός, είμαι.
1: Ρε παιδί μου δεν είσαι, αλλά ο καθένας το ότι πιστεύει είναι αυτό που πιστεύει, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Άλλος, ρε φίλε, άκουσε με. Το να πιστεύεις κάπου είναι δικαίωμά σου, το να βγαίνεις να μας λες ότι αυτό που πιστεύεις είναι και το σωστό, δεν είναι δικαίωμά σου.
1: Γιατί κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο.
0: Αυτοί βγαίναν τότε και μας λέγανε ότι εμείς είμαστε το λάθος.
1: Περί...

0: Γιώργο, περίμενε να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος βγαίνει να πει ότι αυτό που πιστεύει είναι το λάθος?
1: Ποιος βγαίνει?
0: Ναι.
1: Ψάξε βρες τις εκπομπές σου να μάθεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός που βγαίνει και λέει παιδιά εγώ αυτό πιστεύω και είναι λάθος? Όλοι αυτό που πιστεύουν το θεωρούν σωστό. Δεν είναι έτσι?
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Βρέκα, εγώ καταλαβαίνω τι λες.
1: Το σωστό και το λάθος φαίνεται εκ του πρακτέου. Φαίνεται από το αποτέλεσμα. Εγώ είχα το δικαίωμα, εγώ είμαι ο σωστός και θα σου πω πώς το λέω το είμαι ο σωστός. Εγώ έλεγα ότι ο Τραμπ Απατσής ήταν και τότε, αυτοί το αρνιόντουσαν και απεδείχθη ότι αυτά που έλεγα τότε είναι στην πραγματικότητα. Έλεγα ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτοί βγαίνανε και λέγανε να το σταματήσει. Έτσι δεν λέγανε? Αυτό δεν λέγανε? Έλεγα ότι δεν θα φτιάξει την οικονομία της Αμερικής, αλλά αυτοί λέγανε θα τη φτιάξει. Έτσι δεν λέγανε?
0: Ναι, και ξέρεις τι μπορεί να σου...
1: Έλεγα ότι είναι φασίστας και ρατσιστής, αλλά αυτοί μας το λέγανε δημοκράτη. Και εγώ ρωτάω, είναι φασίστας και ρατσιστής ή δεν είναι?
0: Και έρχομαι εγώ να σου πω ότι μπορεί να γυρίσει να κάποιος να σου πει ότι έχει ακόμα τις ενδιάμεσες και άλλα πόσα χρόνια μπροστά του. Θα δούμε στο τέλος.
1: Τι θα δούμε στο τέλος? Μετά από 5 χρόνια?
0: Ναι.
1: Αυτοί λέγανε σε 1,5 μήνα θα τα καθαρίσει όλα. Ο σκοπός των ρατσιστών και των φασιστών, οι οποίοι δεν μπορούν να κρυφτούν, τα φίδια, να ξέρεις, δεν κρύβονται. Γιατί οι φασίστες για μένα είναι φίδια, η προσωπική μου γνώμη. Δεν κρύβονται. Άμα είσαι φασίστας, είσαι φασίστας. Και δεν αλλάζει. Όσο και να θες να φορέσεις τη μάσκα του δημοκράτη. Δημοκράτης ο φασίστας δεν μπορεί να είσαι ποτέ. Ούτε ο ρατσιστής, η φάτσα του ρατσιστή, πάλι δεν κρύβεται. Αυτός λοιπόν βγήκε. Πήγε όλους τους ανθρώπους που δουλεύαν στην Αμερική, Μαϊάμι, Φλόριντα και το καθεξής, πήγε και τους έβαλε, αν είναι δυνατόν, πού τους έβαλε, σε ένα νέο ταχάο. Ξέρεις για που μιλάω. Αυτά τα ΚΑΠ που έκανε, τα immigration ΚΑΠ. ΚΑΠ προσφύγων, πού?
0: Μου γράφει εδώ ο Λευτέρης,
1: ναι?
0: Ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
1: Ναι. Πρώτα η Αμερική, και εγώ ρωτάω, είναι πρώτα η Αμερική? Ρωτάω, το τελευταίο, είναι πρώτα η Αμερική?
0: Δεν ξέρω, θα απαντήσω αν στείλει.
1: Ή ακούτε το Ισραήλ? Άμα είναι πρώτη η Αμερική, το Ισραήλ δεν θα πάει να χτυπήσει το Ιράν. Το Ισραήλ επέβαλε, για να ξέρουμε τι λέμε, στην Αμερική θα πάει να το χτυπήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και λέει...
1: Όπως και μέχρι σήμερα λέει, ο Τραμπ λέει, στον Νετανιάχου λέει. Και ο Νετανιάχου, το πραγματικό του όνομα δεν είναι Νετανιάχου, το ξέρεις να το νομίζω, έτσι δεν είναι? Και ξέρεις που μεγάλος, έτσι. Στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα να μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νετανιάχου του πάει βομβάδι στο Λίβανο. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει, μη σταματήστε, λέει, μη βομβάδι. Ο άλλος τον συνδέει κανονικά και πάει και βομβαδίσει.
0: Έχω κι άλλη ερώτηση.
1: Ποιος?
0: Αλλά δεν ξέρω, λέει ο Ιωσήφ ρωτάει. Ποιος
1: δεν
0: είπε...
1: θέλω με τον Ιωσήφ, δεν θέλω καμιά σχέση. Ο Ιωσήφ μπορεί να ρωτάει για σένα, όχι εμένα.
0: Μα μου λέει, ρώτα τον Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω, άλλος. Ο επόμενος. Nice to meet you, πες του.
0: Εντάξει, δεν θέλει, αλλά.
1: Nice to meet you. Έτσι ακριβώς πες του. Nice to meet you.
0: Ναι, εγώ.
1: Ο Ιωσήφ είναι ένας από αυτούς που φόραζε υπέρ του Τραμπ. Ο Ιωσήφ. Είναι ένας από αυτούς.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, δεν έχει δικαίωμα.
1: Τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, ενώ τα ρωσικά είναι χάλια.
0: Περίμενε, Γιώργο, περίμενε.
1: Είναι η Αμερική, ενώ η Ρωσία επιτίθεται, αλλά τώρα που επιτίθεται η Αμερική,
0: Γιώργο,
1: Ιράν, κάνει το τουμπεκί του.
0: Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ενώ τότε έγινε ο Ιωσήφ, θα βγει να μας πει συγγνώμη, όταν έβριζε τη Ρωσία. Που έκανε επίθεση στην Ουκρανία.
0: Γιώργο, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Ο καθένας δεν μπορεί να πιστεύει και να υποστηρίζει ότι θέλει.
1: Όχι, δεν μπορείς να φίλε δυο μετά και δυο σταθμά. Δεν μπορώ εγώ να λέω, όταν εσύ τραβήξεις μια σφαλιάρα σε έναν, να βγω και να σε κατακρίνω και να λέω, μα δεν τραβήξεις μια σφαλιάρα. Και την ίδια στιγμή να πηγαίνω εγώ και να βάλω όσο να λάω μια σφαλιάρα. Και να μην μιλάω.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το ερώτημα?
1: Απόλυτη σχέση. Ο Ιωσήφ τότε έβγαινε. Και όταν είχε γίνει το επεισόδιο, όχι το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, είχε βγει στα κάγκελα οι Ρώσοι που χτυπήσανε οι επεκτατικοί. Τώρα που χτυπάνε οι Αμερικάνοι τους Ιρανούς, ο Ιωσήφ ομολάει αϊτό.
0: Τι να ομολάει αϊτό, γιατί το λες
1: αυτό? Γιατί έχει βγει ποτέ και έχει πει ότι είναι λάθος την εκπομπή σου? Το άκουσες εσύ? Πες μου ποια εκπομπή να πω ότι άκουσες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πει ότι είναι λάθος.
1: Α,
0: αλλά εάν, γιατί έχουμε μιλήσει σήμερα, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να τον ρωτήσω την άποψή του.
1: Εγώ σε ρωτάω και βγει 15.000 φορές στην εκπομπή σου. Από τον καιρό που έχει χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Τον άκουσες να πει μισή κουβέντα ότι είναι λάθος? Σε ρωτάω, ρε Μανώλη.
0: Όχι, μπορεί να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Άμα το χτύπαγε η Ρωσία όμως, θα ήταν
0: τα μπορεί κάκελα. Σου λέω να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Α, εντάξει. Και γι' αυτό δεν θέλω να συζητήσω. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, εγώ στη ζωή μου δεν έχω μάθει. Εάν έχω κάτι κρίνω που είναι λάθος και το ίδιο πράγμα που κάνει τέλος, το ίδιο ακριβώς, όχι κάτι διαφορετικό, και μάλλον να σου το πω και καλύτερα, ούτε καν το ίδιο, χειρότερο. Γιατί η Ρωσία στην τελική ήταν και δικαίωμα της κομμάτι η Ουκρανία κάποτε.
0: Καλά, αυτό
1: το Ιράν ποτέ δεν ήταν κομμάτι της Αμερικής.
0: Όχι, δεν ήτανε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση της Ρωσίας.
1: Α, δεν κατάλαβες τι είπα. Εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί. Εγώ είπα ότι η Αμερική έκανε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που έκανε η Ρωσία. Η Ρωσία χτύπησε μια χώρα που ήταν κομμάτι της και μάλιστα.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Είναι
0: εδώ...
1: η κοιτίδα και μάλιστα το Κίεβο είναι η κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού.
0: Εδώ δεν βλέπεις τώρα ότι πάει να φαγωθεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου?
1: Ποιος θα φαγωθεί? Ο Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Ό,τι του πει ο Νετανιάχου θα κάνει. Γιατί αν δεν κάνει του πει ο Νετανιάχου, θα ψάχνει να βρει που είναι ψήφος του. Το εβραϊκό λόμπι θα τον τεινάξει στον αέρα.
0: Δεν το βλέπω, Γιώργο, αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Εσύ λέγε. Άσε το τι βλέπεις.
0: Τι βλέπω.
1: Επιλέξεις, δεν το βλέπεις. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει γίνει συμφωνία τόσο καιρό?
0: Γιατί δεν έχει γίνει συμφωνία? Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ φιδωλή οι Ιρανοί στο θέμα της συμφωνίας.
1: Ναι, εγώ ρωτάω γιατί δεν έχει γίνει. Προ 15 μέρες.
0: Εγώ πάντως τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται για τη συμφωνία.
1: Το πρωί σηκώθηκε το Ισραήλ.
0: Γιώργο, εγώ τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται πάντως για τη συμφωνία, όχι το Ιράν.
1: Δεν κόπτεται. Το Ιράν γιατί να κόπτει? Το Ιράν τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι μόνο οι ζωές. Πόλεμος είναι η πολιτική που εφαρμόζεις. Άκου φίλε, η συνέχιση της πολιτικής γίνεται με πόλεμο. Πολιτική είναι. Πολιτικά είναι κερδισμένο το Ιράν. Είμαι κατά των μουλάδων, πρόσεξε να σου πω έτσι, μην βγει κανένας και πει τίποτα. Ο Γιώργος, ούτε καν το βλέπω δεν θέλω. Αυτό όμως δεν μου δίνει το δικαίωμα να πάω σε μια χώρα και να τη διαλύσω, γιατί, πρόσεξε, με πρόφαση ότι δεν γουστάρω τους μουλάδες, ενώ στην ουσία να πάω να τους κλέψω.
0: Μα προφανώς δεν ήταν οι μουλάδες ποτέ το θέμα. Το είχα πει από την αρχή. Θέλει παρέμβαση. Ο Ιωσήφ θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Μπορεί να μου πεις ένας κλέφτης που μπαίνει σε ένα σπίτι μιανού, γιατί μπορεί να έχει 2.000 ευρώ, καλώς να μην έχει μία. Είναι χειρότερος από αυτόν που πάει και που βαδίζει μια χώρα για να πάρει αυτά που ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Ποιος είναι χειρότερος? Για πες μου.
0: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ.
1: Όχι, να μην κάνει.
0: Όχι, όχι. Το πώς να μην κάνει, δεν μπορείς να το πεις εσύ.
1: Ναι. Πώς θα κάνει? Εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Είπα, δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληκτική με τον Ιωσήφ. Εσύ μου διάβασες μήνυμα και σου είπα, δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληκτική.
0: Προφανώς, επειδή δεν απαντάς σε ερώτησή του, θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Πώς θα κάνει? Άκου, φίλε, παρέμβαση δεν θα κάνει σε μένα. Γιατί δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Παρέμβαση μπορεί να κάνει στην εκπομπή σου και να λέει ό,τι θέλει.
0: Θα κάνει λοιπόν όταν κλείσει.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ούτε τον Ιωσήφ ανέφερα, εγώ είπα για όλους αυτούς τους Αμερικανοέλληνες που ψηφίσαν τον Τραμπ.
0: Όχι, αναφέρθηκε στον Ιωσήφ όταν είπα για την παρέμβαση και είπες ότι δεν βγήκε ποτέ ο Ιωσήφ να πει το ένα και το άλλο.
1: Όχι, φίλε, σούπα, όχι, δεν θέλω να έχω καμιά σχέση. Και μου λες, γιατί δεν θέλω να έχω καμιά σχέση? Και σου είπα, για αυτό και για αυτό δεν θέλω να έχω.
0: Αυτό σου λέω, ότι είπες για τον Ιωσήφ, οπότε έχει
1: όχι,
0: λόγο.
1: Όχι, φίλε, δεν είπα εγώ, εσύ μου είπες. Εσύ μου είπες, έστειλε μήνυμα ο Ιωσήφ. Και σου λέω, δεν θέλω να μιλήσω με τον Ιωσήφ. Ούτε παρέμβαση θέλω, ούτε δέχομαι. Και μου λες γιατί. Και σου λέω γιατί ο Ιωσήφ άλλα έλεγε τότε. Καλά,
0: αυτό
1: τώρα.
0: Σου λέω ότι...
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Πώς λοιπόν θα κάνει παρέμβαση πάνω σε αυτά που λέω, ρε φίλε? Πώς θα κάνει παρέμβαση?
0: Μπορεί να θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα του Ιράν.
1: Ας τοποθετηθεί κάνει γνώμη του για αυτόν που, για την Αμερική που ζει και για αυτό που θέλει. Να τοποθετηθεί σε αυτά που λέω εγώ, αυτή που δεν έλεγα το όνομά του. Αυτό έστειλε μήνυμα.
0: Γιώργο, όταν κάποιο θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενε, Γιώργο, γιατί το έχει παρεξηγήσει λίγο. Όταν κάποιο θέλει να κάνει παρέμβαση, εγώ δεν ξέρω γιατί θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση για ποιο λόγο να κάνει.
0: Έτσι, είπε ότι ο Ιωσήφ δεν έχει τοποθετηθεί για το Ιράν. Εάν θέλει να τοποθετηθεί για το Ιράν.
1: Αυτό άλλο τοποθέτησή του είναι άλλο να κάνει παρέμβαση, μου πες. Παρέμβαση έχουμε να κάνουμε στην εκπομπή. Αν δεν κάνω.
0: Να σου πω, άσε να κρίνω εγώ πώς γίνεται η παρέμβαση, Γιώργο.
1: Κάτσε, περίμενε, ρε Μανώλη.
0: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Συγχωρείς, δηλαδή τι θες να μου πεις. Θα βγαίνει ο καθένας. Όχι μόνο που μιλάω εγώ και θα λέει θέλω να κάνω παρέμβαση.
0: Γιώργο, δεν είναι ο καθένας. Να σου πω κάτι. Όπως και εσύ έχεις κάνει παρέμβαση σε άλλους ακροατές.
1: Είναι προσωπικού για μένα. Εγώ μίλησα επί
0: προσωπικού. Ωραία, και ο Ιωσήφ λοιπόν μπορεί να θεωρεί ότι έχεις πει κάτι προσωπικό για εκείνον.
1: Ρε, μίλησα εγώ για τον Ιωσήφ. Άκουσες το όνομα Ιωσήφ.
0: Ναι, τ' άκουσα.
1: Από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άκουσες το όνομα Ιωσήφ από μένα.
0: Ναι, είπες ότι ο Ιωσήφ δεν βγήκε.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Έχει βγει
1: όχι,
0: το...
1: Είπες εσύ. Ο Ιωσήφ
0: δεν είπες εσύ ότι ο Ιωσήφ δεν έχει βγει τόσες φορές στην εκπομπή να πει μια φορά για το, για το Ιράν.
1: Ρε,
0: δεν το είπες. Λέω ψέματα.
1: Μου είπες, Γιώργο, μου στέλνει μήνυμα ο Ιωσήφ.
0: Μου λες ότι είμαι ψεύτης.
1: Σου απαντάω. Γιώργο, μου λες,
0: μου λες ότι είμαι ψεύτης, Γιώργο.
1: Αφήνεις να σου απαντήσω.
0: Μου είπες ότι λέω ψέματα.
1: Μου είπε... Αυτό κατάλαβες.
0: Αυτό δεν είπες.
1: Όχι.
0: Δεν σου το είπες. Κόψε τώρα το, το απόσπασμα της εκπομπής. Να δούμε να τι είπε και τι δεν είπε.
1: Να το βάλεις το απόσπασμα, να ακούσεις ότι μου λες εσύ. Ο Ιωσήφ έχει στείλει
0: κόψε
1: μήνυμα.
0: Κόψε ρε Νίκο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα, θα πάμε σε ώρα και θα τα ακούσεις μετά, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τον, τον έχουμε τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, στη γραμμή είμαι.
0: Ναι. Έχω ζητήσει από, το, από τον Νίκο να το κόψει.
1: Ναι.
0: Και μόλις το έχω θα το παίξω.
1: Να το παίξεις. Να το παίξεις. Εμένα εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν έχω πάθει Αλτσχάιμερ ακόμα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, μπράβο, αντί δεν έχεις πάθει εσύ, θα το ακούσεις το απόσπασμα. Έχει στείλει μήνυμα ο Ιωσήφ. Και θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Και σου λέω: δεν θέλω να κάνω καμία ζήτηση με τον Ιωσήφ. Εσύ
0: αυτό
1: μου το είπες και εγώ σου απάντησα.
0: Ναι. Και μετά γύρισες και μου είπες ότι ο Ιωσήφ.
1: Και μου λες γιατί δεν θέλεις. Και σου λέω: γιατί ο Ιωσήφ δεν έβγαινε προ δύο χρόνια να πει αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και, σου δώσα το λόγο που δεν θέλω εγώ να μιλήσω με τον Ιωσήφ. Αυτό ήταν η ουσία. Η ουσία ήταν ότι εγώ ούτε μήνυμα του έστειλα, ούτε το όνομά του μίλησα.
0: Όχι.
1: Είπα Αμερικανό-Έλληνες, άμα έχει τη μοίρα και μοιγιά, δεν δικό του πρόβλημα.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν ένας ακροατής ζητάει παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό που είπες. ναι. ο Ιωσήφ ή οποιοσδήποτε, δεν ξέρω.
1: Είναι Αμερικανό Έλληνα ο Ιωσήφ ή Έλληνα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του.
1: Εγώ είπα για Αμερικανό Έλληνα.
0: Μπορεί να θέλει να βγει.
1: Τον εαυτό του Αμερικανού.
0: Ρε Γιώργο, μπορεί, να θε... ναι. μπορεί να θέλει. Α, ναι. μου γράφουν εδώ πέρα τώρα οι ακροατές. Είπε για τον Ιωσήφ.
1: Ναι, άσε το τι είπε. Βάλτε το απόσπασμα, σε παρακαλώ.
0: Μόλις...
1: Να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ στον αέρα είμαι. Βάλτε το απόσπασμα να με κάνεις και ρόμπα.
0: Λοιπόν, μπορεί να θέλει να, να πει, δεν ξέρω τι θέλει να πει, μπορεί να θέλει να πει για αυτό που είπες ότι δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης.
1: Εγώ σε ρώτησα σένα, έχει τοποθετηθεί και μου είπες όχι. Δεν σε ρώτησα.
0: Ναι, και σου είπα, και σου είπα όχι, σου, όχι σου είπα, ότι δεν έχω πρόβλημα όταν θα ξαναμιλήσουμε να το ρωτήσω.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό σου είπα.
1: Εγώ δεν τον έχω ακούσει να τοποθετηθεί κατά του Τραμπ για τον πόλεμο στο
0: ούτε Ιράκ. Εγώ θυμάμαι, ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί.
1: Αν έχει υποθεί και δεν την έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Όχι, ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί, αλλά τη δυνατότητα της παρέμβασης την έχει. Όχι πάνω σου.
1: Το να βγαίνει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή σου για να πει ό,τι θέλει να πει δεν με ενδιαφέρει. Το να κάνει παρέμβαση σε μένα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να με λες εμένα ψεύτη. Ορίστε.
1: Έλα, σε είπα, έχω ψευτεί.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είπα, ψευτεί.
0: Μου είπες, λες ψέματα. Αυτό είπες.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Γιώργο.
1: Μη λες ψέματα. Αυτό σου είπα.
0: Το μη λες ψέματα, τι είναι ρε Γιώργο.
1: Εγώ δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Άκουμα, όλοι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι καταγεγραμμένη η εκπομπή. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μου βάζεις το απόσπασμα και μου το βάζεις από εκεί που από την αρχή που άμα θέλεις να πούμε μέχρι που μου λες για το μήνυμα. Να δεις αν εγώ έχω αναφέρει το όνομα.
0: Όχι, όχι, από το μήνυμα. Μέχρι το μήνυμα δεν το έχεις αναφέρει.
1: Α, μπράβο. Άρα εγώ δεν το ανέφερα τον Ιωσήφ, εσύ τον ανέφερες. Αυτό είπα. Πολύ απλά. Εγώ δεν τον ανέφερα τον Ιωσήφ. Όλου.
0: Εγώ τον ανέφερα γιατί έχει κάνει ερώτηση.
1: Μπράβο. Και μου λες, σου κάνει μια ερώτηση ο Ιωσήφ και σου λέω δεν θέλω να απαντήσω. Καμιά σχέση με τον Ιωσήφ. Έτσι δεν σου απάντησα.
0: Και σου λέω γιατί και μου απαντάς.
1: Και σου εξηγώ γιατί.
0: Ωραία.
1: Μετά σου δώσω τους λόγους και το γιατί.
0: Από την στιγμή λοιπόν που απαντάς, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει για να πει μια άποψη.
1: Ρε φίλε, να παρέμβει στην εκπομπή σου να πει οποιαδήποτε άποψη θέλει.
0: Αυτό συζητάμε. Άρα εγώ που είπα ψέματα.
1: Ποια είναι η άποψή του για τον Τραμπ.
0: Άρα εγώ που είπα ψέματα.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λες ότι εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ σου απαντάω. Δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ είπα Αμερικανοέλληνες, οι οποίοι βγαίνανε εδώ και δύο χρόνια και μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι για τον Τραμπ.
0: Καλά,
1: όταν σταματήσει τον πόλεμο και οι Ρώσοι κακοί, που είναι κακοί, αλλά δεν τους βλέπω τώρα μολάνε αητό, δεν τους βλέπω τώρα να παίρνουν θέση για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτό είπα.
0: Ωραία, και ολοκλήρωσε μου... Γιώργο, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Για να μην τελειώνουμε. Περιμένω να ακούσω το απόσπασμα, μάλλον.
0: Να σου πω, μόλις μου το κόψουνε.
1: Α, ωραία, μόλις το κόψουνε.
0: Δεν είναι εδώ, δεν λειτουργούμε. Είναι και μία η ώρα, ξέρεις.
1: Θα μου το βάλεις, σε παρακαλώ πολύ. Από την αρχή για να δεις ότι.
0: Όχι από την αρχή, δεν θα παίξω όλη την εκπομπή επανάληψη. Θα το βάλω από την ερώτηση.
1: Θα το βάλεις δηλαδή από την ερώτηση και μετά. Που λες εσύ.
0: Προφανώς.
1: Άρα προφανώς εσύ ανέφερες το όνομα του Ιωσήφ. Και όχι εγώ.
0: Α, εντάξει. Το ποιος το ανέφερε πρώτος είναι το θέμα. Ναι, εγώ το ανέφερα πρώτος.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Αφού κάνει ερώτηση όπως και ο Λευτέρης, εγώ το ανέφερα.
1: Ναι, και εγώ είπα δεν θέλω να απαντήσω.
0: Ωραία.
1: Και μου είπες γιατί. Και εκεί σου ανέφερα, ναι.
0: Αυτό
1: σου λέω. Στο λοιπόν να σου εξηγήσω γιατί δεν θέλω να κάνω συζήτηση.
0: Είδες που τα βρήκαμε.
1: Μια χαρά τα βρήκαμε.
0: Γιατί του Λευτέρη τη δέχτηκε την ερώτηση.
1: Γιατί. Του Λευτέρη, ποια ήταν η ερώτηση που δεν θυμάμαι.
0: Του Λευτέρη, κάτσε να τη βρω. Ότι ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
1: Με τον Λευτέρη θέλω να απαντήσω. Δικαίωμά μου είναι να έχω το δικαίωμα να απαντάω όπου θέλω.
0: Προφανώς και έχεις το δικαίωμα. Ούτως ή άλλως του Ιωσήφ την ερώτηση δεν την έχω κάνει.
1: Έτσι.
0: Σου, λοιπόν, σου είπα ότι έχει στείλει ερώτηση, δεν σου την είπα.
1: Με τον Ιωσήφ. Καμιά σχέση.
0: Ωραία.
1: Το καλύτερο παιδί στον πλανήτη είναι, εγώ είμαι ο χειρότερος, δεν θέλω καμιά σχέση.
0: Ωραία.
1: Και εσύ μου λες και επιμένεις ποιος είναι ο λόγος. Και σου δώσα τις απαντήσεις που σου δώσα. Αφού δεν θες να μάθεις τον λόγο. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Για έλα, γεια. Λοιπόν. Για δύο λεπτά η παρέμβαση του Ιωσήφ. Έλα Ιωσήφ.
9: Να ξέρεις, Μανώλη, αν λες ψέματα, δεν είσαι ψεύτης.
0: Καλά, το η παρέμβαση δεν μπορεί όμως, να αφορά εμένα.
9: Κάτσε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα, έτσι. Εγώ δεν είχα να βγω μέχρι που ανέφερε το όνομά μου όπως το ανέφερε. Γιατί μου είπε, γιατί εγώ έχω συνέστηση το τι λέω. Δεν είμαι σαν μερικούς που βγαίνουν στον αέρα και μετά μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι είπαν.
0: Άσε το μερικούς. Έτσι. Πες μου.
9: Λοιπόν.
0: Τη παρέμβαση έτσι, που κάτσε. Είναι.
9: Και μου λέει και λέει ότι εγώ είπα και έλεγα ότι ο Πούτιν ήταν κακός, μπήκε στην Ουκρανία και ότι έκανε το ένα και έκανε το άλλο και τον έλεγα εγκληματία. Που εγώ είχα βγει στον αέρα συγκεκριμένα και είχα πει ότι είχα μιλήσει πώς είχαν κόψει οι Ουκρανοί το νερό στην Κρυμαία. Και γέλαγε το. Ποιο ήταν το Market Watch, ήταν τώρα ή τον Barron's. Και κοροϊδεύει και έλεγε ότι θα του κοστίσει δισεκατομμύρια για να κάνει μηχανήματα φαλάτωσης για να έχουν να πιούν νερό. Που το κάνανε με το δελτίο το νερό στην Κρυμαία, έτσι. Ή που του ήθελαν, που τον εκβιάζανε που θα πάει το στόλο. Και έλεγα ότι το μόνο ζεστό λιμάνι που είχε η Ρωσία ήταν στην Κρυμαία. Και θα μου πει τώρα εμένα ο καθένας τι είχα πει εγώ. Και μετά θα μου πει ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω παρέμβαση. Γιατί είναι δικιά του εκπομπή.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Περίμενε. Τα έχετε μπλέξει, Ιωσήφ. Τα έχετε μπλέξει.
9: Έτσι έχουν μάθει μερικοί.
0: Τα έχετε μπλέξει.
9: Παρέμβαση.
0: Παρέμβαση, Ιωσήφ, παρέμβαση. Ο κάθε ακροατής μπορεί να κάνει. Αν ο άλλος ακροατής που είναι στον αέρα δεν δεχτεί την παρέμβαση, θα την κάνει αφού κλείσω τη γραμμή.
9: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό δεν τα αποφασίζει κανένα. Ή τι δεν είπα και μετά όταν θέλω εγώ να διορθώσω να πω τι ακριβώς είπα ή τι δεν είπα να μου πει δεν έχω δικαίωμα.
0: Ωραία, πες μου λοιπόν τώρα γιατί η παρέμβαση
9: αυτά
0: είναι...
9: Αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα γιατί... που λατρεύουν οι
0: επειδή η παρέμβαση είναι για δύο λεπτά, πες μου τώρα λοιπόν για το Ιράν, τώρα που ξαναπήρες.
9: Όχι, δεν θέλω να απαντήσω για το Ιράν. Δεν γιατί... θα μου υποβάλει αυτό σε μένα τι
0: εγώ
9: θα
0: υποβάλω,
9: απαντήσω.
0: Εγώ υποβάλλω την ερώτηση.
9: Απαντήσω. Όχι, όχι Μανώλη, όχι να χαρείς. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε σέβομαι πάρα πολύ. Σε θεωρώ φίλο μου, αλλά όχι. Όχι, δεν θα του κάνω το χατήρι.
0: Όχι, όχι, εγώ
9: θα
0: ρωτάω.
9: Θα πάει να κουρευτεί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι τέτοια. Όχι, δεν είναι.
9: Να το συζητήσουμε
0: ωραία,
9: άλλη φορά.
0: Την επόμενη φορά θα το συζητήσουμε.
9: Πρόκειται. Χριστό να με κάνεις Μανώλη. Συγγνώμη, είναι η παρέμβασή μου. Άσε με να κάνω την παρέμβασή μου.
0: Κάτσε, όμως κάνεις παρέμβαση για ποιο πράγμα.
9: Για αυτό που είπα ότι είπα που είναι λάθος. Ψεύδες. Ψεύδες είναι.
0: Άρα εσύ δεν θεωρείς λοιπόν ότι ο Τραμπ, ο Πούτιν είναι εγκληματίας.
9: Δεν είπα ότι δεν είναι εγκληματίας ή ότι είναι εγκληματίας, αλλά είπα ότι η Ρωσία ήταν δικαιολογημένη να κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Βάσει αυτών που είχε κάνει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι βγήκε και είχε πει ότι θα ξαναπάρει την Κρυμαία. Και υπήρχαν συνθήκες οι οποίες είχαν υπογραφτεί και γι' αυτό τους έδινε η Ρωσία αέριο ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη βάση που έχει ο στόλος, έτσι. Γιατί το μόνο λιμάνι θερμού νερού, λιμάνι θερμού νερού σημαίνει ότι δεν παγώνει και τους 12 μήνες το χρόνο. Το Βλαδιβοστόκ παγώνει. 1-2 μήνες το χρόνο δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
9: Το λιμάνι που έχουν στην Κρυμαία είναι το μόνο λιμάνι που έχουν σε ρωσικό έδαφος. Τώρα ρωσικό, μη ρωσικό, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά αυτοί το θεωρούν δικό τους. Έτσι, που είχαν σαν Σοβιετική Ένωση τότε, το οποίο δεν πάγωνε και τους 12 μήνες.
0: Ολοκλήρωση, Ιωσήφ.
9: Λοιπόν, οπότε δεν θα μου πει εμένα αυτό το τι είχα πει εγώ. Εγώ τα έχω 400. Όχι σαν μερικούς που δεν ξέρουν τι λένε τη στιγμή που το λένε. Εντάξει. Αυτά.
0: Με τον αλληλοκατηγορήστε, δεν θα βγάλουμε άκρη.
9: Πιάσε το κομματάκι, παίχτω από εκεί που τον έκανε στην ερώτηση και δεν σου είπε ότι είπα.
0: Από την ερώτηση και μετά ξέρω πολύ καλά τι έχουμε πει.
9: Αυτός
0: και πριν
9: είπε,
0: την ερώτηση
9: είπε,
0: ξέρω τι έχουμε πει.
9: Αυτός είπε ότι δεν έπιασε το σώμα μου, το όνομά μου. Δεν είπε τι είπα. Δεν έχω δικαίωμα για παρέμβαση. Θα μας βγάλει τρελούς ο τύπος.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
9: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Η κυρία Ανθή από την Κηφισιά, ελάτε κυρία Ανθή. Κυρία Ανθή. Με έκλεισε η γυναίκα, τι να περιμένει. Δεν είναι και πρώτη φορά. Κάντε μια προσπάθεια, κυρία Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να μιλήσει η γυναίκα. Λοιπόν. Όχι, είπα ότι οι εκφράσεις αυτές δεν είναι σωστές. Σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή, λέει, που έχεις μόνιμους συνδετημόνες τέτοια άτομα να περιμένεις και διαρκείς τραβώματα των εκπομπών. Μάλιστα. Ο κύριος Πέτρος. Ο Βαγγέλης λέει, όσο δεν τσιμπάει, λέει ο Γιώργος. Εγώ δεν προσπαθώ να κάνω κανέναν τσιμπήσει, να νευριάσει. Τόσο λίτσι τόνεις. Ψέματα είπες όταν είπες ότι ο Γιώργος ανέφερε τον Ιωσήφ. Και αν εννοούσες, λέει, ότι ο Ιωσήφ θέλει γενικά να κάνει παρέμβαση και όχι όσο μιλάει ο Γιώργος, γιατί είπες τον Γιώργο όσο μίλαγε θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ? Γιατί μου ήρθε μήνυμα από το τηλεφωνικό κέντρο ότι ο Ιωσήφ είχε καλέσει να κάνει παρέμβαση. Τον αγαθό, λέει, παριστάνεις. Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο που όποιος θέλει καλεί και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Και το τηλεφωνικό κέντρο στέλνει ένα μήνυμα εδώ μέσα στο στούντιο και λέει πήρε ο Ιωσήφ, ο Γιώργος, ο Νίκος και θέλει να κάνει παρέμβαση. Να μην το πω. Ο Πάρης από τη Γερμανία λέει ναι, λέει, είπε καθαρά τον άκουσα, λες ψέματα. Έτσι ακριβώς είπε. Μοιρασμένοι. Η μισή λέτε ότι ο Γιώργος είπε, η άλλη μισή λέτε ο Γιώργος δεν είπε. Η μισή λέτε είσαι ψεύτης για μένα. Η άλλη μισή λέτε δεν είσαι. Εγώ θα πάρω το τι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν την έχουμε. Και κοιτάξει. Κύριε Ανθή. Πρώτη φορά πήρε. Πρώτη και τελευταία. Πού πάμε? Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα Νίκο.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
10: Ειρήνη μην τέκνα μου.
0: Μπα.
10: Τι μπα.
0: Δεν νομίζω.
10: Πάντως εντάξει, κάτι τέτοια χρειάζονται για να ξυπνάμε και λίγο και για να ανάβουν λίγο τα αίματα, γιατί του πολύ, πώς το λένε, ρελαντί.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι τα αίματα πρέπει να ξυπνάνε, να υπάρχει κάποιος λόγος.
10: Πάντως, στα περισσότερα θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, αν το ξέρεις. Εντάξει, τώρα αν σε είπε ψεύτη, δεν σε είπε ή αν για να ανέφερε το όνομα του Ιωσήφ, εδώ και εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Όταν ανέφερες εσύ το όνομα του Ιωσήφ και μετά νομίζω ότι άρχισε να αναφέρεται και εκείνος.
0: Μα προφανώς.
10: Άρα δεν είναι επί προσωπικού. Εντάξει. Λοιπόν,
0: κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Όταν, να σου πω κάνω μια ερώτηση, όταν στέλνουν ακροατές μηνύματα, να. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να διαβάσω τα μηνύματα.
10: Προφανώς και το έχεις. Αλλά από εκεί και πέρα δικαίωμα είναι και του ακροατή που είναι στον αέρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
10: Να μην θέλει ούτε να απαντήσει.
0: Του το στέρισα.
10: Εντάξει, αυτό.
0: Του το στέρισα.
10: Όχι.
0: Λοιπόν.
10: Δεν ήθελε να ακούσει. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με ο ένας με τον άλλο.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν. Όταν λοιπόν παίρνει ο άλλος και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Εγώ δεν πρέπει να τα αναφέρω.
10: Επί προσωπικού.
0: Ναι, επί προσωπικού. Δεν ξέρω επί ποιου. Εγώ δεν είμαι στο τηλέφωνο.
10: Μόνο άμα είναι επί προσωπικού. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει εγώ και δύο.
0: Συγγνώμη, ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
10: Να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
10: Λοιπόν, δεν ξέρω για τι πράγμα βγήκε. Γιατί δεν ήταν ακριβώς. Σου είπα, δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήταν, αν στοιχειοθετεί το ο λόγος για να γίνει επί προσωπικού. Εντάξει. Ο άνθρωπος μίλησε γενικά για τους τραμπικούς. Εντάξει. Και δεν ανέφερε ονόματα. Αυτό είναι.
0: Νίκο, πόσο καιρό, πόσα χρόνια παρακολουθείς την εκπομπή?
10: Από τον καιρό που ξεκίνησε.
0: Πόσους τραμπικούς έχει εκπομπή?
10: Δεν τους έχω μετρήσει. Έχει κάποιους.
0: Πού είναι και στην Αμερική?
10: Και στην Ελλάδα έχει, στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, που είναι και στην Αμερική.
10: Ε, πόσοι είναι? Δύο, τρεις. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάμε παρακάτω.
10: Δεν τους μετράω, ξέρεις. Πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν, δεν τα κάθομαι να ασχοληθώ μαζί τους ιδιαίτερα. Εκτός και αν με τσιγκλήσει κάτι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον μπιφ του Ιωσήφ με τον Γιώργο. Mm. Σε σχέση με τον Βασίλη, με τον Πλαταμόνιο, θα συμφωνήσω στο 99,9% μαζί του. Ήταν πέρα για πέρα μέσα.
0: Κάνεις μποϊκοτάζ εσύ στο Μουντιάλ?
10: Δεν βλέπω τίποτα. Δεν με απασχολεί τίποτα. Ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ένα και το αυτό.
0: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν.
10: Δεν με απασχολεί.
0: Όχι, συζητάμε.
10: Ναι, δεν με απασχολεί το θέμα. Από εκεί και
0: δηλαδή
10: πέρα, και
0: εγώ αντιδρώ με αυτά που γίνονται.
10: Να σου πω, ας πούμε, να σου πω για το Σάββατο, για την Κυριακή, ας πούμε, για τον τελικό, ναι.
0: Για τον μπάσκετ.
10: Για τον μπάσκετ.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
10: Μπράβο. Εκεί πέρα κάτσα, το παρακολούθησα. Ένας ωραίος αγώνας. Δυνατός αγώνας. Εμείς ήμασταν σε κατεμένοι. Εσείς παίξατε καλύτερα. Το πήρατε. Τουλάχιστον δεν το πήρατε μέσα στο ΆΚΑ. Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή τώρα σε όλο το Μουντιάλ δεν θα δεις ένα παιχνίδι?
10: Όχι βέβαια. Ούτε καν το τελικό.
0: Από άποψη όμως.
10: Από άποψη.
0: Επειδή φέτος, επειδή γίνεται στην Αμερική και στο... ή γενικά.
10: Αυτά που γίνονται, κοιτάξτε τώρα, εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε αυτά.
0: Όχι, ρωτάω από περιέργεια, ρε παιδί μου, γιατί δεν μου...
10: Βασικά δεν πήρα γι' αυτό, έτσι, για να συζητήσω για το Μουντιάλ. Είναι κάτι, το Μουντιάλ το φετινό, το οποίο, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, δεν με απασχολεί.
0: Να.
10: Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Εντάξει, εγώ για άλλο λόγο. Πήρα στο, νομίζω το έγραψα χθες, δεν ξέρω αν το είδες το μήνυμα.
0: Το είδα. Το διάβασα κιόλας.
10: Α. Ίσως να μου διέφυγε. Λοιπόν. Επειδή
0: για
10: έχω
0: τα κεπά.
10: Και... Μπράβο. Ναι. Επειδή έχω και μια λίγο πρόσφατη ιδιότητα. Όχι πρόσφατη ιδιότητα, μάλλον. Εντάξει, μια φορά που λες πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος, εγώ απλά είμαι συνδικαλιστής στο χώρο.
0: Ναι.
10: Θύμισε μου την περίπτωση του Κροατή και αν βρήκες εσύ κάτι. Γιατί αφορά και άλλους αυτό.
0: Που του στείλανε mail για το αν θέλει να συνεχίσει.
10: Ναι.
0: Ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι του στείλανε ένα mail.
10: Ναι.
0: Για το αν θέλει να συνεχίσει με την ίδια, με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή αν θέλει επανεξέταση. Σήμερα μιλώντας με τον κύριο Ρίζο μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Διότι από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη διετία, αυτομάτως χάνεις την ιδιότητα του αναπήρου εάν δεν επανεξεταστείς.
10: Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, μπήκα στην
0: και περιμένω, και περιμένω, ο άνθρωπος είπε ότι θα, είτε αυτοπροσώπος είτε διαλληλογραφίας, θα στείλει το mail για να δω τι ακριβώς λέει.
10: Λοιπόν, πες το Ρίζο χαιρετίσματα ότι ισχύει αυτό. Ισχύει. Ότι αν θέλεις να μείνεις στο ποσοστό σου ή αν θέλεις να επανεξεταστείς.
0: Συγγνώμη, η υπηρεσία ρωτάει...
10: Θα σου πω μισό λεπτό, Μανώλη. Θα σου πω που είναι το φάλτο το δικό τους. Πήγε ο άνθρωπος με τα χαρτιά στα χέρια, με τα πρωτόκολλα και του είπαν δεν υπάρχει. Εκεί είναι το μπάχαλο του ελληνικού δημοσίου.
0: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθώ τελείως.
10: Έλα. Να μην τρελαθείς.
0: Είναι δυνατόν η υπηρεσία που έχει κρίνει ότι μετά από 2 χρόνια πρέπει να επαναξιολογήσει έναν ασθενή να τον ρωτάει εάν θέλει να παραμείνει στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας?
10: Και όμως είναι. Το ψάξα σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι.
10: Μιλούσα με συναδέλφους.
0: Το ξέρεις ότι αυτό είναι παράνομο?
10: Ποιο?
0: Μπορεί να έχει επέλθει θεαματική βελτίωση.
10: Μπορεί να έχει επέλθει και θεαματική επιδείνωση.
0: Μπορεί. Πώς η υπηρεσία λοιπόν...
10: Και από αυτού θα σου πω ότι μάλλον θα έπρεπε να απαντήσει ναι, επανεξετάστε με, βέβαια θα τελεπωριόταν.
0: Μα ο άνθρωπος αυτό είπε ότι επειδή δεν δικαιούται επίδομα Και για να αποφύγει.
10: Δεν έχει σημασία, παίρνει ένα εμπειρική σύνταξη.
0: Άλλο σου λέει ότι επειδή δεν δικαιούται κάτι άλλο, σου λέει ότι για να αποφύγω την ταλαιπωρία, ναι, ας μείνω.
10: Ναι, αλλά
0: ωστόσο, δεν είναι δουλειά του ασθενή να αποφασίσει αν θα μείνει σε αυτό το ποσοστό αναπηρίας. Είναι δουλειά της επιτροπής.
10: Δεν σου είπα ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι παράνομο. Διότι φυσιολογικά, αν δεν επανεξεταστείς.
10: Να σου τελειώσω και μετά να μου πεις. Λοιπόν, δεν είπα αν είναι σωστό ή λάθος. Είπα ότι ισχύει. Δεν είπα είναι σωστό αυτό.
0: Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για σκάνδαλο.
10: Καλά, σίγουρα.
0: Α, εντάξει.
10: Λοιπόν, ισχύει. Γίνεται αυτό. Το κάνουνε.
0: Στέλνουν mail και ρωτάνε τον ασθενή αν θέλει να παραμείνει.
10: Ναι.
0: Εγώ πέρα, αν μου έρθει αυτό το mail στα χέρια μου, καταλαβαίνεις πως θα το αξιοποιήσω, έτσι.
10: Να, βεβαίως.
0: Γιατί λοιπόν, δεν έχω τέτοιο mail στα χέρια μου.
10: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Όπως σου είπα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρει και παραπάνω ποσοστό.
0: Βέβαια υπάρχει.
10: Εάν επανεξεταστεί.
0: Βέβαια υπάρχει.
10: Ο ίδιος είπε, τα άκουσα εχθές. Πολύ καλά. Ο ίδιος είπε ότι επειδή είναι ταλαιπωρία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ήθελε να ζήτησε να παραμείνει ως έχει.
0: Και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
10: Ναι, εντάξει, εννοείται όλα, κανονικά, καθαρά.
0: Εγώ σου λέω, σκέφτηκα την κομπίνα.
10: Κομπίνα.
0: Ότι στέλνουν mail από κάπου που δεν υπάρχει και ζητάνε προσωπικά στοιχεία, δεν ξέρω τι. Μου φάνηκε εντελώς παράλογο.
10: Όχι.
0: Δηλαδή, είναι σαν να παίρνεις τον άρρωστο και να του λες: θες να παραμείνεις άρρωστος ή να σε ξαναεξετάσω.
10: Ναι. Κομπίνα δεν. Κατά μεγάλο ποσοστό δεν
0: υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να δω το mail.
10: Κατά 99%.
0: Ναι, θέλω να δω το mail.
10: Ωραία.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέει ο άνθρωπος, προς Θεού.
10: Μα σου είπα, ισχύει, αυτό το κάνουνε.
0: Μάλιστα.
10: Οι περισσότεροι προτιμούν να επανεξεταστούν. Εντάξει, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ή θα πάρουν το ίδιο ποσοστό που πήραν την προηγούμενη, την τελευταία φορά που περάσαν επιτροπή, ή θα μεγαλώσει το ποσοστό τους.
0: Ή θα μειωθεί το ποσοστό.
10: Αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει σε κάποιες αναπηρίες.
0: Αυτό σου λέει, υπάρχουν και κάποιες αναπηρίες που μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν το πάω στατιστικά. Μπορεί να είναι 1 στις 100, αλλά πάντα υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
10: Τώρα, εγώ περισσότερο στέκομαι στο γεγονός ότι πήγε ο άνθρωπος, έψαξε, πήγε ο ίδιος με τα χαρτιά, με τα πρωτόκολλα και τέτοια, και δεν τον βρίσκανε.
0: Ναι, αυτό.
10: Αυτό είναι δηλαδή εξωφρενικό. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη, να το πω παράμετρος, πολύ σοβαρή, ένας κίνδυνος μάλλον, όχι παράμετρος, ένας κίνδυνος να του κοπεί η σύνταξη.
0: Ναι, γιατί αφού δεν τον βρίσκουνε.
10: Αφού δεν βρίσκουν την απάντηση. Κόβεται η σύνταξη.
0: Βέβαια, γιατί περνάνε τα 2 χρόνια και σου λέει δεν έχει επανεξεταστεί, άρα δεν είναι ανάπηρος.
10: Όχι, λίγη η διετία τελείωσε.
0: Αυτό σου λέω.
10: Δεν παίζει το δεν είναι ανάπηρος. Λίγη η διετία, λίγη κόβεται και η σύνταξη.
0: Αυτό σου λέω. Γιατί ότι το πρώτο που θα έπρεπε που του είπα να ρωτήσει είναι το αν συνεχίζει να θεωρείται ανάπηρος για το κράτος.
10: Ενδεχομένως για κάνα 2 μήνες. Ενδεχομένως για κάνα 2 μήνες να συνταξιοδοτηθεί. Μετά τέλος. Αν δεν γίνει κάτι. Αν δεν το ψάξει, δεν το κυνηγήσει.
0: Ναι.
10: Και είναι δύσκολο μετά να επανέλθει η σύνταξη, γιατί εκεί πέρα δεν μπορεί να παρέμβει άνθρωπος. Είναι το σύστημα που κόβει.
0: Ναι, βέβαια, αν όμως έχει απαντήσει και έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, είναι καλυμμένος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
10: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό και αφορά πολλούς συναδέλφους. Έτσι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει εγώ πάντως.
10: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει. Παρόλο που ασχολούμαι, ήμουν εκλεγμένος στην Κεντρική Μακεδονία. Τη διοίκηση εκεί πέρα του Πανελλήνιου. της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, και επειδή γύρισα στην Αθήνα, παραιτήθηκα. Δεν γινότανε. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει αυτό. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει. Εντάξει. Τώρα, είπε και κάτι ότι πήγε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και όχι Σύλλογο, Σύνδεσμο Τυφλών και δεν τον δεχτήκανε.
0: Ναι.
10: Εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω εκ παραδρομής.
10: Αφού είχε απόφαση και πά.
0: Όχι και πά.
10: Είχε.
0: Είχε την απόφαση...
10: Της ποιας επιτροπής.
0: Πρόκεπα.
10: Εγώ έτσι κατάλαβα ότι είχε
0: την... Εγώ κατάλαβα ότι είχε την πρόκεπα. Δεν ήταν ίδια περίπτωση.
10: Του ταμείου.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν ίδια περίπτωση ο κύριος Όμηρος από το Μαρούσι με τον...
10: Όχι, ναι. Δεν μιλάω για τον Όμηρο.
0: Άλλη περίπτωση όχι. Είναι.
10: Τον Όμηρο δεν τον... Για να είμαι ειλικρινή,
0: ο κύριος Όμηρος είναι από το Μαρούσι που... Ναι. Όχι, συγγνώμη.
10: Δεν έχει σημασία τώρα από πού είναι. Τον Όμηρο που ήταν έχω
0: κάνει. Όχι, ο κύριος Όμηρος είναι από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είναι από το Μαρούσι.
10: Ναι. Λοιπόν... Όχι... Σωστά, σωστά. Για να είμαι ειλικρινή, τον Όμηρο δεν τον άκουσα. Δεν πρόλαβα. Από το Μαρούσι, πώς θα λέγανε το.
0: Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ.
10: Κώστας, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, εκείνος ξέρει καλύτερα. Εάν είχε απλά την απόφαση του ταμείου που τον έβγαλε, που τον έστειλε για εξέταση και τελικά να πάρει την αναπηρική σύνταξη, αυτό δεν ισχύει. Ισχύει μόνο απόφαση υγειονομικής επιτροπής. Και προκειμένου, απόφαση και πά. Αυτό είναι καταστατική διάταξη του Πανελλήνιου. Δεν είναι ότι δεν τον δέχτηκαν οι συνδικαλιστές. Αυτή η ελεηνίκη τρισάθλη που του
0: δίνει. Ναι, αλλά συγγνώμη, εάν έχει πάρει αναπηρική σύνταξη πριν από την, πώς το λένε, πριν από την ίδρυση των ΚΕΠΑ.
10: Δεν παίζει αυτό.
0: Τι δεν παίζει.
10: Κάποια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου δεν μπορεί.
0: Σου λέω, ναι, αλλά όχι όμως από τα ΚΕΠΑ.
10: Άμα δεν έχει από ΚΕΠΑ, δεν μπαίνει.
0: Γιατί να μην μπει.
10: Γιατί υπήρχαν... το καταστατικό του σωματείου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή όταν ήδη...
10: Όχι,
0: μία επιτροπή...
10: Όχι βέβαια. Ή να περάσει επιτροπή για να γραφτεί στον Πανελλήνιο.
0: Μα αυτό λέω κι εγώ.
10: Έλεος, όχι βέβαια.
0: Η επιτροπή δηλαδή που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ δεν αναγνωρίζεται
10: ήτανε
0: από το...
10: πριν τα ΚΕΠΑ ήταν οι υγειονομικές επιτροπές.
0: Ωραία, αυτές δεν αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο.
10: Εάν πέρασε και έστω και τέτοια επιτροπή, γιατί και εγώ είχα περάσει τέτοια επιτροπή.
0: Μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ότι λέει μέσα ότι αυτές είναι εισάξεις στον ΚΕΠΑ και ότι πρέπει κανονικά να ενταχθεί.
10: Δεν ξέρω από την επιτροπή πέρασε. Αν πέρασε από την επιτροπή του ταμείου του, δεν πιάνει.
0: Μα δεν μπορεί η επιτροπή του ταμείου του να του δώσει σύνταξη.
10: Λοιπόν, άρα κάποια υγειονομική επιτροπή
0: προφανώς
10: του πέρασε. Εντάξει.
0: Που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
10: Ή πριν ιδρυθούν τα ΚΕΠΑ.
0: Αυτό σου λέω που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
10: Αυτή η λέρα. Αυτά τα σφαγεία να πούμε των αναπήρων. Που περνάγαμε επιτροπές της νομαρχίας, ας πούμε, της πρόνοιας. Σου είπα, εγώ μια τέτοια επιτροπή είχα περάσει τελείως. Πήγα, γράφτηκα εδώ και 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, η απόφαση και απλά πράγματα. Το ταμείο δεν πιάνει που το απανεμήθηκε η σύνταξη. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν πιο νεότερος. Νεοτυφλωθής είναι. Πρέπει να ήταν μετά την ίδρυση των ΚΕΠΑ. Πρέπει να έχει ήδη. Έστω και με την τελευταία απόφαση που έχει στα χέρια του. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πάντως, εγώ ξέρω σίγουρα ότι πρέπει να έχει από υγειονομική επιτροπή του δημοσίου στα χέρια του. Είναι καταστατική διάταξη αυτή του σωματείου, γιατί διαφορετικά, εντάξει, Είδα εγώ, λέω, αν ξέρετε κάτι, είμαι τυφλός, δεν βλέπω, δεν κάνω δράμα. Θέλω να γραφτώ. Ποιος μου το πιστοποιεί αυτό? Εσύ μπορεί να είσαι πιο ανοιχτομάτης και από γεράκι. Το ξέρω. Ποιο να μου το παίζει, να πούμε τυφλός. Γι' αυτό ζητάνε απόφαση επιτροπής. Και μιας και μιλήσαμε για τον Πανελλήνιο, αύριο 10.30 γίνεται κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αν ακούνε συνάδελφοι.
0: Τι κινητοποίηση?
10: Υπάρχει μια κινητοποίηση προς το Μέγαρο Μαξίμου για τα προβλήματα των τυφλών. Ανεργία, εκπαίδευση και άλλα. Πολλά. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Έχουμε βγάλει και εμείς ανακοίνωση σαν παράταξη. Εμείς είμαστε μειοψηφία στο σωματείο. Συμμετέχουμε και εμείς. Και πάμε να δούμε. Πάει και συμπάθεια βέβαια. Θα ξαναδούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, Μανώλη.
0: Γεια σου, Ρενικό.
10: Και καλημέρα σε όλους.
0: Ο Μπραντοβίτς. Ο Μπραντοβίτς.
10: Γιατί όχι, μια χαρά θα μας
0: κάνει. Όχι, καλά δεν σου παγώ. Απλά να σου πω αυτό
10: και
0: που...
10: Και ένα καλό ρόστερ και σου λέω εγώ...
0: Ναι, αλλά να σου πω, ο Μπραντοβίτς είναι... Δεν δέχεται παρεμβάσεις.
10: Θα τα βρει αυτός.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
10: Θα τα βρει με του... Αν δεν μην πω. Εγώ δεν είμαι... Κοίταξε, εγώ δεν ακολουθώ μια ομάδα για τους προέδρους της ή για τους αντιπροέδρους της. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα και μόνο η ομάδα. Τους άλλους τους φτύνω για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
10: Έξι.
0: Γεια σου, Ρενικό.
10: Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα.
10: Γεια.
0: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλεο, ο Νίκος Ολικούρης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κύριε Κώστα.
11: Ο Κώστας από το Εγάλεο, εγώ μιλάω. Εσύ, με εμένα.
0: Δεν είπε ο κύριος Κώστας από το Εγάλεο.
11: Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι που τ' άκουσα χτες στην ακροατή μας,
0: ναι.
11: Από τη Σαλαμίνα ήταν ο κύριος.
0: Μπράβο, από τη Σαλαμίνα.
11: Ο κύριος Παύλος ή Πέτρος.
0: Που πλήρωσε τόσα λεφτά στους γιατρούς γιατί
11: Ναι.
0: Τα περισσότερα δηλαδή στον οφθαλμίατρο, ναι.
11: Ναι. Θέλω να του πω κάτι. Μας είπε όλη την ιστορία ο κύριος ότι ήταν από αναπηρία από 28 χρονών, 29, πόσο ήταν, και του βγήκαν, ας πούμε, αορίστου. Για να βγεις αορίστου πρέπει να περάσεις 12 χρόνια. Ξέρω εγώ από αυτά που σας μιλάω. Δηλαδή στην αρχή του δώσανε ένα χρόνο, μετά δύο, μετά τρία. Τέλος πάντων, σε 12 χρόνια αυτομάτως βγαίνεις αορίστου. Αναπηρία από το ΙΚΑ, παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Από το ΙΚΑ, πες από το ΙΚΑ, έτσι. Έτσι, από το πιο ασφαλιστικό του ταμείο είναι. Λοιπόν, από το ΙΚΑ, λέω εγώ, για να γίνει κατανοητό. Σε 13 χρόνια, αορίστου. Από εκεί και πέρα, ο κύριος έχει το δικαίωμα να περάσει και από τα ΚΕΠΑ για επίδομα... τυφλότητα νομίζω ότι είχε, οι 95% του δώσανε νομίζω, κάτι τέτοια. Έχει δικαίωμα να περάσει από ΚΕΠΑ για να πάρει το προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, δηλαδή τα 390 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να το έχει κάνει ο κύριος. Αύριο κιόλας πρέπει να το κάνει, να πάει εδώ, να πάει δηλώσει εδώ στις δημαρχίες, πάνε εδώ, στις δημαρχίες έχουν εκπροσώπους, δηλώνεις ότι θέλω να πάρω μέρος, ας πούμε, για επιτροπή για αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, έτσι, και θα πας και τις εξετάσεις σου αυτές. Αν έχεις, ας πούμε, τυφλότητα, να πούμε, θα έχεις πάει, ας πούμε, στον οφθαλμίατρο, θα σου έχει κάνει και παραστατικό, πώς θα λένε, κάπως έτσι τα λένε, και ο οφθαλμίατρος, ας πούμε, τα στέλνει στην επιτροπή του ΚΕΠΑ, στο ΚΕΠΑ. Και περνάς. Γιατί, αφού το δικαιούται αυτό. 460 ευρώ, 462 ευρώ λέει παίρνει σύνταξη. Άπαρε και 390, πάει 8,5 κατοστάρικα. Καταλάβατε, αφού τα δικαιούται. Εδώ τα παίρνουν πολύ. Αυτά σας το έχω πει και την άλλη φορά. Μην τα παρατάτε. Μην τα παρατάτε, γιατί οι ανάπηροι τα δικαιούται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, και για να το διεκδικήσει κάποιος, δεν είναι εύκολο πράγμα.
11: Όχι, γιατί τι εύκολο. Ευκολότατα, αφού το δικαιούται. Άμα,
0: όχι,
11: είναι, άμα έχει τα όλα τα.
0: Δεν είπα ότι δεν το δικαιούται, αλλά πολλές φορές ο χρόνος που χρειάζεται. Τα χρήματα για τους γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι παράγοντες που μπορεί να...
11: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Λέω.
11: Είναι αυτό το πράγμα, εντάξει, ξέρω εγώ, θέλει.
0: Προφανώς και πρέπει να διεκδικούμε ότι δικαιούμαστε, αλλά δεν είναι για όλους εύκολο.
11: Ναι, δεν είναι όλους για όλους εύκολο, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, αφού τα δικαιούστε αυτά τα πράγματα. Και καλωρικά άκουσα που του δώσανε επιτροπή. Αφού του δώσανε 1-2 χρόνια, αυτή τη στιγμή έπρεπε να του είχαν δώσει 5 χρόνια.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό,
11: ναι,
0: εξαρτάται από την...
11: να δώσει 5.
0: Αυτό εξαρτάται από την επιτροπή και πώς θα κρίνει την ασθένεια.
11: Ναι. Γιατί που είπε, έχει τη φλότα 95%, κάτι άκουσα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτά μην τα αφήνετε να τα κυνηγήσετε, γιατί τα δικαιούστε. Έτσι. Και αυτό τώρα που άκουσα κάτι, κάτι είχα ακούσει προχτές, αλλά δεν είχα καταλάβει. Αποκλείεται να έστειλε τα ΚΕΠΑ να στείλανε η Επιτροπή, να έστειλε, πώς το, τι έστειλε, πώς το είπες μωρέ, πώς, τι, του στείλανε.
0: Να του στείλανε mail που να τον ρωτάνε.
11: Αποκλείεται, κάνα σου κάνε πλάκα, αποκλείεται.
0: Μα δεν μπορεί να του κάνε πλάκα, γιατί απάντησε και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
11: Και στείλανε, έχουν.
0: Τι να σας πω, περιμένω να μου το φέρει.
11: Αυτό κάτι εξωφρενικό.
0: Αυτό είπα, ότι περιμένω να μου το είπε ο άνθρωπος ότι θα το στείλει. Και περιμένω να το στείλει για να το δω με τα μάτια μου, να δω τι είναι.
11: Σας είπα, έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει τα ΚΕΠΑ. Ξεκινάνε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία. Και ξέρω εγώ, στη δωδεκαετία αυτομάτως πηγαίνεις αορίστου χρόνου από το ασφαλιστικό σου ταμείο. Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω ότι να το δω για να καταλάβω τι ακριβώς λένε. Δεν μπορεί η Επιτροπή να ρωτάει τον ασθενή.
11: Όπου δεν υπάρχει. Μα άμα δεν περάσεις την προθεσμία που σου δίνει, σου την κόβει.
0: Τι σύνταξη,
11: γι' αυτό σου λέει, κάνε πιο νωρίς. Κάνε πιο νωρίς.
0: Ένα-δύο-τρεις
11: μήνες πιο νωρίς, να μην σου κοπεί η σύνταξη.
0: Σωστό.
11: Αυτή είναι καταλάβει. Επειδή ξέρω από αυτά, δεν μπορώ να. Άλλη φορά μπορώ να σου εξηγήσω αναλυτικά. Λοιπόν, μην τα αφήνετε. Αυτό πάντως, αυτό που του το έκανε αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω να ανακαλύψει ποιος του το έκανε. Αποκλείεται τα ΚΕΠΑ να κάνουν τέτοιες αηδίες, οι λιθιότητες. Κάποιος του έχει κάνει πλάκα για να του καθυστερήσει. Άχου, θα τον ρωτήσει το ΚΕΠΑ αν θέλεις να μείνεις στην αυτή σου στη... ή να μείνεις ή να δώσεις άλλες εξετάσεις. Αφού όμως το λέει έτσι, αυτή είναι η διαδικασία.
0: Κύριε Κώστα, επειδή και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, θέλω να το δω για να μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να
11: μιλήσω. Ναι. Αυτό το πράγμα που το έκανε ένας ανήθικος. Αυτός είναι ανήθικος για μένα. Και να πρέπει να τον ανακαλύψει ποιος είναι.
0: Ας το στείλει ο άνθρωπος να το λάβω στα χέρια μου να δω τι είναι. Τι να σας πω.
11: Είναι ανηθικότητα. Τέλος πάντων, ακούμε τώρα εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ρωτάει, ας πούμε, του λέει κάποιος ότι πρέπει να δώσεις κάποια αυξήσεις, το ένα και το άλλο, και εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αστικές συγκοινωνίες. Αμέσως έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, λέει, και δεν μπορούμε και το ένα και το άλλο. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λέει, ας πούμε, πόσα εισπράττει. Δηλαδή την περίοδο Γενάρη, Μάη, κύριε Μητσοτάκη, τώρα το πρωτογενές πληρώσμα έφτασε στο 3.638 εκατομμύρια. Έναντι του στόχου είχατε 1.243, άρα διπλά. Οικονομήσατε λεπτά, δηλαδή η ληστεία του λαού δίνεται μήνα με το μήνα, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Τα καθαρά έσοδα, ας πούμε, τώρα που ήρθαν το εξάμηνο, έχετε εισπράξει πάνω από 30 δισεκατομμύρια, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Σε 5 μήνες. Τα καθαρά έξοδα. Λοιπόν, τι γίνεται, να πούμε. Δηλαδή, όταν σε ζητάει κάποιος μια αύξηση, κάτι για το λαό, αμέσως υπάρχει πρόβλημα. Ε, γιατί το λέτε αυτό, α, γιατί θέλετε να θωρακίσετε την καπιταλιστική κερδοφορία. Α, που γιατί κύριε Μητσοτάκη, τώρα έρχονται μεγάλα ζόρια για την καπιταλιστική οικονομία.

0: Λεπτό, να τελειώσω. Και ακρίβεια και αυτό εδώ πέρα που λένε, αυτά είναι μια παραμύθα της κυβέρνησης. Έτσι, όταν ξεσηκώνεται ο λαός να αντιδράει με αυτό το πράγμα. Ότι δεν γίνεται, δεν κάνουμε. Αυτά είναι ψέματα του κύριου Μητσοτάκη. Ψέματα. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τόση ακρίβεια και κλεψιά όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα με την ανοχή της κυβέρνησης. Σας το έχω πει και θα το πω πάλι ακόμα μια φορά. Αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει ένα σκοπό. Από την αρχή. Λοιπόν, κλέφτε, φάτε, δείχτε, μπήκτε. Αύριο, όσο μπορείτε, αύριο μπορεί να μην είμαι εγώ στην εξουσία. Καταλάβατε, αυτό είναι το παιχνίδι του.
1: Πάντως, κύριε Κώστα, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ να σέβομαι την άποψή σας προφανώς.
0: Όχι, εγώ κουβέντα λέω, θέλετε τη δικιά σου.
1: Κουβέντα κάνουμε προφανώς, σέβομαι την άποψή σας. Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξαναπεί, για να μην παρεξηγηθώ, ότι τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω τόσο όσο.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσοστό της όταν θα γίνουν εκλογές. Παραμένει πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Ναι. Είπατε αυτό. Σου έχω κουβεντιάσει κι εγώ.
1: Όχι, προσέξτε τι λέω. Δεν ξέρω το ποσοστό. Ναι, αλλά ναι, παραμένει πρώτο
0: κόμμα. Ναι, ναι. Το λένε οι δημοσκοπήσεις αυτές που λένε. Μάλιστα. Άκου να δεις κι εγώ, φίλε μου, τι δημοσκοπήσεις κάνω. Όχι, δεν θα την πω δημοσκόπηση. Στο έχω ξαναπεί.
1: Εσείς και εγώ δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνω δημοσκόπηση. Κουβέντα κάνω που
1: γυρνάω. Ναι, από κουβέντα. Εντάξει, τώρα η κουβέντα.
0: Κουβέντα κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, καταλαβες. Λοιπόν, φίλε μου, δεν έχω δει άνθρωπο, μα για το Θεό, πού τους βρίσκουνε, δεν έχω βρει άνθρωπο να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Όλα. Όποτε λέω ρε παιδιά, πώς περνάτε με την ακρίβεια το ένα και το άλλο. Πάπα Βαλτός, εσύ και το Μητσοτάκι μου λένε. Όχι ρε παιδιά, έτσι κουβέντα πιάνουμε. Του λέω, δεν έχω. Αρχίζουν να βρίζουν τις χρονολογίες. Εντάξει, δεν λέμε, δεν ασχολούμαι εγώ με τις χρονολογίες. Με επιχειρήματα ασχολούμαι. Δεν έχω δει ρε παιδί μου άνθρωπο πραγματικά, δηλαδή με το σταγονόμετρο. Ξέρω εγώ να του μετρήσω στα δάχτυλά μου, τη μυαλού του χεριού, τη μια παράμυς. Να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Εγώ το έχω μελετήσει και σας το έχω πει, η κυβέρνηση έχει πάρει μια μεγάλη κατρακύλα, ναι ακριβώς, κουτρουβαλίζεται και πού θα βρεθεί ντουβάρι να στουκάρει. Εγώ την υπολογίζω την κυβέρνηση να στουκάρει στο 17% και με το ζόρι. Η δική μου άποψη. Κράτησέ το έχω πει κι αλλού και δεν το θυμάστε. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι δημοσκόποι, δεν ξέρω τι είναι, τι δουλειά τους κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ έχω τη δικιά μου δημοσκοπική αυτή, καταλάβες πώς το λένε, την κουβέντα με το λαό μου ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε να πούμε. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων στην Καλαμάτα, έτσι κάνουν παράπονο οι φαντάροι μας. Οι σωλήνες σύνδρευσης, εκτός από πολύ παλιές, είναι κατασκευασμένες και από αμίαντο. Έτσι.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν αμίαντο σωλήνες ακόμα.
0: Το απαραδεκτό αυτό γεγονός έχει αναγκάσει τη διοίκηση του στρατοπέδου να απαγορεύσει στους φαντάρους να πίνουν νερό από τις βρύσες. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν τα νερά από τη τσέπη. Αγοράζουν νερό, εφιαλωμένοι φαντάροι, και τα πληρώνουν τις τσέπη τους. Έχει και στο στρατόπεδο έχει εκδηλωθεί η γλαστεντερίτιδα χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στους φαντάρους. Επίσης δεν δίνεται το απαραίτητο υλικό για την καθαριότητα και την απολύμαση των κοινόχρηστων χώρων. Καταλάβατε τώρα. Τι θα γίνει κύριε εσείς εκεί των ενόπλων δυνάμεων? Θα αγοράζουν οι φαντάροι το νεράκι για να πίνουνε. Εδώ και τώρα πρέπει να κοιτάξετε τι θα γίνει. Να αλλάξετε τις σωλήνες. Κάτι να αλλάξετε. Να δείτε τι γίνεται. Να υπάρξει σωστή εγκατάσταση της σύνδευσης. Στη μονάδα. Έτσι και να απομακρυνθεί ας πούμε αυτός ο αμύδρος από τα συνεργεία. Τι να δει. Δηλαδή δεν μπορώ. Άσε που το άλλο. Δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ενημερώνονται από τις εφημερίδες, να διαβάζουν λογοτεχνία.

0: οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά βιβλία, τους κατασχέτουνε. Με ποιο δικαίωμα, κύριε? Ο φαντάρος είναι ελεύθερος άνθρωπος και πρέπει να διαβάζει τα πάντα. Να είναι ενημερωμένος πολίτης. Πώς του κατασχέτεις τα λογοτεχνικά βιβλία, τις εφημερίδες που έχει ο καθένας, ό,τι εφημερίδα γουστάρει να έχει, να διαβάσει? Δεν το θέλεις να είναι ο ενημερωμένος ο φαντάρος? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τι το θέλει στο φαντάρο? Στρατιωτάκια αγέλαστα και ακούνιστα. Είμαστε σοβαροί, κύριε? Λοιπόν, σε αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το κοιτάξει. Πρέπει να το κοιτάξει. Και κάτι τώρα εδώ να τελειώνουμε αυτό το Πρέταντορ. Επιτέλους, κύριοι, ξανά ο λαός να απαιτήσει να βγει στους δρόμους, να απαιτήσει να ξαναγίνει, αυτό το πράγμα, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Εδώ πέρα μας λένε αυτός εδώ πέρα ο Ντίλιαν, πώς θα λένε, ότι εμείς εδώ η ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, χρησιμοποιήθηκαν για την υποστηρίζα, ας πούμε, της εξαγωγής του Πρέταντορ σε άλλες χώρες. Την υποστήριξε, δηλαδή το 2021. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή στο Σουδάν, να το εξάγει στο Σουδάν ή στη Μαδαγασκάρη και στην Ουκρανία. Δηλαδή, βέβαια, οι σχετικές άδειες, λέει, φέρεται να εγκρίθηκαν από την διεύθυνση Β6 του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια στις εξαγωγές προϊόντων, έτσι, τέτοιο. Δηλαδή, τι μας παραμυθιάζει η κυβέρνηση ότι δεν ήξερε τίποτα και τότε. Και κάτι άλλο.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Κώστα.
0: Ναι, να το υπενθυμίσουμε, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Τον Απρίλιο του 23, ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι είχε χορηγηθεί άδεια εξαγωγής του Πρέταντορ προς το Σουδάν. Έτσι, επρόκειται για την πρώτη επίσημη κυβερνητική επιβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές είχαν εγκρίνει εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, κύριε Μητσοτάκη. Αν τα αφήσετε αυτά.
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία.
0: Υπάρχουν στοιχεία, αλλά ο κύριος πρόεδρος...
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία...
0: Τι?
1: Χρήζουν διευκρινήσεων.
0: Αυτά χρήζουν διευκρινήσεων. Πώς γίνεται διευκρίνηση καλά στον αυτόν εκεί τον άνθρωπο και του λες, έλα εδώ είμαστε τώρα. Ρίξε μου τα χαρτιά σου να δούμε τι λες. Τι λες, ως κυβέρνηση σοβαρή. Δώσε μου τα χαρτιά σου να πάμε εκεί πέρα. Θες να γίνει δικαστήριο? Καλά θα κάνουν εφετείο. Έχει εφετείο αυτός. Έτσι, όχι ότι είμαι με αυτό. Αυτά τα ρουφιανιλίκια πρέπει να πάνε στη φυλακή όλοι, να πούμε. Λοιπόν, να μείνουν ισοβίως, διαβίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος στον ελληνικό λαό. Έχει αμφιβολίες, κύριοι, και δεν εμπιστεύεται. Με τα καμώματά σας κάνετε το λαό να μην εμπιστεύετε τη δικαιοσύνη. Μόνοι σας τρώτε το κεφάλι σας, κύριοι δικαστές. Εμείς σας δηλώνουμε, σας το λέμε την αλήθεια, είσαστε μορφωμένοι ανθρώποι, πράξτε. Πράξτε και έτσι. Λοιπόν, για χαρά, και να κοιτάξουν οι ανάπηροι, να κοιτάξουν τα δικαιώματά τους και μην αφήνουν τίποτα. Να τα διεκδικούν όλα, να τα διεκδικούν, γιατί τα δικαιούνται. Έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό ξημέρωμα.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λέω από αυτά. Κατάλαβε, είμαι μέσα στα πράγματα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας, γεια σας. Λοιπόν, ξηρομερίτη, στείλαμε ένα μήνυμα όταν μπορέσεις. Έτσι την άποψή σου. Μόλις μου κλείσε και το κινητό, το λέω προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από μπαταρία. Ναι, μωρέ Νίκος, άκουσα, αλλά ο κύριος Κώστας έχει τώρα έχει τη δική του... Έχει το δικό του τρόπο. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, φιλιά στο χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Εάν λέει αναλογιστούμε τι συμβαίνει παγκοσμίως, σίγουρα θα ζητήσουμε συγγνώμη ένας από τον άλλο που χωρίς λόγο δημιουργούμε εντάσεις υγείας όλους μας και ειρήνη παγκοσμίως. Και το ένα και το άλλο, κυρία Σόφη. Η Γενική Γραμματής λέει φεύγουν, οι Φαρισαίοι μένουν. Ωραίο. Γεια σου, Πουαρού. Ξηρομερίδη, όταν θα ανοίξει το κινητό θα το δω, άμα στείλεις. Λοιπόν, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλη νωρίτερα, Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Πουστέρης και Δημήτρης Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, μετά τον Νίκο Πογιόπουλο, στον Real FM. Να είστε καλά.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 2027. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας κοινικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβίτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, σύντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί, με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει με τα μέλια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Ναν Νικόλα. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Ναν, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Ναν. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ, αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κουκουέ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το Κουκουέ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας». Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα, γράφουν τα νέα, σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής, η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη και Ρίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος, οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση
και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η Ελεύθερη Ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρδόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου

0: στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
0: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και πηγαίνει πολύ καλά.
1: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
0: Το δίκαιο της ισχύος. Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψουμε με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
1: Τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
0: Διευθυντή του Ιδρύματος Χαραμάλη.
1: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Πασχετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή.